Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραφεία.

νιώθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Σταθμός στους 107 και 7.
1: Για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα, παιδιά. Η πρωινή αφετηρία είναι εδώ, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη.

0: Έτσι, έτσι. Λένε, λένε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα και 2 11 10 80 880. Εκεί σας περιμένει η Σταυρούλα Γιαννούτσου.
1: Και δεν θυμάσαι εδώ ποιος μένει, λένε.
0: Αυτά τα όμορφα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς. Και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος.

ήλιος θα αναδύλει στις 7 και 23 και θα δύσει στις 7 και 2 το απόγευμα. Πότε είναι η αλλαγή της ώρας? Η αλλαγή της ώρας είναι τέλη του Οκτώβρη, 25 Οκτωβρίου. Οι δείκτες των ολογιών θα γυρίσουν από 4, θα πάνε 3. Θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο, Χριστίνα. Εν τω μεταξύ, αυτό με την αλλαγή της ώρας, τη φάση ας πούμε, είχε γίνει, λέει, είχε ξεκινήσει με την έννοια ότι πρέπει να εξοικονομείται η ενέργεια. Εξοικονομεί, λέει, περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενη το φως του ήλιου. Η θερινή ώρα, έτσι.

Και επειδή είμαστε και πρωτοπόροι, εμείς ξεκινήσαμε την αλλαγή της ώρας, λέει, στην Ελλάδα το 1932, ενώ η πανευρωπαϊκή πρακτική ξεκίνησε από το 96, πόσο μπροστά. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό, να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή ημέρα. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, πιο υψηλές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και περιορισμένη ορατότητα το πρωί.

Εδώ στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ και το απόγευμα 3 με 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονικάρα μας την όμορφη, την αγαπημένη και τα φιλιά μας φυσικά στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στην Ελένη από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, με την αισιόδοξη γλυκιά σου παρεούλα. Γεια σου, Ελένη μου. Όμορφη τριτούλα και σε σένα.

Πολλά τα θέματα και σήμερα που έχουμε να συζητήσουμε και για αυτά που αφορούν την πολιτική και την οικονομία. Και φυσικά πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι και σήμερα αλλά και όλη την εβδομάδα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ασχολούμαστε με την ακρίβεια, ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας και στην καθημερινότητά σας, όπου εντοπίζετε εσείς ακρίβεια, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και σε οποιαδήποτε συνθήκη. Και αυτό καταγράφεται και βεβαίως προσπαθούμε να το αποτυπώσουμε σε μια δημοσιογραφική έρευνα που έχει ξεκινήσει ο σταθμός από χθες και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας με στοιχεία και πραγματικές τιμές που αντιμετωπίζετε, που βλέπετε στα ράφια των σούπερ μάρκετ και που φυσικά είναι το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα. Είναι και παραμένει και είναι κάτι που μας αφορά όλους. Επομένως, εκτός από τις καλημέρες σας, όποιος από εσάς θέλει, με το μικρό το όνομα μπορεί να βγει στον αέρα εδώ στην εκπομπή, να μου πείτε ιστορίες καθημερινής τρέλας σε σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα, στις μετακινήσεις σας, οπουδήποτε εντοπίζετε εσείς κάτι το οποίο σας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, που το έχετε παρατηρήσει, μια τιμή σε ένα προϊόν που είχε μια αλφα τιμή και ξαφνικά εκτοξεύθηκε, πέρα από τη βενζίνη βεβαίως που είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, το λέμε καθημερινά. Οτιδήποτε λοιπόν σας κάνει τέτοια εντύπωση και που πραγματικά σας έχει βγάλει εκτός προϋπολογισμού ή τι είναι αυτό που έχετε περικόψει, έτσι. 2 11 10 88 80, πάρτε μας τηλέφωνο και μπορείτε να βγείτε στον αέρα με το μικρό σας όνομα να μας πείτε τι ακριβώς αντιμετωπίζετε. Γιατί σας έχω ξαναπεί, σε αυτήν εδώ την εκπομπή εσείς είστε το κινητήριο καύσιμο, είστε κινητήριος δύναμη. Εσείς μας δίνετε τις ιδέες και από τα δικά σας τα μηνύματα καταλαβαίνουμε κι εμείς, πέρα από τις δικές μας προσλαμβάνουσες, τι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητά σας.

0: Νάτος και ο φίλος ο Παύλος. Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, λοιπόν. Έρη λέει καλή τριτούλα σε όλη την παρέα με όμορφη διάθεση. Χριστινάκη, τυρόπιτα κούρου. Έχει το μενού σήμερα. Ωραιότατη τη βλέπω, μπαμπάτσικη. Ό,τι πρέπει για πρωινό ξύπνημα. Ο φίλος ο Μάνος γράφει σήμερα, λέει, εχθές λέει στο πύργο δεν είχαν, λέει, φέτας αρκετά σούπερ μάρκετ. Όχι μόνο μία μάρκα, μία εταιρεία, αλλά τουλάχιστον δύο με τρεις, λέει, δεν υπήρχαν. Μόνο, λέει, μόνο φέτα Αχαΐας βρίσκαμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θίχτηκε εδώ στο σταθμό χθες για τις ελλείψεις στη φέτα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι η φέτα έχει φτάσει να πωλείται έως 18 ευρώ το κιλό. Όπως εξήγησαν εδώ οι ειδικοί, ο κύριος Αράντης που μίλησε εδώ στο σταθμό, το τελευταίο χρόνο υπάρχει έλλειμμα 30.000 τόνων στην αγορά της φέτας. Λοιπόν, η πρώτη μας ακροάτρια είναι μαζί μας, η κυρία Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
1: Έρη μου γλυκιά, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που μιλώ απευθείας μαζί σου.
0: Και εγώ χαίρομαι.
1: Μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι και ο κύριος Ηλίας εκεί.
0: Όχι, στον Ηλία δώσαμε ρεπό σήμερα. Έχουμε τη Χριστίνα μας, την αγαπημένη.
1: Τη Χριστινούλα και οποιοδήποτε είναι εκεί. Σας αγαπούμε πάρα πολύ όλους. Είσαστε γλυκύτατοι. Δεν ξέρω, αισθάνομαι έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη για σένα. Μ' αρέσεις πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Σε ακούω καθημερινά. Τώρα το τι κόψα μέρη μου γλυκιά. Εγώ ήμουν αλλιώς μαθημένη, ναι. Ήμουνα και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Έζησα πάρα πολύ ωραία. Ήρθα εδώ, έχασα το Φιλιππάκο μου. Έχει τώρα 10 χρόνια. Ζορίστηκα πάρα πολύ στην αρχή, γιατί ήταν αρρωστούλες και χρειάστηκαν πάρα πολλά χρήματα, δεν κάναμε τίποτα όμως στο τέλος. Έφυγε ο άνθρωπος, βέβαια, όταν λέμε δεν κάναμε τίποτα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν,
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι, εκείνες οι ευχέρειες και τα λοιπά και τα λοιπά έχουν εξελιχθεί, δεν υπάρχει εκείνη η άνεση.
0: Υπάρχουν πράγματα, Ρίτα μου, με επιτρέπεις στον ελληνικό.
1: Ναι, αγάπη μου γλυκιά.
0: Υπάρχουν πράγματα, Ρίτα, που έχεις περικόψει, δηλαδή, ας πούμε, τη διασκέδαση, ας πούμε.
1: Αχ, Έρη μου γλυκιά, τα όλα περικόπησαν. Ναι. Κομμωτήρια, διασκέδαση, ένδυση λίγο περισσότερο, ξέρεις, καλούτσικη. Ακόμα και στην διατροφή, να πω, αυτό που προσπαθώ πάντοτε και κάνω και το είχα από τη γιαγιάκα μου έτσι σαν σημείο αναφοράς, που έλεγε ότι οτιδήποτε να μας λείπει, να μην μας λείπει το...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Εννοείται, αγάπη μου γλυκιά, δεν μπορεί ο εγκέφαλος να λειτουργήσει διαφορετικά.
0: Το λάδι, το κρέας, το καλό, ναι.
1: Ναι, το καλό. Ναι. Και λες ότι δεν θα κάνω εκείνο, θα κάνω αυτό. Δεν θα πάρω εκείνο, θα κάνω αυτό.
0: Στο σούπερ μάρκετ, Ρίτα, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, τι είναι αυτό που σου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Σήμερα πήγα, Έρη μου, έπαθα έτσι ένα κλονισμό. Ναι. Είναι οι πρώτες μέρες, ξέρεις, στις συντάξιμες και πηγαίνεις με πολύ αισιοδοξία. Αλλά όταν φτάνεις στο ταμείο και πληρώνεις, σου κόβεται και η αισιοδοξία και όλα. Ναι. Κοίταξε, είμαι από τους ανθρώπους που ακόμη δεν λέω ότι αυτό έχει 2 ευρώ παραπάνω ή 1 ευρώ παραπάνω ή τέλος πάντων 0,5 ευρώ παρακάτω.
0: Αλλά όταν το βλέπεις στον τελικό λογαριασμό...
1: επειδή είμαι ένα άτομο και περιορίζομαι σε αυτό, δηλαδή κάποια προϊόντα δεν τα έχω περικόψει. Έχουν ανεβεί πολύ στην τιμή, πάρα πολύ... Αλλά λέω, Ρίτα μου, θα πάρεις λίγο, αλλά θα πάρεις αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι ζούμε σε μια εποχή εφορίας. Ναι. Έχει φύγει αυτό.
0: Άρα μειώνεις την ποσότητα, Ρίτα.
1: Ναι, στην ποσότητα. Αυτό. Ναι. Το τυράκι για το τόστ, τη φετούλα, ας πούμε, το μικρό το πακετάρισμα.
0: Ρίτα, έχεις διαπιστώσει μήπως και κάτι άλλο, ότι σε αρκετά προϊόντα είναι λιγότερο το προϊόν και η τιμή,
1: ναι,
0: είναι ίδια?
1: Μου, ναι, είναι πολύ λιγότερο σε γραμμάρια, πάρα πολύ λιγότερο. Αλλά Αυτό προσπαθώ να πω, ότι θα το κάνουν τελείως σε σπιρτόκουτο.
0: Να πάρουμε μια γεύση. καταλαβαίνω.
1: Στα πρώτα χρόνια που είχα πάει στην Αμερική και τους έβλεπα ψωνίζαν μια ντομάτα, μια μπανάνα, κυρίες ηλικιωμένες.
0: Ναι.
1: Και τώρα βέβαια και εγώ δεν είμαι μικρούλα, έχω και εγώ τα χρονάκια μου. Λοιπόν, και έλεγα, γιατί αυτές το κάνουν αυτό, γιατί παίρνουν τόσο μικρές ποσότητες, και τώρα μπαίνω στο νόημα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπήκα κανονικά στο νόημα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση το καλοκαίρι, αυτό που μας πέρασε, είναι ότι είχα δει, ας πούμε, να πωλείτε μισό καρπούζι. Δεν είχα δει όμως να πωλείτε μία φέτα καρπούζι.
1: Εγώ πήρα σήμερα μία φέτα καρπούζι. Έρι, εγώ πήρα, είπα ντράπηκα βέβαια, καταντράπηκα, γιατί ήταν μισοκομμένα τα καρπούζια και του λέω μπορώ να πάρω από το μισό το μισό. Και δικαιολογήθηκα ότι δεν χωράει μέσα στο ψυγείο. Δηλαδή έχεις και μια αξιοπρέπεια που δεν μπορείς να πεις ότι ρε φίλε δεν μπορώ να δώσω. Και φυσικά τώρα και όλο το καρπούζι για μένα θα ήταν πολύ. Το μισό όμως. Εντάξει, αλλά δεν ήθελα να πάρω ούτε και το μισό.
0: Κατάλαβα.
1: Τα κάστανα δεν σου λέω σε τι τιμή είναι, να πάθει σοκ, ούτε τα φρέσκα, τα καρύδια κτλ. Πλησίαστα όλα.
0: Θυμάσαι σε τι τιμή είναι τα κάστανα?
1: Σήμερα είχαν γύρω στα 8,5 ευρώ.
0: 8,5 ευρώ, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ριτάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Αγάπη μου, να ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ, όλους σας, όλους τα παραπολιτικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρακολουθώ παραπολιτικά, αλλά επειδή για δικούς μου λόγους δεν χρησιμοποιώ το ίντερνετ,
0: ναι.
1: Γι' αυτό μην νομίζεις όμως ότι σας αγαπώ λιγότερο.
0: Φυσικά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σου. Κι
0: εγώ,
1: Ρίτα
0: μου, κι εγώ.
1: Φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά, φιλάκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να πάμε στο Θοδωρή από την Κόρινθο που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα, Θοδωρή.
3: Καλημέρα, κυρία Έρη.
0: Καλημέρα.
3: Πόσο μεγάλη χαρά είναι που μιλάμε απευθείας, δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Και η δική μου είναι χαρά.
3: Ειλικρινά. Εγώ λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος, σας ακούω σχεδόν όλα τα πρωινά, γιατί η δουλειά μου είναι, πάω λαϊκές. Και ξέρετε, με το που μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, παραπολιτικά. Ακούω και λίγο πριν δηλαδή τα παιδιά και μετά εσάς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω και να εντοπίσω μερικά πράγματα τα οποία είναι μία αλυσίδα.
0: Ναι.
3: Εγώ παράγω ένα προϊόν, το πουλάω τόσο και σε εσάς φτάνει και διπλή τιμή. Και αναρωτιέμαι όταν πάω κι εγώ στο ράφι και λέω, μα εγώ τα μήλα τα έδωσα 60 λεπτά. Πώς γίνεται η κυρία Έρη να τα παίρνει 1,5? Ούτε καν το διπλό, παραπάνω από το διπλό.
0: Ναι, σωστά.
3: Είναι κάποια λοιπόν, κάποια πράγματα. Τώρα είπε η κυρία για τα κάστανα. Κυρία, να σας πω μια συμβουλή. Αν δεν μπορείτε να πάρετε τα κάστανα αυτή την εποχή που έχουν 8 ευρώ, να μην τα πάρετε ή να ψάξετε. Υπάρχουν και άλλοι χώροι που πουλούνται τα κάστανα. Ας πούμε, εμείς στη λαϊκή βλέπω εγώ κάστανα και με 4,5 ευρώ και με 5 ευρώ. Και αργότερα, όταν θα βγουν περισσότερα, θα πάνε και 4 και 3,5. Δηλαδή, πρέπει να ψάχνουμε και λίγο την αγορά. Είναι...
0: Θοδωρή. Εσύ τι εμπορεύεσαι, τι προϊόν εμπορεύεσαι?
3: Εγώ να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή έχω πάνω σταφίδες που πάω, έχω μπρόκολα, κουνουπίδια, ντομάτες. Οι τιμές μου λοιπόν, έχω ντομάτα, η πρώτη που θα πάει 1,5 ευρώ, και έχω ντομάτα που θα πάει 70 λεπτά, η οποία είναι με 70 λεπτά, όχι του πεταματού. Είναι απλά η ίδια ντομάτα πιο μικρή. Δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει οικονομία, δεν είναι απαραίτητο να πάρει με 1,5 ευρώ, ας πούμε, που θα ξεκινήσουμε, και κάποια στιγμή και αυτή το 1,5 θα πάει στο 1, έτσι. Περνώντας η ώρα στη λαϊκή, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Θοδωρή, εσύ σε ποια περιοχή τώρα έρχεσαι?
3: Εγώ έρχομαι από Κόρυδο και πάω σήμερα στα Μέγαρα. Θα σας δώσω, καταλάβετε.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν τώρα που θα πας στα Μέγαρα, έχει κίνηση στη λαϊκή, ο κόσμος την επιλέγει. Η λαϊκή πάντα είναι το καταφύγιο του φτωχού, έτσι. Είναι σημαντικό. Αλλά τι συμβαίνει τώρα με τις λαϊκές? Όλοι θα στρεφόμασταν στη λαϊκή, αλλά το πρωί ο κόσμος εργάζεται και τα λοιπά. Είναι πολύ δύσκολο να επισκεφθεί μια λαϊκή. Αν υπήρχε μια λαϊκή να λειτουργεί το απόγευμα σε κάθε γειτονιά, έτσι μέρα παραμέρα, νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ. Και δεν θα βλέπαμε και αυτή την τεράστια ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι, σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος τώρα να αγοράσει μαναβική σε σούπερ μάρκετ, και η ποιότητα δεν είναι αυτή που.
3: Η ίδια, γιατί εγώ τα άκουσα εχθές τα απόγευμα τα πράγματα.
0: Μα πας, Θοδωρή μου, να αγοράσεις ντομάτα και αγγούρι και δεν μυρίζει. Είναι το, λες και τρως το ίδιο τσίχλα, ας πούμε.
3: Έτσι. Από αυτή τη στιγμή η μισή ντομάτα στην αγορά είναι από Τουρκία, που δεν υπάρχει ούτε έλεγχος εκεί τα φάρμακα. Εμείς έρχονται κάθε τόσο και μας παίρνουν δείγματα, δειγματοληψία. Αυτά που μπαίνουν μέσα, όπως αν τα έχετε, επειδή ασχολείστε με τη δημοσιογραφία, βλέπετε πόσα επιστρέφονται στην Τουρκία που είναι φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούν φάρμακα που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει έλεγχος. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι το τελευταίο. Φανταστείτε, κυρία Έρη, ότι στην Πελοπόννησο θα μαζευτεί ένα μέρος από τον Ελαιώνα, όσο μπορεί κάθε οικογένεια να μαζέψει για την προσωπική της χρήση, γιατί έχει φτάσει σε σημείο το λάδι για να το συλλέξεις να φτάνει 4 ευρώ μαζί με την καλλιέργεια και η πώληση να είναι 3,30. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Και εσείς μόλις θα πάτε στο σούπερ μάρκετ θα το πληρώσετε 7 συν. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Δηλαδή αναρωτιέμαι, πώς γίνεται?
0: Θοδωρή, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω.
3: Πείτε
0: τώρα
3: μου.
0: Ας πούμε στον Ενικό, Θοδωρή μου, στον Ενικό.
3: Ναι.
0: Τις περασμένες μέρες είχαμε μια έντονη κακοκαιρία στην Κρήτη. Καταστράφηκαν χιλιάδες τόνοι πατάτας, έτσι, βούλιαξαν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ανατιμήσεις? Εσύ που είσαι άνθρωπος της αγοράς, πώς το ερμηνεύεις τώρα, τι θα γίνει με αυτό?
3: Θα σας πω κάτι. Στην αγορά δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανατίμηση. Η πατάτα αυτή από την Κρήτη δεν φτάνει στην αγορά της Αθήνας ή της υπόλοιπης Ελλάδος. Φανταστείτε το εξής, ότι στον Ευρωκόπη βγαίνουν οι άνθρωποι, γιατί τώρα υπάρχει το TikTok, υπάρχουν τα όλα αυτά που μπορούμε να δούμε, και μένουν χιλιάδες τόνοι, γυρώνω και τα δύο για να είμαι και κύριος. Λοιπόν, έχουμε και εκεί καμία. Φανταστείτε ότι στον Ευρωκόπη, η οποία είναι φημισμένη η πατάτα του Ευρωκοπίου, μένει αδιάθετη. Θα σας πω, έρη μου, το τελευταίο και θα κλείσω. Έχω φίλους που μιλάω στο λαιμό Φλόρινας, το οποίο είναι ένα παραμεθόριο, είναι στις πρέσπες, και οι ανθρώποι έχουν τα φασόλια, τους γίγαντες, αδιάθετους από τα πέρσι και τώρα μαζεύουν τα φετινά. Εσείς και εγώ παίρνουμε τους γίγαντες σε 9 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό, κυρία Έρη, μπορείτε να μου πείτε?
0: Αυτό, υπάρχει σοβαρό.
3: Αν μπορεί κάποιος να βγει και να μας το απαντήσει το μεσημέρι που κάνετε, που λέτε τις ειδήσεις αυτά.
0: Ναι.
3: Να βγει κάποιος άνθρωπος και να μας απαντήσει. Να πείτε, κύριε, αυτό και αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα θα μείνει αδιάθετη. Τώρα με 2,18, ποιος θα πάει να ρίξει το τρακτέρ του με τα πετρέλαιο να πάει να οργώσει τα χωράδια, κυρία Έρη? Κανείς. Έχει μείνει η Ήπεθρο. Δηλαδή, αν κάνει μια αντικειμενική έρευνα οι δημοσιογράφοι να πούνε πώς είναι αυτή τη στιγμή η Ήπεθρο στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η Ήπεθρο έχει μείνει παραμελημένη. Σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει ελληνικό προϊόν.
0: Μα φύγανε λέει από το επάγγελμα 67.000 αγρότες. Πολύ
3: σημαντικό. Στο χωριό μου, εγώ μένω στον Άγιο Βασίλειο Κορυφίας, από τα νέα παιδιά δεν ασχολείται ούτε το 10%. Ο γιος μου έχει πιάσει δουλειά, η κόρη μου σπουδάζει, δεν θα ασχοληθεί κανένας. Δηλαδή, ό,τι τελειώνει σαν προϊόν, μου γερνάνε οι ροδακινές. Τέλος, γίνονται ξύλα. Δεν ασχολούμαι. Ναι. Εγώ είμαι 62 χρονών άνθρωπος, δεν μπορώ τώρα να ξαναπάω και να τρέχω, να θέλω μια δεκαετία να πω στην καλλιέργεια. Αν μας δώσει ο Θεός όσα χρόνια μας δώσει, τελειώνει. Όλα τα παιδιά πάνε στα εργοστάσια. Η γύρω περιοχή εδώ στην Κόρυθο πάνε στα εργοστάσια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή, για την επικοινωνία.
3: Θα τα πούμε πολύ αγάπη, να είστε καλά.
0: Έχω έρθει στο χωριό σου, να ξέρεις.
3: Πάρα πολύ και τα τραγουδάκια σας.
0: Ναι.
3: Με συγκινήσατε μία μέρα με του Πασχάλη Τερζή.
0: Ναι.
3: Ένα τραγούδι που δεν το είχα ακούσει ποτέ. Τώρα δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή βάζετε και συχνά Πασχάλη Τερζή, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ωραία, φανταστείτε ότι από εκείνη την ημέρα το έκανα και ηχοκλήσει.
0: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ, Θοδωρή μου, έχω έρθει στο χωριό σου, να ξέρεις. Πολύ ωραίο είναι το χωριό σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που λέει και ο Θοδωρής και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση γύρω από την ακρίβεια. Μια συζήτηση και μια έρευνα δημοσιογραφική που θέλει την συμμετοχή τη δική σας για όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Πλέον δεν είναι βιώσιμο το σήμερα για τους περισσότερους από εμάς. Τι να κόψουμε, τα βασικά. Τι να πρωτοπληρώσουμε για να βγει κάποιος, πώς μπορεί κάποιος να πει ότι μια οικογένεια μπορεί να τα βγάλει πέρα, όταν στις 20 μέρες τελειώνουν τα χρήματα. Μόνο μπροστά δεν πάει η χώρα και το δυσίωνο είναι, λέει, ότι η κυβέρνηση έχει σηκώσει λευκή σημαία. Πραγματικά, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, οριακά τα βγάζουν πέρα 6 στα 10 νοικοκυριά. Αδυνατούν να πληρώσουν υποχρεώσεις. Εδώ στην εκπομπή χθες μας είπαν ότι ακόμα και τα κοινόχρηστα, ένα μικρό λογαριασμό που μπορεί να είναι της τάξης των 50-100 ευρώ, υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να πληρώσουν. Αυξάνονται τα απλήρωτα κοινόχρηστα και βεβαίως δεν υπάρχει καμία παραγγελία για πετρέλαιο το χειμώνα. Έτσι, και μάλιστα σε κάποιες περιοχές της χώρας έχει ήδη έρθει ο χειμώνας, έτσι, στα βορειότερα της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος στον Α για τα νοικοκυριά που είναι οριακά.
1: Παλαιότερα ένα συντήρουσε μια οικογένεια. Τώρα δουλεύουν δύο και δεν αρκεί.
2: Έχει αυξηθεί όλος ο πολιτικός κόστος ζωής.
3: Ελπίζουμε στη βοήθεια των γονέων μας.
4: Είναι το σούπερ μάρκετ, είναι τα έξοδα του μικρού, αν χρειαστεί κάποιο γιατρό, παιδίατρος κάθε μήνα, ρούχα. Όλα. Μόνο το ενίκιο είναι 800 ευρώ. Εγώ δίνω ενίκιο 800 ευρώ. Έχω ένα παιδί, περιμένω άλλο ένα. Δεν γίνεται. Καταλαμβάνει όλο το μισθό.
1: Όλοι τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω κανένα που ζει αξιοπρεπώς με μια δουλειά πλέον.
3: Έχουμε δύο παιδάκια, γεννήσαμε τώρα και το τρίτο μας. Με το μισθό που παίρνουμε εμείς και η σύζυγός μου, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλουμε πέρα. Εμείς έχουμε δύο μισθούς, είμαστε περίπου στα 2.200 ευρώ το μήνα. Αν βάλουμε το ενίκιο, τα έξοδα τα οποία απαιτούνται και από τη μεριά των παιδιών, πραγματικά είναι ένας γολγοθάς.
1: Ενίκιο δεν έχω, έχω δάνειο στεγαστικό και φυσικά στο σούπερ μάρκετ. Μια τριμελής οικογένεια που είμαστε εμείς, νομίζω θέλει σίγουρα γύρω στα 400 με 500 ευρώ.
2: Έχω τρία παιδιά, πάνω από 1.000 ευρώ. Είναι ο μισθός και τα προϊόντα είναι δυστυχώς δυσανάλογα με το μισθό που παίρνουμε. Η αποταμίευση δεν ξέρουμε τι σημαίνει, όχι.
3: Βασιζόμαστε στους γονείς μας και στις αποταμιεύσεις τις οποίες είχαν κάνει αυτοί.
0: Προσέξτε τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Βασιζόμαστε, λέει, στους γονείς μας, στις συντάξεις δηλαδή των γονιών και στις αποταμιεύσεις αυτών. Απίστευτο. Δηλαδή, είναι ο γονιός ο οποίος έχει πάρει μια σύνταξη η οποία το έχει περικοπεί, έτσι. Δεν είναι η σύνταξη που έπαιρνε κάποτε. Έχει περικοπεί αυτή. Είναι οι τιμές πάρα πολύ αυξημένες. Και την ίδια ώρα καλείται με αυτή τη σύνταξη να στηρίξει και το παιδί του, το οποίο εργάζεται, το οποίο όμως μπορεί να έχει τη δική του οικογένεια και αδυνατεί να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ή πόσοι άνθρωποι αναγκάζονται να μείνουν να επιστρέψουν στο πατρικό. Έτσι, και να μην ανοίξουν τα φτερά τους τα νέα τα παιδιά, να νοικιάσουν ένα δικό τους σπίτι, να πάνε λίγο παραπέρα, να φτιάξουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Πράγματα δηλαδή που κάποτε τα θεωρούσαμε αυτονόητα και αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Λοιπόν, όποιος θέλει να μιλήσει, να πει αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι ακροατές. Όποιος θέλει λοιπόν, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο 211-10-80-880. Για ό,τι τον απασχολεί σε σχέση με την ακρίβεια. Δηλαδή πράγματα και περιπτώσεις που έχει διαπιστώσει ο ίδιος στην καθημερινότητά του, ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ενώ την ίδια ώρα οι μισθοί μένουν καθυλωμένοι. Μιλάμε για επιδόματα ψίχουλα, μιλάμε για αυξήσεις οι οποίες δεν φτάνουν, αν τις διαιρέσεις τις ημέρες της εβδομάδας, δεν φτάνουν ούτε για να πάρεις ένα κουτί γάλα, ας πούμε. Και την ίδια ώρα τα προϊόντα αυξάνονται σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά αδυνατείς να παρακολουθήσεις και την τιμή. Προβλήματα βεβαίως παρουσιάζονται και στους ψαράδες μας. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι για πέμπτη μέρα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις οι ψαράδες. Πανελλαδικά είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν και να το πάνε επαόριστο. Θεωρούν ότι όλη αυτή η ιστορία με το κόστος αγοράς πετρελαίου είναι δυσβάσταχτη για τις τσέπες τους. Δεν μπορούν Λέω, όπως λένε οι ίδιοι, για να βγουν έξω για μια ψαριά. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τώρα, μιλάμε για ένα, όπως και του αγρότη, αλλά και του ψαρά το επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξέρεις ότι μπορεί να βγεις για μεροκάματο και η θάλασσα να μην σου δώσει. Έτσι. Την ίδια ώρα όμως το κόστος του πετρελαίου είναι δυσβάσταχτο. Μας έλεγε τις προηγούμενες ημέρες, αλλιάς από την Κρήτη που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, ότι για να βγει η τράτα στα νυχτά θέλει 200 με 300 ευρώ πετρέλαιο. Ναι, αυτή είναι η διαδρομή. Αυτή είναι το. Τι βγαίνω εδώ και πιάσαμε. Έχει μια ιστορία. Και αυτό, αυτή η επιδότηση που δίδεται, είναι μια επιδότηση τίποτα. 15 λεπτά. Τι να κάνει 15 λεπτά τώρα μπροστά σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι ο κόσμος έχει σταματήσει να αγοράζει και ψάρι, δηλαδή το νούμερο ένα superfood που θα έπρεπε να υπάρξει στη διατροφή όλων μας, έτσι, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, και οι οποίοι βρίσκονται βεβαίως σε απόγνωση, δεν πρόκειται να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Χθες απέκλεισαν μάλιστα και την Ε1 πύλη στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη εκεί στο λιμάνι. Γενικά θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις, γιατί θεωρούν ότι οι υποσχέσεις που τους έχουν δώσει είναι χωρίς αντίκρισμα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι οι ψαράδες για το θέμα τους.
5: Το πετρέλαιο έχει ανέβει 3 και 3,5 φορές παραπάνω από την τιμή που είχε το Φεβρουάριο πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
6: Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι μέσα κινητοποίησης μας. Έχουμε φτάσει στα όρια.
7: Τα σπίτια μας βασανισμένα με όλο αυτό τώρα που συμβαίνει.
8: Δεν ζητάμε χρήματα από τον Έλληνα φορολογούμενο. Ζητάμε να μας δώσουν αποζημίωση από τα χρήματα που δικαιούνται οι αλλοίς από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Είμαστε αδιέξοδο.
10: Οι ψαράδες δεν ζητάνε να πάρουν μια καλύτερη επιδότηση. Οι ψαράδες ζητάνε να πάρουν τη βιώσιμη επιδότηση. Πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το επάγγελμα.
11: Έχουν 1000 δίκαια. Εμάς μας κάνουν ζημιά σαν επαγγελματίες, αλλά έχουν 1000 δίκαια για να τους δικαιώσουν γρήγορα και να δουλέψουν πολύ.
12: Υπάρχει μια έλλειψη και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι και ελληνικά αυτά που είναι. Και είμαι λίγο προβληματισμένος.
0: Κατά τη χθεσινή κινητοποίηση στη νυχθιόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, οι βορειοελλαδίτες ψαράδες εμπόδισαν τη διακίνηση εισαγόμενων ψαριών, ενώ από την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, δεν αλλιεύονται ελληνικά ψάρια. Το 90% των εισαγόμενων ψαριών που φτάνουν στη νυχθιόσκαλα της Μηχανιώνας προέρχεται από την Τουρκία και από την Βουλγαρία και, όπως λένε, θα εμποδίσουν τη διακίνηση των εισαγόμενων αλλιευμάτων, ό,τι και αν γίνει. Και φυσικά, εδώ και 5 μέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά.

0: Η κινητοποίηση είναι η τελευταία λύση του εργαζόμενου. Η τελευταία λύση είναι η έσχατη λύση, αυτή που τη χρησιμοποιεί κάποιος για να διατρανώσει το αίτημά του, για να κάνει γνωστό το αίτημά του. Και βεβαίως για να συμβαίνει αυτό, και μάλιστα πανελλαδικά, κάτι πρέπει να μας πει. Σε ένα άλλο θέμα τώρα που υπάρχει και εκεί ακρίβεια, και λίγο πολύ το έχουμε θίξει πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να το θίγουμε, είναι το κομμάτι της στέγης, το κομμάτι των ενοικίων. Ο κάθε επικραμμένος ανεβάζει στα social και τα λοιπά ένα σπίτι χρέπει, και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Βάζει ένα σπίτι χρέπει 50 χρονών και ζητάει τα μαλλιοκέφαλά του μόνο και μόνο επειδή λέει είναι ένα χιλιόμετρο από το μετρό, από το μετρό, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, είναι κοντά σε κάποια πανεπιστημίου πολύ, ή είναι κάπου κεντρικά. Πού απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι? Από την άλλη βέβαια σκέφτεσαι ότι για να φτάσει κάποιος να ζητά ένα τέτοιο εξωφρενικό ενίκιο, κάπως η θηλιά μπορεί να έχει σφίξει και για τον ίδιο. Δηλαδή μπορεί και εκείνος από την βαριά φορολογία να έχει αναγκαστεί να ακολουθήσει την αγορά και να ζητά, ας πούμε, 600 ευρώ για ένα διάρρη. Την ίδια ώρα βλέπεις τα φοιτητικά ενίκια, τα οποία είναι σε δυσθεώρητα ύψη, ιδιαίτερα, ας πούμε, σε δημοφιλείς πόλεις, έτσι, σε τουριστικές πόλεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα Χανιά, όπως είναι το Ρέθυμνο, ακόμα και η Πάτρα όμως. Και εκεί βλέπεις ένα διάρρη, μια γκαρσονιέρα, να βρίσκεται στο πεντακοσάρικο και ίσως και παραπάνω. Και να είσαι και τυχερός δηλαδή αν βρεις στο πεντακοσάρικο. Εν τω μεταξύ και εδώ στην Αθήνα, παλιότερα, ας πούμε, υπήρχαν κάποιες περιοχές, πάντα υπήρχαν κάποιες περιοχές οι οποίες ήταν πιο ακριβές. Παραδείγματος χάρη το Κολωνάκι. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πια μόνο στο Κολωνάκι. Αυτό σημαίνει ακόμα και στις πιο λαϊκές γειτονιές, στην Κυψέλη, στο Γκίζι, στο πεδίο του Άρεως, στην Καλυθέα, στο Κουκάκι, στα Πετράλωνα. Όλες αυτές οι περιοχές είναι περιοχές όπου θα βρει κάποιος, αν κάνει μια απλή αναζήτηση για ενοικιοστάσιο, θα δει τιμές απίστευτες. Για ένα τριάρι, ας πούμε, μπορεί να ζητείτε και το ενοίκιο των 800 ευρώ. Και ας είναι 30 χρονών σπίτι. Και ας έχει 1000 προβλήματα. Και ας μπορεί να μην έχει καν και θέρμανση, ας πούμε, να μην βάζει πετρέλαιο πολυκατοικία. Θα έπρεπε με έναν τρόπο να υπάρχει ένα πλαφόν. Να υπάρχει ένα πλαφόν. Δηλαδή δεν γίνεται σε μισθούς των 800, των 900 ή των 1000 ευρώ. Γιατί πλέον το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι μισθή των 1000 ευρώ, ας πούμε, είναι υψηλόμισθος ο άλλος. Έτσι. Δεν γίνεται λοιπόν σε μισθούς των 1000 ευρώ και σε ένα ζευγάρι που μπορεί να παίρνει 2-2.500 ευρώ εισόδημα το μήνα να υπάρχουν ενίκια 800 και 900 ευρώ. Αν συνυπολογίσει κανείς και όλα τα υπόλοιπα έξοδα, λογαριασμούς, κοινόχρηστα κτλ., μιλάμε ότι είναι πάνω από το μισό του εισοδήματος, μόνο και μόνο για να έχεις κάπου να μείνεις. Για να έχεις μια στέγη. Αυτό, σας θυμίζω, το βλέπουμε να γίνεται στην Ισπανία. Αυτό έγινε στην Ισπανία. Αυτό ακριβώς έγινε. Εκτοξεύθηκαν τα ενίκια σε πάρα πολλές πόλεις, μάλιστα, που είναι και πάρα πολύ τουριστικές, όπως η Βαρκελόνη, παραδείγματος χάρη. Εκεί τα σπίτια ήταν απλησίαστα και εκεί είναι μια πόλη χτισμένη και τα κτίρια της είναι πολύ επιβαρημένα και πολύ παλιά σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, εκεί στο κέντρο της Βαρκελόνης. Και πού οδήγησε όλο αυτό? Προκηρύχθηκαν εκλογές. Προκηρύχθηκαν εκλογές, διότι έγινε και όλη αυτή η συζήτηση και όλος αυτός ο χαμός με την 87χρονη γυναίκα, την οποία την πέταξε έξω το φαντ. Προσπάθησε να την πετάξει έξω και υπό το βάρος όλης αυτής της κοινωνικής κατακραυγής η γυναίκα παραμένει στο σπίτι. Φανταστείτε ότι τη ζητήσανε, αυτή έπαιρνε 1300 ευρώ σύνταξη και τη ζητήσανε να δίνει 1600 ευρώ ενίκιο. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα που θεωρητικά έπαιρνε η γυναίκα μια καλή σύνταξη, έτσι. Και εκείνη τους έλεγε ότι θα πρέπει να είναι το 1 τρίτο του εισοδήματος. Ναι, να σας δώσω, ας πούμε, 3-4 εκατοστάρικα, 5. Μα όχι και 1600, μα πώς θα βγει? Λοιπόν, όλα αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, όλα αυτά έρχονται με έναν τρόπο και σε εμάς. Δηλαδή όλα αυτά κάπως ακουμπούν. Και αυτό φυσικά που συμβαίνει στη Γαλλία. Όλες αυτές οι μαζικές κινητοποιήσεις των μαθητών, για ποιο λόγο γίνονται? Διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στους εκπαιδευτικούς, αυτό που συμβαίνει και σε εμάς. Διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις των τμήματων. Υπάρχουν τμήματα με 30-35 παιδιά μέσα στις τάξεις τους. Διαμαρτύρονται για το εκπαιδευτικό σύστημα και για την ακρίβεια. Και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 5.000 συλλήψεις. Είναι περισσότερα από 500 σχολεία κλειστά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Λέω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει εδώ ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr. Τις καλημέρες σας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Γεια σου Κώστα μου. Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να βγει στον αέρα, να μας πει μια καλημέρα και να μας πει ποια είναι, σε ποιο σημείο της καθημερινότητάς του εντοπίζει έτσι κύμα έσχρο κέρδειας.

0: 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, λέει, τι είναι αυτά που πέσεις, λέει, πρωί-πρωί, σαν να γυρίζουμε, λέει, τα μπουζούκια. Είναι ό,τι καλύτερο, Δημήτρη. Για να σας ξυπνάω έτσι όμορφα. Γιατί πέρα από τον προβληματισμό, πρέπει να έχουμε και μια διάθεση. Αρκεί να προβληματιζόμαστε, όχι να στενοχωριόμαστε, απλά να προβληματιζόμαστε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο μια δική μας αίσθηση, έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Η ακρίβεια είναι μια πραγματικότητα. Τη διαπιστώνουμε ο καθένας από εμάς από πράγματα που μπορεί να έχει αναγκαστεί να περικόψει. Παραδείγματος χάρη, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τα νέα παιδιά, ας πούμε, τους βλέπεις στα μέσα μεταφοράς, για τα οποία θα συζητήσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ότι έχει αυξηθεί η επιβατική κίνηση στα μέσα μεταφοράς, λόγω ακριβώς της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Στα μέσα μεταφοράς, λοιπόν, θα δεις νέα παιδιά, τα οποία έχουν στην τσάντα τους το κολατσιό τους, το lunch boxάκι, όπως το λένε οι πιτσιρικάδες, οι πιο νέοι, και έχουν και ένα θερμό με καφέ, τον οποίο θα τον κρατήσουν για ολόκληρη τη μέρα. Προφανώς αυτό γίνεται για λόγους και οικονομίας. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν θέλεις να φτιάξεις το δικό σου καφέ και αν είσαι αυτής της λογικής, γίνεται και για λόγους οικονομίας. Και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που παίρνουν έναν μισθό πολύ συγκεκριμένο, έτσι, αν σκεφτεί κανείς πόσος είναι ο βασικός μισθός και πόσα πρέπει να εξοικονομήσουν για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους ή να βοηθήσουν το πατρικό στο οποίο μένουν, έτσι, με τους μεγάλους λογαριασμούς, άρα προσπαθούν να κόβουν από παντού. Βλέπεις, λοιπόν, νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν πάνε για καφέ. Καλά, έχουν επίσης, όσοι βγαίναν για καφέ, αυτό το ατελείωτο που πήγαινε, ας πούμε, για καφέ καθώς είναι 2-3 ώρες, δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει και το πάω να πάρω τον καφέ μου το πρωί και να το πιω στη δουλειά μου και να παραγγείλω ενδεχομένως και ένα δεύτερο. Το σκέφτεται ο κόσμος. Το σκέφτεται γιατί σου λέει είναι κόστος. Αν υπολογίσει κανείς ότι ένας καφές μπορεί να κοστίζει 2,5 έως και 3 ευρώ την ημέρα, αν κάτσει κάποιος και το υπολογίσει και έχει οικογένεια, υποχρεώσεις κτλ, προφανώς θα κόψει και από εκεί. Λοιπόν, επίσης το θέμα της Κρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με το φίλο το Θοδωρή, τον ακροατή που πήρε τηλέφωνο. Αυτές οι καταστροφές εκεί στην Κρήτη, ένα σημαντικό κομμάτι είναι οι καταστροφές που υπάρχουν εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου. Μιλάμε για χιλιάδες τόνοι πατάτας που βυθίστηκαν μέσα στο νερό και που βεβαίως αυτό με έναν τρόπο θα το δούμε και εμείς στην πορεία. Ή τέλος πάντων θα μας πλασαριστεί ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια καταστροφή, κλιματική καταστροφή, έχουμε και αυτό το θέμα. Να ακούσουμε, λοιπόν, τι λέει ο κόσμος εκεί στην Κρήτη.
1: Εδώ, βλέπετε, ήδη σάπια η πατάτα, ήδη. Ορίστε, σάπια, ήδη. Ορίστε. Πού να βγάζει τώρα πατάτα εδώ.
2: Εδώ έχει πάνω από 60 πόντους νερό, είναι πατάτες εδώ. Αυτές αποκλείεται να βγουν. Καταστροφή για όλους. Από πατάτες, από ντομάτες, από λάχανα, κουνουπίδια, μπρόκολα. Έχουν χαθεί τα πάντα. Σε 3-4 μέρες θα σαπίσουν και έχουν καταστραφεί.
3: Τι ήταν ένα πράγμα. Καταστρεμμένα όλα, εντάτα. Τελειώσανε. Πού? Τελειώσανε.
4: Το Λασίθι ζει την Κρήτη και την Ελλάδα όλη.
5: Θα το ζήσετε κι εσείς και εμείς και όλος ο κόσμος που ακούει, θα το ζήσουμε τις επόμενες μέρες και στις λαϊκές και στο ράφι. Η έλλειψη των προϊόντων δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Άρη. Άρη, καλημέρα. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
6: Καλημέρα. Από την οδό Καβάλα Θεσσαλονίκη.
0: Καβάλα Θεσσαλονίκη. Μας ακούς μέσω του Στάτους?
6: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας φυσικά και στον Στάτους. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους εκεί που μας αναμεταδίδουν. Άρη μου, για εξήγησέ μου τώρα εσύ με την καθημερινότητά σου. Τι είναι αυτό που βλέπεις καθημερινά, που έχει αλλάξει, που σου έχει κάνει εντύπωση?
6: Αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν βλέπω πώς. Και δεν μπορώ να καταλάβω με αυτή την κυβέρνηση τι ακριβώς σκέφτονται, πώς σκέφτονται και γιατί το κάνουν αυτό. Δεν υπάρχει εξήγηση. Δεν μπορείς να δώσεις μια εξήγηση. Και έχω ένα παράπονο βασικά από εσάς.
0: Ναι.
6: Που μιλάτε για την ακρίβεια, μιλάτε για αυτό που περνάει ο κόσμος, μιλάτε, λέτε, αλλά το λέτε τόσο αόριστα. Χωρίς. Αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Αυτό δεν γίνεται από μόνο του. όταν βλέπουμε ότι τα κάψιμα στι γύρω χώρε και μα που προμηθεύονται κάψιμα από μόνο 50 και 60 λεπτά διαφορά, κάψιμο πάει από εδώ στην Κύπρο και έχει ένα 50 στην Κύπρο και το παίρνει από εμά. Και εδώ το πληρώνουμε 2,20 την καλύτερη. Με όλου να παραπονιούνται. Είναι παράξενο που δεν ακούω κάτι για εσά για να πείτε ότι φταίει η κυβέρνηση. Δεν φταίει από μόνο του. Δεν είναι από μόνο του κάτι. Δεν γίνεται από μόνο του. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Κοίταξε να δεις, Άρη. Και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι η Κύπρος, και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι η Κύπρος που παίρνει τα καύσιμα από εμάς πουλάει λιγότερο. Και εμάς μας κάνει εντύπωση που πάρα πολλά προϊόντα...
6: Πολύ λιγότερο, πιο φθηνά πουλάει.
0: Ναι, πουλάει πιο φθηνά. Και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν προϊόντα που φεύγουν από εδώ και φτάνουν στην Κύπρο, ή τέλος πάντων μας κάνει εντύπωση ότι άλλες χώρες γειτονικές της Ελλάδας, Βουλγαρία, έχει φθηνότερη βενζίνη και ο κόσμος φεύγει και καταστρέφεται. Και καταστρέφονται τα μαγαζιά.
6: Η Βουλγαρία, τα Σκόπια και η Αλβανία προμηθεύονται κάποιοι από την Ελλάδα. Εδώ από τα δηληστήρια της Βορείας Ελλάδος, γιατί έχουμε και εδώ δηληστήρια, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Ναι.
6: Τα πρώην ο Πάπας. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που δουλεύουν από το δηληστήριο είναι Βουλγαρία, Σκοπίων και Αλβανίας. Τα ελληνικά προμηθεύονται από τις αποθήκες κρατικές, τις άλλες.
0: Εσύ, Άρη, είσαι οδηγός, εννοώ, είσαι επαγγελματίας.
6: Ναι, οδηγός, επαγγελματίας είμαι και με αυτό που γίνεται στην αγορά θα το κλείσω, δεν θα έχουμε. Δεν έχει δρομολόγια, δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Ωραία, επειδή θέλω να μας δώσεις τώρα μια εικόνα, επειδή σε ακούμε τώρα όλοι προσεκτικά, τι έχει αλλάξει στη δουλειά τη δική σου. Πόσα χρήματα δαπανούσες για να κάνεις κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια και πόσα χρήματα χρειάζεσαι παραπάνω για την ίδια ακριβώς, τις ίδιες ακριβώς διαδρομές.
6: Αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε πριν 2 χρόνια, αν το πούμε, γιατί έχει εδώ και 1,5 χρόνο που έχει εξευτηλίσει λίγο το δρομολόγιο, έχουμε τουλάχιστον ένα, να μην υπερβάλλω, να μην πω, ας πούμε, ένα 60%, γιατί έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα διόδια. Να φανταστείτε ότι μια διαδρομή που πάω από Καβάλα, Θεσσαλονίκη και πίσω, είναι 160 χιλιόμετρα να πας και να έρθεις χοντρικά, 320 χιλιόμετρα να πας και να έρθεις, χρειάζομαι 55 ευρώ με το επικαλυμένο.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα πετρέλαιά μου είναι 270 ευρώ στην καλύτερη με ελαφρύ φορτίο, συν τα 55 ευρώ έχουν πιάσει 300 ευρώ.
0: Και παραπάνω.
6: Τρομερό, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι, το έχουμε συνηθίσει, μπορεί να προσαρμοστείς κάπως, κάτι, να κόψεις, να κάνεις. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν δουλειές, έχουν πέσει οι δουλειές. Δηλαδή δεν υπάρχουν, έχουν καταστραφεί οι μικρές βιοτεχνίες.
0: Ναι.
6: Με την πολιτική αυτήν έχουν καταστραφεί οι μικρές βιοτεχνίες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα επενδύσουν. Δεν έχουν φως, πώς να επενδύσουν. Όταν όλα σου τα παίρνει εφορία, είναι λογικό να μην μπορείς να δουλέψεις.
0: Τι μεταφέρεις, Άρη, εσύ, τι προϊόντα μεταφέρεις?
6: Διάφορα μεταφέρω, λιπάσματα, τούβλα, σίδερα. Ό,τι μπορεί να υπάρχει.
0: Τώρα που λες λιπάσματα, για εξήγησέ μας τώρα λίγο την ιστορία αυτή με τα λιπάσματα, γιατί και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
6: Αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει τα λιπάσματα, δεν έχουν ξεκινήσει, λόγω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη βιομηχανία, γιατί είναι μία βιομηχανία στην Ελλάδα που σπορεί πολύ λιπάσματων.
0: Ναι.
6: Και στην Καβάλα, τα κεντρικά τροποστάσια δηλαδή. Λόγω ακρίβειας και δεν έχουν και τις παραγγελίες που θα έπρεπε να έχουν, και τους υφέρει το εργοστάσιο να προμηθεύει να κάνει εξαγωγές από ό,τι θα μπορούσε να πουλήσει εδώ.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, επειδή μάλλον έχει καλύτερο κέρδος, θα κάνει εξαγωγές. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, από ό,τι έχω πει, έχουν μειώσει κατά πολύ το προσωπικό. Εντάξει, τώρα δεν μπαίνω συχνά εκεί μέσα, γιατί,
0: ναι,
6: γιατί δεν είναι η εποχή μου.
0: Άρα λοιπόν για το θέμα των λιπασμάτων, γιατί αυτό θα το δούμε και στον πρωτογενή τομέα, έτσι, όταν υπάρχουν προβλήματα με τα λιπάσματα και θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή.
6: Εντάξει, όλο ξεκινάει από το πώς αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση την αγορά μας, την ανάπτυξη της χώρας μας. Δεν θέλει ανάπτυξη, θέλει να έχει το στάνταρ, δηλαδή αυτό που κάνει βοηθάει 10 μεγάλες επιχειρήσεις, παράδειγμα, τις επιχειρήσεις των καυσίμων, τις επιχειρήσεις της τράπεζας, οτιδήποτε έχει σχέση με το κεφάλαιο το μεγάλο,
0: ναι.
6: Και όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο πιο πολλά εισπράττει. Γι' αυτό και δείχνει ότι έχει. Δεν μπορείς να μην ψωνίζεις, να μην φας. Δεν γίνεται. Όταν σου βάζει 24% σου ψωμί, το φαγητό σου, σε όλα τα πάντα, όσο πιο ακριβό είναι, τόσο πιο πολλά εισπράττει. Απλά τα πράγματα. Δηλαδή, πείτε μου μια εξήγηση, εσύ γιατί το κάνει αυτό. Μια εξήγηση, αν μπορείτε.
0: Εμείς δεν είμαστε κυβερνητικοί παράγοντες, Άρημο, αλλά είμαστε εδώ για να δώσουμε φωνή σε αυτό.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Στάτους 107 και 7, στο μικρόφωνο παρέα σας μέχρι τις 8 ο Άρης Παπηδάκης. Καλημέρα από την νυχτερινή ακόμα Θεσσαλονίκη, όσον αφορά την ώρα την πολύ πρωινή. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, καλό πρωινό με καφεδάκι στο χέρι. Ο καιρός μπορεί να μην χάλασε, αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν όσον αφορά τις ιώσεις, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Όπου και αν γυρίσω βλέπω μπουκωμένες μύτες, πονεμένους λαιμούς, αντιπηρετικά κτλ. Με το που μπαίνει Οκτώβριο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα γίνεται. Έχει βέβαια και τη λογική του. Ένα λίγο ζέστη το μεσημέρι, λίγο ψύχρα το πρωί. Βγαίνουν τα πιτσιρίκια, παίζουν, υδρώνουν με κοντομάνικο, γιατί είναι ακόμα ο ήλιος ψηλά. Μετά πέφτει λίγο ο ήλιος, βγαίνει ψύχρα, την πατάμε. Και είναι και η εποχή τους τώρα, εντάξει.

Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, στη δουλειά, στο σπίτι. Τρίτη σήμερα, η Δευτέρα πέρασε. Α, πάμε για τα υπόλοιπα. Χωρίς ψάρια η αγορά. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των αλλιείων. Φρέσκο ψάρι, παιδιά, δεν υπάρχει, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Μόνο αν έχετε κανένα ψαρά που βγαίνει αεραστρικά και ψαρεύει. Κατά τα άλλα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να φάω ψαράκι τώρα.

Πολλά και διάφορα και σήμερα τρέχουν. Στην πολιτική τα κλασικά, μαλώνουν όλοι με όλους. Έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι τα πράγματα. Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που καίνε την γιατρό. Αυτά που βρέθηκαν στις τοξικολογικές δείχνουν μέθη, δείχνουν νάρκωση. Έχουμε και ένα άλλο θέμα να ασχολούμαστε τώρα. Τι χρωστάει η Βύση στον Καρβέλα, τι χρωστάει, τι ζητάει ο Καρβέλας από τη Βύση. Δεν είχαμε άλλα πράγματα να ασχοληθούμε, έχουμε και αυτά.

Την καλημέρα μας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τι γίνεται κύριε παιδιά? Είχαμε την Φόντερ Λάιν που έλεγε για στα Σκόπια, για γλώσσες και πολιτισμούς. Πολιτισμό τα Σκόπια, τι λέει ρε παιδί μου. Τώρα έχουμε και Βλάχικο. Συμβούλιο της Ευρώπης λέει έκανε αναφορά για τη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς. Κάτι Ρουμάνοι βουλευτές λέει το κάνανε, ευρωβουλευτές. Εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών λίγο να τεντώσουμε τις αντένες μας. Γιατί η Ευρώπη, όπως λέγεται το τραγούδι, πατάει παραπατάει. Πατάει παραπατάει, πετάει αετό, δεν ξέρω τι κάνει.

2310-513.000 2311-82-1050. Για έλατε. Και στο Viber 69-083-57-800 να ακούσουμε καλημέρες, παιδί μου. Να δούμε καλημέρες. Μέρα, ξεκίνημα μέρας χωρίς καλημέρα δεν γίνεται.

Δεν ξέρω αν ψωνίσατε τίποτα ψαράκια και τέτοια, αλλά παιδιά, δεν. Όποιος σας είπε ότι έχει φρέσκα ψάρια, δεν ξέρετε, το ψαράκι είναι βασική διατροφική συνήθεια στην, τουλάχιστον σε εμάς, έτσι. Έλεγα νωρίτερα λοιπόν ότι στο ξεκίνημα μάλλον ότι είμαστε και άρρωστοι. Όχι άρρωστοι απλά. Μπουκωμένη μισή πόλη και άλλη μισή ετοιμάζεται να αρρωστήσει. Εμένα και τα δύο μου τα παιδιά είναι εκτός υπηρεσίας που λέγαμε στρατό. Και όπου γυρίσω δίπλα μου, να λίγο λαιμός μου πονάει, να με τσούζει λίγο λαιμός, να τα μάτια μου τρέχουνε, να η μύτη μου τρέχει, να. Το έχετε κι εσείς αυτό ή μπα? Ή μόνο εγώ το βλέπω, γιατί ρώτησα κι άλλους και μου λένε, παιδιά, έτσι είναι. Είναι ο καιρός, του είπαμε, αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα να είσαι μπουκωμένος, να έχεις καταρροή, να τρέχουν τα μάτια σου. Ελάτε, καλημέρες, ήδη άρχισαν να έρχονται.

69-08-357-800 και φυσικά στις τηλεφωνικές γραμμές. Θα δούμε λίγο τι κάνετε, πώς είστε. Τούτο το πρωινό της Τρίτης που ο μήνας έχει 6. Είπαμε, έχουμε πολλά να πούμε. Θα ακούσουμε κιόλας. Ναι, ναι, ναι, έχουμε και... Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, έχουμε και Κασιδιάρη. Βέβαια. Γεια σου Γιώτα μου, καλημέρα. Ρε Βινίλια, γεια σου Βαγγέλη.

Καλημέρα Δημήτρη, γεια σου Άρη, καλημέρα λέει από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και στο Διογέννη, εντάξει, μεσημέρα έχει παιδιά. Γεια σου στον άλλο τον Δημήτρη, καλημέρα. Στον Αθηναγόρα, ωραίος. Καλημέρα Έλσα, καλό πρωινό και σε σένα, ετοιμαζόμαστε λίγη για δουλειά. Δεν έχουμε κάτι παιδιά στους δρόμους, όχι τίποτα απολύτως, μια χαρά είναι, γιατί ακούσατε κάτι, όχι μια χαρά είναι. Οχο. Κατά πράσινα όλα. Πουθενά ζήτημα. Αν ήταν είχαμε ζήτημα 6 και 4 και 20, θα είχαμε και πρόβλημα.

Όμορφο πρωινό Τρίτης μας εύχεται ο άλλος ο Δημήτρης. Τι έγινε ρε παιδιά, Δημήτρη δε σήμερα. Γεια σου Βασίλη μου. Καλημέρα λέει, ακούω τους δημοσιογράφους στα κανάλια και μάλλον ξέχασαν το 2012-2015 που βγάζαν κάθε ανίδεο για ακροαματικότητα και μετά ήταν στην ουρά των ATM. Σωστός. Αυτά ξέρεις τα ξεχνάμε λίγο. Διότι η μνήμη ατονεί.

0: Τι να πεις και σε ποιον να πεις τώρα τι γίνονταν το 12-15. Τα παιδιά που είναι 18 χρονών φυσικά και δεν θυμούνται τίποτα. Και εμείς οι μεγάλοι έχουμε την τάση να ξεχνάμε λίγο, που πηγαίναμε και ψάχναμε να βρούμε ATM 12 και 1 για να βγάλουμε λεφτά για τους γονείς μας, για να βγάλουμε λεφτά για να πληρώσουμε κανένα γιατρό, γιατί ξέρετε, κρίση, ξεκρίση, γιατροί έτσι τα παίρνανε. Τι θα πει στον γιατρό? Όχι, δεν στα δίνω μετρητά. Θα σου πει φιλαράκι, αλλού. Να μην ξεχάσουμε τις επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να βγάλουν χρήματα, να στείλουν χρήματα στην Ευρώπη για να αγοράσουν πρώτη ύλη ή προϊόντα. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, γεια σου Μιράντα μου, καλημέρα λέει, όλη μέρα. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, καλημέρα όλη τη μέρα. Εγώ λέει για περαστικά ζωή, είναι αυτό που λέγαμε. Είμαι μπουκωμένη, είμαι τσαγάκι, είμαι. Είπαμε παιδιά, τα πράγματα είναι του Οκτωβρίου, δηλαδή αρρώστιες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι νομίζετε δηλαδή, ότι δεν θα έρθει σε εμάς? Θα έρθει, μωρέ, θα έρθει και θα έρθει και θα παραρθεί. Ας πάρουμε εμείς το καράβι μας, το σαπιοκάραβο, για να πεταχτούμε όπου θέλουμε. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Ελάτε παρέα μας σε αυτό το πρωινό ταξίδι. Έλα μια καλημέρα πρώτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Γιάννης εδώ.
0: Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα σου.
1: Γιατί πολύ Δημήτρη δεν πήρε, ας αλλάξει και λίγο το...
0: Πήραν και γυναίκες, εντάξει.
1: Όχι, γιατί άκουγα Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, πολύ Δημήτρης, ναι, σήμερα πολύ. Ξεκινήσαμε με Δημήτριδες.
1: Να πω την καλημέρα μου, να πω να είμαστε και κάποιες ώρες έξω και όχι 20 ώρες, 24 ώρες σε κλειστούς χώρους και έρχονται μετά τα μπουκώματα και τα λοιπά.
0: Τι να κάνω, άμα το απαιτεί δουλειά μου, μπορεί να κάνεις κάτι.
1: Λοιπόν, άκουσε με, εγώ τι έκανα όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά. Μες στην παγωνιά ακόμα το καταχύμωνο, έπαιρνα στη σύζυγό μου και την έλεγα, βάλε τα παιδιά σε ένα μέρος, και άνοιξε όλο το σπίτι από παντού. Να μπει αέρας, να αεριστεί όλο το σπίτι.
0: Ο αερισμός είναι βασική προϋπόθεση, εννοείται. Να το σπίτι, και όχι μόνο το σπίτι, χώροι δουλειάς, όλα πρέπει να είναι, να μπαίνει αέρας.
1: Και επίσης είναι πάρα πολύ υγιεινό το πρωινό ξύπνημα, να μας βρει το πρωινό πρώτο φως της ημέρας.
0: Να σε καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα. Σε μένα το λες για πρωινό? Στους πρωινούς για πρωινά.

δεν σας βγαίνει και εσάς αυτό το άντε ρε παιδί μου, τους βαρέθηκα όλους, δεν τους μπορώ. Όλο ακούμε και τίποτα δεν γίνεται. Μας βγαίνει όλους τους ανθρώπους. Στέλλα μου, καλημέρα. Οι κυρίες της παρέας. Προηγούνται κυρίες, έτσι. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Και δεν πάμε. Ο μήνας έχει 6. Σωτήριον έτος 2026. Και πάμε. 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας στο Μεσολογγείο από τον Κιουταχή. 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Β' πολέμου του οποίου. Τότε με τα όπλα, ναι, τώρα το Πεκίνο έχει καταλάβει όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντο κινηματογράφου. Πρώτη παιδιά. Κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεμείται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για την συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας, παρακαλώ, και όχι της κβαντικής. 2009 μεγάλη επιτυχία ορκίζεται ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια ο νέος Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και επειδή ήμασταν από παλιά μεγάλες μαφίες, σαν σήμερα το 1849 γίνεται ο Βασίλος Ζαχάροφ, ο μεγαλύτερος Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. 1974, Αλέξης Γεωργούλης. Άρε τι έχουμε δει στην Ευρωβουλή. Λέγω. 404, περίπου τη ζωή Ευδοξία, αυτοκράτορα του Βυζαντίου, σύζυγους του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αρκάδιου. 1999 πεθαίνει η Αμαλία Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Με το 2019 φεύγει ο Τζίντζερ Μπέικερ, ο Άγγλος ντράμερ, μέλος του συγκροτήματος των Cream. Σήμερα είναι, μάλλον είναι εβδομάδα, Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Έχουμε να μάθουμε. Καλημέρα Νίκη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Πολύ ασχημία γύρω μας, οπότε ας το ακούσουμε και αυτό. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Ενώ είναι και παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Αυτό βέβαια στις μέρες μας ακούγεται και λίγο σαν ανέκδοτο. Γιατί η κατοικία είναι κάτι το οποίο τίνει να γίνει, ρε παιδί μου, είδος προς εξαφάνιση. Τουλάχιστον για τα μεσαία εισοδήματα, έτσι, γιατί άμα έχεις λεφτά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Γεια σου ρε Βαλάντη, καλό δρόμο. Καλή δουλειά να σου ευχηθώ. Βαλάντης πάντα το καλημέρα, το ήτα και το ρα με κεφαλαία, γιατί είναι ήρα. Είναι η Ρακλάρα. Σας βγάζω το καπέλο να ξέρεις, έτσι. Για την μασκότη, Χάιδο. Σας βγάζω το καπέλο. Είστε μεγάλα μούτρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Και επιστρέφουμε. Έχουμε και πρωτοσέλιδα. Και να αρχίσουμε να συζητάμε σιγά σιγά για τα... της ημέρας και όχι μόνο. Έχουμε και Πασόκ, βέβαια. Νίκος,
Τον πήρε τον άβαρχο. Τελείωσε. Χριστιανού θέλει αυτοδυναμία. Τη βλέπει κιόλας. Ο Γονίδης λέει, γιατί ρε παιδιά, τι έγινε. Εντάξει, εγώ σε όλους λέω καλημέρα. Α, έχουμε πολλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

χθες έβαλα βενζίνη. Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει, είμαστε καλύτερα. 1.13 κάτι έβαλα χθες. 1.20 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πετρέλαια. Πόσο σας κοστίζει, παιδιά, επαγγελματίες, φίλοι οδηγοί. Τι λέει ο Βαλάντης εδώ, αφού η Καρισιανού λέει βλέπει αυτοδυναμία, δεν μας δίνει και τα νούμερα του Τζόκερ. Λες.

Γεια σου ρε Δεσποινάκη, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό να έχεις. Για πάμε σγά σγά να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο δίκημα. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι όλοι θα δικάζονται για κακουργηματική πράξη. Μάλιστα. Ισπανία, εκλογές, στοίχημα για το Σάντσεθ. Είπαμε, όσο η Ευρώπη δεν, οι κυβερνήσεις θα πέφτουν, παιδιά. Και δίνουμε και χώρο στους ακροδεξιούς, έτσι, παντού. Έργα που δεν έγιναν ποτέ, λέει, στην Κρήτη εφημερίδα. Μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών, αυτά που λέγαμε. Γενέθλια με μηνύματα Μητσοτάκη και απουσίες. Και μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Άε να δούμε. Πάμε στα νέα. Όλη η νέα λίστα, αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μηνύματα. Για να δούμε τι μηνύματα θα στείλει. Πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για Τσίπα. Καλά, αυτά τα λέμε για να τα λέμε τώρα κιόλας, έτσι. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις έτσι είναι. Όπου έχουν το συμφέρον τους, εκεί είναι, λογικό. Όχι ότι δεν κάναμε βήματα, άλματα μάλλον, αλλά... Κάλπες, στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ. Επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς και στην Ισπανία, ε. Και Ελλάδα, το σενάριο για τριπλή ισοβαθμία. Και έχει και την μασκότ του Ηρακλή με την πραγματική κυρία Χάιδο που λέει: εμείς καθίσαμε την ομάδα ζωντανή. Απογευματινή. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες, ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Και η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας. Βλέπω χθες ένα ρεπορτάζ που έλεγε για τις πατάτες στην Κρήτη. Παιδιά, εδώ δεν φτάνουν, να ξέρετε. Οι πατάτες στην Κρήτη εμείς παίρνουμε από Νευροκόπη και μάλιστα μένουν και αδιάθετες. Οπότε... Οι καταστροφές είναι καταστροφές βέβαια. Όπως είπε η κυβέρνηση, θα δοθούν πάρα πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Εφημερίδα των συντακτών. Πρωτοσέλιδο Αλέξης. Επίθεση Τσίπρα για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητάει από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Τέλος πάντων. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Κέντρα ευεξίας και κέντρα κατάρτισης, η σαμάνη της ψευδοεπιστήμης. Αλληλής, παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση και η Ισπανία, ζαριά Σάντσεθ με πρόωρες εκλογές. Ριζοσπάστης. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του Λου. Από ποιον είναι ανεπιθύμητος, ρε παιδιά, ο Ρούμπιο?
Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Και το Ρουμπιό. Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Και 4.700 στις προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, κάτι 4.000, 3.000, 5.000. Πού πάνε όλοι αυτοί? Χώρος πολιτισμού, το Fix. Βγήκαν οι μακέτες πώς θα γίνει το Fix. Θα γίνει κουκλί, να ξέρετε. Πάμε στο μανιφέστο. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας. Οι φύλλα προσκύμενες στην κυβέρνηση το βλέπουν αλλιώς. Οι αντιπολιτευόμενες το βλέπουν αλλιώς. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή και φωτογραφία φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες. Τοξικός υβριστής. Θεωρεί ο Μετροπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς των ψήφων. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο υπουργός του Τσίπρα και υποστηρικτής του Κασελάκη, ρίχνει άγκυρα στο Πασόκ. Τύπος της Θεσσαλονίκης, κλιμακώνουν οι αλλοίς, αδειάζει από ψάρια η αγορά. Εμένα πάντως... Το ψαράδικο εκεί συντονία ήταν κλειστό, να ξέρετε. Μπλόκο στην Ιχθυόσκαλα για φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία. Να πούμε ότι πάντα ερχόταν ψάρια από το εξωτερικό, έτσι. Δεν είναι πρώτη φορά. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι τώρα ήρθανε που έχουμε έλλειψη. Απλά δεν έχουμε εγχώρια, οπότε να ξέρετε ότι δεν θα βρείτε εγχώρια ψάρια. Η επόμενη μέρα της καταστροφής στην Κρήτη, απολογισμός και, και τα πρώτα μέτρα και... Προώρες εκλογές στην Ισπανία προκήρυξε ο Πέδρο Σάντσεθ λόγω στεγαστικής κρίσης. Και εδώ το Fix μπαίνει σε νέα εποχή. Ολοκληρώθηκαν οι προμελέτες για την ζυθοποιία Fix. Contra News. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάθσιο, δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς και Μημαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δέδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Αυτό δεν είναι πρόσχημα, είναι πραγματικότητα. Έτσι. Για τους άλλους τρεις, ναι, αλλά για τον Δέδια είναι μια πραγματικότητα. Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο, GSI, Τουρκία και F35. Σκληρή κριτική Τσίπρα. Στόχος της κυβέρνησης, εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Political. Κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Τσίπρας. Αυτό που θα ζήσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν το έχουμε ξαναζήσει. Τα του πολέμου λίγο τα βγάζουμε στην άκρη βέβαια. Τα αφήνουμε έτσι να αιωρούνται. Σε όλη την Ευρώπη, επαναλαμβάνω, γίνεται χαμός. Και η Ευρώπη σφυρίζει λίγο αδιάφορα. Περιμένει από τις κυβερνήσεις να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Μητσοτάκη. Αυτό μου θυμίζει λίγο Αντώνη Σαμαρά. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, νεοποτισμός, μια γεωγραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του, του Δημητριάδη. Μάλιστα. Κλεμμένα χιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Βέβαια η Ιερά Σύνοδος λέει άλλα πράγματα.
για τα κοιμήλια που πήραμε, τέλος πάντων. Κατέρευσε ο φιλότουρκος Σάντσεθ, Ισπανία. Πάμε στην Εσπρέσο. Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα, πόλεμος χείρας και αδερφής. Οικογενειακοί φίλοι του τραγουδιστή πετά βόμβες για μοιραίους καυγάδες σε καμαρίνια, μάγισσες και ξεσπιτώματα. Το γάλα της αμνησίας του Μάικλ Τζάκσον στα σωθικά του Μαζό. Τι λέει ρε παιδί μου. Star. Είχε έμφραγμα και το άλλαζαν το αίμα. Νέο θρίλερ μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Μαζονάκη. Γιατί τον άρκωσαν με προποφόλη, ουσία γνωστή ως το γάλα της αμνησίας, οι ομοιότητες με το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και τα ερωτήματα που καίνε τη γάκα. Έσκησε το διαζύγιο, λέει, Άνθη Βούλγαρη στα μέλια ένα μήνα μετά το μαλλιοτράβημα και έχει μια κυρία εδώ, ποια είναι αυτή? Η Αντωνά, λέει, στα επίγοντα η Αντωνά. Δεν τη γνωρίζω.

Αυτά και με τα πρωτοσέλιδά μας. Γεια σου Λαζαρέ μου, καλημέρα στο Δημήτρη, τον Άλτο. Πολύ Δημήτρη δε σήμερα, τι έγινε? Στη Βάσο, στην Αθανασία. Γεια σου Ιωάννα μου, γεια σου Μαρία. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Στάτους 107 και 7.

0: και το ψαράδικο στην γειτονιά της Νίκης είναι κλειστό. Καλημέρα, Νίκη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα.
0: Να
1: κάνουμε και επιτόπιο ρεπορτάζ στο καπάνι, να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί οι αλλοίς, είπαμε, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν δυναμικά τις κινητοποίησεις τους. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πούμε το ψάρι ψαράκι.
0: Ρε το ψαράκι.
1: Εντάξει, δεν το τρώγαμε που δεν το τρώγαμε και τόσο συχνά, γιατί είχε ακριβήνει.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Άμα πας και το πάρεις κανονικά από τη λαϊκή σου, μια χαρά είναι το ψαράκι. Και από το ψαράδικο. Ακρίβηνε εμένα, αλλά υπερβάλλουμε και λίγο. Δεν είπα να τρώμε συνακρίδες κάθε μέρα.
1: Εντάξει,
0: αλλά σαρδελίτσα, γαβράκι.
1: Και να σου πω, είναι και τα πιο. Τα ψάρια με τα περισσότερα ωφέλη. Οπότε...
0: Ναι. Είναι λίγο βαριά, βέβαια. Για κάποιους, εμένα μια χαρά μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.

0: Καλημέρα Γιώργη, και εσύ Μπουκόμενος. Μάλιστα, είμαστε παιδιά, είναι η εποχή τώρα, είπαμε. Με το που μπει ο Οκτώβριος, κατευθείαν, λες και είναι...
1: Εντάξει, είναι και αυτή η αλλαγή του καιρού που δεν ξέρεις τι να βάλεις. Το πρωί βάζεις κάτι, μετά βγάζεις, ξανακριώνεις, ξαναζεσταίνεσαι. Ειδικά τα πιτσιρίκια στα σχολεία. Γίνεται ο χαμός με τις ιώσεις.
0: Τώρα, πρόσεξε, ή όταν βγαίνουν βολτίτσες. Γιατί εμείς την πάθαμε στο σπίτι το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Το μεσημέρι είχε ζεστούλα το απογευματάκι. Δεν είχε, έχει ήλιο, εντάξει, δεν έχει και κρύο.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Ναι, βγαίνεις έξω, παίζεις, κάνεις, πέφτει ο ήλιος. Τσουπ.
1: Παίζεις και εσύ μαζί.
0: Υδρών, ναι.
1: Έτσι πάντα, ενεργός πατέρας.
0: Πάμε για κάνα μπασκετάκι, αλλά ξέρεις όσο αντέχω δεν έχει για πολλά. Μεγαλώνουμε, Νίκη μου, μεγαλώνουμε.
1: Μια χαρά.
0: Μην κοιτάς εσάς που δεν μεγαλώνετε.
1: Εμείς δεν μεγαλώνουμε, είναι αλήθεια.

0: Η διεύρυνση του Πασόκ συνεχίζεται. Μεγάλη υπόθεση. Πήρε τον καπετάνιο, τον ναύαρχο.
1: Θα πάρει και άλλους.
2: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Τον ναύαρχο αναποστρατεία, που στη μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε το ήθος του και την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΜ, ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
3: Ανταποκρίνουμε σήμερα στην πρόσκληση του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, για μια συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας. Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποφετεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελεύσματα τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις. Καταφέρουμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, ισχυρή και περήφανη.
2: Ναύαρχε, καλώς όρισες.
0: Αυτό το λογοτέχνιο.
1: Κόντρα στο κύμα.
0: Έλα, Ναύαρχε τώρα.
1: Το κύμα ποιο ήταν και πάει κόντρα?
0: Δεν είχε κύμα. Η θάλασσα ήταν μια χαρά λάδι.
1: Φουρτούνα είχε.
0: Μια χαρά λάδι. Όχι, λάδι ήταν. Βεβαίως, όπως είπε τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν επιτυχημένος υπουργός. Κάπως δεν τα θυμάται καλά. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν.
1: Πρέπει να ψάξουμε λίγο να δούμε τι έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ήταν υπουργός ο Ναύαρχος. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Παλιά ξινά στα φίλια.
1: Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης χθες έδωσε και συνέντευξη σε εκπομπή στην ΕΡΤ και είπε ότι ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει
0: κυβέρνηση. Όχι, λέει, σε κυβέρνηση των ηττημένων. Όχι.
1: Δηλαδή, ένα διληματάκι το έβαλε, ή αυτοί ή εμείς.
0: Κοίτα, τσούκου τσούκου, τι ροκανίζει διαφορά με τον Αλέξη. Τώρα ο Μητσοτάκης είναι μακριά βέβαια, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο. Εδώ η Κάρη που λέει και ο Διογίνης Δασκάλου θέλει να γίνει αυτοδύναμη. Λέει, εγώ βλέπω μπροστά. Βλέπουμε, λέει, τον λαό, τον κόσμο. Θα τα ακούει, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Θα τα ακούσουμε μετά τις ειδήσεις.
1: Εντάξει, είναι γνωστό ότι στην πολιτική καθένας ό,τι θέλει λέει, όπως θέλει τα παρουσιάζει, διαβάζει τις δημοσκοπήσεις όπως θέλει.
0: Τι να διαβάζει, βέβαια... δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, είναι τη στιγμής μεν, αλλά είναι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί τώρα να λες ότι τα έχω αυτοδύναμη, από πού και όσο.

0: Ψάρια δεν έχουμε, παιδιά. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Είναι οι ψαράδες. Είναι η χθιόσκαλα. Είναι τα ψαράδικα. Είναι οι ταβέρνες.
1: Όλα θα μας τα κόψουν πια. Τι
0: είναι, είναι αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν θα έχουμε. Πάμε να πιούμε ένα τσιπουράκι. Δεν μπορούμε.
1: Με κονσέρβα. Με κονσέρβα.
0: Θα πηγαίνουμε στην ταβέρνα και θα μας βγάζει κονσέρβα. Σε λάδι ή σε νερό, τι θέλετε. Πήγε κανείς να πάρει ψάρια, πήγε κανένας να ψάξει ψαράδικο. Γιατί σας λέω, και τώρα που συζητούσαμε την Νίκη και σε μένα στη Σταυρούπολη και στη γειτονιά μου και στη γειτονιά της, το ψαράδικο ήταν κλειστό.
1: Να μας στείλουν σήμερα Τετάρτη, νομίζω και κάπου στην Τούμπα έχει μια λαϊκή. Δεν ξέρω και τις λαϊκές.
0: Λαϊκή.
1: Και στη Σταυρούπολη, όσοι πάνε σήμερα
0: και στα μέρη της Παφίτου έχει λαϊκή.
1: Να μας πούνε αν υπάρχουν καν οι ψαράδες
0: δύσκολα,
1: εκεί.
0: Δύσκολα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να υπάρχουν τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λέγανε οι παλιοί.

0: αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, όταν μας λείπει κάτι, να μας πιάνει λύσα να το θέλουμε. Εγώ το παθαίνω αυτό, δεν ξέρω. Με πιάνει εμένα. Όταν δεν έχω ψάρι, θέλω ψάρι.
1: Δεν θέλεις να σου στερούν πράγματα. Δεν θέλεις τις... παιδί
0: μου. Εντάξει, το ψάρι εγώ το έχω στην κορυφή της διατροφής μου.
1: Και πολύ καλά.
0: Ψάρι, κρέας, σούπες και κάπου εκεί σταματάμε.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι...
1: Κάτσε τώρα, γιατί ένα-ένα μου τα αποκαλύπτει εδώ ο κύριος Παπιδάκης. Χθες μου είπε ότι δεν του αρέσουν οι τούρτες. Δηλαδή, πείτε μου σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσουν οι τούρτες. Τον ρώτησα αν τρώει σοκολάτες, μου είπε σπάνια. Δεν θα πω τίποτα.
0: Σιροπιαστά τρώω. Ναι,
1: εντάξει, το είπε μόνος.
0: Αλλά δεν μπορώ αυτά τα σκατσαρόλα, δε παιδί.
1: Τώρα θα μου πει ότι δεν τρώω ούτε ζυμαρικά, α πούμε.
0: Τρώω, αλλά τρώω.
1: Ναι, δεν τάξει, μου τα αρέσει. Δεν τρελαίνεσαι κιόλα. Να το ψάξουμε αυτό.
0: Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι φασολάκια, ρακάδες, τέτοια πράγματα. Δεν τα μπορώ, παιδιά.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Δεν τα μπορώ. Τι να κάνω, ψέματα να πω τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κάθε άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του.
0: Ναι.
2: Καλοφαγάς, δεν ναι. τρώει τούρτα.
0: Μπα, αλήθεια. Είσαι τεράστιος.
2: Δεν είναι γλυκό η τούρτα, την τρως υποχρεωτικά όταν κάποιος έχει γενέθλια, δεν είναι γλυκό.
1: Άμα είναι μια ωραία φρέσκια σοκολατίνα, δηλαδή δεν σας δελάζει.
2: Ψωμί με γλυκό, μέσα έχει ψωμί αυτό γλυκό, δεν τρώγεται.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τούρτες που δεν έχουν τόσο παντεσπάνι μέσα.
0: Εσύ τι τρως, τι γλυκά τρως?
2: Εγώ είμαι της σοκολάτας γενικά.
0: Ναι.
2: Είμαι και του ριζόγαλου, ας πούμε.
0: Α, ναι, ναι, ριζόγαλο, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα, ριζόγαλο.
2: Και μα, κοίτα, δεν έτρωγα καθόλου σιροπιαστά παλιά, τελευταία τρώω τριγωνάκια και μπακλαβά.
0: Στα καλά έπεσες κατευθείαν, εντάξει.
2: Μάλλον γερνάω, έχω την, γιατί θα τα τρώγαν οι γονείς μου και εγώ δεν τα τρώγα.
0: Όχι, τα τρίγωνα είναι ωραία. Δεν μου λες πού είσαι, πού κινείσαι?
2: Μελισσοχώρη με τώρα. Ήρθα από Τριανδρία περιφερειακό.
0: Βενζίνη ή πετρέλαιο και εσύ?
2: Πετρέλαιο και εγώ και...
0: Τι λέει, πόσο θες τη μέρα, τη βδομάδα?
2: Παιδιά, έχει πάει 2.30 από 1.60 που ήταν. Θέλω γύρω στα 100 ευρώ τη βδομάδα.
0: Εγώ χθες έβαλα βενζίνη 1.13 και κάτι.
2: Δεν έβαλα μέσα τον Οκτώβριο, τώρα θα βάλω σήμερα. Έχει εφαρμοστεί το
0: έκπτωση. Ναι, η έκπτωση συνεχίζεται και οπότε θα δεις μείωση και σε. Αλλά εγώ είδα βενζίνη που δεν έχει τέτοιο, είναι 1.13. 1.13 και κάτι έβαλα εγώ χθες.
2: Το πετρέλαιο μπορεί να είναι σε πιο ακριβό από τη βενζίνη.
0: Ναι, ναι, ναι, δυστυχώς. Άντε να είσαι καλά, καλό δρόμο. Καλό κουράγιο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 7, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Μήνυμα νίκης εν όψη των εκλογών του 2027 έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αφήσουμε κανένα λαϊκιστή να μας γυρίσει πίσω. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης, και εμφανίστηκε βέβαιος πως το κόμμα του θα κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων ψηφοφόρων. Έσοδα 77,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, δαπάνες 85 δισεκατομμυρίων και νέα μέτρα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε χθες. Στο επίκεντρο του νέου προϋπολογισμού μπαίνουν οι ελαφρύνσεις για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τριτέκνους, καθώς και οι παρεμβάσεις σε μισθούς, συντάξεις, στέγαση και ενέργεια. Κύκλωμα που ξέπλαινε μαύρο χρήμα από εγκλημάτια.

0: αγνία τους ως ενδιάμεσες οντότητες για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης με τα κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη με 10.000 θύματα και 8 εκατομμύρια δολάρια κέρδη. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμήνυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μόλις μία ημέρα πριν την επίσκεψή του στην Αθήνα, όπου την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Ενεργοποιείται η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν χθες να στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, χωρίς όμως να γίνει σαφές το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα των αποστολών. Ταυτόχρονα, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία επίπεδου 3, προτρέποντας όλους τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία να παραμείνουν σε εγρήγορση. Τρόμος σε πτήση της British Airways, το αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Heathrow. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 30 λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους που ξεκίνησε από το Λονδίνο με κατεύθυνση το Σικάγο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε από την οδό Παπαναστασίου και κατέληξε στην οδό Κασάνδρου στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της ομάδας Ζήτα. Αφού τον καταδίωξαν από την οδό Παπαναστασίου έως την Κασάνδρου, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στόχος διάρρηξης έγινε παιδικός σταθμός του Δήμου Σερών, με τους δράστες να αφαιρούν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ, ένα ηχοσύστημα αλλά και ποσότητες τροφίμων που προορίζονταν για τις καθημερινές ανάγκες σύντησης των φιλοξενούμενων παιδιών.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητία έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Ευέρεια και Σέρες, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 22 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 22 βαθμούς στην Καστοριά και 24 στα Γραβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10

0: Καρολά 2 και 20. Φίξελας, μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Τούτη την ώρα τουλάχιστον, κανένα απολύτως πρόβλημα. Βεβαίως εσείς περάστε μια βόλτα από την ΟΤΕΚΟ να περάσετε εκταίο το αυτοκίνητό σας, διότι είπαμε, πρωτίστως είναι θέμα ασφαλείας. ΟΤΕΚΟ λοιπόν, πρώτη πακταίο, καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Το ραντεβού μας κλείνεται πανεύκολα στο oteco.gr. Εντάξει βρε Τρίφωνα, εντάξει ένα λάθος κάναμε. Τα εύκολα συνούμενα παραλείπονται τώρα. Ευσεβείς πόθηνε βασικά το 1-13, 2-13 έβαλα. Αφού το κατάλαβες τώρα, εντάξει. Καλημέρα Βιργινία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εδώ να μιλούσαμε για γλυκά, μιλούσαμε για τούρτες.
1: Από το πρωί πιάσατε τέτοια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ποιος μας σώζει μέχρι το μεσημέρι? Δεν φαντάζομαι να μιλούσατε για γλυκά και τούρτες με αφορμή τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση.
1: Γιατί εμένα το μυαλό μου ξέρεις, εκεί πήγε.
0: Εντάξει, Νέα Δημοκρατία είπαμε, τα πράγματα είναι μπασκέτα, πυρσός. Είχαμε απουσίες όμως, έτσι.
1: Νομίζω ότι είχαμε τις αναμενόμενες απουσίες και νομίζω ότι κανένας δεν θα περίμενε να είναι εκεί. Είτε ο Κώστας Καραμάλης είτε ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι. Βασικά ήταν μια πολύ ωραία γιορτή, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί οι Έλληνες είμαστε for the festivals που λένε. Δηλαδή όταν είναι για γιορτή ξέρουμε, διοργανώνουμε καλές γιορτές. Ήταν μια ωραία γιορτή, είχε πολύ κόσμο. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Βασικά 52, έτσι. Και γιορτάστηκε με αρκετά μεγαλοπρέπεια, να το πω έτσι, γιατί είμαστε και σε προεκλογική χρονιά. Αλλιώς δεν φαντάζομαι να είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση το θέμα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν ήταν δηλαδή 50, τα περάσαμε. Δεν ήταν δηλαδή 60, έρχονται. Αυτοί που έλειπαν ήταν αναμενόμενο να λείπουν. Έλειπε ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος κανένας δεν ξέρει που ήταν. Ο Μαρινάκης, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Ο ίδιος επιλέγει πού θα εμφανιστεί και πότε θα μιλήσει.
0: Αυτό πάλι. Εντάξει, γενέθλια του κόμματος είναι.
1: Εντάξει, γενέθλια του κόμματος είναι.
0: Έχει το όνομα του ιδρυτή, είναι Σόι. Είναι.
1: Και άλλη φορά δεν πήγε, να θυμίσουν. Ναι, ναι, την τελευταία φορά δεν πήγε.
0: Μεϊμαράκης δεν πήγε.
1: Ο Μεϊμαράκης είχε, λέει ο Μαρινάκης, υποχρεώσει στο Στρασβούργο γιατί είναι ευρωβουλευτής και επικεφαλής της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Άρα τον καλύψαμε και τον Μεϊμαράκη. Αυτός που έλειπε και περίμεναν όλοι ότι θα λείπει και η μεγάλη έκπληξη θα ήταν να είναι εκεί και μάλλον δεν θα ήταν ευχάριστη έκπληξη, ήταν ο Αντώνης ο Σαμαράς.
0: Καλά.
1: Δεν περίμενε κανένας να είναι εκεί ο Αντώνης ο Σαμαράς. Στα βίντεο που προβλήθηκαν, στα βίντεο wall, ήταν άπαντες οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και ο Αντώνης ο Σαμαράς.
0: Κανονικά.
1: Απλά δεν έγινε αναφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή μίλησε για αυτούς που πιάσαν 40 πλάς στις εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή για τον Μητσοτάκη τον μπαμπά, για τον Καραμαλή και για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Και σκεφτόμουν, καθώς ερχόμουν, φίλες και φίλοι, ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%, με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Αισιόδοξος.
1: Ναι. At least που λένε και στο χωριό μου. Τουλάχιστον.
0: Ναι. Βέβαια είναι αισιόδοξος. Δεν είναι υπεραισιόδοξος.
1: Καλά, κοίτα, έτσι πως είναι τα πράγματα μπορείς να το χαρακτηρίσεις και υπεραισιόδοξο και να μην σε χαρακτηρίσουν κιόλας.
0: Ας πούμε, υπεραισιόδοξη είναι η κυρία Καριστιανού.
1: Υπεραισιόδοξος, γιατί θα ήταν ο Μητσοτάκης, άμα έλεγε θα πιάσουμε το 50% και το 40%. Είναι υπεραισιόδοξο έτσι πως είναι τα πράγματα.
0: Υπεραισιόδοξη, ας πούμε, είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία θέλει, λέει μάλλον, ότι αυτοδύναμη, παιδιά.
1: Καριστιανού δεν είναι υπεραισιόδοξη. Δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτήριζε ο κόσμος την κυρία Καριστιανού για τη συγκεκριμένη ατάκα. εκτός πραγματικότητας, εκτός τόπου και χρόνου θα τη χαρακτηρίζαμε, έτσι.
3: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
4: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
3: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί, εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
4: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
3: Εσείς στο πρόγραμμά σας που δίνετε περισσότερη βαρύτητα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το δυνατό σας χαρτί?
4: Η δικαιοσύνη σίγουρα. Γιατί οι αλλαγές προτείνουμε στη δικαιοσύνη είναι ρηξικέλευθες, είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση. Γιατί εμείς γι' αυτό δημιουργηθήκαμε, έτσι, για την κάθαρση. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι σε όλα τους φοιτητές μέσα από το στεγαστικό και την οικογένεια, έτσι, να μπορεί να βγάλει το μήνα, είναι και επίσης πολύ δυνατό πρόγραμμα.
0: Είναι χαμός θα γίνει.
1: Είναι πολύ δυνατό πρόγραμμα. Καταρχάς, μπράβο που έβγαλε το πρόγραμμα στη φόρα. Γιατί μέχρι πριν από κάνα δύο μήνες μας έλεγε δεν το βγάζουμε το πρόγραμμα γιατί θα μας αντιγράψουν.
0: Ναι, το θυμόμαστε βέβαια.
1: Το γεγονός τώρα ότι με 3, 5, 6 και 7% σου λέω εγώ, που δεν τις δίνουν τόσο οι δημοσκοπείς, αλλά και 7% σου λέω εγώ, περιμένει να έχει αυτοδυναμία, προφανώς δεν ξέρω, η κυρία Γρατσία. Μάλλον δεν καταλαβαίνει και η ίδια από πολιτική. Δεν ο Γάι που λέγανε και στο χωριό μου. Να θυμίσω ότι πριν από κανένα δίμηνο η ίδια η Γρατσία είχε βάλει τον όρο αυτοδυναμία στη συζήτηση για το κόμμα Καριστιανού, έτσι. Γιατί τη λέει: ναι, Μαρία μου, πάμε δυνατά για αυτοδυναμία. Πρέπει πρώτα να μπει στη Βουλή και αν θες να αλλάξεις κάποια πράγματα και αν θες να είσαι συνεπής σε αυτό που φαίνεται ότι έρχεται και συνεπής προς τον κόσμο που σε στηρίζει. Γιατί έχει κόσμο που τη στηρίζει. Άλλο αν πέφτει συνεχώς στις δημοσκοπήσεις, θα ήταν να πει: κοιτάξτε, εμείς πάμε να μπούμε στη Βουλή. Με ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ποσοστό, να κάνουμε σωστή αντιπολίτευση, δυναμική αντιπολίτευση και να προσπαθήσουμε να πιέσουμε για να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αν θες να είσαι συνεπής και προσγειωμένος, έτσι.
0: Βέβαια, τη ρωτήσανε κιόλας σε ένα υποτιθέμενο σενάριο αν θα έβγαινε σε κάποιο πάνελ μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε, γιατί έχει ενδιαφέρον.
5: Πάντως, θα έχει ενδιαφέρον μια μέρα να βγείτε με τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Παράθυρο τετατέ, τι είναι?
5: Εδώ, να σας είναι πω κάτι. Να είναι ο υπουργός εδώ και να είναι.
4: Ο κύριος Γεωργιάδης θα ήθελε πάρα πολύ να βγει με την ομάδα, την ιατρική μας. Την ομάδα που έχει. Την ομάδα που είναι υπεύθυνη, τα στελέχη που είναι υπεύθυνη για το ιατρικό πρόγραμμα. Με εκείνους θα πρέπει να μιλήσει. Που είναι όλοι γιατροί και σχετικοί βέβαια με το χώρο.
0: Γιατί η κυρία Καρσιανού τι είναι?
1: Είναι εκβατική γιατρός, δεν
0: είναι. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Να βγει λέει με την ομάδα που είναι γιατροί. Εσύ τι είσαι?
1: Κοίτα, εδώ τώρα σε αυτό φαίνεται ότι έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί της. Σου λέει μην βγω εγώ με τον Άδωνη και γίνουμε.
0: Εδώ πέρα μακελιό θα γίνει. Χαμός το ίσιωμα.
1: Γιατί πριν από κάτι μήνες έλεγε ότι θέλει να κάνει debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή αισθανόταν power. Τώρα σου λέει κάτσε και με τον Άδωνη δεν το έχουμε και πολύ. Αυτός βγαίνει και λέει και είναι και διαβασμένος. Εμείς εδώ πάμε για αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Κάτι είπε και για τη δικαιοσύνη. Ότι το πρώτο μας μέλημα είναι η δικαιοσύνη. Χθες άκουσα μία δήλωση της κυρίας Σταυρούλας Καρύδη, η μητέρα του Δημήτρη Μασαλίτου, 29χρονου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία είπε τρομερά πράγματα. Βέβαια δεν ξέρω αν ακούστηκαν. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τι είπε.
6: Εμείς, ξέρετε, σε αντίθεση με την πλειοψηφία κάποιων τεχνικών συμβούλων, κάποιων δημοσιογράφων και διαφόρων άλλων, οι οποίοι δεν γνώριζαν 3,5 χρόνια ότι αυτά που έλεγε η μητέρα σε εισαγωγικά του μηχανοδηγού όποτε κανείς έκανε το λάθος να με φιλοξενήσει είναι αλήθεια, γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι το εμπορικό τρένο, εκτός του ότι ήταν στο δρομολόγιο του δεν έκανε λάθος και τα λοιπά, ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με την πυρκαγιά. Το γνωρίζαμε από την πρώτη βδομάδα. Είχαμε τη διαβεβαίωση ότι τα παιδιά ανασύρθηκαν αρτιμελή, ανασύρθηκαν άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα, ότι δεν ήταν ούτε καμένα ούτε αυτά ούτε οι μηχανές ούτε οι φορτάμαξες και φυσικά ούτε τα κοντέινερ. Οπότε καταλαβαίνετε την έκπληξή μας όταν αρχίσανε τα σενάρια περί μεταφοράς λαθρέου υλικού σε ένα άκαυτο τρένο.
0: Σοβαρά, σοβαρότατα, έτσι.
1: Αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται. Όχι, απλά μέχρι στιγμής ακουγόταν διαστόματος του δικηγόρου της, την οποία έχουμε φιλοξενήσει και εμείς πολλές φορές εδώ, τον κύριο Λεωνίδα Κουμπούρα. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει και τα λέει αυτοπροσώπως η μητέρα του νεκρού μηχανοδηγού. Αυτά βεβαίως θα έπρεπε να τα πει και να τα απευθύνει πρώτα απ' όλους, όχι στο κοινό, γιατί αυτή την ώρα μιλάει στο κοινό η τραγική αυτή μητέρα. Θα έπρεπε να τα απευθύνει πρώτα απ' όλους στην κυρία Καριστιανού, στον κύριο Ψαρόπουλο, στον κύριο Κοκοτσάκη, στον κύριο Λακαφώση, σε όλους αυτούς που ξεκίνησαν αυτά τα σενάρια τα συνωμοσιολογικά, ότι πήγαινε η Φορτάμαξα Ξυλόλιο, πήγαινε Τουλόλιο, πήγαινε Ινδένιο. Προχθές μάθαμε από την ίδια την κυρία Καριστιανού στη συνέντευξή της ότι μπορεί να πήγαινε και η Δραζίνη. Έτσι, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και ψάχνανε οι δημοσιογράφοι, αντί να ψάχνουν την αλήθεια, ψάχνανε πού μπορεί να υπάρχει αυτό το παράνομο υλικό.
0: Και πώς μπορεί να
1: ήρθε. Πόσους τόνους, ναι. 27, 17,
0: όχι,
1: 7,
0: ήταν, λέει, μέσα στο...
1: σε μπιτόνια, δίπλα στο μηχανοδηγό, πίσω από το μηχανοδηγό, στο πλάι από τα βαγόνια. Ζήσαμε όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά, έτσι.
0: Ο Πέτρος γράφει: η χώρα έχει απογοητεύσει στο σύνολο του κόσμου. Αυτή η γυναίκα, η Ντιέκα Καριστιανού, λέει, εκτός από άσχετη είναι και επικίνδυνη. Ο Λεωνίδας διπλό ταμπλό. Αν δεν έχει κοντοσούβλια, λέει, και κοψίδια, ο Κωστάκης δεν πάει.
1: Ναι, πάντως για τη Νέα Δημοκρατία, για να ξαναγυρίσουμε λίγο εκεί, γιατί το ζήτημα των τεμπών, εντάξει, το βλέπει η δικαιοσύνη πλέον. Είμαστε στη διαδικασία της δίκης. Για το θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Έβλεπα κάποιες παλιότερες γιορτές που είχαν γίνει. Το 2014, αν θυμάμαι καλά τη χρονιά, η Νέα Δημοκρατία γιόρταζε τα 40 χρόνια της. Επίσης ένα πολύ μεγάλο γεγονός κτλ. Έτσι, τότε γιορτάστηκε βέβαια με άλλη διαδικασία. Ναι. Τώρα αυτά χθες ήταν πιο νεανικά, τα photo booth, τα video wall,
0: τα λευκόματα.
1: Τα λευκόματα, ναι, διάφορα τρικάκια που είναι έτσι πιο σύγχρονα. Το 2014 λοιπόν είχαν γιορτάσει τα 40 χρόνια του κόμματος. Τότε ο πατέρας Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν ακόμη εν ζωή και είχε και θέματα υγείας τότε ο άνθρωπος, ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία, είχε πάει κανονικά στον εορτασμό και είχε καθίσει δίπλα-δίπλα με τον Αντώνη Σαμαρά. Με τον άνθρωπο δηλαδή που τον έριξε από την κυβέρνηση του 1993. Δηλαδή έβαλε πίσω την πολιτική του πικρία και την προσωπική του πικρία. Γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που είχε γίνει τότε, αυτό που βίωσε. Και για το καλό του κόμματος, για να φανεί το κόμμα αραγές και τα λοιπά και τα λοιπά, έκατσε δίπλα στον άνθρωπο αυτό που τον έριξε, έτσι. Εκεί φαίνεται, θέλω να πω, και το ποιόν του ανθρώπου, και το πολιτικό και το προσωπικό.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, να είστε καλά. Και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Ήθελα να πω, ποια προσωπική πικρία έβαλε στην άκρη ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, δεν έβαλε η πικρία ήταν όλων των ανθρώπων της παράταξης. Όλων των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, όλων των ανθρώπων οι οποίοι ήταν με αυτή την... το παλιότερο από τα κόμματα τα οποία ζει από το 1974 δηλαδή και μετά, που συνεχίζει ακάθεκτο. Ο Μητσοτάκης, ο επίτιμος, ήταν ηγέτης, πραγματικός ηγέτης και αυτός της παράταξης. Και όσο για τον κύριο Σταμαρά, ο Σταμαράς έχει το πρόβλημά του, το ακούστηκε, δίθεν θέλει, βγήκε ξαφνικά, πέρυσι έχασε το παιδί του, αντί να έχει, δεν ξέρω τι να μας τύχει, εγώ έχω ένα παιδί άρρωστο και σκέφτομαι νυχθημερών, μεγάλο δηλαδή, 46 χρόνων ο γιος μου, και έχω προβλήματα και σκέφτομαι νυχθημερών το τι θα μας τύχει και τι συμβαίνει και πώς θα είμαστε, και ο άνθρωπος αυτός τα έχει βάλει όλα στην άκρη και τα ξέχασε όλα, βγαίνει με ένα χαμόγελο, τον είδατε με τι χαμόγελο βγήκε. Λοιπόν, και προσπαθεί να κάνει κακός πάλι στην παράταξη. Ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, δεν τον ενδιαφέρει ο Μητσοτάκη, δεν ενδιαφέρει καρέκλα. Λοιπόν, τον πήρε τότε που τον έφερε στην... Μ' ακούτε ή μιλάω μόνο?
0: Βεβαίως, βεβαίως σας ακούμε.
1: Α, λοιπόν, τον πήρε λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος ελέω θείου του έγινε και αυτός βουλευτής της Θεσσαλονίκης και μετά αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καραμαλής. Τον έφερε ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος και αυτός απουσίαζε χθες. Λοιπόν, και μπράβο του, πήγε στην Ξάνθη, σε κάπου πήγε, κάπου εκεί είναι μέτοχος, τι κάνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, μπράβο του, τον πήρε, τον έφερε, τον έκανε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τον έκανε ευρωβουλευτή στην αρχή, μια θυσία, να πάρει λίγο τα φράγκα του ευρωβουλευτού, να τονωθεί λίγο, αν και δεν είχε ανάγκη ο Σαμαράς εξαιτίας μεγάλης πρίκας. Αυτά τα ξέρουν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν έχει ανάγκη από αυτά και ναι, και είχε και ήταν και συνταξιούχος βουλευτής, ούτως ή άλλως. Τον πήρε λοιπόν, τον έφερε, τον έκανε αρχηγό και έγινε και πρωθυπουργός. Τον στηρίξαμε, τον βοηθήσαμε όλοι εμείς, γιατί εγώ ανήκω στο χώρο, πιστεύω και ψηφίζω δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία από 14 ετών, από το 1974. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μπράβο του, έκανε τι έκανε, τώρα προσπαθεί να κάνει, να γκρεμίσει πάλι οτιδήποτε χτίζει. Σε μια κρίσιμη περίοδο στην οποία η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ πανδημιών, πολέμων και οτιδήποτε άλλο κακό μπορεί να τύχει στην ανθρωπότητα όλη, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλη την ανθρωπότητα, συμβαίνει, προσπαθεί να κάνει την καταστροφή του. Αυτός είναι ο Αντώνης Σταμαράς και σήμερα το πρωί ήταν και κάποιον ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν θέλετε να μιλήσω.
2: Απλά πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, θα πάτε και μισή. Είναι, θα το προλάβετε το διάλειμμα. Εντάξει. Και το ρώτησα, είχε βγει και μια φήμη. Τον είδε, του λέω, καλά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε Σάβα, να ασχοληθεί, του λέω, με το Σαμαρά. Τον έκανε η παράταξη, τον πήρε από εδώ, τον έκανε και αυτόν από εκεί. Σήκωσε το χέρι του, δίθεν δεν τον ενδιαφέρουν αυτά που λέω. Και σταυρωθήκαμε δηλαδή στον δρόμο και το ρώτησα.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε για ποιο λέτε, ναι.
1: Εσείς καταλαβαίνετε, ξέρω που καταλαβαίνετε, γι' αυτό είπα και εγώ τώρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί το ψήφισε πολλοί κόσμο στη Β' Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια που υποστηρίζουν τον κύριο Σαμαρά, έτσι.

0: Μία ακόμη γραμμή σύντομα σας παρακαλούμε για πάμε για διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πολύ σύντομα επειδή θα πάτε για διάλειμμα. Να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ενώσει όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως το ιστορικό, το πολιτικό ιστορικό, και στο κάτω-κάτω όλοι οι Έλληνες είμαστε, δεν θα μας χωρίσουν τα πολιτικά. Αυτό έκανε ο Μητσοτάκης και έχει κερδίσει ήδη 2 τετραετίες και πάει και για τρίτη και ελπίζω και για τέταρτη έτσι όπως πάει. Τώρα από εκεί και πέρα ο Σαμαράς, αν ήθελε να κάνει κάτι δημοκρατικά, αν πραγματικά αγαπούσε αυτό το κόμμα, θα έδινε υποψηφιότητα για πρόεδρος του κόμματος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα αν βγαίνει απ' έξω και προσπαθεί να πολεμήσει τη δημοκρατία απ' έξω κάνοντας κακό, αυτό τον εκθέτει πολιτικά. Και να πω και κάτι άλλο και τελευταίο και κλείνω με αυτό. Συγχαρητήρια την ελληνική ομάδα στρατιωτικής, στρατιωτικού αγώνα Κάμπρια Πατρόλ στην Αγγλία από τη Λέσχη Λεφέδη που τερμάτισε σε ένα διεθνή αγώνα στρατιωτικό με πάρα πολλούς συμμετεχόντες. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: νιώθω μονάχα.
1: Αν δεν ξέρετε τι να μαγειρέψω το μεσημέρι, στόφα παιδιά, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Σπιτικό φαγητό, πολλές επιλογές. Είτε είστε φοιτητές, είτε είστε νοικοκυρές, είτε είστε νοικοκύριδες. Προσφορές μία συν μία και σαλάτες και γλυκά. Στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.

0: Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8. Αρχίζει και ζορίζει η κατάσταση στην κίνηση όσον αφορά τους δρόμους μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται τούτη την ώρα.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης Σέρβις Ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Βγαίνουμε λοιπόν στους δρόμους. Προβλήματα έχουμε προς τα δυτικά, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου που είστε σταματημένοι και πάει με κινησούλα μέχρι και τα Πεύκα. Προς τα ανατολικά έχουμε από κάτω από τα νοσοκομεία μέχρι και τις Οικές χαμηλές ταχύτητες. Γενικώς ο περιφερειακός έχει αρκετή κίνηση. Βασιλής Σόλγας στο σβήσιμο της εκεί, Βασιλείος Γεωργίου και Μανώλη Ανδρώνικου και Τσιμισκή ζητηματάκι, όπως και στην Εγνατία στο μέτωπο προς Βαρδάρη. Μίκη Θεοδωράκη από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, εκεί που στενεύει ο δρόμος μέχρι και τις 12 όροφες. Στο φανάρι του Κορδελιού και κάπου εδώ τελειώνουν τα προβλήματα. Ένα θέμα βλέπω στην είσοδο της Μουδανιών προς Χαλκιδική, βγαίνοντας δηλαδή από τον ΚΑΠΑ 12 προς Χαλκιδική, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 2310 513 2311 82 1050 και το Viber 6908 357 800, να μας πείτε αν έχει γίνει κάτι. Μικρό βέβαια, αλλά δείχνει ζητηματάκι και εκεί. Κίνηση παρέα με την εταιρεία Αντωνιάδης Σέρβις, Mercedes Αντωνιάδης, καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο φυσικά σέρβις για Mercedes και Smart. Οι εγκαταστάσεις είναι στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Περισσότερες πληροφορίες antoniadis@service.gr.
3: Να υπενθυμίσουμε πως και σήμερα έχουμε εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής περιφερειακής οδού, οπότε κάποιες καθυστερήσεις οφείλονται και σε αυτό. Επίσης, για άλλο ένα βράδυ θα κλείσει ο περιφερειακός από τις 11.30 το βράδυ ως 5.30 τα ξημερώματα, αυτή τη φορά στο ρεύμα προς δυτικά. Μιας και είπα ρεύμα, να πούμε πως έχουμε και διακοπές ρεύματος σήμερα προγραμματισμένες 8 με 11.30 λέει. Θα γίνουν διακοπές ρεύματος στην περιοχή του Πανοράματος, σε συγκεκριμένες οδούς Άρη. Και κάτι διαφορετικό, σήμερα έχουμε και μια ανοιχτή βιωματική δράση προσομοίωσης σεισμού. Σήμερα και αύριο θα γίνει αυτή στην παραλία, στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου. Αν σας ενδιαφέρει, είναι δωρεάν πρωτίστως. Και η δράση είναι προγραμματισμένη και το πρωί 9 με 2.30 και 4.30 με 7.30 το
0: πολύ
3: απόγευμα.
0: Πολύ σημαντικό, ναι.
3: Και ενδιαφέρον, και μαθαίνουμε κιόλας πώς να αντιδράσουμε.

Το 112 το ξέρουμε όλοι. Έτσι έχει σώσει ζωές πλέον. Αλλά αλλάζει. Περνάει σε νέα εποχή. Έχουμε αλλαγές λοιπόν στο 112, προς το καλύτερο πάντα. Δεν σταματάμε δηλαδή στη μία επικοινωνία. Στην παραδοσιακή δηλαδή τηλεφωνική κλίση στο μήνυμα. Θα έχουμε πλέον εφαρμογή 112 για έξυπνα κινητά με την ονομασία E112. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι βιντεοκλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα, δηλαδή δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Σιωπηλή κλίση, πολύ σημαντικό. Ειδικό κουμπί σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν μπορεί να μιλήσει. Γίνεται πιο εξελιγμένος και πιο προηγμένος ο γεωεντοπισμός. Πολύ πιο σύντομα και με υψηλή ακρίβεια θα γίνεται ο προσδιορισμός της θέσης του καλούντος. Ενώ έχουμε και Next Generation E-Call, αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από όχημα σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδευόμενη από κρίσιμα τεχνικά δεδομένα της σύγκρουσης. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Καιρός ήτανε.

0: Νίκη, με την κλινική τι γίνεται?
1: Δύσκολα τα πράγματα με την κλινική. Θα πρέπει να κλείσει την ερχόμενη Τρίτη. Ωστόσο, υπάρχουν 45 άνθρωποι, 45 νοσηλευόμενοι, οι οποίοι δεν ξέρουμε πού θα πάνε. Οι ασθενείς του.
0: Δεν μπορούν να τους μεταφέρουν σε άλλη κλινική.
1: Αυτός είναι ο στόχος, να τους μεταφέρουν, αλλά δεν βρίσκουν οι άνθρωποι. Γιατί πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρήζουν αυξημένης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Οι υπόλοιπες δομές είναι γεμάτες. Κάποιοι έχουν μπει σε λίστες αναμονής. Πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση οι συγγενείς και έχουν απευθυνθεί τόσο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης όσο και στο Υπουργείο Υγείας και λένε ότι θα χρειαστούν κάποια παρέμβαση, κάποιος να τους υποδείξει πού να πάνε τους ανθρώπους τους.
0: Είναι αρκετά σοβαρό το ζήτημα. Τώρα να έχεις τον άνθρωπο σε μια κλινική η οποία αποδείχθηκε ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της και να χρειαστεί να τους μεταφέρεις και να μην τους πας, έτσι.

0: μας.
1: Γεια σου Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα ατυχηματάκι λέει στην Μουδανιό, εξού και το πρόβλημα. Όσοι κινείστε προς τον ΚΑΠΑ 12, να ξέρετε ότι πριν φτάσετε στον ΚΑΠΑ 12 επί της περιφερειακής, δηλαδή σταματάτε. Έχουμε ένα ατυχήμα, δεν ξέρω λέει, πέρασα από την απέναντι πλευρά ο φίλος ακροατής. Με το που μπείτε δηλαδή στην Μουδανιών προς Χαλκιδική σταματάτε. Αν κάποιος φίλος θα κρατήσει πιο κοντά στο σημείο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες από το σημείο. Πάντως έχει φύγει το μποτιλιάρισμα, έχει μπει στον περιφερειακό, να ξέρετε, όσοι κινείστε προς τα ανατολικά.

0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα. Δύο αυτοκίνητα τρακάρανε στην αριστερή λωρίδα.
0: Αριστερά είναι, γι' αυτό δημιουργείται το πρόβλημα.
1: Να τα βγάλουν δεξιά. Το ένα έμεινε στη μεσαία, κάθετα στη Μουδανίων. Το άλλο έμεινε λίγο πιο πέρα, κάθετα στη Μουδανίων. Και αν δεν γίνει άλλο ατύχημα...
0: Μία λωρίδα δηλαδή είναι τώρα σε κυκλοφορία.
1: Είναι δύο αυτοκίνητα τα οποία χτυπήσανε τις μηχανές τους και έχουν μείνει από μηχανική βλάβη και από το τρακάρισμα.
0: Και είναι κάθετα στη Μουδανίων.
1: Είναι κάθετα στη Μουδανίων.
0: Πόσες λωρίδες είναι ελεύθερες τώρα για να περάσει δηλαδή ο...
1: Η λωρίδα η αριστερή.
0: Oh.
1: Και αυτή με το ζόρι, γιατί όπως έγιναν τα έτσι πώς τα έχουν κάνει τώρα, αν δεν γίνει άλλο ατύχημα θα είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή για ατύχημα μεγάλο. Είναι κάθετα και τα δύο.
0: Τροχέα έχει.
1: Ούτε μπροστά ούτε πίσω δεν μπορούμε να πάνε.
0: Τροχέα έχει.
1: Δεν έχει πάει τίποτα.
0: Δεν έχει πάει ακόμα.
1: Είναι τεράστιο το μποτιλιάρισμα. Εγώ τα πέρασα όταν ήταν πολύ φρέσκα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι να μην γίνει το...
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Είναι κάθετα τα αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά.
0: Μισή λωρίδα στην ουσία.
1: Και βέβαια το συζητάνε. Το ένα αυτοκίνητο με το άλλο έχει περίπου 50 μέτρα απόσταση. Κάθετα το ένα 50 μέτρα, πιο πέρα το άλλο.
0: Αν το σμπρώξεις δεν πάει δηλαδή.
1: Δεν πάει, έχουν τρακάρει έτσι και οι ρόδες τους τα ταλαιπωρήσανε. Πιο καλά δηλαδή να ήταν στην αριστερή λωρίδα παρά έτσι όπως τα κάνανε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μεγάλο πρόβλημα, φαίνεται και στο χάρτη δηλαδή ότι το μποτιλιάρισμα τραβάει, πάει προς την Πηλαία. Δύο οχήματα επί της Μουδανιών, τρακάραν λέει ο φίλος ακροατής και μετά τα πήγαν να τα μετακινήσουν και τα αφήσαν κάθετα. Μία λωρίδα μόνο, η αριστερή, και εκείνη όχι ολόκληρη για να περνάνε τα αμάξια. Όσοι κινείστε προς τη Μουδανιών, να ξέρετε... Αν δεν τα πάρουν γρήγορα, παιδιά, θα έχουμε εκεί μεγάλο ζήτημα. Σας λέω, ήδη έχει φτάσει κοντά στην Πηλαία το μποτιλιάρισμα.

Τα παρατήσω όλα και θα πάω ένα ταξίδι με τον Γκρέκος. Τελείωσε, το έχω αποφασίσει. Γιατί μόνο με τον Γκρέκος νιώθω σίγουρος, να ξέρετε, ότι όλα θα πάνε καλά. Και άμα θέλω και κάποιο event, και αυτό μέσα. Δηλαδή ταξίδι, ξεναγήσεις και event. Το Γκρέκος Travel έχει ανακοινώσει εκδρομή στο Κάιρο 27 Εντεκάτου με 1 Δωδεκάτου για τη συναυλία της Ακύρα με τιμή 790 ευρώ. Και ακούστε τι περιλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε τετράστερο και πεντάστερο ξενοδοχείο, ξεναγήσεις, μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά τη μεταφορά στην αυλία. Τι άλλο να κάνει ο Γκρέκος? 23 10 55 55 56.

0: Έτσι να κλείσουμε και λίγο χιουμοριστικά, διότι είχαμε το θέμα με τον κύριο Γονίδη, ο οποίος τι είπε, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που επέλεξες εμένα για την, όχι ενημέρωση, για την διασκέδασή σου, φίλε μου.
1: Καλημέρα, γιατί τι ώρα ήταν.
0: Τον είπε φίλε, πρωί ήταν, τι ήταν.
1: Ξημερώματα.
0: Και έδωσε εξηγήσεις όμως, για να ακούσουμε λίγο.
2: Εγώ κάθε βράδυ θα βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλο τον κόσμο. Και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος, τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν εδώ ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, λέω καλό σε παλικάρι, καλό πολίτη, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε μένα την αποφυλάκησή του. Κάθε επώνυμο βουλευτή είναι, υπουργό είναι, ό,τι και να είναι, επώνυμο τραγουδιστή είναι, εγώ του καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια, γιατί το κινητό μου εμένα, ας πούμε, είναι το παλιό. Δεν έχω με τα media, δεν τα πάω καλά. Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Στο μαγαζί το είδα που ήρθε. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, είμαι έτοιμος, συνεπής, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση, δεν με ενόχλησε, δεν ήταν πολύ κύριος σε όλα του. Καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι κι αυτός ένας πολιτικός ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε πολλά τα...
0: Πρότυπο. Το παλικάρι και το παλικάρι.
1: Το παλικάρι, τι να σχολιάσω πια και για το παλικάρι και για τον Αϊδό.
0: Ρε το παλικάρι.
1: Δεν τα πάει καλά, αλλά όλα τα ήξερε. Ναι, καλός ναι. Πολίτης. Είπαμε, πάρτι αποφυλάκηση στο γονίδι.
0: Να το γνωρίζουνε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ό,τι χρειαζόμαστε, την ώρα που το χρειαζόμαστε, είστε εκεί και μας δίνετε την ενημέρωση. Ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση μέχρι τις 11. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Σας αφήνουμε με ένα πρόβλημα στη Μουδανιών. Αρκετά σοβαρό. Είχαμε ένα τροχαίο, τα αυτοκίνητα είναι κάθετα. Μακάρι να τα μεταφέρουν γρήγορα, γιατί το μποτιλιάρισμα έχει φτάσει στην Πηλαία. Όσοι κινείστε λοιπόν προς Μουδανιό, να ξέρετε ότι θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Δελτίο ειδήσεων, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, τα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Μήνυμα νίκης εν όψη των εκλογών του 2027 έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αφήσουμε κανένα λαϊκιστή να μας γυρίσει πίσω. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης και εμφανίστηκε βέβαιος πως το κόμμα του θα κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων ψηφοφόρων. Σε απόγνωση βρίσκονται οι συγγενείς των ασθενών της κλινικής της Θεσσαλονίκης, στην οποία σε λίγες ημέρες μπαίνει οριστικό λουκέτο. Συνολικά 45 ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι, με τους συγγενείς τους να μην μπορούν να βρουν ανάλογη δομή για την περίθαλψή τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Χθες υπέβαλαν υπόμνημα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Υπουργείο Υγείας, από το οποίο ζητούν να μεριμνήσει για τη μεταφορά των οικείων τους. Κύκλωμα που ξέπλαινε μαύρο χρήμα από εγκληματική δραστηριότητα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας κατάφεραν να εξαρθρώσουν οι αρχές. Τα μέλη του κυκλώματος συνήθιζαν κατά την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ να βάζουν πολύ περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς, τα οποία στη συνέχεια ζητούσαν πίσω από τους παρόχους, με το πρόσχημα ότι είχαν κάνει λάθος στην καταβολή των ποσών. Με τη μέθοδο αυτή, οι συγκεκριμένες εταιρείες χρησιμοποιούνταν εν αγνία τους ως ενδιάμεσες οντότητες για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης με τα κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη.

0: σε συγκεκριμένη ζώνη της πρωτεύουσας συνθέτουν το σκηνικό με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκας. Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν χθες να στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, χωρίς όμως να γίνει σαφές το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα των αποστολών. Ταυτόχρονα, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία επίπεδου 3, προτρέποντας όλους τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία να παραμείνουν σε εγρήγορση. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Η πυρκαγιά πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία και αυτή την ώρα παραμένουν ενεργές εστίες μέσα στη δασική έκταση. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους. Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων βρίσκονται η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, η πρόσληψη προσωπικού, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες και η καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 22 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 22 βαθμούς στην Καστοριά και 24 στα Γραβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μπαμπά το οδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
4: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
3: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
4: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένη

0: συγκεκριμένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

ανεπιθύμητος, persona non grata. Να σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα δεν τον θέλουμε, δεν τον γουστάρουμε. Φωνιάδες των λαών Αμερικάνων. Κίμπελι, go home. Πήγαινε να πλύνεις πιάτα. Και άλλα τέτοια συνθήματα σήμερα στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα, καθώς έχουμε, λέει, δύο συγκεντρώσεις με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο, Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας. Αποφάσισε το ΚΚΕ για λογαριασμό όλων μας ότι ο Ρούμπιο είναι ανεπιθύμητος στην Ελλάδα. Και άλλα τέτοια γαργαλιστικά. Και αφού το ΚΚΕ αποφάσισε ότι είναι ανεπιθύμητος, δεν μας σταματάει και δεν σταματάει τίποτε και κανείς. Το ΚΚΕ βαδίζει ολοταχώς. Καλό πρωινό σε όλες όλους, 12 λεπτά μετά τις 8, κυρίως εσάς οι οποίοι ταλαιπωρήστε στην περιφερειακή οδό μπαίνοντας, βγαίνοντας στη Μουδανιών. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί, σας ενημέρωσε νωρίτερα ο Άρης και η Νίκη. Και έχουμε κινησούλα, όχι πολλά πράγματα, σε άλλα τμήματα της περιφερειακής οδού και πολύ καλά κάνουμε να έχουμε κίνηση, να έχουμε...

Ο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία χρονική, με πάρα πολλά θέματα ανοιχτά και ευρύτερα για την Μέση Ανατολή, Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, για τα ελληνοτουρκικά και πολλά ακόμα. Βέβαια, έγιναν οι τυπικές δηλώσεις ότι και καλά είναι μαζί μας, δίπλα μας, μας αγαπάει, μας εκτιμάει, είμαστε, πώς το λένε, στην ίδια πλευρά της ιστορίας με τους Αμερικανούς και τα διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία λέγονται σε επίπεδο διπλωματίας πάντα. Αλλά στην πράξη θα δούμε αν και κατά πόσο έχουν σκοπό να μας στηρίξουν, γιατί για παράδειγμα, πέρα από όλα τα άλλα ανοιχτά θέματα, υπάρχει αυτό το τεράστιο θέμα με το καλώδιο, στο οποίο εμέσως εμπλέκεται και οι... εμπλέκονται όλοι, έτσι, και η Δύση. Εμέσως, αλλά εμπλέκεται. Μια μεγάλη επένδυση 1,3, αν δεν κάνω λάθος, αθροιστικά δισεκατομμυρίων ευρώ. Μια ιστορία για την οποία η Ελλάδα πήρε ήδη 600 και κάτι εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά ταμεία. Μια ιστορία για την οποία ενεπλάκησαν και εμπλέκονται ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως γαλλικές. Και η ΑΔΜΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ εμπλέκεται. Αν τυχόν και κάπου κολλήσει το πράγμα, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να είστε και να είμαστε έτοιμοι, εκτός των υπολείπων τα οποία πρέπει να πληρώσουμε, θα πρέπει να επιστρέψουμε στην Ευρώπη τα 600 κάτι εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να πληρώσουμε και μία ρήτρα 250 εκατομμυρίων ευρώ στους Γάλλους. Γι' αυτό είστε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7, γι' αυτό και εμείς εδώ, γιατί χρειάζεται δουλειά αυτό το επάγγελμα και εμείς είμαστε εργασιομανείς. Το θέμα λοιπόν είναι πάρα πολύ σύνθετο, του καλωδιού, της πόντης του καλωδίου. Οι Τούρκοι δεν αφήνουν, λέει, αν θέλετε μάγκες να περάσει το καλώδιο, το οποίο σε κάποια τμήματα της διαδρομής του θα βυθιστεί, θα πάει σε βυθό 3.000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αλλά οι γείτονές μας οι Τούρκοι αμφισβητούν κάποιες περιοχές από που πρέπει να περάσει το καλώδιο και λένε, αν θέλετε, θα πρέπει να ζητήσετε άδεια. Αν ζητήσουμε άδεια εμείς από μέρους μας, είναι σαν να νομιμοποιούμε τους Τούρκους και να τους λέμε, ναι, έχετε δικαιοδοσία σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούμε ότι δεν έχετε. Καταλάβατε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι είναι πολύ σύνθετα τα ζητήματα και δεν προσφέρονται για συζητήσεις καφενείου. Ρώτησα και είπα, ρε παιδιά, οκ, okay, εντάξει, μπορούμε μόνοι μας, μονομερός. Λέει, αυτό μπορεί να έχει και εμπλοκή, δηλαδή μπορεί οι Τούρκοι να στείλουν τίποτε καράβια πολεμικά και να έχουμε διάφορα, όπως έγινε στην Κάσο πριν από 2 χρόνια, 1,5. Και λέω, δεν μπορούμε να πούμε την Ευρώπη, αφού και εσείς είστε μέρος της ιστορίας. Ελάτε εδώ, στείλτε καράβια να πολεμήσουμε τους Τούρκους, όπως έγινε τότε στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Δεν υπάρχει, λέει, μηχανισμός για τέτοιου είδους συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μόνοι μας θα είμαστε. Το λέω για να ξέρετε και να ξέρουμε τι και πώς. Τώρα δεν ξέρω αν ο Ρούμπιο ασχοληθεί και με το καλώδιο αυτό. Σημειωτέων ότι θεωρητικά η Ευρώπη είναι δίπλα μας, γιατί προσφάτως δηλώθηκε από την Φοντρελάιεν, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν γίνεται η Κύπρος που είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι

Είναι τρίτη, ο μήνας έχει 6 και είναι Οκτώβριο. Ξεκινάμε λοιπόν με κυκλοφοριακά προβληματάκια και με έναν καιρό υπέροχο από ό,τι βλέπω για τα δεδομένα της εποχής. 24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ηλιοφάνεια, 22 έως 25% υγρασία και τα αποφοράκια θα είναι 2 έως 3. Και ο Σαμαράς κάνει κόγξες. Λοιπόν, αφήστε τον Σαμαρά, γιατί βολεύει να μιλάμε ή να μιλούν ορισμένοι για τον Σαμαρά. Είναι και εύκολη ιστορία, γιατί το έκανε μία, το έκανε δύο. Θεωρείται προδότης από νεοδημοκράτες της παράταξης γενικότερα. Αλλά άντε καλά, ο Σαμαράς πολιτικά ξεμοράθηκε. Να συμφωνήσω. Ο άλλος δραδρόφια τι έγινε, πώς πάει? Όχι ο άλλος, οι άλλοι. Τι έγινε ρε συντρόφια, πώς πάει εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Πού είναι ο Μεϊμαράγης, ο Βαγγέλας? Δεν ήταν χθες τα 52 χρόνια, είχαν εκδήλωση στη Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια. Ο Μεϊμαράγης δεν ήταν. Ντεμέκ και καλά, είχε δουλειά στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Είναι πολύ παραγωγικός ο Μεϊμαράγης. Δεν σου λέω τίποτε. Πόσο είναι η χαλά, το άλλο τόσο ο Βαγγέλας. Και από την άλλη, άντε καλά και ο Μεϊμαράκης. Ο Καραμαλής ρε παιδιά, τον οποίον τον είχατε θεοποιήσει. Τι ακριβώς κάνει? Γιατί δεν πήγε χθες? Δεν στηρίζει Μητσοτάκη? Άντε ο Σαμαράς δεν στηρίζει Μητσοτάκη, το καταλάβα. Ο Κώστας ο Καραμαλής, λέω. Ο Καραμαλής, ο Κώστας. Δεν στηρίζει Μητσοτάκη. Εκεί στις κομματικές οργανώσεις δεν τα λέτε αυτά, δεν τα συζητάτε, τι γίνεται? Δεν είναι μια κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο? Δεν είναι μια κρίσιμη συγκυρία για τη Νέα Δημοκρατία? Δεν είναι μια κρίσιμη συγκυρία για το πολιτικό μας σκηνικό? Θα μιλήσει ή δεν θα μιλήσει? Γιατί απέχει? Μοιάζει να υπάρχει τώρα, αυτό είναι μια, πώς το λένε, ένα σενάριο συνωμοσιολογικό από μέρους μου. Επειδή βλέπουμε πως κινούνται και τα μέσα ενημέρωσης, μοιάζει να υπάρχει ένα γενικότερο σενάριο, όπως το λένε, να εξυφαίνεται ένα σενάριο να διώξουν ντε και καλά τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Κάποια συμφέροντα δεν το κρύβουν, μιλούμε για μεγαλοκαναλάρχες και λοιπούς, δεν το κρύβουν, έχουν κουρδίσει τα ανθρωπάκια, τα έχουν επιστρατεύσει, τα έχουν, πώς το λένε, που σου κάνουν στρατιωτάκι, ρε, πώς το λένε. Τα έχουν κάνει εργαλεία. Κάποιοι επίσης από τους υπουργούς της κυβέρνησης αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μοιάζει να... να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και έτσι τρέχει και δεν φτάνει ο Μητσοτάκης με καμιά δεκαριά συνεργάτες του. Κώστας Καραμαλής λοιπόν δεν πήγε χθες για ακόμη μια φορά. Σε κάποια εφημερίδα διάβαζα ένα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο, έλεγε ο Κώστας Καραμαλής κάνει τον Κινέζο.

μην μιλάτε καθόλου, μια χαρά είμαστε. Εμείς Πασόκ ψηφίζουμε έτσι κι αλλιώς, ιδίως μετά τον Μιχελογιαννάκη και τον Ναυαρχούκο. Αυτός δεν είναι ναύαρχος, είναι ναυαρχούκος. Μου αρέσει που χθες υποδεχόμενος τον Αποστολάκη ο Ανδρουλάκης είπε χέρι εκτιμήσεως και ήτανε γέν, ήτανε γεθά, τον έκαναν υπουργό. Ο Ναυαρχούκος, ο Ναυαρχούκος. Εγώ ξέρω ναύαρχο του Κουντουριώτη. Αυτός είναι ναυαρχούκος και τον Χέιδεν. Τον Χέιδεν. Ο ναυαρχούκος λοιπόν πριν από 2-3 χρόνια, πόσο, 4, του είχε πει ο Μητσοτάκης το απόγευμα, θες ένα υπουργείο? Γονιπετής είπε θέλω. Ενώ ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, του είπε ο Μητσοτάκης θέλω να πάρεις ένα υπουργείο. Έσπευσε να πάρει υπουργείο ο ναυαρχούκος, αλλά μετά το κάλεσε ο Τσίπρας τηλέφωνο, του λέει μην τολμήσει ναυαρχούκο και πάρεις υπουργείο. Και δεν πήρε υπουργείο. Μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ο ναυαρχούκος πήγε Κασελάκη. Μετά ο ναυαρχούκος βγήκε ανεξάρτητος. Μήπως και τον φωνάξει ο Τσίπρας, αλλά επειδή ο Τσίπρας δεν τον ήθελε, ο ναυαρχούκος τελικώς κατέληξε, κατάντησε, δεν ξέρω πώς να το πω, στην επιλογή να πάει Πασόκ.

Να χαρώ, να χαρώ. Θυμάσανε που να χαρώ, να χαρώ το μωρό, το μωρό. Να χαρώ εγώ Ισπανία. Ισπανικό μοντέλο τα καταφέρνει περίφημα. Μας έχουν να ζαλεί στον έρωτα όλο αυτό το διάστημα. Η κέντρο αριστερά και η αριστερά και οι ανδρουλάκηδες και οι τσίπρες και οι μήπες και όλα τα στελέχη. Τι καλά που τα κάνει η Ισπανία και τι τέλεια που πάει η Ισπανία και τι ωραία η Ισπανία με το ΦΠΑ και με το ουφουκού και με το μουφουκού. Ισπανία, Ισπανία, Ισπανία, Ισπανία. Να χαρώ εγώ το Σάντσεφ. Πάμε να το χαιρετήσουμε.

αφιερωμένο στην Ισπανία του Σάντσεφ. Μοντέλο λέει. Πώς παλιά ο Ανδρέας έλεγε μοντέλο οικονομικό ήταν η Αλβανία του Εμβέρ Χότζα. Και εμείς προσπαθούσαμε να τεκμηριώσουμε την άποψη, την είπε ο πρόεδρος. Και έλεγα εγώ τότε στην ομίγυρη, ναι ρε φίλε, αλβανικό μοντέλο οικονομίας, Εμβέρ Χότζα. Έτσι και με την Ισπανία μας ζάλισαν τον έρωτα τόσο διάστημα με το ισπανικό μοντέλο. Και ο Σάντσεθ χθες αναγκάστηκε και πάει σε πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου. Εβίβα Ισπάνια!

Είτε εκλογές έχει είτε δεν έχει η Ισπανία, το καλοκαίρι του χρόνου ήταν να κάνει εκλογές και πάει σπασμένος ο Σάντσεθ, τον οποίο στηρίζει ακόμη μια πολιτική δύναμη. Ξεκάθαρα είναι κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά στηρίζεται και από 6-7 μικρότερα κόμματα. Αλλά πλέον δεν πολύ συμπαθούν το ισπανικό μοντέλο του Σάντσεθ, του σοσιαλιστή Ισπανή, και πάνε σε πρόορες εκλογές. Εσύ πάντως είτε έχουν εκλογές είτε δεν έχουν. Και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία και στην Ελβετία και στην Αυστρία και στη Σλοβακία και στη Τσεχία και στη Σλοβενία και στην Κροατία και στην Αίγυπτο και όπου θες μπορείς να πας. Γιατί για όλα αυτά φροντίζει το Gregos Travel. Γιατί στο Gregos Travel δεν υπάρχουν όρια γεωγραφικά και οι άνθρωποι ξέρουν να κάνουν κάθε ταξίδι μοναδική εμπειρία. Οπότε μπείτε στη σελίδα του Gregos Travel και δείτε πόσα πράγματα προτείνει, έχει ετοιμάσει για εσάς. Και απλά ετοιμάστε μια βαλίτσα. Gregos Travel 2310 55 50.

0: Ιλβίβα Εσπάνια.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 780 www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Sarah Jane Morris, Missing You. Με την εταιρεία Αντωνιάδη Service βλέπουμε τα της κινήσεως. Είδες και καθαρεύουσα ρε φίλε, τα της κινήσεως. Ποιας κίνησης, τα της κινήσεως. Λοιπόν, τι έχω να σου πω. Έχω να σου πω ότι διορθώθηκε η κατάσταση. Από καταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων χαμηλά στον κόμβο K12. Κινησούλα υπάρχει, αλλά όχι τίποτε φοβερό και τρομερό. Λίγο παραπέρα στον κόμβο Τριανδρίας προς τα ανατολικά έχουμε λίγη κίνηση. Και από απέναντι προς δυτικά, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Στην είσοδο της πόλης, εκεί στην Μοναστηρίου, στο ύψος του αστυνομικού μεγάρου, μικροκαθυστερήσεις, κατά τ' άλλα είστε μια χαρά. Και αν έχετε Mercedes ή Smart, θα είστε διπλά και τριπλά καλύτερα αν επιλέξετε το εξειδικευμένο σέρβις Mercedes Αντωνιάδης με εγκαταστάσεις στην προέκταση Μακρυγιάννη, στον Εύοσμο. Αντωνιάδη

στις κυρίες κάθε ηλικίας το τραγούδι αφιερωμένο. Είπαμε κάθε μέρα σε κάθε εκπομπή, τούτη εδώ εκπομπή, το Status Press και το Status Express. Έχουμε σε περίοπτη θέση τα κορίτσια της παρέας από 5 έως 105 χρόνων. Και πάντα ένα τραγούδι το αφιερώνουμε στις γυναίκες της παρέας. Μη ζηλεύετε τα αγόρια. Είναι η μάνα σας, η αδερφή σας, η σύζυγός σας, η κόρη σας. Πλάκα πλάκα, εγώ ούτε μάνα έχω, πέθανε, αδερφή δεν έχω και εκείνη η μικρούλα μας είχε φύγει όταν ήταν ενός χρόνου. Κόρη δεν έχω. Γυναίκα όμως, δεν το συζητώ. Σύνδρομο Στοκχόλμης όπως κάθε άντρας.

Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Τα λέει και η Σιρεγγέλα εδώ στον Πασόγκο τον. Ποιος είναι αυτός ο Πασόγκος? Είναι από αυτούς τους αλαζόνες Πασόγκους καινούριους. Κάτι Δουδονίδες, κάτι Μάτζιους, οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον Πάπα από τα φρύδια.
1: Για υπεραπόδοση έμεσης φορολογίας, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Έσοδα...
1: Κάθε Δεκέμβρη ψηφίζουμε ένα προϋπολογισμό. Απαντώ. Κάθε Δεκέμβρη ψηφίζουμε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος προϋπολογίζει την έμεση φορολογία σε ένα ποσό Α. Στη συνέχεια αυτό το ποσό Α πολλαπλασιάζεται. Υπεραποδίδει. Γιατί?
3: Εσείς μας είπατε να διαβάσετε το γράψα της Ελλάδος. Γιατί πάει να ρωτήσει?
1: Απαντώ ήδη. Γιατί? Γιατί θέλει το χρήμα αυτό για να κάνει τη δίθεν κοινωνική πολιτική
0: Μάτζιος,
1: των επιδομάτων.
0: Έτσι.
1: Και για να εξαρτήσει τους συμπολίτες από τα επιδόματα. Εμείς λέμε να χειραφετήσουμε τους πολίτες, κοινωνικό κράτος, φορολογική δικαιοσύνη, ρύθμιση αγοράς. Πώς? Μείωση των έμεσων φόρων και φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Αφήστε την Ισπανία. Ελάτε σε εμάς. Ελάτε σε εμάς. Η Τράπεζα της Ελλάδας. Μου είπατε να κοιτάξουμε την Τράπεζα της Ελλάδας. Εγώ διαβάζω Τράπεζα της Ελλάδας. Απαντώ, κυρία Σιρεγγέλα. Απαντώ για την Ελλάδα.
2: Για τη στεγαστική κρίση.
1: Κυρία Σιρεγγέλα, θέλετε να μιλήσουμε για τη Γροιλανδία? Εδώ είμαστε να μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Τι έγινε, Μάτζιο, κατάπιες τη γλώσσα σου? Ήσουν από εκείνους που μιλούσε συνέχεια για το ισπανικό μοντέλο. Ισπανία και Ισπανία και Ισπανία και ο Σάντσεθ και ο Ισπανός και η Ισπανία και οι σοσιαλιστές. Τώρα λέει να μιλήσουμε για την Ιρλανδία. Θες να μιλήσουμε για το Λίχτενστάιν, Μάτζιο? Έχω πάει, γι' αυτό σου λέω. Μιλήσουμε για τα νησιά Φίφι. Έχω πάει. Όπως λέει και ο, όπως το λένε ο φίλος μου Παπιδάκης, έχω πάει. Μάτζιο, να μιλήσουμε. Εν τω μεταξύ διάβασα μια δήλωση την οποία την πήραν τώρα στα, πώς λέγονται αυτά τα non-papers, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες στην τηλεόραση ακριβώς τα ίδια μου είπε εκπρόσωπος, όχι ΣΥΡΙΖΑ, της ελληνικής αριστεράς, αυτό που είπε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας κάποια στιγμή χθες είπε, λέει, η κυβέρνηση λέει τα υπερπλεονάσματα, πώς το λέει να δεις, τα χρησιμοποιεί, λέει, για εξαγορά ψήφων. Ενώ την ίδια ώρα η ελληνική αριστερά λέει ότι βγάζει υπερπλεονάσματα και είναι τσιγκούνα η κυβέρνηση. Δηλαδή από τη μία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προκύπτουν υπερπλεονάσματα τα οποία τα κρατάει, και από την άλλη λέει ότι τα υπερπλεονάσματα τα χρησιμοποιεί για εξαγορά ψήφων. Ρε Αλέξη Τσίπρα, πες μου ρε αγόρι μου να πάρω τον ταούλι και το ζουρνά. Τελικά είναι σφιχτή και κρατάει τα υπερπλεονάσματα ή τα χαρίζει τα υπερπλεονάσματα στον Κοσμάκη? Τι από τα δύο κάνει? Γιατί εμείς δεν παίρνουμε κανένα φραγκάκι, κανένα ευρώπουλο, μήπως αλλού μοιράζουν και δεν μας το έχουν πει? Άσε, πονάει ρε φίλε, 2,5 ευρώ η εκατοστάρα. Συνήθισα το σμαρτάκι στην εκατοστάρα και χθες πήγα να βάλω απλή, δεν ανοίγει το καπάκι. Ρε, του λέω, σμαρτάκι το καπάκι. Μου λέει, ω φίλε, μου λέει, στην άλλη αντλία. Ρε φίλε, του λέω, σε παρακαλώ τώρα, είμαστε σε φάση δύσκολη. Νέα Δημοκρατία έχουμε, πάνε εκείνες οι μέρες Πασόκ. Ω, μου λέει, αφεντικό, σε παρακαλώ, θα μου βάλεις εκατοστάρα. 2,5 ευρώ εκατοστάρα. Ποια δε ρε φίλε το σμαρτάκι? Λοιπόν, τώρα για τα υπερπλεονάσματα μπορώ να σας πω 2-3 πραγματάκια για να ξέρουμε τι και πώς συμβαίνει. Είναι αλήθεια ότι η ελληνική οικονομία υπεραπόδωσε και υπεραποδίδει. Ο στόχος ήταν 4,89 δις και εμείς είμαστε πάνω από 6 πλεονάσματος. Τώρα είναι υπερπλεόνασμα ή πλεόνασμα, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, όπως θέλετε ονομάστε το. Ας το θεωρήσουμε υπερπλεόνασμα. Δηλαδή περίπου 1,5 δις πάνω από τον στόχο ο οποίος είχε τεθεί. Λέει ο κόσμος, αφού ρε φίλε υπάρχει αυτό το πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα όπως λέγεται, γιατί δεν το δίνετε στον κόσμο να αντιμετωπιστούν ζητήματα και ψάχνετε άλλου είδους εργαλεία? Η κυβέρνηση λέει ο πολίτης δεν νοιάζεται για τον μηχανισμό ο οποίος θα τον απαλλάξει από ένα βάρος οικονομικό. Ο πολίτης θέλει αποτέλεσμα. Το πώς θα έρθει το αποτέλεσμα στη τσέπη του είναι έτερον εκάτερον και το σχεδιάζουμε ή το υλοποιούμε εμείς. Λογικό είναι. Σου λέω πολίτη, σε μένα, αν με κάποιο τρόπο μου φέρει τη βενζίνη, ξέρω εγώ, στο 1,80, 1,70, λέω εγώ τώρα. Πώ το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, βάλουμε πλαφόν στο 1,85. Τι με νοιάζει, πώ θα μου το φέρει. Σωστό μέχρι ένα σημείο. Τώρα, τι γίνεται. Το πλεόνασμα ή υπερπλεόνασμα, επειδή ακούω σαχλαμάρες, πολλές σαχλαμάρες, και ξέρετε, δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό. Θέλει διάθεση να διαβάσει κανείς, να ενημερωθεί. Εκτός αν είναι ενημερωμένοι, αλλά κρύβουν την αλήθεια οι παπατζίδες στο δημόσιο λόγο, παύλα διάλογο. Λοιπόν, το υπερπλεόνασμα ή πλεόνασμα δεν μπορούμε να το δώσουμε ως χώρα για παροχές φορολογικές ελαφρύνσεις. Ένα μικρό μέρος αυτού, ναι. Ξέρετε γιατί? Θα έπρεπε οι βουλευτές και όλα τα παπαγαλάκια, τα οποία πολύ εύκολα λέει ο καθένας ό,τι θέλει χωρίς να έχει διαβάσει το παραμικρό, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η χώρα μας, και όχι επειδή μπήκαμε στα μνημόνια, αλλά αυτό ισχύει και για άλλες χώρες, και για τη Γερμανία, για την Αυστρία και αλλού, έχουν ένα πλαφόν στις πρωτογενείς δαπάνες, το οποίο πλαφόν δεν είναι απόλυτος αριθμός σε εκατομμύρια ευρώ, είναι ποσοστό. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ένα πλαφόν, το οποίο αν δεν το έχω μαζί μου, το 3,1 νομίζω της 100. Δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πλαφόν σε πρωτογενείς δαπάνες. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται, καταλαβαίνετε, γιατί μετάρχονται επιπτώσεις και συνέπειες. Μην κάνουμε εκείνο που κάνει ο Καραμαλής, που δεν πάει τώρα σε εκδηλώσεις Νέας Δημοκρατίας, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά και μετά έρθει το πρόστιμο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι είναι πως αυτή η συζήτηση, μα λέει, περίσσεψε 1,2, 1,3, 1,5 δις πλεονάσματος. Μακάρι να έχουμε και 10 δις πλεόνασμα και υπερπλεόνασμα. Γιατί αυτό απομειώνει το χρέος μας, το δημόσιο χρέος της χώρας. Γιατί αυτό αύριο στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, για εσάς, είναι ένα πραγματικό μαξιλάρι. Και όχι το άλλο το μαϊμουδίστικο, το οποίο κραδένει στα χέρια ο κάθε τότε ΣΥΡΙΖΕΟ, σήμερα Ελασίτης, όπου πήραν τα λεφτά από άλλους τομείς 16 δις και κάνανε συνολικά 37 μαξιλάρι. Το υπερπλεόνασμα μένει στην άκρη. Δεν μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει όλο αυτό. Απαγορεύεται, γιατί υπάρχει πλαφόν, επαναλαμβάνω. Υπάρχει πλαφόν. Θα πρέπει να βρει άλλα εργαλεία. Δεν ξέρω πια, θέμα της κυβέρνησης, για να μειώσει την ένταση του προβλήματος στο ελληνικό νοικοκυριό. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλο τον κόσμο. Είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα. Ο Σάντσεθ γι' αυτό παραιτήθηκε και πάει σε πρόορες εκλογές. Για το ενεργειακό κόστος και για το στεγαστικό του ζήτημα. Γιατί υπάρχει τεράστιο ζήτημα και στην Ισπανία. Αν αυτά τα θέματα συνεχίσετε κάποιοι ή συνεχίσουμε κάποιοι να τα βλέπουμε αμιγώς κομματικά, λύση δεν θα βρούμε ποτέ. Αν τα βάλουμε κάτω, τα ξεδιαλύνουμε και τα απλώσουμε και δούμε τι ακριβώς είναι, να τα διαλύσουμε, ρε παιδί μου, να τα ανοίξουμε στα εξώνα συνετέθησαν. Να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να δούμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 δεδομένα. Αυτά είναι. Τι μπορούμε να κάνουμε αυτά. Τώρα η παπάτζα του καθενός, η ευκολία του καθενός για να πάρει ψηφαλάκια. Οκ, okay, ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος για να πάρει ψηφαλάκια. Ο άλλος έλεγε θα δώσει 2.000 σε κάθε νοικοκυρά για να πάρει ψηφαλάκια. Ο καθένας λέει και μια παπάτζα. Ή κάνει και μια παπάτζα. Αλλά υπάρχει και η πραγματική ζωή και η πραγματική οικονομία. Σας είπα, από το πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, δεν μπορεί η χώρα να ξεφύγει και πολύ για τις πρωτογενείς δαπάνες της. Όχι μόνο η Ελλάδα, καμία χώρα. Έχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό πάνω από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος συγκεκριμένος, ο οποίος θα αξιοποιηθεί του χρόνου και για άλλα πράγματα. Και πρέπει να υπάρχει, να περιμένει. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί του χρόνου. Αυτό λέγεται νοικοκυριό. Δεν ξέρω τώρα, ο καθένας σπίτι μας, σπίτι του, διαχειρίζεται πράγματα. Και εσείς και εγώ και όλοι μας. Έτσι. Έχουμε έσοδα, έχουμε έξοδα, υπάρχουν έκτακτες ανάγκες. Βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε αλλά δεν μπορούμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε αλλά δεν θέλουμε. Υπάρχουν πράγματα που και μπορούμε και θέλουμε αλλά δεν πρέπει. Η ζωή είναι αυτό το πράγμα, όπως είναι ένα νοικοκυριό. Αν αρχίσει ο ένας γιος, θέλω να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο μεγάλο. Αν πει, ξέρω εγώ, η σύζυγος, θέλω να πάω να δώσω στα Bodyline 10.000 ευρώ για να γίνω, ξέρω εγώ, μελάνια. Αν ο άντρας πει, μάγκες, γουστάρω να πάρω ένα αυτοκίνητο 70.000 ευρώ. Χωρίς να δεις τι οικονομικά υπάρχουν και τι δυνατότητες έχεις και τι δόση έχεις να πληρώσεις του χρόνου, το έχεις καθαρίσει το μαγάζι. Και του χρόνου θα πεινάσεις όλοι μαζί. Σας το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Μην ακούτε τις μεγαλοστομίες. Πετάει ο ένας με πολύ μεγάλη ευκολία το μακρύ και ο άλλος το κοντό του. Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, θα τα είχαν λύσει και άλλες χώρες. Δεν θα είχε η Γερμανία το πρόβλημα που έχει, που ποτέ δεν είχε προβλήματα η Γερμανία. Ούτε η Ισπανία, ούτε στη Γαλλία θα γινόταν κόλαση κάθε μέρα στους δρόμους. Αν ήταν τόσο απλές οι λύσεις οι οποίες υπάρχουν. Αλλά από μπλα μπλα και λόγια, στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει. Το κακό είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, όχι μικρό, που τα πιστεύει. Και εκεί υπάρχει μια δυσκολία, καθώς αν θα πεις την αλήθεια και απαριθμίσεις τα δεδομένα και τα αναλύσεις τα δεδομένα, γίνεσαι κακός εσύ. Τώρα, ας πούμε, για κάποιους από εσάς, κακός γίνομαι εγώ, γιατί σας λέω πώς έχουν τα πράγματα. Γιατί σας λέω ότι από το πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα, δεν μπορείς να πάρεις όλα τα χρήματα. Έχεις κάποιες δεσμεύσεις αναλάβει. Έχεις βάλει κάποιες υπογραφές. Κάθε χώρα, έτσι και η δική μας χώρα. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Μην ακούς παπάντζες του κάθε ενός πολιτικάντη. Τώρα, το γιατί προέκυψε το πλεώνασμα, από ποιες πηγές κλπ. Είναι πραγματικά μια μεγάλη κουβέντα. Εκεί χωράνε πολλά. Το αν είναι η συνετή πολιτική, αν είναι η ανάπτυξη ή αν είναι η ακρίβεια με τον ΦΠΑ στα ύψη, από τον οποίο συγκεντρώθηκαν πολλά ποσά. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πραγματικά κουβέντα μεγάλη. Χθες επίσης κάθισα και έκανα το εξής. Γιατί θέλω, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα να βρίσκω χρόνο για να γίνομαι χρήσιμος. Τώρα, το αν είμαι αρεστός ή όχι, θέλω να είμαι αρεστός, αλλά δεν είναι πάντα η χρήσιμη αρεστή στην κοινωνία. Δυστυχώς, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά θέλω να είμαι χρήσιμος. Κάθισα και έψαξα αυτό με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για τις οποίες η κυβέρνηση επέρεται. Λέει, να λέει, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Κάθισα και πήρα αναλυτικά τα στοιχεία των ξένων επενδύσεων. Έχει δίκιο η αντιπολίτευση, η οποία φωνάζει ότι τα 3 στα 4 ευρώ ξένων επενδύσεων είναι από αγορές, real estate, ακίνητα και τέτοια. Ότι δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις. Ότι δεν επενδύονται πολλά ποσά σε παραγωγικούς τομείς στη χώρα μας. Ενώ στην Ισπανία επενδύονται, στην Ιταλία επενδύονται. Στην Ελλάδα οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι πόσες βρήκες ένα καλό αυτοκίνητο σε τιμή ευκαιρίας, ένα καλό διαμέρισμα σε τιμή ευκαιρίας. Τα 3 στα 4 ευρώ είναι στον τομέα της υπηρεσίας και είναι κυρίως από εκεί προέρχονται. Είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι αρκετά αυτά, γιατί αυτά δεν δίνουν δουλειές. Δεν είναι προοπτική αυτά τα πράγματα. Προοπτική είναι οι άλλες επενδύσεις, οι οποίες ακόμη στη χώρα μας δεν είναι τόσο μα τόσο πολλές. Γιατί ακόμη έχουμε, πώς το λένε, έχουμε μίσος για κάθε ιδιωτική επένδυση, για κάθε επένδυση. Γιατί ακόμη έχουμε προσφυγές, κόσμο να βγαίνει στους δρόμους, να φωνάζει go back, να φωνάζει φωνιάδες των λαών Αμερικάνων κλπ. Καταλάβατε, γιατί να έρθει ο άλλος να επενδύσει εδώ, σε βλέπει σαν ωραίο μαγαζί για να αγοράσει φθηνά για τα δικά του δεδομένα.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Παιδιά, δεν κάνω τίποτε περισσότερο από τη δουλειά μου, έτσι. Απλά προσπαθώ να την κάνω καλά, όσο καλύτερα μπορώ, ακόμη κι αν κάποιοι από εσάς παρεξηγείτε ή παρερμηνεύετε όλα όσα λέγονται από μέρους. Σε κάτι μπορούμε να συμφωνήσουμε ωστόσο, είναι ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε να κάνεις πράγματα για το σπίτι σου, όπως για παράδειγμα να φροντίσεις για την θερμομόνωση, και αυτή ξεκινά από την ταράτσα του σπιτιού, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά η χρωμοδομή. Γι' αυτό διαθέτει το θερμομονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράν, το οποίο τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση και έτσι έχεις θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Μπείτε στη σελίδα της χρωμοδομής να δείτε περισσότερα, γιατί με τους τρόπους αυτούς μπορείτε να έχετε μεγάλο κέρδος. Κακά τα ψέματα, η θερμομόνωση είναι ένας πονοκέφαλος για όλες και όλους εμάς. Πονοκέφαλος είναι και το πώς θα κάνεις τις μικρές ή μεγάλες δουλειές που έχεις, αλλά για τον πονοκέφαλο αυτό φροντίζει η Morent, η οποία σου δίνει, σου νοικιάζει επαγγελματικό όχημα van για οποιαδήποτε χρήση, από μικρό μέχρι μεγάλο. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ οικονομικά, με χρήση ή χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας, για να κάνεις τη δουλειά σου. Η Morent βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Το τηλέφωνο της είναι 2310 750.

Κι άλλος Γιώργος. Έχω τρεις Γιώργηδες στη σειρά. Ένα Γιώργο Σκέτο, έναν Ιωαννίδη και ένα Ριγόπουλο. Γεια σου Εύα. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Παύλο. Γεια σου Θωμά. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη. Γεια σου Ελένη. Πολυξένη καλημέρα. Όπου χαμός γίνεται, πολλά μηνύματα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Λοιπόν, σήμερα θα το πάμε αλλιώς, γιατί μου αρέσουν αυτά. Αρέσουν και σε εσάς οι δωροθεσίες. Και επειδή αυτές τις μέρες μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στην πόλη βρίσκεται το πασίγνωστο Τσίρκο Μουντιάλ, εξαιρετικό, και δίνει καθημερινώς παραστάσεις εκτός από Πέμπτη, και επειδή μικροί και μεγάλοι αρέσκεστε στα ωραία θεάματα, οι άνθρωποι μας δίνουν κάθε μέρα τέσσερις διπλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε τις παραστάσεις. Οι πρώτοι τέσσερις που θα στείλετε μήνυμα τώρα στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800. Οι τέσσερις πρώτοι κερδίζετε από μια διπλή πρόσκληση.

0: Δεν χρειάζεται να πω εγώ καλές κουβέντες για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ρε φίλε, της λέει παγώνει.
1: Θέλω να πω το εξής. Και θα μου το επιτρέψεις και ας πούμε ό,τι θέλουν, δεν με ενδιαφέρει καλά. Λοιπόν, ο Άδωνης είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας που πέρασε. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι τυχερός ο Μητσοτάκης που τον έβαλε σε Υπουργείο Βόμβα, γιατί αυτό το Υπουργείο είναι Υπουργείο Βόμβα. Δεν είναι αστεία το Υπουργείο αυτό. Έτσι. Δεν είναι, παίζεις με ζωή και θάνατο μέσα εκεί. Λοιπόν, πολύ τυχερός και έχει κάνει πολλά πράγματα. Πρέπει να κάνει ακόμα παραπάνω. Να κάνει τις προσλήψεις, να δούμε πώς μπορούμε, γιατί δεν είναι του Άδωνη το θέμα του μισθολογίου, είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Να πάρει πολλούς νοσηλευτές, να πάρει ακόμα γιατρούς, να ενισχύσει την επαρχή.
0: Ως και η παγώνη, ρε φίλε. Λέει τα καλύτερα για τον Άδωνη. Τι να πω εγώ. Να σου πω εγώ κάτι όμως. Και δεν με ενδιαφέρει τι θα πεις. Συμφωνώ απολύτως με την παγώνη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή παρακολουθώ και τα θέματα του Υπουργείου Υγείας χρόνια ολόκληρα, είναι ο καλύτερος Υπουργός Υγείας που πέρασε ποτέ. Τον εχθρεύονται κάτι μικροσυνδικαλιστικά, μικροκομματικά συμφέροντα, δεν τον γουστάρουν, αλλά είναι ο καλύτερος Υπουργός Υγείας που πέρασε ποτέ από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Αρέσει, δεν αρέσει, συγγνώμη που το λέω, μπορεί να στεναχωρώ, αλλά έτσι είναι. Δεν σου μιλώ για τα υπόλοιπα, σου μιλώ για την ιδιότητά του ως Υπουργού, τα υπόλοιπα είναι άλλο Παπα Ευαγγέλιο. Ως και ο Πολάκης χθες είπε, ναι, λέει, παραδέχομαι, λέει, ότι ο αριθμός των γιατρών και τα λοιπά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μεγαλύτερος από ό,τι παραδώσαμε εμείς. Απλά, λέει, δεν είναι μόνιμη. Δεν είναι μόνιμη, είναι συμβασιούχοι. Ναι, αλλά Παύλο Πολάκη, ξέρεις τώρα ότι για να μονιμοποιηθούν χρειάζεται να γίνουν ασέπια, μασέπια και τέτοια, έτσι. Τι έγινε, ρε, φαγωθήκατε με τα τηλέφωνα, έχεις πάσει, παρακαλώ, τι είναι, έγινε κάτι, καμιά βόμβα?
2: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
0: Άμα δεν έγινε, γεια σας αγαπητέ μου, μετά. Μόνο για έκτακτα περιστατικά μέχρι τις 9, συγγνώμη. Συγγνώμη που είμαι αυστηρός, αλλά βλέπετε είμαι αυστηρός με όλους, ό,τι και αν έχετε να πείτε, αν δεν είναι κάτι έκτακτο μέχρι τις 9... Σας ζητώ να κάνετε λίγο, να μου δώσετε χώρο, να... Ήδη δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, σου λέω. Επιστρέφω μετά το διαφημιστικό.
3: Και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Status FM, σταθμός στους 107.7.

Άλλος για Αίγυπτο 27 27 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου. Σακύρα ρε φίλε με φόντο πυραμίδες. 790 ευρώ με τον Gregor's Travel. Βλέπεις και συναυλία, κάνεις και ταξιδάκι. Μια χαρά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς, κεντροδεξιούς, δεξιούς, ό,τι ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, το φίλο μου τον Πέτρο, τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον Ηλία τον Κασιδιάρη, να πω και εγώ με τη σειρά μου μετά από τον Γονίδη. Γονίδης.

καλημέρα Ναύαρχε. Τιμή μας, περήφανη. Περήφανη που ήσουν αρχηγός γεν γεθά, υπουργός γεθά. Θα και ό,τι άλλο θες. Περήφανη. Σε βλέπει ο Ερντογάν και παθαίνει σύγκριο. Ναύαρχος. Ναύαρχος Αποστολάκης. Ο φόβος και ο τρόμος. Πώς ήταν ο... Πώς το λέγανε και τον πειρατή ρε στην Μεσόγειο. Γράψτε μου λοιπόν πώς το λέγανε το. Όχι κατά κουζίνο. Πώς το λέγανε ένα πειρατή φοβερό και τρομερό. Ποιος ήταν ο φόβος και ο τρόμος σε Σικελία, Σαρδινία, Κορσική, Αιγαίο, Ιόνιο. Από τη Βόρεια Αφρική ρε πώς το λέγανε. Μπαρμπαρόσα. Ναύαρχος Μπαρμπαρόσα. Βάλτε μπροστά τον στην Πρίμνη, τώρα στην Πλώρη, όπου θέλετε μπροστά, πίσω, όπου θέλετε βάλτε τον Αποστολάκη και πάμε να ποντίσουμε το καλώδιο.

0: φόβητρο της Μεσογείου. Ο εφιάλτης του Ερντογάν. Προσέξτε για να παρεξηγηθούμε, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι πολύ καλός άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, παρέσει με μέχρι να έχω καλούς φίλους. Αλλά τον εξετάζω ως πολιτικό πρόσωπο, έτσι. Δηλαδή, διάβασα και το βιογραφικό του. Μάχημος, μάχημος. Ετοιμάσου Νίκη, γιατί θα σε ευνηδιάσω, καθώς το σήμα ειδήσεων έπεσε.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας από σήμερα στην Αθήνα, όπου το απόγευμα αναμένεται να φτάσει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ελληνοτουρκικά, Ανατολική Μεσόγειος και ενέργεια στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει αύριο τόσο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη όσο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ όπως είχε πράξει και ο Εμμανουέλ Μακρόν το 2017. Εχμές για τους συναδέλφους του Υπουργούς που απουσίαζαν από τη χθεσινή γιορτή για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας άφησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. «Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι συγγενείς 45 ασθενών της κλινικής της Θεσσαλονίκης, η οποία στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να βάλει οριστικό λουκέτο. Όπως λένε χαρακτηριστικά, αδυνατούν να βρουν ανάλογη δομή για την περίθαλψη των οικείων τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις, και ζητούν από το Υπουργείο Υγείας να μεριμνήσει. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις Βάμβακος έξω από τον Γλίνο Τρικάλων. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, 6 αποθήκες παραδόθηκαν στις φλόγες, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο στιμήμιο, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 μηνών υποχωρεί το ευρώ έναντι του δολαρίου εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας και των δημοσιονομικών ανησυχιών στην Ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή, ανωδική

0: Μαθητής ακροτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7 στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Επίσης, απόψε κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα από τις 11.30 το βράδυ έως αύριο τα ξημερώματα στις 5.30 θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Εβέρεια και Σέρες, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 22 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 22 βαθμούς στην Καστοριά και 24 στα Γραβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδη Συντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδη Συντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς

0: Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688-602.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Και η Βιργινία, όπως κάθε γυναίκα όταν ήταν μικρότερη, αλλά και τώρα μπορεί, δεν ξέρω, όταν ακούει, ρε παιδί μου, πέραχος, ναύαρχος, στρατηγός, έναν έρωτα, έτσι, έναν ίστρο, μια γοητεία, όχι.
1: Όχι, δεν, δεν ήμουν από αυτές που είχα ποτέ θέμα με τη στολή, όπως έχουν άλλες, βλέπουν στολή και τρελαίνονται.
0: Επειδή ακούει ναύαρχος. Χέιδεν. Χέιδεν είναι παλιός. Ναύαρχος Κουντουριώτης. Και αυτός παλιός είναι. Αποστολάκης.
1: Α, καλά, μεγάλος έρωτας.
0: Βλέποντάς τον δεν
1: μεγάλος
0: είναι.
1: Έρωτας. Κοίτα, βλέποντάς τον δεν είναι άσχημος.
0: Δεν λέω είναι άσχημος, αλλά δεν ενώ, είναι.
1: Ενώ αν δεν ξέρεις το background του,
0: ναι,
1: είναι ωραίος, τον βλέπεις με τη στολή.
0: Στα γραφεία και... μεγάλος έχω διαβάσει το
1: γραφείο. Αγάπη μου, πού ήθελες να πάει.
0: Να είναι μόνη.
1: Να
0: τι θέλει η γυναίκα μου τέτοια ώρα, ρε φίλε. Δουλειά έχουμε, ρε φίλε.

0: Τα μαρτυρήσω όλα, ρε Δημαρές.
1: Ήταν μαρτυρήσεις μόνο.
0: Γιατί? Μαρτυρώ, είναι σύνδρομο του Στοκχόλμη. Το
1: μάρτυρας.
0: Κάθε άνδρας, κάθε άνδρας. Το πιν της κάρτας ήθελε.
1: Σιγά, μωρέ.
0: Της έδωσα την κάρτα χωρίς το πιν. Είπα, την γλιτώσα, μου λέει, το πιν της κάρτας δεν μου δώσες. Χωρίς πιν δεν γίνονται συναλλαγές, ε.
1: Όχι,
0: γίνονται.
1: Πώς θα γίνει.
0: Πώς θα γίνει.
1: Άμα γινόταν συναλλαγές χωρίς πιν, θα γινόταν πανικός.
0: Της έδωσα την κάρτα, πάει πάρει κάτι και μου λέει, το πιν δεν μου δώσεις. Ωχ, τώρα που δώσα το πιν. Αυτό είναι διαρκεία.
1: Η απάντηση, ξέρεις ποια είναι, σκοπίμως.
0: Αυτό μπορώ να το αλλάξω όμως τώρα, δεν μπορώ.
1: Φυσικά.
0: Μας φάτε τα λεφτά. Λοιπόν, τι λέγαμε για τον άβαρχο, τον φόβητρο, το φόβητρο της Μεσογείου. Δεν το βλέπει ο Ερντογάν και κάνει κακάκια. Πες την αλήθεια. Δεν, ε. Τι γελάς, παιδί μου. Ε.
1: Ήθε το έκανα εικόνα.
0: Μεγάλη μεταγραφή πάντως. Τα είπε και ο, πώς το λένε, ο...
1: Ζιν.
0: Τα είπε ο, πώς το λένε, ο Νίκος. Ο, λέει, χέρι εκτίμησης, λέει.
1: Παντού.
0: Ναι, είπε ότι όλος ο κόσμος νιώθει ασφαλής. Πάρε Νίκο, πάρε ρε από το πάνω ράφι ρε καμιά μεταγραφή ρε. Πάρε από το πάνω ράφι, βρες κάτι από το πάνω ράφι. Πάνω κάτω ράφι δεν ξέρω. Ξέρω ότι τα καταστήματα Μαρμαρίδη και το Φθινόπωρο πρωταγωνιστούν σε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα, σε κάθε χώρο του σπιτιού, για κάθε χώρο του σπιτιού. Καναπέδες, κρεβάτια, τραπεζαρίες, ορθοπαιδικά στρώματα και πολλά ακόμη. Και ξέρω επίσης ότι με τα καταστήματα Μαρμαρίδη διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Σε λίγο η Βιργινία θα σας πει ένα καρφάκι που άφησε στον τοίχο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η καθημερινή γράφει η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Ένας 57χρονος ωστόσο. Η Βιργινία θα σας πει. Σταματάω τη
1: μουσική. Όλα τα δύσκολα σε αυτή την εκπομπή εγώ τα κάνω.
0: Πες. Μα είναι καινούργια είδηση, έκτακτη. Δεν έχω και το σήμα της έκτακτης είδησης που είναι, κάτσε λίγο. Περίμενα λίγο. Μια στιγμούλα λίγο παρακαλώ. Μια στιγμούλα λίγο. Θα το κάνω όπως ο Λεωτής κάνει εγώ.
2: Έκτακτη είδηση.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι 57χρονος σε πτήση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη άνοιξε το κινητό του, προφανώς έβαλε κάποια ταινία ειδικού περιεχομένου εκεί και αυνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
0: Μπόλεκ και λόλεκ τα βλέπεις.
1: Μήκη, μη γελάς καθόλου. Σε βλέπω. Συνελήφθη αμέσως μετά.
0: Πώς τον εντόπισαν?
1: Για προσβολή, για αιτήσεις αξιοπρέπειας.
0: Πώς τον βρήκαν, άμα ήταν τελευταία θέση γαλαρία, όπως το λένε.
1: Κοίταξε, συνήθως όταν προβαίνει κάποιος σε τέτοιες πράξεις,
0: κουνιέται.
1: Έχει μια σχετική εκφραστικότητα, να το πω έτσι.
0: Στα μάτια, ρε Βιργινία.
1: Στο πρόσωπο, στα μάτια, στην συνεχόμενη κίνηση η οποία καταγράφεται από τους άλλους επιβάτες.
0: Μήνυμα διάβασε. Διάβασε
1: με
0: μήνυμα.
1: Μέτρο το τρολάρισμα, παιδιά.
0: Διάβασε μήνυμα. Το κορυφαίο. Διάβαζε τη γραφή.
1: Καλημέρα, λέει. Είναι αυτό που λένε, πιάνει πουλιά στον αέρα.
0: Λοιπόν, μέτρα στήριξης 2,2 δις ευρώ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σενάρια για παρέμβαση της Οκουτού. Υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Ισπανία εκλογές, στοίχημα για το Σάντσεθ, τον γλωσσόφαγε στο Σάντσεθ. Και εσύ και η γυναίκα μου και πολλές άλλες κυρίες.
1: Γιατί καλέ?
0: Γιατί έναν ωραίο άντρα είχαν εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον φάγατε. Πρέπει να είναι με διαφορά ο πιο όμορφος.
1: Ναι.
0: Ο πιο όμορφος
1: εδώ
0: από
1: και πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Ποιος άλλος ήταν όμορφος? Ο Τόνι Μπλερ.
1: Όχι, δεν
0: σαν να λεμπουδίτσα έμοιαζε. Όχι, ρε, πλάκα σου κάνω. Δημήτρη, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, η Βιργινία.
1: Παιδιά.
0: Να το πω εγώ, αλλά με δικό μου τρόπο.
1: Η μπιπ πάει σύννεφο, λέει.
0: Η ακακία πάει σύννεφο, γράφει. Στα νέα διαβάζω εισφορά 6% υπερπεθαμένων, 220 ευρώ ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Α, έχει όλα τα δικαιώματα των επιβατών, δεν έχει μέσα τον αυνανισμό. Ωραία τον καημένο, τι ζόρι τράβαγε. Πόσο ζωρισμένος θα ήταν. Άμα είχε καμιά, να σου πω κάτι, στη Βιργινία. Επειδή εσύ δεν έχει κάνει άντρα ακόμη.
1: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ποτέ
1: που
0: δεν ξέρει.
1: Μπορεί να το γυρίσω κι εγώ.
0: Το ανάποδο γίνεται.
1: Γιατί?
0: Αυτό δύσκολα τώρα.
1: Λοιπόν, πριν από ένα μισάωρο, μπαίνω σε μεγάλο site.
0: Σε site για μεγάλου.
1: Σε μεγάλο site, ρε παιδί μου. Σοβαρό site. Που έχει ένα υποσite το οποίο έχει λίγο γκόσι, πολύ μόδα κτλ. Και, ναι. Και διαβάζω. Τάδε, όνομα, γυναικείο, είναι περήφανο για τα τατουάζ του. Και λέω, μάλλον κάνουμε λάθος. Ορθογραφικό, συντακτικό κτλ. Λέω, περήφανο για τα τατουάζ της έπρεπε να γράφουν, γιατί είναι και φωτογραφία. Και μπαίνω μέσα και είναι μια ηθοποιός η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως non-binary.
0: Δηλαδή, αυτά τα binary,
1: ούτε το ένα φίλο, ούτε το άλλο φίλο κτλ. Και την είχανε το Emma Corrin, αισθάνεται αυτό. Το Emma Corrin πήγε και παρακολούθησε εκεί.
0: Κάτι ξέραν οι Άγγλοι που είχαν ένα άρθρο. Δεν είχαν μόνο οι Άγγλοι. Δι. Αυτό δεν έχουν μόνο το δε. Δεν υπάρχει ο ή το.
1: Ναι.
0: Στην Αγγλία. Ρε φίλε, μπροστά.
1: Άρα ποτέ μιλες ποτέ. Μπορεί και εγώ αύριο να έρθω για να σας πω, δεν θα με λέτε η Βιργινία Δημαρές, θα με λέτε το Βιργινία Δημαρές.
0: Σε ποια τουαλέτα θα πηγαίνεις από τις δύο?
1: Αυτό θα μου το λύσεις εσύ που ήσουν τόσο σίγουρος με τις τουαλέτες την άλλη φορά.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Θα πηγαίνει στον επόμενο όροφο, στον επάνω. Εδώ είμαστε μόνο για αγόρια κορίτσια. Τα το θα πηγαίνετε πάνω. Λοιπόν, έτσι ο Φουκαράς. Α, ναι, πού ξεκίνησε. Δεν έχει κάνει άντρα, Βιργινία. Τώρα φαντάζομαι να έχει καμιά αεροσυνοδό κουκλάρα. Και να πηγαίνω έρχεται εκεί με τα. Με τους χυμούς, με τα σνακς και τα λοιπά. Τι να κάνει ο άνθρωπος?
1: Σιγά μωρέ, αυτή είναι Θεσσαλονίκη που είναι μισή ώρα διαδρομή. Τώρα φούντωσε και δεν μπορούσε.
0: Φούντωσε, άμα ήταν αν την φούντωσε.
1: Ειδικά
0: στα 57 φουντώνεις.
1: Ειδικά οι αεροσυνοδοί είναι ντυμένες πια σαν Παναγίες.
0: Τελικά μέχρι τα 57 φουντώνει άνδρας. 57, 58, βαριά 60.
1: Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι.
0: Παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο. Πέδρο ή Πιέδρο λέγεται. Πέδρο Σάντσετ γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης προϋπολογισμός. Η κυβέρνηση κράτησε λεφτά. Γιατί όπως λέει και ο Αλέξ Τσίπρας, θέλει να εξαγοράσει συνειδήσεις και ψηφαλάκια. Ξέρει ο Τσίπρας, το έκανε το 15. Τότε που έλεγε μέσα στο φακελάκι έχει λεφτουδάκι ψήφισε. Η απογευματινή σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Ο Μητσοτάκης λέει θα περάσουμε το 40%. Μπορείς να μου πεις τώρα αυτός ο Καραμαλής τι ρόλο παίζει στη Νέα Δημοκρατία, ρε, στη Δημαρέση? Πραγματικά σου μιλάω.
1: Ποιος Καραμαλής?
0: Ένας είναι ο Καραμαλής, κυρία Δημαρέση. Δύο είναι, θα μου πεις, άστον άλλους σέρες. Ο Καραμαλής, ο μεγάλος, ο τρανός, ο τι θα έκανε αυτός, κάτι θα έκανε τότε πρωτοπουργό. Επαναδιοργάνωση, πώς το
1: λέγεται.
0: Επανίδρυση του κράτους, ναι, θα έκανε.
1: Σεμνά και ταπεινά.
0: Σεμνά και ταπεινά, ναι. Αυτός τώρα τι ρόλο παίζει, ας πούμε, και κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Κάνει μεγαλύτερη ζημιά από τον Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Σαμαράς τι κάνει? Μπορεί να εμπνέει κάποιους οι οποίοι ήθελαν να τους βολέψει ο Μητσοτάκης και δεν τους βόλεψε. Και πάνε τώρα με τον Σαμαρά. Την ίδια ώρα όμως ο Σαμαράς φέρνει άλλους. Οι οποίοι θυμώνουν με αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Θυμάσαι τι είχε πει τώρα την περίοδο της ΔΕΘ πριν από ούτε μήνα.
0: Μετά από εμένα το είπε τώρα, για αν την, εννοείς αυτό.
1: Για την ιστορία με τον Νεοδημοκράτη που της έλεγε δεν θα σας ψηφίσω.
0: Η Ντόρα το είπε εμένα, το σχόλιο μου αυτό το είχα κάνει πολύ νωρίτερα γιατί το βλέπω αφουγκραζόμενο στην κοινωνία. Ο Καραμαλής κάνει μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία από ότι ο Σαμαράς με τη συμπεριφορά του.
3: Εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
4: Έτσι λέτε.
3: Και θα σας πω μια ιστορία.
4: Γιατί,
3: την
4: γιατί.
3: Οποία θα σας πω όπως την έζησα. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους νεοδημοκράτες από τη Θράκη. Δεν σας πω για ποιο νομό, γιατί ενδεχομένως μπορείτε να σκεφτείτε. Και οι οποίοι ήρθανε τούρμπο. Λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Τέλος.
4: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Βρε αμάν, βρε εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Όχι και έτσι.
4: Από τους ίδιους.
3: Από τους ίδιους.
4: Βλέποντας το Σαμαρά.
3: Βλέποντας το Σαμαρά. Όχι και έτσι. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Αχουτό. μπήκανε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έκαναν format. Λοιπόν,
1: φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ένας λόγος που η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο κάπως,
0: ναι,
1: τα ποσοστά της υπολείπονται πάντα των εθνικών ποσοστών, είναι και το κομμάτι αυτό που μόλις είπες, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Yeah. Η εφημερίδα των συντακτών, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Αλέξη μου, να μην ζήσουμε περίοδο 15-19 και το χειμώνα κουτσά στραβά με αγκαλίτσες και φυλάκια, θα τον βγάλουμε. Περίοδο σαν το 15-19 μη ζήσει η χώρα δεύτερη. Φτάνει, φτάνει. Δοκιμάσαμε, δοκιμάσαμε. Πήραμε, πήραμε, δώσαμε, δώσαμε. Με πολεμική ατζέντα, φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ γράφει ο ριζοσπάστης ανεπιθύμητο πρόσωπο. Έχουμε δύο συγκεντρώσεις σήμερα των κομμουνιστών, οι οποίοι δεν θέλουν
1: και
0: τον Ρούμπιο.
1: Και των αντιεξουσιαστών, έτσι.
0: Α, είναι διαφορετικές.
1: Ναι, παιδί μου, οι αντιεξουσιαστές δεν θέλουν καμία μορφή εξουσίας, πόσο μάλλον την αμερικάνικη.
0: Καλά κάνουν. Εγώ είμαι με τους αντιεξουσιαστές. Αυτοί τουλάχιστον δεν είναι συστημικοί. Ενώ το κουκουέ είναι. Τα παίρνει, δηλαδή.
1: Αυτοί βιοπορίζονται από άλλο σύστημα.
0: Δεν έχει σημασία. Πάντως δεν είναι. Δεν πάνε στο κράτος και αρπάζουν λεφτούδα και τα μοιράζονται. Εντάξει, και το παίζουν αντισυστημική, άστο. Σαν τους Κασιδιάρες και όλους αυτούς. Και τις ελληνικές λύσεις και πάει λέγοντας, τα λεφτά και του κράτους τρώνε. Ο ελεύθερος τύπος τι γράφει? Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Αυτό είναι παροιμία τύπου.
1: Καλό ξέρω... καπετάνιο στη Φουρτούνα.
0: Στη Φουρτούνα φαίνεται, ναι, βέβαια. Και έχει Μητσοτάκη, ο οποίος απευθύνεται σε κοινό κάτω. Και έχει και 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Το μανιφέστο «Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών». Γράφει το μανιφέστο. Η Εσπρέσο τι γράφει? Πόλεμος χείρας και αδελφής Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα.
1: Κάνανε ξεχωριστά μνημόσυνα.
0: Ναι, μη μου το θυμίζεις. Ξέρω έναν που όταν ήταν ο χρόνος του μπαμπά τους, Βιργινία, τον ξέρεις, είχε πεθάνει ο πατέρας τους και είχε φροντίσει και είχε κάνει τον χρόνο, δεν κάνουνε τον χρόνο,
1: ναι, μετά, ναι, ναι,
0: χωρίς να πει στον άλλον, για να πούνε οι συγγενείς τι τσοκλάνη που είναι ο άλλος που δεν ήρθε στον ένα χρόνο του μπαμπά του. Έκανε 2 εβδομάδες νωρίτερα τον χρόνο του μπαμπά του. Ξέρω ένα. Και το οργάνωσαν και συγγενείς και φίλοι. Ρε φίλε, τι άλλο θα τραβήξουμε? Η Κόντρα γράφει πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο. Αυτό θα ήταν και πρωθυπουργός μόνος ψάχνει. Δεν πήγαν, λέει, στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Για τον Σαμαρά ξέρουμε, για τον Καραμαλή σας είπα. Ο Μεϊμαράκης.
1: Ο Μεϊμαράκης είχε υποχρεώσει στο Στρασβούργο, είχε συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε ο Μαρινάκης, ξέρω, και τον κάλυψε απολύτως.
0: Ναι. Συμμετέχει σε όλες.
1: Καλά,
0: φανατικά.
1: Κοίτα, άμα ρωτήσεις και καμιά πενταριά νεοδημοκράτες για τους προέδρους, δεν θα σου πει κανένας για το Μεϊμαράκη. Μικρό το κακό, θέλω να πω.
0: Εννοείς
1: στην ουσία τι? Ήταν υπηρεσιακός ο Μεϊμαράκης, μεταβατικός.
0: Σωστό, έτσι, είναι αυτό που λέει, αλλά διεκδίκησε την προεδρία, μα θυμάσαι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό Βελόπουλος. Γράφει εδώ η Ελεύθερη Ώρα. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικό τρόπο στα ταυτοποίηση? Ωραία, θύματα που είστε. Ακούστηκε. Η political, η κρυφή ατζέντα για τα δώρα, ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Δημητριάδη, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τι έπαθες?
1: Βλέπω το δημοσίευμα της Ελεύθερης Ώρας. Είναι πολύ αστείο.
0: Γιατί τι λέει? Δεν κάθεσα να δεν ασχολούμαι παραπάνω.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τολμά εκεί που οι άλλοι σιωπούν, φέρνει στη Βουλή το μείζον θέμα της υποχρεωτικότητας του προσωπικού αριθμού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος ταυτοποίησης εκτός από τον προσωπικό αριθμό?
0: Είχε έμφραγμα και του άλλαζαν το αίμα.
1: Ορίστε.
0: Γράφει. Όχι, παιδί μου, πρωτοσέλιδο είναι. Είχε έμφραγμα, λέει, και του άλλαζαν το αίμα. Γράφει Star στην πρώτη σελίδα. Και χωρισμένη στα δύο η οικογένεια Κόκοτα. Εκεί τώρα είναι, μαλώνουν η γυναίκα του, νομίζω, με την αδερφή του. Αν δεν κάνω λάθος. Στα επίγοντα του Ασκληπιού η Αντωνά, η αλήθεια για την νοσηλεία της Μαρίας. Μου κάνει εντύπωση που ο Παπιδάκης έλεγε δεν ξέρω ποια είναι η Αντωνά. Είναι μια γυναικάρα, πανέμορφη η Άρη. κάνει λίγο γκόσιπ. Με καταστήματα Μαρμαρίδη διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία πάντοτε έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον έχει πάντοτε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στα καταστήματα Μαρμαρίδης έπιπλα.
5: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Ο Γιώργης ο Νταλάρας είναι αυτός. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου.

0: Και άλλα η καρδιά σου, ωραίο.
1: Και άλλα η καρδιά σου.
0: Τι μ' αρέσει, τσακώθηκαν οι Δύση με τον Καρβέλα, τα ξέρεις, τα έχεις μάθει τα νέα. Καρβέλα ζητάει 300 χιλιάρια, λέει, από τη Δύση. Από τη Δύση, λέει, από τη Δύση. Και είχαν μαλώσει, λέει, στο καμαρίνι πριν από τη συναυλία.
2: Έχεις ανοίξει πολύ την βεντάλια των θεμάτων αυτής της εκπομπής.
0: Τι να κάνω, παιδί μου,
2: θα αρχίσω, θα ζητάω βαρέα και τσιγινά στο.
0: Είμαι πολύ σχηδής και.
2: Εγώ
0: πολύ
2: διάβαζα για τη συμφωνία της Μέκας που θα στείλουν.
0: Με το Πακιστάν, εννοείς.
2: Αλήθεια,
0: αυτό.
2: Τώρα ναι, είναι ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Στην Σαουδική Αραβία. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό.
2: Και τώρα μου βάζεις το θέμα, το δίπολο. Δύση Καρβέλα.
0: Είναι μικρό δίπολο.
2: Όχι.
0: 100.000 κόσμος, κυρία
2: Γιατί και εκεί είχαμε απουσίες. Πώς ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καρβέλας δεν ήταν στη μεγάλη συναυλία.
0: Ναι,
2: στο ΆΚΑ.
0: Λένε άλλοι πήγε κάτω στο καμαρίνι και μαλώσαν. Λέει θέλω 300 χιλιάρικα και δεν τα έδωσε η Βύση.
2: Ναι, είπε ο δικηγόρος της Βύση, ο κ. Δημητρακόπουλος, ότι είναι μια οικονομική διαφορά η οποία επιλύεται, λέει, με γόνιμο διάλογο και δεν έχει σταλεί εξώδικο προς τη Βύση. Του στυλ μη λες τα τραγούδια μου όσο εκκρεμεί η διαφορά μας. Γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σοβαρό για την Βύση. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε ότι δύο γνωστοί καλλιτέχνες θα τα βρουν μεταξύ τους. Δεν θα βγουν από την τσέπη μου και τα 200-300 χιλιάρικα. Τι να σου πω τώρα, δεν τρελαίνομαι κιόλας.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πρέπει να συμπάσχεις.
2: Εγώ σε παρακαλώ. Με ποιο να συμπάσχω?
0: Με τη Βύση.
2: Με τη Βύση, γιατί? Συμπάσχει αυτή μαζί μου?
0: Όχι. Σωστό και αυτό που λες, ναι. Ρε τη Βύση, ρε, 300 χιλιάρικα, λέει, 8 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια πήραν εσύ.
2: Επειδή λάθος κάνεις.
0: Τι?
2: Δεν τα πήρε αυτά η Βύση.
0: Ναι, όλο το πακέτο
2: κόστησε τόσο. Αυτό ήταν, ναι. Από ό,τι έγινε γνωστό μετά, τώρα εγώ δεν κάνω καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, τα διαβάζω. Λέγανε ότι εκτοξεύτηκε το κόστος της παραγωγής και η Δύση δεν έβαλε δραχμή, ευρώ τέλος πάντων.
0: Δεν έβγαλε ούτε τίποτα.
2: Γιατί πήγε, λέει, πολύ πάνω η παραγωγή από ό,τι υπολόγισαν και δεν πήρε τίποτα η Δύση.
0: Άρα δικαιώθηκε
2: τώρα,
0: ο Καρβέλας.
2: Τώρα μήπως εκεί κάπου τα χάσαν και με τον Καρβέλα.
0: Άρα ο Καρβέλα στην αρχή που έχει κάτι ενστάσεις για επιλογές της Βύση είχε δίκιο. Βγήκε ο λογαριασμός εκτός. Εκτός αν κάνει η Βύση ό,τι κάνει ο κομμουνιστής επαναστάτης Παπακοσταντίνου. Μη μου πεις δεν ξέρεις ότι έχει αφημίδι στη Βουλγαρία και άλλοι. Κάτι πατριώτες πρόεδροι κομμάτων έχουν.
2: Είναι κομμουνιστική είναι η Βουλγαρία. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνεις αυτό.
0: Ναι, αλλά νυν δεν είναι κομμουνιστική, κυρία Δημαρέση.
2: Ναι, είναι ό,τι πιο κοντινό στον κομμουνισμό. Γιατί το κάνεις αυτό? Σοβαρά τώρα.
0: Πιο κομμουνιστική.
2: Δεν μπορεί καθένας να έχει τα λεφτά του που θέλει.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί γίνεσαι Τσίπρας?
0: Έλατε. Πιο κομμουνιστική χώρα από την Ελλάδα σήμερα στην Ευρώπη δεν υπάρχει, πίστεψέ με.
2: Σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Να σβήσει.
0: Κι άλλοι κι άλλοι, οι πρόεδροι κομμάτων και λοιπά έχουν τις επιχειρήσεις στα... στο φθηνό ΦΠΑ. Γεια σου ρε Βασίλη Παπακωνσταντίνου, παιχταρά μεγάλε, αριστερέ, προοδευτικέ. Ο οποίος πήγε τις προάλλες, τι είχε κάνει, κάτι είχε κάνει, κάτι είχε πει σε μια συναυλία, τι είχε κάνει. Κάτι έγινε πρόσφατα σε μια συναυλία με τον Κωνσταντίνο. Τι έγινε, πήγε και έβριζε το σύστημα,
2: α,
0: τον καπιταλισμό.
2: Ναι, την κυβέρνηση, κάτι τέτοιο, αλλά...
0: Στο Κουκουέ δεν είχε πάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, κάπου είχε πάει και είχε γίνει ντόρος με μια δήλωση.
2: Και αυτή η Άννα για εκατομμύρια τραγουδάει.
0: Ενώ άλλος τουλάχιστον είναι κουλτουριάρης, ρε φίλε. Όχι σαν την. Έλα τώρα, το ίδιο είναι τώρα ο Παπακωνσταντίνου.
2: Μπορεί και οι δυο να μαζεύουν.
0: Όχι, όχι. Μπορεί και οι δυο να μαζεύουν εκατομμύρια κτλ. Και το μυαλό να είναι και στα λεφτά. Αλλά τώρα άλλη ποιότης αυτή. Άλλη ποιότης. Παπακωνσταντίνου, φίλε, αριστερός, θα είσαι αριστερός. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες στην Ελλάδα, σε παρακαλώ δηλαδή. Κορυφαίο τραγούδι για μένα του Παπακωνσταντίνου.

0: Σιγά μην τα ανακάλυψε ο Μπαρμπαγιάννης αυτό το τραγούδι. Ένας ακροατής κάποια στιγμή το πρότεινε.
1: Καράβια πάτε και ταξιδεύετε, στεριά να βρείτε.
0: Και από την πρώτη μέρα που το άκουσα μου άρεσε. Έχει μαμά μέσα γι' αυτό. Και όποιος δεν έχει μαμά έξω και την έχει μέσα του, ο στίχος αυτός λέει πολλά. Άκου λίγο το ρεφρέν.

0: Κάτσε να ξεσηκώσω ένα μικρό ροκαμπυλάκι εδώ. Όταν παίζω ροκ μουσική δεκαετίας 80-90, Βιργινία, στο μυαλό μου έχω εσένα μαθήτρια μικρούλα. Δεν είσαι ροκάκι, δεν μπορεί να μείνει ροκάκι. Ρόλι γκάλα και
1: φοράσω.
0: Να, κοίταξε.
1: Πολύ καλό.
0: Τέτοια άκουγες. Με σωλήνα παντελόνι στενό και μποτάκι all σταράκι και τέτοια. Ναι.
1: Και σταράκι και αρβιλάκι.
0: Έτσι σε φαντάζομαι. Και αλυτάκι.
1: Αλυτάκι δεν ήμουν ποτέ.
0: Όχι, ρε παιδί, όταν λέω αλυτάκι, δηλαδή εκεί καταλήψει προστάριδε και. Δεν ήσουν, σίγουρα ήσουν. Ήσουν. Τσαμπουκά στον καθηγητή δεν έκανε.
1: Όχι, όχι, ποτέ. Ήμουν πολύ ευγενικό παιδί.
0: Αλήθεια λε.
1: Και του διαλόγου.
0: Α, ήσουν του διαλόγου.
1: Πολύ του διαλόγου. Κάναμε κάτι 15 μελή εκεί.
0: Και έπαιρνε το λόγο και δεν σταματούσε, φαντάζομαι. Σε φοβόντουσαν και εκεί, μόνο μετά εδώ επαγγελματικά έχει.
1: Γιατί το λες αυτό και με κάνεις έτσι? Και με φοβάται ο κόσμος. Έρχεται να πιάσει δουλειά ο κόσμος εδώ και με φοβάται και μου το λέει και στα μούτρα.
0: Στον κόσμο πες.
1: Εσύ φταίς γι' αυτό.
0: Εντάξει. Άκου τραγούδι που σου έχω βάλει.

0: Θα ακούγατε ποτέ σε εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου τέτοιες μουσικές? Του Παύλου του Τσίμα. Στον Παύλο, ναι, ακούς κάτι κουλτουριάρι, κατάκουσες. Τώρα ο Παύλος ο Τσίμας πολύ με το καλάθι της νοικοκυράς. Τι πάθανε και η Ισία 20 χιόνι, κυρία Δημαρέση. Πολύ καλάθι της νοικοκυράς, παιδί μου. Εγώ τους είχα για εθνικά θέματα, γεωπολιτική, γεωστρατηγική. Τέτοια
1: Τουρκία,
0: έκανε πάλι.
1: Τουρκία, Τουρκία, Τουρκία.
0: Ναι, αλλά τώρα πολύ για τις ντομάτες. Το βλέπω, βγαίνει εκεί, λέει οι ντομάτες είναι ακριβές, οι μπάμιες.
1: Ναι, ανακάλυψε ο Παύλος ο Τσίμας το κόστος της ντομάτας και του φασολιού.
0: Και η Ισία, η φίλη σου.
1: Η Ισία, η φίλη
0: εκτιμώ
1: μου,
0: και τους δύο βεβαίως. Είναι εξαιρετική συνάδελφη.
1: Καταρχάς δεν είναι το ίδιο για μένα, έτσι. Δηλαδή, επειδή βλέπω τις αναλύσεις της Ισίας Κοσιόνη, δεν θεωρώ ότι είναι αναλύτρια η Ισία Κοσιόνη.
0: Καλά, δεν πέρασε από το ρίζο σπάστη η Ισία, συγγνώμη λίγο.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Ο αναλυτής πρέπει να έχει για μένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και είναι μετρημένοι ούτε καν στα δάχτυλα του ενός χεριού οι άνθρωποι πραγματικά που μπορούν να είναι αναλυτές, πολιτικοί αναλυτές.
0: Αν είναι πέντε, είμαι μέσα.
1: Δεν, ναι, είσαι μέσα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημάρες. Ευχαριστώ, κυρία Δημάρες.
1: Δηλαδή, για μένα ο αναλυτής, και πιστεύω και τον περισσότερο κόσμο, έχει ειδικά χαρακτηριστικά, έτσι. Είναι ο άνθρωπος που σκέφτεται πολύ πάνω από το μέσο όρο και που βλέπει πίσω από τις λέξεις, από τα γεγονότα κτλ.
0: Ο Τσίμας το έχει, εγώ το θυμάμαι.
1: Ο Τσίμας είναι ξεκάθαρα αναλυτής.
0: Στο ριζοσπάστη διευθυντής ήταν, κάτι.
1: Διαφωνείς ή συμφωνείς, είναι ξεκάθαρα αναλυτής. Ο Πρετεντέρης είναι ξεκάθαρα αναλυτής. Ο Λάμψιας είναι ξεκάθαρα αναλυτής. Δηλαδή είναι πέντε άνθρωποι.
0: Ισία δεν είναι, τι είναι
1: Ισία. Ισία, όχι, δεν είναι αναλυτρία. Αυτά που λέει η Ισία Κοσιόνη είναι αυτά που μπορεί να σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος
0: στο μυαλό
1: του. Είναι... όχι τώρα, τι είναι αυτό, γιατί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να ξεπεράσουμε αυτό το κομμάτι που δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο, αυτή είναι προσωπική μου άποψη, δεν μας τα έλεγε τόσο καιρό στο Sky όλα αυτά που λέει εκεί η κυρία Κοσιόν. Γιατί εγώ στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτική. Λέγαν όλοι, α, δες τι κάνει εσύ, και έλεγα, εντάξει ρε παιδιά, τώρα λέει και την άποψή της η κοπέλα. Βέβαια, εκεί ήταν παρουσιάστρια, δεν είναι το ίδιο. Ως παρουσιάστρια δεν έχεις τόσο άνεση.
0: Ναι.
1: Αφήνεις τους αναλυτές να τα λένε και τους σχολιαστές.
0: Πώς ξέρω, γιατί το κάνω τώρα εγώ κάθε βράδυ στην ΕΡΤ.
1: Αλλά και πάλι, πολύ μαγική εικόνα. Το πριν και το μετά. Θέλω
0: πολύ
1: να
0: διαφορετική
1: πω.
0: Εικόνα είναι.
1: Ναι, πολύ διαφορετική εικόνα.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι εντελώς, ιδίως για το Τσίμα, είναι εντελώς διαφορετικό αυτό πράγμα. Δηλαδή, όντως από τον Παύλο περιμένεις, ρε παιδί μας, σου κάνει κάτι, μπορεί να, όπως πολύ ορθά είπε η Βιργινία, να συμφωνείς, να διαφωνείς με την ανάλυση, την γεωπολιτική, γεωστρατηγική κτλ. Αλλά δεν περιμένεις τώρα. Επειδή
1: δηλαδή,
0: το είπανε, πρέπει να ρίξουμε
1: τζίμα,
0: το Μητσοτάκι, ξέρω
1: το Τσίμα τον έχεις να σου σχολιάζει τα αποτελέσματα των εκλογών στη Σουηδία. Τι γίνεται τώρα στη Γαλλία? Εγώ γι' αυτό τον περίμενα τον Τσίμα στο δελτίο του Sky. Για να μου πει το background για το τι γίνεται τώρα στη Γαλλία με τους μαθητές και όχι μόνο που βγήκαν στους δρόμους και τα σπάνε.
0: Ναι.
1: Περίμενα εκείνο το πεντάλεπτο για να μου πει όλο το background που εγώ δεν μπήκα στον κόπο να το διαβάσω ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εκεί δεν κάνει αυτό.
0: Εντάξει, παιδί μου. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, λέει. Δώσε μου τα ονόματα, σε παρακαλώ, των τεσσάρων.
1: Ονόματα να σου δώσω και το καρφί να σου δώσω μετά.
0: Το καρφί. Ναι. Έχει ένα καρφί.
1: Μπετονόκαρφο.
0: Για δώσε τα ονόματα των τεσσάρων οι οποίοι παίρνουν από μια διπλή πρόσκληση.
1: Λοιπόν,
0: και μετά το καρφί.
1: Τσίρκο Μουντιάλ ήδη είναι στην πόλη μας από τις 2 του μηνός. Και για σήμερα έχουμε από μία διπλή πρόσκληση καθημερινές εκτός Πέμπτης. Θα πάτε με την ταυτότητά σας στο ταμείο. Έχουμε αφήσει τα στοιχεία Ηλίας Κεϊσίδης, Ηλίας Νίκος, Γκάγκος Τρίφων και Βαφιάδου Δομνίκη. Ηλίας Κεϊσίδης, Ηλίας Νίκος, Γκάγκος Τρίφων, Βαφιάδου Δομνίκη.
0: Δεν αλλάζει συχνότητα, πάω σε διαφημίσεις, γιατί με το που γυρίζω πίσω ούτε καν θα μιλήσω. Η Βιργινία θα δείξει το καρφί. Όποιος προλάβει θα τα ακούσει, οι υπόλοιποι όχι.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
6: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
5: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
7: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: λοιπόν, θα το πεις μόνο μία φορά, δεν θα το επαναλάβεις, για να τιμωρηθούν όλοι όσοι άλλαξαν, αν άλλαξαν συχνότητα, κύριε Δημαρέση, και να επιβραβευθούν εκείνοι οι οποίοι εμπιστεύονται την φερεγιότητα, αξιοπιστία και ήταν δίκιο και έγινε πράξη.
1: Τι είπαμε τώρα?
0: Καρφί.
1: Α, κάτσε, γιατί μου ήρθε ένα...
0: Τι σου ήρθε, ένα mail.
1: Κυρία Χούσου, έχουμε εμείς τμήμα HR.
0: Τι είναι το HR?
1: HR. Human Resources, ανθρώπινο δυναμικό.
0: Πώς δεν έχουμε?
1: Έχουμε εμείς HR στον στάτους και δεν το ξέρω εγώ. Εγώ πού είμαι?
0: Ποιος είναι ο επικεφαλής, ξέρεις εκεί?
1: Το HR, ναι. Ποιος είναι?
0: Ο Λόντις, ο Μαχαιράς.
1: Καλέ HR λέμε.
0: Κατάλαβα τι λέμε. Το ίδιο λέμε. Δεν έχουμε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού?
1: Έχουμε εμείς τμήμα
0: HR.
1: Έχουμε HR. Βρε, ναι. Όμιλε, αντένα.
0: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα τι είμαστε. Κάνα μικρό.
1: Μου ήρθε mail HR από το statusfm.gr. Τμήμα HR, statusfm.gr.
0: Α, σε στείλαμε εμείς.
1: Την απάτη την έχετε πάει σε άλλο επίπεδο,
0: Α, σε στείλαμε εμείς. Σου στείλαμε εμείς, συγγνώμη, mail. Ω status εννοείς.
1: Ναι.
0: Α, εγώ νόμιζα ανάποδα, ρε, εσύ, Βιργινία. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο τμήμα. Άμα πάρει κάποιο mail από εμάς, τμήμα HR του status, δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα. Λοιπόν, για δώσε μου το καρφί. Τι λέει ο καημένος?
1: Το HR μας έχει ένα mail τώρα που το βλέπω. www.org.
0: Όργιο.
1: HR, status FM. Περίμενε να κάνω αποκλεισμό λίγο. Μην το ξαναβρω μπροστά μου.
0: Κάτσε, το στείλαν και σε μένα. Τι πρέπει να σου πω, αξιολόγηση? Κάτσε.
1: Α, γλυκέ μου. Απάτη είναι. Πρέπει ό,τι απάτη στέλνουν σε μένα να στέλνουν και σε σένα.
0: Δεν είναι στα εταιρικά mail μας. Λοιπόν, για πες. Ρε, ας το γίνει.
1: Στο μεταξύ μου στέλνει μήνυμα μέσα η Νίκη. Δεν είναι εδώ, λέει. Πήγε τράπεζα η κυρία Γούς. Λοιπόν, το καρφί. Το καρφί. Χτες, λοιπόν, είχαμε απουσίες. Και για όσους δεν γνωρίζετε, προφανώς είχαμε και υπουργούς οι οποίοι απήχαν, έτσι. Βέβαια, ας πούμε, ο Νίκος Οδένδιας, ο οποίος είναι και top υπουργός και τα λοιπά, ο άνθρωπος ήταν σε σύνοδο υπουργών άμυνας. Δεν έλειπε χωρίς λόγο και αιτία, αλλά χτύπησε το καμπανάκι ο γνωστός άγνωστος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, λοιπόν, είχε μια πολύ γεμάτη μέρα χθες, όπως ο ίδιος λέει στην ανάρτησή του. Πήγε στο νοσοκομείο Καρπάθου, κάνανε μονάδα τεχνητού νεφρού, υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, είχαν επέτειο απελευθέρωσης, μάλλον επανάσταση στην Κάρπαθο, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Αν και σε λίγο, λέει, πετάω από Ρόδο για Κάλυμνο, διότι εκεί σήμερα θα κάνουμε κάτι πρωτοποριακό, επέστρεψα χθες το απόγευμα Αθήνα για να συνεορτάσω με νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή, επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Αποσιοποιητικά. Κι εγώ είχα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα.
0: Ερώτηση.
1: Όλο αυτό, βέβαια, δεν είναι στο βίντεο που ανέβασε. Στο βίντεο είναι μόνο ότι έκανε Κάρπαθο και Ρόδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το καρφί είναι στο γραπτό.
0: Ναι. Αυτό το καρφί, έτσι όπως το ακούσατε, σε πιανού χεράκι πρωτοκαρφώνεται? Για να δω λίγο στο Viber, να δω πόσο ενημερωμένα παιδιά είστε. Γιατί αυτό το φωτογραφικό που λέει η ενότητα δεν είναι μόνο σε ομιλίες. Πώς το είπε ακριβώς? Γιατί προσφάτως είχα μια ομιλία. Δεν θα πω εγώ, μην με κοιτάς έτσι.
1: Σε μια μεγάλη εκδήλωση.
0: Σε μια μεγάλη εκδήλωση είχαμε μια ομιλία ενός άλλου. Λέω, αυτό το καρφί του Άδωνη, δικαιολογημένα. Πολύ δικαιολογημένα, γιατί αυτός βγαίνει μπροστά και τρώει ξύλο. Σε ποιον το στέλνει το καρφί ο Άδωνης? Για να δω λίγο, για να δω άμα το βρείτε στο 6-908-357-800. Κάτσε να ανοίξω λίγο εδώ τα κοιτάπια μου. Τι είναι, παιδιά, πολλά μηνύματα.
1: Το βρίσκουνε. Γέρι, το βρίσκουνε.
0: Παιδιά, όλοι το ίδιο όνομα λέτε. Για να λέτε και να γράφετε όλοι το ίδιο όνομα, μάλλον έχει βάση. Έχει βάση αυτό το οποίο έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί κάποιοι αυρόχοι σποσί. Τι ωραία λέξη, ρε φίλε. Τι ωραία λέξη, κυρία Δημαρέση. Φράση, όχι λέξη. Αυρόχοι σποσί. Λέω αυρόχοι σποσί. Ξέρει κανείς τι σημαίνει αυρόχοι σποσί? Για αυτό το πράγμα.
1: Άντε τώρα, άλλο quiz.
0: Άλλο quiz, δεν καταλαβαίνω.
1: Αφήστε
0: τα
1: αυτό, πες και το όνομα.
0: Κάτσε λίγο, ακροατής, ξέρει, παρακαλώ, περίμενε. Στέλνει μηνύματα συνέχεια. Καλημέρα. Μπράβο, ναι, εσείς που είστε και νεοδημοκράτης φανατικός, για πείτε, έχει άδικο.
2: Να σας πω τώρα, κοιτάξτε, γιατί η σημασία στην ομάδα δεν έχει σημασία να πέσεις για την πάρτη σου. Έχει σημασία να πέσεις για την ομάδα. Mm-hmm. Να είσαι παίκτης ομάδας και να προσφέρεις την ομάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία όπως είναι ο Δένδιας, ο οποίος παίζει μόνο για την πάρτη του. Δεν συμπορεύεται καθόλου με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τους αγώνες της, ούτε με τους αγώνες της κυβέρνησης. Όποτε έχει πρόβλημα η κυβέρνηση, ο Δένδιας είναι εξαφανισμένος τόσο, με τόσο δύναμη που δεν μπορεί να το βρει κανένας. Μιλάει αποκλειστικά και μόνο για τα δικά του θέματα και ό,τι αφορά τη χώρα και την κυβέρνηση γενικότερα και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαφανισμένος.
0: Και ο Καραμαλής είναι εξαφανισμένος.
2: Καλά, ο Καραμαλής εμφανίστηκε μόνο, προσέξτε, όταν μίλησε για όπως το λέγει ο Τατέμπη μια φορά. Δεν μίλησε ούτε για την Οβάρτης, ούτε για τη Σκευωρία.
0: Τι κάνετε εκεί στο κόμμα, βάλτε μια τάξη όμως.
2: Ποιο, εγώ δεν είμαι του κόμματος, εγώ παρατηρώ, είμαι μακριά από την Δημοκρατία, αλλά δεν μπορώ να μην στηρίξω αυτόν τον τρομερό πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη. Παρότι εγώ Νέα Δημοκρατία δεν είμαι, αλλά αυτόν βέβαια τον πρωθυπουργό, πώς να μην δεν το στηρίξεις. Είναι καταπληκτικό.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Να είστε καλά, αγαπητέ. Αυρόχης, πώς ή λέμε. Το
1: έλα, εύκολα, το εύκολα, quiz bar.
0: Καλά, εύκολο. Δεν είναι εύκολο το αυρόχης.
1: Έλα ρε εσύ, Δημήτρη.
0: Τι μ' αρέσει. Πες, πάρε τηλέφωνο τον ποιον σου πω τώρα. Τον Πέτρο τον Ανδαρσία.
1: Τον εικόν. Ποιον?
0: Τον Ανδαρσία.
1: Τον Πέτρο τον. Πες τον Κωνσταντίνο.
0: Ναι, πες τον αυρόχης Ποσί.
1: Αυτός δεν μου μιλάει, Δημήτρη.
0: Δεν σου μιλάει γιατί το λες όλο σε χλαμάρες, κυρία.
1: Από τότε που το ρωτήσαμε τι δουλειά κάνει, μας έκοψε και. Περίμενε λίγο έτσι για.
0: Τι, τον πάρει τηλέφωνο. Κάνει πλάκα τώρα.
1: Όχι, γιατί.
0: Κολώνω. Παιδιά, είδατε τι αθυρώστε μου που είναι όταν την το παίζει κυρία. Δεν είστε κυρία, κυρία μου.
1: Γιατί έχω δύο τηλέφωνα.
0: Και τώρα δηλαδή άμα το σηκώσει τι θα πεις. Πες ό,τι σηκώνει, τι θα πεις.
1: Τι σημαίνει αυρόχης Ποσί.
0: Έλα ρε, θα το κάνεις. Παιδιά, το κάνει.
1: Θα του δίνεις μια συνέντευξη, όλες τις εξελίξεις, γιατί. Κάτσε να δω αν θα απαντήσει.
0: Καλά, αυτό λέγεται μαζοχισμός.
1: Βάλει τη φραγή, είσαι ερχομένο.
0: Αλήθεια λες, ναι. Blacklist. Ρε φίλε, μια γυναίκα σαν την Δημαρέ, τη βάζεις σε blacklist.

0: σιγά με το σηκώσει. Ξέρεις, έχει εκεί. Σου έχει βάλει, πως το είναι, φούμο στην φωτογραφία.
1: Έχω δύο κινητάκια.
0: Δύο κινητάκια έχει, δύο κινητάκια.
1: Δεν τα ξέρεις όλα, κύριε Βενιέρη. Εμείς ψάχνουμε να τους βρούμε. Στο ένα με έχει φραγείς ερχομένων κανονικά και στο άλλο δεν απαντάει. Ρε παιδιά, πόσες κακίες από το πρωί για τον Καραμαλή.
0: Τι είπανε?
1: Ξέρετε πόσοι έχετε στείλει? Αν είχε εκδήλωση παϊδάκια, να δεις, θα ήταν πρώτο τραπέζι πίστα. Αν ήταν η εκδήλωση στον Μπαϊρακτάρι, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, θα έτρωγε και το σερβιτόρο.
0: Και στο Κογινοπλού θα πήγαινε αυτός. Δεν κάνουν εδώ, μαζεύονται πάνω εκεί στο βουνό και τρώνε. Τέλος πάντων, ας τα δουν οι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ για εκείνον, τον στήριξαν πάρα πολύ. Και βλέπουν τώρα μια συμπεριφορά η οποία δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχει καμία μα καμία λογική. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει καμία. Και
1: εντάξει,
0: λέει να γίνουν εκλογές και να βγει αυτοδύναμος ο άλλος.
1: Για μας δεν έχει λογική. Αλλά με τη δική τους λογική υπάρχει λογική.
0: Ποια είναι η λογική?
1: Δεν εκπροσωπείται τόσο η κλασική δεξιά, η λαϊκή δεξιά. Για πες εσύ.
0: Όλοι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης τι είναι?
1: Τι είναι αυτό?
0: Της λαϊκής δεξιάς.
1: Έλα.
0: Τι είναι? Εξωτική, ξέρεις κανένα από αυτούς να είναι το Μητσοτάκη?
1: Βέβαια, πλάκα. Έχουμε γεμίσει υπουργούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Μια χαρά, δεν έχουμε πέντε
1: υπουργεία. Πρώτη φορά ever έχουμε τόσους υπουργούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Έξι υπουργεία.
1: Δουλέκας, Καλαφάτης, Ράπτη, Ευθυμίου,
0: Παπαϊωάννου.
1: Βαρτζόπουλος.
0: Έχουμε το Υπουργείο Μακεδονίας. Α, το έχει ο Ιβάν.
1: Το είπαμε, Γιουλέκας. Πρώτη φορά τόσο. Δηλαδή, τώρα άμα είσαι.
0: Ένα μήνυμα υπουργικό συμβούλιο θα μπορούσα να κάνω.
1: Μπράβο. Βουλευτής εδώ της Θεσσαλονίκης και δεν έχεις γίνει υπουργός, πρέπει να είσαι μες στα νεύρα,
0: Ξέρω κανένα, δύο-τρεις που είναι μες στα νεύρα. Και είναι και
1: να,
0: πάρα
1: ορίστε,
0: πολύ παραγωγικό αυτό για την πόλη μας. Είναι πολύ παραγωγικό. Πάντως έχει αποδειχθεί πολύ παραγωγικό το μοντέλο. Νομίζω πως ναι.
1: Θα φάνει στις εκλογές.
0: Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ παραγωγικό. Φάνηκε την προηγούμενη, θα φάνει και πάλι. Ευτυχώς που φροντίζει η Αθήνα για. Αν και ο Ταχιάος.
1: Α, το ξέρω. Καλά, ξεχάμε. Άρε, Νίκο.
0: Νικόλα,
1: είδες, μου έκανε στο μετρό και σε ξέχασα. Δεν τη λέει εδώ ο Δημήτρης ακροατής. Μπράβο σας που στηρίζετε με τόσο στόμφο τη νέα πασοκοκρατία.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Δημήτρης.
0: Ποια είναι η πασοκοκρατία?
1: Η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
0: Έχει καλύτερους υπουργούς από αυτούς που πήγαν από τα δύο? Πιερακάκη είχε η Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίτα,
0: καλύτερο.
1: Βασικά την πασοκοκρατία, όπως λες, τη στηρίζει και όλη η Ευρώπη, έτσι. Τον Πιερακάκη δεν τον έβγαλα εγώ στο Eurogroup, καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα.
0: Κάτι καταλαβαίνω. Έχετε καλύτερο,
1: βέβαια,
0: υπήρχε καλύτερο από τον Πιερακάκη.
1: Ήταν καλύτερα με τον Βαρουφάκη και με τον Τζακαλώτο, το φαντάζομαι, έτσι. Πιστεύω, πιστεύετε κι εσείς.
0: Με τον Λογοσκούφη, δεν ήταν καλύτερα τότε με τον καθηγητή Λογοσκούφη.
1: Γιατί το συζητάω σοβαρά?
0: Δεν το συζητάω. Είναι πιο μάχημη η άλλη από τον Φλωρίδη στα θέματα δικαιοσύνης.
1: Επειδή λέγαμε για ανθρώπους που βγαίνουν μπροστά και δεν μιλάνε μόνο για το δικό τους υπουργείο.
0: Ας πούμε, ο Τσιάρας ήταν πιο αγαπητός και συμπαθής. Που δεν έχω τίποτα με τον Κώστα, έτσι φίλοι μου είναι, αλλά ήταν πιο. Είχε μεγαλύτερη απήχηση, ήταν πιο μαχητικός από
1: τις
0: τον Φλωρίδη.
1: Τις μάχες που δίνει ο Φλωρίδης, όχι μόνο στα κανάλια, άστο αυτό. Στη Βουλή, τις μάχες που δίνει ο Φλωρίδης, τις δίνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Μάκης ο Βορίδης, στη Βουλή μιλάω τώρα. Και νομίζω μετά πρέπει να είναι ο Φλωρίδης.
0: Ο Νικόλαος λέει γι' αυτό ο Καράγλου. Όχι, ρε παιδιά, ο Καράγλου υπήρξε. Τον είχαν βάλει μια-δυο φορές, δεν ήταν υπουργός?
1: Ναι, αλλά
0: σου λέει,
1: τώρα δεν το λέω.
0: Τώρα δεν μπορεί να βάλει και τους δύο.
1: Εντάξει,
0: θα μετά θα πει ο Φάνης ο παπάς και εγώ θέλω.
1: Ο παπάς ήτανε, γιατί να μη θέλει?
0: Ήταν ο Πεκεπές. Ναι, θα πει και αυτός, κάτσε λίγο.
1: Βασικά, αν είσαι Θεσσαλονίκη, Α και Β, θέλεις να γίνεις υπουργός. Η φυσική κατάληξη είναι να γίνεις υπουργός.
0: Ναι. Εδώ λέει ο φίλος μου Περικλής, λέει ο Κοκόρης είναι μες στα νεύρα. Γιατί είναι μια χαρά, βολεμένος είναι.
1: Είναι, παιδιά.
0: Βολεμένος είναι.
1: Υποδιοικητής στον ΙΕΦΚΑ είναι.
0: Καλύτερη δουλειά.
1: Στον τομέα του είναι.
0: Δεν έχει πολιτικό
1: κόστος. Παίζει την ψηφιακή

0: Και θα ήθελα συμπληρώνοντας να πω στο φίλο μου εδώ τον Δημήτρη.
1: Ο Κερίδης, παιδιά, δεν εκλέγεται Θεσσαλονίκη, γι' αυτό δεν το ξεχνάω τον Κερίδη. Δεν είναι και υπουργός τώρα, βέβαια.
0: Σωστό. Να πω τον Δημήτρη, το φίλο μας εκεί που λέει για νέα Πασοκουρέτη. Άκουσα πω, Δημήτρη, δεν ξέρω την ηλικία σου, επειδή είμαι λίγο μεγάλο παιδί. Δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά να πέφτουν και τα δόντια, ωστόσο, να καταλάβει πόσο μεγάλο. Μην γελάτε, ρε, γελάει. Τι γελάς?
1: Εγώ δεν γελάω ακριβώς.
0: Τι κάνεις, τραγουδιάσαι. Θα βάλω εμφυτεύματα, δεν κατάλαβα. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Θα κάνω μια γαμβική, πώς την είναι ιατρική, πώς την είπα.
1: Όχι γαμβική. Κουβαντική, όχι
0: γαμβική. Κουβαντική ιατρική. Θα βάλω ένα σανόδοντα, πώς το λένε. Σαμανόδοντα.
1: Αλλά τα κοίτα, για να μασά σανό δεν χρειάζεται και πολύ γερά δόντια.
0: Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσε να σου πω για να το κλείσω αυτό, Δημήτρη. Αν δεν είχε κάνει το άνοιγμα Μητσοτάκη στο Πασόκ, σημαίνει μόνο στα στελέχη, δε πόσοι πρώην Πασόκοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δε την εκλογική βάση τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, στο περιβάλλον. Σου, εγώ το βλέπω και εδώ μέσα, είμαστε 25 άνθρωποι. Ξέρει πόσοι Πασόκοι το γύρισαν Μητσοτάκη. Αλλιώς κυβέρνηση Πάπαλα.
1: Έναν δεν μπορούμε να γυρίσουμε.
0: Τον Σοπασί. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Σοπασί. Σοπασί και να καταργηθεί το Πασόκ, Πασόκ θα ψηφίσει. Λοιπόν, άκουγα να σου πω. Για να το κλείσουμε. Το άνοιγμα που έκανε η Νέα Δημοκρατία στο κέντρο και στην κεντροαριστερά, μόνο όφελος της έδωσε. Μόνο κερδισμένη βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί διήβρινε το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αλλιώς Πάπαλα. Με Ημαράκη πρόεδρο, αν τότε το Ημαράκη διαλέγατε στη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε το.
1: Και με Σαμάρα.
0: Κάτω τα χέρια από τον Αντώνη.
1: 18%.
0: Κάτω τα χέρια από τον Αντώνη.
1: Είναι.
0: Ήταν ο πρώτος νεοδημοκράτης που μου πρότεινε να είμαι υποψήφιος. Το θυμάμαι εγώ, στον Πλεζίρ. Μου το πρότεινε. Γίνεται, δεν μπορώ να είμαι αχάριστος. Σε παρακαλώ. Τώρα θα ήμουν υπουργός.
1: Όχι, τώρα θα σου με το Σαμάρα, στα παίξω.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από το Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας από σήμερα στην Αθήνα, όπου το απόγευμα αναμένεται να φτάσει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ελληνοτουρκικά, Ανατολική Μεσόγειος και ενέργεια στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει αύριο τόσο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη όσο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ όπως είχε πράξει και ο Εμμανουέλ Μακρόν το 2017. Εχμές για τους συναδέλφους του Υπουργού που απουσίαζαν από τη χθεσινή γιορτή για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, άφησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Κι εγώ είχα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε, τόνισε χθες από την εορταστική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε απόγνωση βρίσκονται οι συγγενείς 45 ασθενών της κλινικής της Θεσσαλονίκης, η οποία στις 13 Οκτωβρίου αναβαίνεται να βάλει οριστικό λουκέτο. Όπως λένε χαρακτηριστικά, αδυνατούν να βρουν ανάλογη δομή για την περίθαλψη των οικείων τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις, και ζητούν από το Υπουργείο Υγείας να μεριμνήσει. Σε κρίσιμο σημείο εισέρχεται η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών λυκείου στη Γαλλία, καθώς χιλιάδες νέοι αναμένεται να βγουν σήμερα στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης. Η ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, και μάλιστα χθες ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου λάμψης.

0: κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ολόκληρη την πολιτεία κυβερνήτης της Νέας Υόρκης λόγω εξάπλωσης ηλαράς σε υποανασωπημένες αγροτικές κοινότητες με τα κρούσματα να φτάνουν μέχρι στιγμής τα 108. Διάταξη με μεγαλύτερες ποινές για την εξαπάτηση ηλικιωμένων προανήγγειλε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημένοντας πως οι τηλεφωνικές απάτες έχουν πάρει πλέον τη μορφή επιδημίας. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7 στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα τέλος, αντιμέτωπος με την Μπόσνα Σαράγεβο τίθεται σήμερα στις 8.30 ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Στις 8 η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA EuroCup κόντρα στην MZT Σκοπίων.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Εβέρεια και Σέρες, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 22 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 22 βαθμούς στην Καστοριά και 24 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα.

0: Συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση κάτι και θέλω να σας το νιώθω την ανάγκη να το μοιραστώ με όλους. Όλοι όσοι στηρίζετε και πολύ καλά κάνετε την κυβέρνηση, πολιτικά εννοώ, ιδεολογικά, ακόμη και κομματικά αν θέλετε, δεν χρειάζεται να διστάζετε, α, εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, αλλά δείτε, υπάρχει ένα μοντέλο ξεκάθαρο, σαφές, αυτό με το οποίο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, και υπάρχει ένα όριστο πράγμα από την άλλη μεριά, μπερδεμένο πράγμα. Δηλαδή, αν δεν τον στηρίζετε εσείς που θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία δημόσια στις συζητήσεις και λοιπά και έχετε αυτές τις αναστολές και τις αυτό και ναι, αλλά εγώ δεν, δεν γίνεται δουλίτσα. Σας το λέω πολύ, πάρα πολύ φιλικά και έχοντας πλήρη γνώση αυτού στο οποίο αναφέρομαι, γιατί πολλές φορές ξεκαθάρισα τη θέση μου. Το λέω για ακόμη μία. Εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος να πάει μπροστά και από αυτά που έχω μπροστά μου και μου προτείνονται, νομίζω ότι αυτό έχει αρχή, μέση, τέλος. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, να βελτιωθεί, σίγουρα τα πάντα βελτιώνονται, αλλά δεν ακούω και τίποτα άλλο από την άλλη πλευρά. Συνεπώς αυτό, αφού ο Καραμαλής, ο Δένδιας, δεν ξέρω ποιοι άλλοι δεν θέλουν να το στηρίξουν, στηρίξτε το εσείς οι οποίοι το έχετε ανάγκη, γιατί αύριο αυτοί θα έχουν το μισθό τους. Εσείς δεν ξέρω αν το κάνουμε μπάχαλο και τεινάξουμε την μπάγκα στον αέρα, τι ακριβώς θα έχετε ή θα έχουμε. Ο νόητο, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άντε για θα μας πέσουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω pub center. Ευτυχώς έχω και έχουμε pub center. Είτε μας έχουν πέσει τα μαλλιά, αγόρια και κορίτσια, είτε θέλουμε προληπτικά να μην μας πέσουν τα μαλλιά. Μητροπόλεως 24 στην Θεσσαλονίκη. Ραντεβού, πληροφορίες στο pub center. Μπείτε και στο www.pubcenter.gr για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων ή για να εντυπωσιάσετε, για να εκπλήξετε τους γύρω σας αν έχουν αποδράσει οι τρίχες από το κεφάλι. Ποιος είναι εδώ παρακαλώντας? Έχω Άρη Παπιδάκη, έχω Βιργινία Δημαρέση, έχω ένα πανοκέφαλο και τι δεν έχω.
1: Έχεις αναλγητικό?
0: Όχι ρε, πέρασε με αυτά που πήρα. Τρία χάπια πήρα, ρε παιδιά. Δύο ντεπών αναβράζοντα.
1: Ο Στάθης μας λέει εδώ, 11 ή 13 Οκτωβρίου, ο Σαμαράς θα έρθει Θεσσαλονίκη για επαφές.
0: Ωραία, ρε.
2: Έχει κάνει επαφές.
1: Πρόσεξε, εμείς σου κάνει κανένα τηλέφωνο.
0: Περίμενε λίγο. 11
1: ή 13.
2: Κοίτα, λοιπόν, θα του κάνει τηλέφωνο.
0: 11 και 13 θα είμαι στον Πλεζίρ όλη την ημέρα.
2: Θα σου κάνει τηλέφωνο, να ξέρεις. Γιατί αυτό που είπε στον αέρα τώρα το έχει πει και ο Σαμαράς. Εμένα με ενδιαφέρει το καλό της χώρας.
0: Έτσι. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Μπορώ να κάνω ένα παράπονο?
0: Να κάνετε, βεβαίως.
3: Λοιπόν, καθημερινά σηκώνουμε η ώρα 5, βέβαια το ραδιόφωνο είναι στάτους.
0: Mm-hmm.
3: Ακούω την κυρία από Αθήνα.
0: Mm-hmm.
3: Μα από το πρωί, από τις 5 μέχρι τις 6, λες και ζω στην κατοχή.
0: Ναι, τώρα αυτό που λέτε είναι οι απόψεις της Έρης της Πανάγου, αυτά πιστεύει, ελεύθερα τα λέει.
3: Ναι, αλλά 5 το πρωί να ξυπνάς με την τσίπλα στο μάτι και να ακούς την Πανάγου να σε λέει ότι παίρνουν μαζί τους τον καφέ, παίρνουν μαζί τους το σάντουιτς.
0: Καλά, δεν είναι κακό αυτό.
3: Σάντουιτς.
0: Καλό είναι αυτό, στη Γερμανία το κάνουν αυτό. Μην κοιτάς εμείς που γεμίσαμε coffee shops. Να είστε καλά, όχι coffee shops, αυτά τα πώς το λένε. Ελεύθερος ο τρόπος σκέψης και έκφρασης εδώ στον στάτους. Όλοι μιλούν ελεύθερα.
2: Ακορατές είχε.
0: Ναι, παιδί μου, άκουσα. Ναι.
1: Είχε 10 παρά 20.
2: Είχε ακορατές. Λοιπόν, πάντως ετοιμάσου για meeting, για meeting με τον Σαμαρά.
0: Πρόταση.
2: Αφού το είπες και εσύ στον αέρα, εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο καλό της χώρας. Αυτό είπε και ο Σαμαράς προχθές.
0: Γιατί γελάσετε, δεν μ' αρέσει.
2: Κάτι έκανε. Έκλεισε κάτι πάλι.
1: Τον κύριο Κωνσταντίνου τον
0: Κάνεις πλάκα τώρα. Εγώ δεν θα πάρω μέρος, το λέω από τώρα να ξέρεις. Πότε τον έχεις τώρα σήμερα?
1: Πέμπτη στις 10 παρά 20 το πρωί.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πέτρος Κωνσταντίνου, Αθασία.
0: Θα λείπω. Ναι, κάνεις εμένα μαλώνω πάλι με τον...
1: Σιγά μου ρε μαλώς, μια ερώτηση του κάνεις, θα μας κλείσει το τηλέφωνο και πάμε για άλλα.
0: Σοφρά σου είπε ναι, κατάλαβε ποια είσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλλον δεν
1: κατάλαβε. Εγώ είπα όνομα, είπα και σταθμό. Είμαι κυρία.
0: Είπες και σταθμό.
2: Είπε. Αλλά εντάξει, έχει πολλά στο κεφάλι.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ από μικρός έμαθα μια παροιμία που λέει ότι όσα δεν τα φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια.
0: Πηδάκια τα φτάνει, λένε μετά, ναι.
4: Αυτό εγώ πιστεύω κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο Κώστας ο Καραμαλής, γιατί νομίζω ότι στις ικανότητες δεν μπορούν να φτάσουν σε τον Κυριακό Μητσοτάκη. αλλά αφορώ και για κάτι άλλο. Παρόλο που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έβγαλε, πώς να το πω, δεν ήταν ο τρόπος που το λέει ο μέντορας του Σαμαρά, τον έκανε υπουργό κλπ.
0: Ναι, βέβαια.
4: Παρόλα αυτά, ακολούθησε τα γεγονότα που ακολούθησαν σαν προδοσία κλπ. Γιατί όμως και από πολύ παλιά πελοποννήσει οι ηγέτες, να μην πάω στην τουρκοκρατία τώρα με Μαυρομιχαλαίους και τέτοια που δολοφόνησαν τον Καποτίστρια. Γιατί δεν θέλω να είμαι διχαστικός.
2: Κυρία Δημαρέση, έχουμε εδώ όμως.
4: Τόσο παλιά η πελοποννήσει, γιατί ενάντια στους ηγέτες μια ζωή.
0: Βιργινία, τι έχεις να πεις, η Βιργινία, κάτσε, περίμενε, έχουμε τον άνθρωπό μας εδώ, η Βιργινία με την Πελοπόννησο. Για πες, Βιργινία.
1: Τι θέλετε ρε παιδιά τώρα, δεν το λέω, συγγνώμη, δεν το λέω στον ακροατή, σε εσένα το λέω.
0: Ο ακροατής λέει...
1: Τι, να απαντήσω εγώ για τους Πελοποννήσιους ηγέτες.
0: Για απάντησε.
2: Εσύ, να μιλήσεις
1: γιατί... Συγγνώμη, ο Κώστας ο Καραμαλής Πελοποννήσιος είναι.
2: Κομπρός της
1: Μυσσηνίας. Που έχει βγάλει την ουρά του απ' έξω.
4: Όχι, και για τον Κώστα τον Καραμαλή, αλλά λέω γιατί τόσο έχθρα και γιατί τόσο εναντίον η Πελοποννήση πάντοτε κατά των κυβερνήσεων του ελληνικού κράτου.
1: Ναι, εγώ σας έδωσα βέβαια.
4: Από τον Καποδίστρια ακόμα, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Καλά, τότε ήταν άλλα συμφέροντα, δεν ξέρω. Τώρα θέλετε να πιάσουμε τον Καποδίστρια, γιατί
4: πάλι
1: έγινε αυτό που έγινε.
4: Τα ίδια συμφέροντα είναι.
1: Τι να σας πω.
4: Από τότε μέχρι και σήμερα είναι τα ίδια συμφέροντα. Αυτό απορώ, έχω μια απορία, να ρωτιέμαι.
1: Δεν δολοφόνησαν τον Καποδίστρια οι Μαυρομιχαλαίοι για τους ίδιους λόγους τώρα που ο Σαμαράς ενάντια, ας πούμε, στο Μητσοτάκι.
4: Φαντάζομαι πως όχι, αν είναι δυνατόν ακόμα να είναι για τον ίδιο. Αλλά λέω πάλι τέτοια. Διάφορα τέτοια συμφέροντα.
1: Είναι κακοί άνθρωποι Πελοποννήσιοι, αγαπητέ μου, για να το λήξουμε.
4: Δεν νομίζω, όχι. Έχω γνωρίσει Πελοποννήσιους, αλλά μιλάω για ηγετικές, για τους ηγέτες. Αυτοί που θέλουν να είναι ηγέτες, για αυτούς μιλάω. Δεν πήρα όλους τους Πελοποννήσιους απάρισα.
0: Να είσαι καλά, Μαντήλη Καλαματιανό από την Πελοπόννησο.

0: Άντερ, δεν παντρεύεται καμιά νηψιά μου, καμιά ξαδέρφη μου, να πάω να χορέψουν κανένα σιρτό. Τώρα που μας κρατάνε τα πόδια μας.
1: Αγμαρία, πενταγιώτησα, σημαίκα, με σκιάρος.
0: Έρε, Λεοντή, στο γάμο σου, θα τα κάψουμε.
2: Λέγε, λέγε εσύ τέτοια.
0: Τι, θα φύγει το...
2: τώρα η κόμπρα της Μεσσηνίας, να δεις τι έχει να γίνει.
0: Ρε, στο γάμο του Λεοντή θα τα κάψουμε, ρε.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Παφή.
3: Πάμε μόλις... κάνα κατσίκι, ρε γκάι.
0: όπου γάμο και χαρά, λέει η Παφή του πρώτη.
2: Μπα και έρθει ο Καραμαλή.
0: Άκου, λέει, οι Πελοποννήσοι είναι κακοί άνθρωποι. Ρε, στη Βιργινία, εγώ θα χτύπαγα τα χέρια, θα ανέβαινα στο τραπέζι.
2: Είναι όλοι.
3: Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Σιγά,
0: τώρα.
3: Σιγά.
0: Προδότε Πελοποννήσοι, παρακαλώ.
3: Όχι και έτσι.
4: Καλημέρα.
0: Παναχαϊκή, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ψηφίζεται ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Μα η λήψη καλύτερου είναι ο καλύτερος. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
4: Η λήψη καλύτερο, αυτό
0: είναι. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα. Δεν μπορώ αυτό το να έχει 40% το κόμμα σε και να λέω άλλο. Εγώ δεν ψήφισα. Παίζα, παιδί μου, ψήφισα Νέα Δημοκρατία γιατί δεν βρίσκω κάτι καλύτερο. Είναι κακό, πες το. Φοβάσαι να το πει.
4: Η λήψη καλύτερο σήμερα είναι ο καλύτερο.
0: Ναι. Βέβαια τώρα νομίζω αρχίζει και γίνεται καλύτερο ο Τσίπρας. Πώς τον βλέπεις?
4: Ο κύριο Τσίπρας οπωσδήποτε. Μας τα φέρει από 350-400 ευρώ το μήνα μέσα σε αυτή τη τετραετία που ήταν. Είναι ο καλύτερο.
0: Τώρα είναι καλύτερο, έρχεται δυνατό.
4: Να μας πουλήσει και τη Θράκη.
3: Ο Ανδρουλάκης έρχεται πιο δυνατά τώρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ. Ο Ανδρουλάκης, ναι.
2: Χράτσα χρούτου, τυροκανείς διαφορά.
0: Ναι, ναι.
2: Τι είναι?
0: Τυροβαγινίζει, ναι.
2: Με τον Τζίπρα, λέω.
0: Ναι, παιδί μου, κατάλαβα τι εννοείς. Με το Κασελάκι είμαστε εμείς.
3: Με τον Κασελάκι ποιος έμεινε?
0: Εγώ. Φίλος μου είναι.
3: Εδώ του φύγε και ο Ναύαρχος.
0: Φίλος μου, όχι πολιτικά. Φίλος μου, παιδιά, δεν κατάλαβα. Το Στέφανο Χάρη στη σχέση. Σε παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Γεια σας, να πω και εγώ μια γνώμη.
0: Να πείτε, αγαπητέ μου, φυσικά.
5: Καταρχήν θεώρησα εξωγήινο το 1200 για έναν φοιτητή που λέγατε χθες.
0: Ναι.
5: Το λογικό το ποσό, νομίζω.
0: Τόσο κοστίζει. Μόλις σε μια πόλη ακριβή, τόσο κοστίζει.
5: Τόσο κοστίζει, αν θες να έχεις μια γκαρσονιέρα.
0: Ναι.
5: Να μένεις μόνος σου με τα επιπλάκια σου, με τα ποτάκια σου.
0: Απόλυτο δίκιο έχετε, ναι. Τα έλεγα χθες στο σοπασί. Εγώ λέω, όταν πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω, δούλευα και πήγα με ένα κρεβάτι εκστρατείας και ένα τραπέζι αναδιπλούμενο που ήταν το γραφείο μου. Αλλά τώρα οι εποχές λέει έχουν αλλάξει. Το παιδί θέλει.
5: Το κρεβάτι της γιαγιάς. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τα 1200 για τα παιδιά μας, δεν άλλαξαν οι εποχές, καλέ φίλε, ακόμα τουλάχιστον.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Δηλαδή για κάποιους που δεν έχουν τη δυνατότητα, ναι. Μπορεί να τη βγάλουν πιο συντηρητικά.
5: Τώρα θα κάνω σαν τον πατέρα μου που έλεγε για την κατοχή, αλλά και εγώ φοιτητής το 80 έμεινα με τρία άτομα.
0: Και εμείς έτσι ήμασταν το 82-83 με τρία άτομα. Με δύο ακόμη, τρεις ήμασταν.
5: Καλά λοιπόν.
0: Ναι, βέβαια, πώς το ξέρω.
5: Και κάτι ακόμα. Να δούμε λίγο το θέμα των διδάκτων στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, σπουδάζουμε γιατρούς πληρώνοντάς τους χρυσάφι για να πάνε να δουλέψουν στη Γερμανία. Αν βάλουμε δίδακτρα, όσοι θέλουν να τα πληρώσουν, να είναι ελεύθεροι να πάνε στη Γερμανία. Όσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν βέβαια, να πάρουν μια υποτροφία με δέσμευση να δουλέψουν στο ΕΣΥ κάποια χρόνια.
0: Ναι.
5: Αυτά.
0: Πολύ προχωρημένη άποψη και φιλελεύθερη θα έλεγα και έχει και βάση επίσης θα έλεγα.
3: Εδώ παιδιά έγινε χαμός χθες στην Πάτρα. Χαμός, επεισόδια.
0: Αν κάτι, τι έγινε στην Πάτρα.
3: Επεισόδια είχαμε. Γιατί αντέδρασε.
0: Κάτσε, κράτησε το λίγο για να πάω λίγο στα αθλητικά, Βιργινία. Μου επιτρέπει. Γιατί σήμερα έχουμε μεγάλο ντέρμπι.
3: Λοιπόν, πριν πάτε στα αθλητικά, θέλω να σας πω ότι έρχεται η Ενέργεια Tech στο ΜΕΚ Παιανία στην Αθήνα. Το θυμίζουμε και τώρα. Η έκτη Διεθνής Ενέργεια Tech, η έκθεση. Αν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό, συστήματα ασφαλείας και ηλεκτροκίνηση, ετοιμάστε βαλίτσες. 9 με 11 Οκτωβρίου, μια πολύ σημαντική έκθεση στο ΜΕΚ Παιανία. Οργανώνεται από την T-Press. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά στο φωτισμό, σε συστήματα ασφαλείας, στην ηλεκτροκίνηση και στο ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Είναι μια εξαιρετική έκθεση και υπογράφει T-Press, οπότε θα είναι και πολύ χρήσιμο ενδιαφέρον και συμφέρον για εσάς οι οποίοι έχετε άμεση ή έμεση σχέση με το αντικείμενο. Να πάτε 9 με 11 Νοεμβρίου. Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Νοεμβρίου,
3: Οκτωβρίου. Δεν... Οκτωβρίου, τώρα. Σε μερικές μέρες. Αυτό το θυμίζω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και ένα πολύ ωραίο μήνυμα στο Viber πριν πάτε στα αθλητικά από την κυρία Νικολτζούκη. Μας έστειλε φωτογραφίες. Μπορέσαμε να παραλάβουμε, λέει, το υπέροχο δώρο σας από τα έπιπλα Μαρμαρίδη, στην πολύ ωραία πολυθρόνα με εκείνο το χρώμα της μέντας που έλεγα εγώ και είχα φαγωθεί. Την πήρε η νικήτρια, είναι από την τελευταία εκπομπή της επιστροφής. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς και τα έπιπλα Μαρμαρίδης, έτσι, γιατί είναι πολύ ωραία δώρα κάνουν στους ακροατές μας.
0: Για πες, αγόρι όμορφο, γλυκό και τρυφερό.
2: Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ.
2: 8:30 ώρα Μπόσνα ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Βοσνία, έτσι.
0: Γεννάει Μπόσνα, Βοσνία.
2: Σαράγεβο. 8:30 ώρα λοιπόν για το Eurocup. 2-2 θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Μισή ώρα νωρίτερα παίζει ο Γυραιός. Ο Ηρακλής.
0: Η Χάιδο.
2: Η Χάιδο, ναι. Ο Ηρακλής παίζει με την MZT Σκοπίων στα Σκόπια για το FIBA Eurocup. Mm-hmm. Πρώτο παιχνίδι. Και γρήγορα γρήγορα για να φύγουμε, 2:00 τα ξημερώματα, ζωντανά από την ΕΡΤ, ο τελευταίος χορός του Λιονέλ Μέση.
0: Α, 2:00 το βράδυ.
2: Ναι.
0: Ποιος θα ξενυχτήσει.
2: Περιτώνα.
0: Yeah.
2: Εγώ θα το δω.
0: Σιγά μην το δεις. Έλα, κάτσε εδώ τότε. Κάνει και εκπομπή το βραδύ. Αφήνεις. Yeah. Κάτσε εδώ μέχρι το πρωί.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Παγκοσμίως τι γίνεται. Ανέβασαν εχθές μία φωτογραφία από την προπόνηση ένας παίχτης της Αργεντινής. Την προπόνηση που ήταν 4 μαζί. Σε 12 λεπτά 1,5 εκατομμύριο views.
0: Ναι. Εντάξει, άρα ο παραλογισμός δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση. Είναι παγκόσμια.
3: Αντιθέτως μάλιστα, διάβαζα ότι κατακριμνίζονται, λέει, τα social media της Πορτογαλίας εθνικής μετά από αυτό που έγινε, ναι, με τον Ρονάλντο.
2: Γιατί? Λόγω του Ρονάλντο. Έφυγε ο Ρονάλντο από την εθνική.
3: Αυτά τα τελευταία που έγινε με τον Ρονάλντο.
2: Σαν εθνική κατακριμνίζονται. Ο Ρονάλντο μια χαρά πάει.
0: Να. Καλά.
2: Στη γενέτειρά του φτιάξανε μια φανέλα η οποία είναι σχεδόν σε ένα γήπεδο. Δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα. Εδώ και μήνες δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα. Έχουν γεμίσει όλη τη χώρα με γιγαντοοθόνες για το τελευταίο χορό, όπως είπαμε, του Λιονέλ Μέση. Θα είναι η τελευταία του εμφάνιση με την Αργεντινή, έτσι. Νομίζω ότι τελείωσε.
0: Να.
2: Από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
2: Εγώ ήθελα μία ανάρτηση του Μέση να είχα. Μία. Μία.
0: Τι εννοείς μία ανάρτηση? Να ήταν, τι εννοείς να έχεις μία ανάρτηση?
2: Να πάρω τα έσοδα από μία ανάρτηση.
0: Α, απληρώνονται αυτοί για τις ανάρτησεις?
3: Όχι
0: τους,
3: βέβαια. Ό,τι κάνουν τζάμπα το κάνουν.
0: Σήμερα πρέπει να σου πω ότι είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, γιατί ξεκινάει και το στο αναπτυξιακό, ξεκινάει το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΤ εφήβων.
2: Αυτό το Σάββατο είναι όλος.
0: Εκείνο είναι άλλο, είναι για το Rising
2: Αυτό
0: Star.
2: Αυτό το Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι, 10 του μήνα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει. Η δική μας, ο πρώην Μαντουλίδης, Βόρειος, Αστέρας πλέον παίζουν στο γήπεδο του Μαντουλίδη απέναντι στους μαχητές Πεύκων. Αλλά το παιχνίδι σταθμό σήμερα.
2: Σαν εμφύλιος είναι αυτό.
0: Εντάξει, το παιχνίδι σταθμό σήμερα είναι ΠΑΟ Κάρης.
2: Στο ΠΑΟ Κάρης.
0: Σήμερα είναι πρώτη αγωνιστική. Και οι δύο ομάδες έχουν ξεχωρίσει, έτσι, ναι. Δηλαδή έχουν ξεφύγει και οι δύο, είναι και δύο απίστευτες ομάδες αυτήν την ηλικία. Και είναι σήμερα το βράδυ στις, νομίζω, 8 παίζουν αυτοί, 8.30 παίζουν οι δικοί μας. Και ο μεγάλος με 9.30 ώρα παίζει στο ΔΑΚ Κορδελιού, έχει ελπίδα Μπελογύπων με Πρωτέα. Σου λέω ότι είναι γεμάτο μπάσκετ.
2: Πού δεν πρώτο πας δηλαδή?
0: Θα πάω, είπα στην Μαρία, θα πάω να δω το μισό ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο στο Μαντουλίδη και σφαίρα θα πάω να δω τον μεγάλο στο...
2: Στα Πάτρια Εδάφη.
0: Τι να κάνω. Τι να κάνω, πρέπει να γίνω 1000 κομμάτια, κυρία Δημαρέση. Πόσες εσείς οι γυναίκες θα βγαίνετε στην αγορά, γίνεστε 1000 κομμάτια? Δεν γίνεστε. Δεν προλαβαίνετε μέσα σε...
3: Έχεις μείνει λίγο πίσω, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι εννοείς, αγοράζετε μέσω ίντερνετ, αυτό εννοείς, ε?
2: Έχεις πάει στην αγορά, με γυναίκα, έχεις πάει?
0: Ναι, αλλά δεν μπαίνω στα μαγαζιά.
2: Ούτε εγώ.
0: Κάθομαι έξω στα παγκάκια.
2: Δηλαδή έχουν...
0: Το έχω κόψει.
2: Έχουν πάει στο ίδιο σημείο 30 φορές. Στο ίδιο σημείο. 30 φορές πάνε. Πάνε, μου, πάνε, πάνε, πάνε,
0: ένα φανελάκι πάνε να πάρουν. Ένα φανελάκι πάνε να πάρουν. Ναι. Ένα φανελάκι. Φανελάκι. Φανελάκι. Μπαίνουν στο Ζάραξ, στο Ετζιμί. Πώς να
2: πάνε. Όπου να είναι.
0: Ρε φίλε, βγαίνουν μετά από 3 ώρες.
2: Ναι.
0: Λέω, εγώ σε 3 ώρες θα μπορούσα να πάρω διαμέρισμα, αυτοκίνητο, ναι, και εξοχικό συνάμα.
3: Γι' αυτό δεν μπαίνετε στα μαγαζιά.
0: Γιατί?
3: Γιατί θα παίρνετε όλα αυτά που είπες τώρα μέσα σε 3 ώρες.
0: Ενώ
3: εμείς μπαίνουμε και παίρνουμε ένα φανελάκι.
0: Ναι, δεν λυπάστε τις πολίτριες. Κατέβασε
3: σε αυτά
0: αυτό.
3: Τα μαγαζιά δεν υπάρχουν πολίτριες, πρέπει να ξέρεις.
0: Αν έχουν
3: με την παραδοσιακή πολίτριες έννοια του, ναι, όρου. Δεν περιμένεις την πολίτρια να σου κατεβάσει. Είναι σαν το σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι. Πας μόνος σου και βλέπεις.
0: Επειδή εσύ είσαι η καλύτερη μου φίλη και το ξέρεις, το έχω πει και δημόσια και προσωπικά, μπορείς να πεις τι κάνετε τόση ώρα για να ξέρω, βλέποντας ένα μπλουζάκι, πας μια φίλη.
3: Η πιο δραματική εμπειρία που είχα.
0: Κάτσε να πάω σε έναν κρατή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Δημήτρη, έχεις ακούσει που συζητάνε δύο άντρες και λέει όταν προχωράς στον δρόμο με τη γυναίκα σου, την κρατάς από το χέρι. Την κρατάω, αλλιώς μπαίνει μέσα και ψωνίζει.
3: Ναι.
6: Δεν το μεθάλαβες.
0: Όχι.
3: Την κρατάω, λέει, αλλιώς μπαίνει μέσα και ψωνίζει.
0: Α, την έχει δεμένη εννοείται, ναι, να μην πάει να ψωνίσει. Ναι. Καλή. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Για εξήγησέ μου, Ευγενία, επειδή είσαι φιλαράκι, για πες.
3: Λοιπόν, οι γυναίκες πρέπει να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, γιατί έχετε φτάσει και σε μια ηλικία πολύ από εσάς και μου κάνει εντύπωση που δεν το ξέρετε
0: και
3: δεν
0: το έχετε καταλάβει.
3: Μπράβο, είστε δυο και τρεις ενήλικες μαζί, ηλικιακά. Η γυναίκα κοιτάει τη λεπτομέρεια. Αυτό που θα δεις εσύ ένα μπλουζάκι και θα πεις, έλα, ωραίο είναι, πάρτο. Η γυναίκα θα δει το ύφασμα, τη ραφή, το μέγεθος, θα το δοκιμάσει.
0: Πόση
3: θα ξαναμπεί στο δοκιμαστήριο. Θα πάρει την κολλητή της τηλέφωνο, βιντεοκλήση, να της πει για δες, με κάνει χοντρή, φαίνεται από εδώ έτσι, μήπως δείχνει την πλάτη μου κάπως, μήπως λίγο εδώ μπροστά κάτι αυτό. Αν δεν είναι η κολλητή εκείνη την ώρα και δεν μπορεί να απαντήσει τη βιντεοκλήση, θα αφήσει το μπλουζάκι, θα πει την πολύτερη ευχαριστώ πολύ, θα ξαναέρθω, θα πάρει την κολλητή άλλη μέρα, θα ξαναπάνε μαζί να
0: για το μπλουζάκι.
3: Δούμε. Ναι, βέβαια.
0: Για το μπλουζάκι.
3: Ναι. Γιατί η γυναίκα κοιτάει τη λεπτομέρεια. Εσύ θα πάρεις ένα μπλουζάκι και θα πεις, τι είναι αυτό, μπλε, ναι, πάρτο, μπλε.
0: Παιδί μου, έτσι,
3: τι
0: ναι.
3: Είναι extra large, large.
0: Ναι, ναι, θα
3: είναι
0: δω.
3: Χειμερινό, είναι φθινοπορεινό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: είναι προπέρσινο,
0: ναι, ναι.
3: Είναι μαϊμού,
0: ναι.
3: Θα πληρώσεις λεφτά που δεν πρέπει.
0: Ναι.
3: Σου χαμογέλασε η πολίτρια και λες, αχ, τι
0: ναι,
3: ωραίο χαμόγελο,
0: ναι,
3: πάρτο.
0: Ναι, είχα πάρει κάποτε ένα πέπερ παντελόνι πανάκριβο, μικρός ήμουν, γιατί η πολίτρια όχι με χαμογέλασε, μου το φόρεσε κιόλα το παντελόνι εδώ στο Πετρίδι, στην Ερμού, το θυμάμαι, όταν ήμουν 18, πριν από 40 χρόνια.
3: Οι πετρίδες, λέω, οι πολίτριες βέβαια δεν κάνουν τέτοια, έτσι.
0: Εγώ το σου μιλάω τώρα για το 1974, κυρία Δημαρή, το 78, πότε ήταν, σε παρακαλώ. Άκου ένα τραγούδι που σου αφιερώνω.
7: Ο Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Αφιερωμένο σε κάθε κορίτσι, σε κάθε κυρία. A girl like you. Δώσουμε ακόμη μια απάντηση. Μετά από όλο αυτό το σκηνικό που μου είπες τώρα, στη φίλη μου, το Viber, το Miber, υπάρχει περίπτωση να πας σπίτι και την άλλη μέρα το γυρίζεις γιατί δεν σου άρεσε?
3: Φυσικά. Το έχω ζήσει εκατοντάδες, την κυριολεξία εκατοντάδες φορές με φίλες και κολλητές αυτό.
0: Δηλαδή μετά από όλο αυτό το σενάριο.
3: Ήμασταν στα μαγαζιά, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες και όταν λέμε μαγαζιά, μην φανταστείς όλη την Τζιμίσκη υπεραδόθε.
0: Ναι.
3: Σε δύο μαγαζιά.
0: Ναι.
3: 3 ώρες.
0: Ναι.
3: Και αυτό και εκείνο και να και νου. Και μετά από 2 μέρες μου λέει, Βιργινίτσα, θα το γυρίσω το πουκάμισο. Έχω την εντύπωση ότι δεν μου κάνει ωραίο λαιμό.
0: Τελικά.
3: Δεν μου κολακεύει τα μπράτσα.
0: Τελικά, ο Χριστός ήξερε γιατί δεν παντρεύτηκε. Δεν υφεύθηκε, για να είμαι και σωστός. Παντρεύονται.
3: Η εγκέφαλη μας είναι προγραμματισμένη διαφορετικά. Και ευτυχώς γι' αυτό το λόγο έχει φροντίσει η φύση.
0: Δηλαδή,
3: η λεπτομέρεια
0: αυτό το
3: που δεν βλέπεις εσύ στο σπίτι,
0: ναι,
3: και τη βλέπει η Μαρία,
0: ναι,
3: είναι γιατί ο εγκέφαλός της λειτουργεί διαφορετικά από τον δικό σου.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Και για να δεις μια λεπτομέρεια σε ένα μπλουζάκι, θες 3 μέρες.
3: Η λεπτομέρεια, επαναλαμβάνω, είναι η δουλειά της γυναίκας.
0: Μαζί σου είμαι,
3: σε
0: εγώ συμφωνώ.
3: Σε όλους τους τομείς. Και στις δουλειές επίσης.
0: Α, στις δουλειές για τα ρούχα.
3: Όχι, α, στις δουλειές. Σε όλα θέλω να πω. Ο εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος για να βλέπει τη λεπτομέρεια. Από το σκουπιδάκι κάτω το ψηλό που εσύ δεν θα δεις όταν
0: σκουπίσεις,
3: αλλά η γυναίκα θα το δει και θα το τσεκάρει και θα το κάνει, μέχρι τη λεπτομέρεια στο Excel που εσύ το βγάζεις και λες, έλα πάρ' το, δώσ' το, έτοιμο είναι, και εσύ λες, α, περίμενε λίγο
0: για
3: να τσεκάρει.
0: Για το πρώτο από τα δύο έχω την απάντηση, για ποιο λόγο βλέπει το σκουπιδάκι η γυναίκα στο σπίτι. Για να ταχώσει τον άντρα. Είναι ένα.
3: Τρολάρης, αλλά αυτό είναι το τελευταίο μέσο που έχεις να χρησιμοποιήσεις.
0: Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Γεια σας, αγαπητέ.
8: Λοιπόν, αν δεν είχα το κορίτσι μου, με τα ρούχα της δουλειάς θα έβγαινα και το βράδυ έξω.
3: Πείτε τα, αγαπητέ μου.
0: Γιατί άσχημο είναι.
8: Η αλήθεια είναι αυτή, Δημήτρη, εμένα προσωπικά μου τα φέρνει στο σπίτι και αν κάνω και καμιά παρατήρηση πάει και τα αλλάζει πάλι μόνο.
3: Α, ψωνίζει για τον άντρα της, έτσι είναι.
8: Δεν το συζητάω. Αν δεν την είχα, σου λέω, με τα παπούτσια, μόνο παπούτσια πάω και παίρνω για.
0: Μια χαρά, ρε φίλε, η ζωή σου ήταν πιο εύκολη.
8: Όχι, δεν θα ήταν.
0: Γιατί? Εγώ όταν είναι να βγούμε έξω, κάθομαι γυμνός στο σαλόνι, περιμένω να με ντύσει. Γιατί ό,τι και να φορέσω, πάντα της αρέσει το άλλο. Ό,τι δεν φοράω, της αρέσει. Μου λέει, τι είναι αυτά που φοράς? Έτσι θα βγούμε.
3: Συγγνώμη.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ μου.
3: Ξεχνάς φάση που ήμασταν έξω να πάμε σε ραντεβού για δουλειά, σε συνάντηση και σε βλέπω έχεις φορέσει τα πιο ατέριαστα χρώματα και
0: φάση.
3: Εσύ
0: πριν από πολλά... στον δρόμο γυρίζουν τα βλέμματα με κοιτάνε.
3: Άκουσα. Είμαστε στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε σε ένα ραντεβού για δουλειά, σε μια συνάντηση.
0: Ναι.
3: Και μπαίνω εγώ μέσα και με το που μπαίνω, χλάτ, δεν προλαβαίνω από ό,τι καλημέρα. Βλέπω τον Δημήτρη από πάνω μέχρι κάτω. Του λέω, τι είναι αυτά που φοράς? Μου λέει, γιατί, τι έχουν? Παιδιά, φορούσε τα πιο ατέριαστα υφάσματα και τα πιο ατέριαστα χρώματα.
0: Ναι, εγώ τα πηγαίνω σε ραντεβού, πάω το μυαλό μου, δεν πάω τα ρούχα μου.
3: Ναι, αλλά και τα ρούχα. Και του λέω, συγγνώμη, λέω, η Μαρία ήταν σπίτι? Όχι, μου λέει. Α, εντάξει, έτσι εξηγείται.
0: Έτσι εξηγείται, ναι. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Θα πρέπει να. Έχουμε τόσα άλλα πράγματα να μας αγχώνουν. Θα πρέπει να μας αγχώνει και η λεπτομέρεια στον τίσιμο.
3: Πρόσεξε λοιπόν, χωρίς να θέλω να φανώ ούτε σεξιστική ούτε τίποτα, πιστεύω ότι η εγκέφαλή μας και λόγω της διαφορετικής λειτουργίας τόσα χρόνια είναι προγραμματισμένη. Ο άντρας τραβάει μπροστά, είναι πιο ηγέτης, οργανώνει στο μέλλον και η γυναίκα προσέχει τη λεπτομέρεια γιατί χρειάζονται και τα δύο στην υλοποίηση. Κάνω λάθος?
0: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
3: Ο Γιάννης εδώ γράφει: η γυναίκα βλέπει λεπτομέρειες παντού εκτός από το αυτοκίνητο.
0: Τι εννοείς, το αυτοκίνητο δεν βλέπει λεπτομέρειες? Α, το δικό της αυτοκίνητο.
3: Ναι,
0: ναι, ναι. Ένα μπάχαλο είναι το αυτοκίνητο μιας κλασικής οδηγού. Ενώ τα υπόλοιπα τα προσέχει, είναι αλήθεια. Κοίταξε, εγώ αυτό που θαυμάζω στα κορίτσια της παρέας, τις γυναίκες, είναι πώς μπορούν και οδηγούν, μιλάνε στο κινητό και ταυτοχρόνως βάφονται.
3: Ναι, γιατί είμαστε multitasking. Για δες εσύ εκεί στο γραφείο τι γίνεται.
0: Τι γίνεται?
3: Όταν εγώ κάνω 1000 πράγματα ταυτόχρονα και μου λες, δεν μ' αρέσει, και σε κάποια βάση σου λέω κάτι, μου λες, δεν μπορώ τώρα, γράφω.
0: Ναι, γράφω.
3: Ούτε να μ' ακούσει δεν μπορεί.
0: Ναι, ναι, αλλά εγώ τα γράφω αριστουργήματα, κυρία Δημαρέση, όχι προχειράτσες.
3: Εγώ γράφω φλιναφήματα.
0: Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ.
3: Έλα τώρα.
0: Σε παρακαλώ.
3: Πες ότι δεν
0: προχωρήστε πιο μπροστά, παρακαλώ.
3: Δεν είστε multitasking, να τελειώνουμε.
0: Multitasking που κάνουμε τα πάντα ταυτοχρόνως,
3: Ναπολέοντες. Πολλά πράγματα μαζί.
0: Βούλτευση, μπορεί να το κάνει. Η άστη βούλτευση. Είδες χορό η Τσαχπίνα η ζωή σε ένα φεστιβάλ?
3: Όχι και χορό, σε παρακαλώ. Δεν θέλω το, δεν θέλω.
0: Το έχει τραγούδισε κιόλα, το έχει το βίντεο.
3: Δεν θέλω, είναι
0: γιατί?
3: Χάλια.
0: Γιατί?
3: Είναι χάλια η φάση, δεν είναι λέω για τη ζωή.
0: Έχει το βίντεο που τραγουδάει.
3: Το παίξαμε και προχτές το παίξαμε.
0: Παλιότερα.
3: Έσχος δηλαδή, πραγματικά. Πού το είδες εσύ το ωραίο? Που φοράει, είναι 2 μέτρα γυναίκα, φοράει 2 μέτρα μικρότερα νούμερα ρούχα.
0: Για και... φαίνεται πιο λεπτή ρε εσύ,
3: δεν, δεν είναι αυτό. Δεν φαίνεσαι πιο λεπτή αν φοράς 2 μέτρα, 2 νούμερα μικρότερα ρούχα.
0: Εκείνα μία, σαν τον Ντέμι Ρουσό πρέπει να βγαίνει.
3: Στη λίστα.
0: Πρέπει
3: το μπουφάν, το μπουφάν, επειδή είναι μεγαλώσωμη γυναίκα η ζωή. Δεν μιλάω για τα κιλά, μεγαλώσωμη. Έχει πλάτες, έτσι. Να. Είναι από τον μπαμπά της η κορμοστασιά. Φοράει ένα δερματινάκι, το οποίο σε κάποια βάση προσπαθεί να το κλείσει και το δερματινάκι όχι απλά δεν κλείνει. Αρνείται την ύπαρξή του εκείνη τη στιγμή. Λέει, πού με βάλανε, γιατί με ζορίζουνε, αφήστε με να φύγω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η γυναίκα έχει διαστάσεις και τι να κάνει, τι να φορέσει.
3: Να πάρει ένα νούμερο μεγαλύτερο δερματινάκι. Υπάρχουν και νούμερα για πιο μεγαλόσωμα κορμιά, μεγαλόσωμα.
0: Λες επειδή φοράει στενά να ανεβριάζει.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν σας φύγει το παντελόνι δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Εγώ το παθαίνω με το πουκάμισο στην τηλεόραση, το οποίο κουμπί πάνω-πάνω δεν μπορώ. Άμα το κουμπώσω δεν μπορώ να λειτουργήσω.
3: Δηλαδή, εγώ εκείνο το δερματινάκι το λυπήθηκα. Άμα είχε στόμα να μιλήσει, δεν θα πω για κάτι άλλο, το δερματινάκι που έβλεπα να το τραβάει,
0: θα
3: να προσπαθεί να το κλείσει.
0: Θα της πούμε να φορέσει κάτι σαν αυτά που φοράει ο Ντέμις Ρούσος. Γιατί? Άσχημο στον Ντέμι Ρούσο.
3: Δεν θέλω να πω ότι δεν να βάλει και λεπία γυναίκα.
0: Άκου Ντέμι Ρούσο που φοράει άνετα ρούχα και έτερα που τραγουδάει, ενώ αυτή με τα στενά δεν μπορεί. Άκου φωνή.

0: Δεν είχαμε Πλούταρχο τότε.
1: Ενώ τώρα και ένα και δύο και τρεις.
0: Όλοι για έρωτα.
1: Πόσους Πλούταρχους έχουμε από την οικογένεια, Κακοσέους.
0: Ναι, αλλά σαν τον original, αλλά με την καψούρα δεν έχει δεύτερο νομίζω. Είχαμε και Σταύρο Ζώρα. Το ξέρεις, Σταύρο Ζώρα.
1: Ακουστά τον έχω.
0: Δεν ξέρεις το Σταύρο Ζώρα, κυρία Δημαρέση. Τι νιάτα πέρασε, κοπέλα μου. Δεν άκουσε το τραγούδι που λέει.
1: Ρόρι Γκάλαχερ άκουγα, φιλαράκι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όταν ερωτεύτηκε, όταν ήσουν μικρούλα και ερωτεύτηκε πρώτη φορά.
1: Εγώ δεν ερωτευόμουν με Σταύρο Ζώρα. Και πάλι στο λέω.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Σοβαρότατα.
0: Δηλαδή εκείνο που λέει εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ, δεν.
1: Αυτά τα ακούγει η μαμά μου, Χριστιανέ μου.
0: Εσύ με τι ερωτευόσουν να δημαρέσει.
1: Όχι, ρε Δημήτρη.
0: Ποιο, πε μου ένα ερωτικό συγκρότημα ή τραγουδιστή τότε εκείνη την εποχή. Βοσκόπουλο άκουγε.
1: Πουλόπουλο. Προ Θεού, τι βοσκό. Πάλι τα ίδια.
0: Τι...
1: Αυτή είναι η γενιά της μαμάς μου, λέμε, Βοσκόπουλος και Πουλόπουλος.
0: Έλα λίγο στη δική σου τη γενιά, εσύ με τι
1: ρωτήσατε. Στη δικιά μου τη γενιά δεν γαρμπή. Άκουγατε. Όχι, ούτε γαρμπή άκουγα στα νιάτα μου όταν ήμουν μικρούλα.
0: Ποιο τραγούδι, Ολυμπιαν
1: Σόκη. Δεν άκουγα ελληνικά, παιδί μου, όταν ήμουν μικρούλα.
0: Όταν...
1: Δεν άκουγα ελληνικά.
0: Όταν ένιωθες έρωτα. Όταν ένιωθες έρωτα, α πούμε, τι τραγούδια βάζει να ακούσει.
1: Ροκ, μπαλάντες, White Snake, τέτοια πράγματα. Ζωή.
0: Εγώ δεν ακούω τη φωνή της εδώ.
1: Καταρχάς είναι κακό ήχο ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Μα δεν μπορώ να ακούσει τη φωνή της. Είναι και η κεφαλά εκεί, πώς τη λένε. Δεν είναι.
0: Η Τζόρτια τραγουδούσε.
1: Τραγουδούσε. Τώρα ό,τι ακούσα από αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνει το 7 λεπτό. Ε? Το χαλαρό, το ωραίο, το τσακπινιάρικο, γιατί χρειάζεται και αυτά η ζωή. Διαφορετικά, παιδιά, θα φρίξουμε με 2,5 ευρώ την βενζίνη. Με τις μπάμιες, ξέρω εγώ πόσο κάνουν. Τι είναι το πιο ακριβό που σε ενοχλεί, Βιργινία, που το χρειάζεσαι, όχι που το επιθυμείς, που θες και είναι ακριβό.
1: Στην καθημερινότητά μου.
0: Ναι, ναι, στην καθημερινότητά σου. Πέρα τη βενζίνη.
1: Στην καθημερινότητα. Από αυτά που τρώμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ για παράδειγμα, cornflakes, θέλω να, άμα δεν φάω cornflakes το πρωί, δεν φεύγω το σπίτι. Ή ξέρω εγώ, ναι, με γάλα.
1: Είναι... Είσαι, Χριστιανέ μου, 7χρονο και τρως cornflakes το
0: τι
1: πρωί.
0: Τι λες, κυρία Δημαρέση.
1: Πού ζεις, ρε Δημήτρη.
0: Τι πρωινό θα φάω, εσύ, Βιργινία, συγγνώμη δηλαδή. Ομελέτα, ποιος θα μου την κάνει, λουκάνικα πρωί-πρωί.
1: Δεν σου είπα να φας λουκάνικα, γιατί παίρνεις και χάπι, δεν παίρνεις, για χοληστερίνη στην ηλικία σου.
0: Υπάρχουν λουκάνικα από σόγια.
1: Καλά, άμα τα φας, δεν θα τα ξαναφάς.
0: Μου το έχουν πει.
1: Έτρωγα κοιμά από σόγια.
0: Άκου να σου πω τώρα, εγώ σου μιλάω σοβαρά. Τα cornflakes, δηλαδή και τα. Πώς τα λένε τα. Τα... Γελάω γιατί ο,
1: κοίτα,
0: ο Κωστής λέει πως άκουγε στο φωτιά τα Σαββατόβραδα.
1: Φωτιά στα Σαββατόβραδα.
0: Ποιο είναι το πιο ακριβό, ρε παιδί μου, αυτό που σε πονάει.
1: Κοίτα, μας πονάει. Τώρα, κοίτα, εγώ επειδή κάνω ειδική διατροφή, δεν κάνω διατροφή που κάνει μια οικογένεια με παιδιά. Πονάει το ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς έχουμε τον μπαμπά και μας παίρνει κάτι τελικέδες.
0: Ναι.
1: Πονάει όμως χαρίσιος ο κοιμάς.
0: Τυράκι.
1: Το τυρί,
0: η
1: φέτα, ναι, βέβαια εγώ δεν τρώω πολύ, άντρας μου τρώει, αλλά ναι, και αυτό πονάει. Γενικά πονάνε τα πράγματα, ξέρεις τι γίνεται, το περισσότερο που πονάει θα σου πω ποιο είναι και θα γελάσεις.
0: Για πες.
1: Κάθε φορά που πάει ο άντρας μου στο σούπερ μάρκετ, γιατί εγώ δεν πάω, αποφεύγω, το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ, γυρνάει ο Γιώργος και την ώρα που βάζει τα πράγματα στα ντουλάπια και στα ψυγεία και σε αυτά, κάνει έτσι. Μουρμουράει και λέει: κοίτα να δεις ο καφές. Λέει: την προηγούμενη φορά τον πήρα τόσο, τώρα τον πήρα τόσο.
0: Να, ο καφές.
1: Τελειώνει ο καφές, φυσικά, γιατί εγώ πίνω κουβάδες καφέ. Ανοίγει το ψυγείο, βάζει μέσα τη φέτα. Κοίτα να δεις η φέτα 20 λεπτά πάνω από την προηγούμενη φορά. Και εκείνη την ώρα είναι λες και ακούω όλη την κρίνια μέσα στα αυτοί μου, που δεν φταίει βέβαια, γιατί τα βλέπει και τα λέει έτσι.
0: Να πας εσύ στο σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό πονάει πιο πολύ.
0: Να πας εσύ στο σούπερ μάρκετ, άμα θέλει να με γκρινιάζει.
1: Όχι, γιατί μετά θα γκρινιάζει εγώ και δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Να και η Χρύσα λέει εδώ δημητριακά και μοσχάρι πονάνε. Γράψτε τι σας πονάει από το σούπερ μάρκετ.
0: Α, παιδιά. Ωραία. Βασικό όμως. Δηλαδή μην πεις το άμα πονάει το.
1: Σου λέω, εμένα με πονάει.
0: Το τυρί το μουχλιασμένο, όπως το λένε, το ακριβό.
1: Γιατί δεν θέλεις να φας ροκφόρ.
0: Τώρα σου λέγα μια βαριά κουβέντα.
1: Μιλάς εσύ για λέει.
0: Το ροκφόρ σε μάρα. Ανοίξει και στην Καλαμάτα ροκφόρ.
1: Σε παρακαλώ πολύ, ροκφόρ είχαμε από μικρά
0: στην Καλαμάτα.
1: Άρεσε πάρα πολύ στη μαμά μου το ροκφόρ.
0: Ροκφόρ θέλει.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι. Άλλο blue cheese, άλλο ροκφόρ.
0: Ναι, εγώ να πάρει το blue cheese.
1: Θα πάρεις εσύ το πλούτο. Λοιπόν, εμένα ας πούμε πονάει το μοσχάρι. Γιατί ενώ πάει ο Γιώργος σούπερ μάρκετ, μια φορά έλειπε, έπρεπε να πάω στον Κρεοπόλη μετά από χρόνια. Και εκεί που νόμιζα εγώ ότι τον παίρνουμε 12-13 ευρώ το κιλό, ξαφνικά πάω στο ταμείο και μου λέει 19,5. Και είμαι έτσι εγώ. Δίνω την κάρτα και κάνω ότι. Μου βγαίνει μια κραυγούλα.
0: Για γράψτε τώρα, η Χρύσα λέει για τα κονφλέξ. Για μένα τα κονφλέξ πολύ με. Επειδή και τα παιδιά. Δηλαδή ανοίγει το κουτί, 6 ευρώ, τελειώνει σε μια μέρα. Σε μια μέρα το κουτάκι με τα κονφλέξ.
1: Μόνο κονφλέξ τρώτε στην παρέα.
0: Το πρωί είναι. Ναι, η Χρύσα είναι φίλη μου. Δεν κατάλαβα.
1: Επεξεργασμένα δημητριακά λοιπόν. Εξαιρετική.
0: Κονφλέξ τα λέμε εμείς.
1: Επεξεργασμένα δημητριακά.
0: Ναι, είναι η πιο καλή τροφή.
1: Καλά. Έχει μείνει 20 χρόνια πίσω, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Ποιος θα καθίσει πρέπει τώρα, καθίσει ο Αλέξανδρος να κάνει φέτα, μέλι και...
1: Γιατί ο Αλέξανδρος τι είναι, κανένα μωρό 5 χρονών?
0: Όχι, είναι 17.
1: Δεν ξέρει ότι καλή διατροφή πλέον έχει άλλα πράγματα. Όχι, να προτιμάει... φάει γιαούρτι,
0: όχι.
1: Να φάει αυγά.
0: Όχι, προτιμάει
1: να
0: τα
1: φάει κονφλέξ. Τυρί που είναι καθαρή πρωτεΐνη, όλα αυτά και μία επεξεργασμένα.
0: Προτιμάει το κονφλέξ. Μπορώ να στερήσω όπως τα παιδιά μου το κονφλέξ τους.
1: Έλα, βάλε ένα ξανθόπουλο να κλαίει εκεί.
0: Έλατε. Λοιπόν, για γράψτε μας εδώ στα Viber. Ποιο είναι από τα βασικά προϊόντα της καθημερινότητας, πέρα από τη βενζίνη βέβαια, τα καύσιμα, που σας πονάει περισσότερο? Που ρε παιδί μου είναι πολύ μεγάλη ανάγκη στο σπίτι και οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια σας έχει βγάλει από τα ρούχα σας.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Σκύπ σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
13: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
14: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
14: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Χαμούλης.
1: Λοιπόν,
0: χαμούλης.
1: Πριν πάμε στα μηνύματά σας, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber για το τι σας πονάει από το σούπερ μάρκετ, να σας δώσω εγώ μια έκτακτη είδηση. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος στην Αττική. Εξαρθρώνεται εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Τι κάνανε? Ανοίγαν εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, μαζεύονταν ασφαλιστικές εσφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ, βάζαν λουκέτο στις εταιρείες και οι οφειλές μέναν απλήρωτες. Συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων αρχηγός έξω κοινοβουλευτικού κόμματος.
0: Ο οποίος είχε κατέβει με ένα γνωστό κόμμα πατριωτικό.
1: Ο οποίος είχε κατέβει με πατριωτικό κόμμα και μετά.
0: Όχι με τη Χρυσή Αυγή.
1: Πήρε και μετά πήρε άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και επίσης πατριωτικό. Και ήταν πρόεδρος κόμματος πλέον.
0: Πατριωτικού.
1: Πατριωτικό πάλι.
0: Ναι.
1: Και ήταν και εναντίον της ταυτότητας και εναντίον των εμβολίων και εναντίον όλων. Έτσι, για τέτοιο άνθρωπο μιλάμε.
0: Ναι. Έχω για την καμπούλα σου πράγματα. Θα έλεγε κανείς.
1: Και πολύ ό,τι καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, γέροντα.
0: Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Λοιπόν, κάτσα σου. Ο κόσμος εδώ υποφέρει, κυρία Δημαρέση, βλέπετε.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τρεις γράψατε για το κατσικίσιο. Τελικά, πολλοί κόσμοι πίνουν.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το κατσικίσιο, το τυρί.
0: Αχ, Βιργινία.
1: Εγώ τώρα τελευταία τα ανακάλυψα. Νόμιζα μυρίζει το κατσικίσιο και είναι τέλειο, παιδιά.
0: Βιργινία, να σου πω κάτι. Έχει 8-10 χρόνια σπίτι μόνο κατσικίσιο έχουμε και τυρί.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ ωραίο.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά.
1: Το κατσικίσιο, το τυρί.
0: Σε σχέση με το άλλο. Σε σχέση με το άλλο.
1: Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το κατσικίσιο.
0: Κάνει πλάκα τώρα όμω στην Βιργινία. Σου αρέσει το κατσικίσιο πιο πολύ από το. Το άλλο τι είναι, πρόβιο είναι, τι είναι, αγελαδινό.
1: Αλλά πιο πολύ μου αρέσει το κατσικίσιο.
0: Τώρα μιλάω σοβαρά. Και το γάλα.
1: Μην ξεχνά. Εμεί εκεί στα χωριά μου που έχουμε μόνο κατσίκε, μόνο τέτοια τυριά έχουμε. Λοιπόν. Εδώ ακροατής, μας πονάνε οι τιμές, το τυρί στις γραβιέρες, το μοσχάρι και ο καφές. Ο Κωνσταντίνος λέει λάδι και τυρί.
0: Λάδι και τυρί.
1: Ακροατής και φίλος λέει με πονάει προβατίνα. Το κατσικίσιο γάλα και το κατσικίσιο τυρί λέει Νάνση. Ο Ευάγγελος λέει αγορά κρέατος έχει ακριβήνει το καλό υγιεινό κρέας. Θα συμφωνήσω.
0: Έχει δίκιο απόλυτος αυτό.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το καλό κρέας το ποιοτικό.
0: Έτσι κι αλλιώς το κρέας είναι εισαγόμενο, παιδιά. Δεν έχουμε εμείς ποσότητες στην Ελλάδα. Όπως και τώρα με τα ψάρια που γίνεται πολύς ντόρος. Θα λείπουν τα ελληνικά ψάρια, αλλά έτσι κι αλλιώς η πλειονότητα των ψαριών είναι από το εξωτερικό. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι να σου πω, όπως θέλεις.
1: Λοιπόν, η Έλλη λέει απορρυπαντικά, χαρτικά, σαμπουάν, είδη προσωπικής υγιεινής. Επίσης, σωστό, Έλλη μου. Τι λέει εδώ. Πονάει η εφηβεία, λέει.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Δύο αγοριών πρώτης και τρίτης ηλικίου.
0: Ακριβώς τα δικά
1: που θέλουν να φάνε ό,τι βλέπουν στο ψυγείο. Μαγειρεύουμε και βραδινό, κανονικά όπως το μεσημέρι. Πήγα προχθές για πίτσα οικογενειακός, παραγγείλαμε 4 γίγας. 48 σεντιμέτρ, τι είναι αυτό, περίμετρο.
0: 48 τετραγωνικά, ναι.
1: Αυτό είναι σαρωτώντα, σαν τραπεζομάντιλο. Και δεν έμεινε, λέει, ψίχουλο. Ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης εδώ. Στο σούπερ μάρκετ, λέει, με καίει η Βίκη στα αλλαντικά.
0: Ποιος? Είναι καψούρης με τη Βίκη στα αλλαντικά.
1: Στο σούπερ μάρκετ, με καίει η Βίκη στα αλλαντικά.
0: Σε ποιο σούπερ μάρκετ, Γιάννης, λέμε. Να στείλουμε χαιρετήματα στη Βίκη. Σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι, γράψε Γιάννη να στείλουμε στη Βίκη μήνυμα ότι καίγεται ο άλλος, λιώνει. Σε βλέπει σαν μορταδέλα.
1: Βίκη, θα αφιερώνουμε τραγούδια για τη Βίκη. Λοιπόν, άλλος ακροατής λέει το χαβιάρι, το παντεσπάνι απλά καθημερινά τρολάρι. Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, αφιερώσει η φίλη μας με τα εφηβάκια το τραγούδι αυτό στα παιδάκια. Να πείτε στα παιδιά να ακούνε Θέμη Αδαμαντίδη. Ανδρεάδη.

κύκλος είναι η ζωή, Βιργινία. Αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ παλιό. Δεν θυμάμαι ποιες δεκαετίες. Το 80 μπορεί να είναι και το 70. Και τότε τα ίδια. Ο Ανδρεάδης τραγουδούσε το «Πριν 30 χρόνια τρώγαμε μπομπότα και ξερό ψωμί και εσύ, Δημητράκη, δεν τρως το φαΐ σου».

0: Ωραία, φίλε, επανάληψη είναι. Όντως είναι επανάληψη.
1: Περάσαμε τη γενιά που στερήθηκε λόγω κατοχής και τα λοιπά και μετά μπούκωνε τα παιδιά φαγητό. Γιατί το ζήσε εκεί η προηγούμενη γενιά, έτσι, αυτό. Και τώρα είμαστε σε άλλη φάση με εσάς και τα παιδιά, ας πούμε.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να φάει κάτι που έχει μαγειρευτεί το μεσημέρι για μεσημεριανό, Βυργινία, το βράδυ, δεν τρώνε τα παιδιά. Α, πολύ
1: δεν κάνουν, δεν τρώνε το ίδιο.
0: Ναι, παιδί μου, το βράδυ δεν τρώνε το ίδιο.
1: Γιατί τι έχει
0: πρέπει...
1: το ίδιο.
0: Δεν. Πολύ δεν περισσότερο την άλλη μέρα, δεν υπάρχει. Γι' αυτό κάνεις μικρά φαγητά.
1: Εντάξει, κοίτα τα παιδιά, όπως τα συνηθίζεις.
0: Μαζί σου είμαι, ναι. Γι' αυτό κάνεις.
1: Γιατί εμένα η μαμά μου είχε μαγαζί.
0: Καλά,
1: και δούλευε.
0: Και εμένα η μαμά μου τρεις μέρες έτρωγα.
1: Είχε μαγαζί
0: γίγαντες.
1: Και δούλευε και δεν υπήρχε περίπτωση να της πω μαμά, δεν τρώω το μεσημεριανό.
0: Στην κατοχή αυτά.
1: Όχι, καμία κατοχή. Με συγχωρεί, χάρη. Θα μου έλεγε παιδί μου, όταν πεινάσεις εκείνο το φαγητό, κάτσε και φάει.
0: Μπα, εμάς άμα δεν το φαγητό.
1: Γυναίκες βράδυ... δηλαδή που δούλευαν 12 και 15 ώρες την ημέρα δεν υπήρχε να κάνω.
0: Παιδί μου, τα παιδιά τέτοια τι άμα σου πει το παιδί δεν θα φτιάξω τόστ.
1: Μη φά.
0: Ναι, κάνει τόστ.
1: Κάνε το.
0: Εκεί σου πιάνουν τύψεις. Λες, φίλε, πάλι τζακ φουτ.
1: Θα σε πιάσουν οι τύψεις γιατί έφαγε τόστ.
0: Ναι, τύψεις.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Από τις τύψεις σας θα παθαίνετε ό,τι παθαίνετε.
0: Ναι, δεν
1: η δικιά μας η γενιά, οι μαμάδες μας που είχαν λιγότερες τύψεις, δεν τους βγήκε σε κακό.
0: Μισό το λίγο, να σου πω κάτι, Βυργινία. Σου λέει το παιδί, δεν θέλω να φάω το βράδυ.
1: Μη φας. Η δικιά μας, οι μαμάδες, η δικιά μας η γενιά, ξέρεις τι θα έλεγε. Μη σώσει, παιδί μου.
0: Εντάξει, και εμείς ναι, έτσι μας λέει. Δεν χρειάζεται να κάνω το
2: παιδί. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Με συγχωρείτε.
0: Τρώνε άμα, το στάκι.
2: Αν μου πει μαμά, δεν μπορώ να φάω το φαγητό, δεν θέλω. Θα μου φτιάξει κάτι. Εννοείται θα φτιάξω τραχανά. Γι' αυτό έχω πάντα τραχανά, χυλοπίτες. Κάτι θα έχω γρήγορο. Ένα αυγό τηγανιτό σε δύο λεπτά.
0: Κατοχικά τη βγάζετε. Εμείς έχουμε κάτι, πώς το λένε αυτό το τυρί.
1: Σιγά, δεν δίνει και μπομπότα στα παιδιά.
0: Πώς το λένε αυτό το τυρί που είπες.
2: Συγγνώμη, παιδιά, κατσικίσιο. Ο τραχανάς είναι και οι χυλοπίτες.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Κατοχικό. Τραχανά. Number one είναι το
1: κάθε
2: καλύτερο.
1: Κυριακή βράδυ τρώμε τραχανά.
2: Δεν είναι τέλειος.
0: Ναι. Τέλειος είναι.
1: Για λοιπόν, να φάει ο χυλοπίτος.
2: Και επίσης σκέφτομαι για τον εαυτό μου, γιατί άμα την αφήσω νηστική, η γκρίνια θα πάει σύννεφο και εγώ δεν μπορώ. Ανεβάζω πίεση.
0: Όχι, ειλικρινά σου μιλάμε να πούνε ολόκληρα γομάρια, έτσι. Το μεσημεριανό φαΐ δεν θα το φάνε το βράδυ.
2: Και εμένα κάπως έτσι πάει.
0: Ναι. Τους λέω, δεν θα φάτε. Εντάξει, δεν θα φάτε, φύγετε. Και πάνε και κάνουν τόστ. Και μετά λες κάσα.
2: Αυτό εμένα δεν με χαλάει. Άμα κάνει μόνη της, πολύ ευχαρίστη.
0: Ναι, παιδιά, δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Είδες τι προβλήματα έχει ο κόσμος.
1: Τεράστια προβλήματα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Δεν τρώει το παιδί το ίδιο φαγητό μεσημέρι βράδυ.
0: Πού να πεις
1: γιατί. Μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματά σας.
0: Πού να δεις την άλλη μέρα τι γίνεται. Σιγά μη φάει δεύτερη μέρα φαγητό. Εμείς τρεις μέρες τρώγαμε τέσσερις φασολάδα. Στο ψυγείο.
1: Σιγά καλέ, πού μαγείρευε η μαμά σου, σε καζάνι του στρατού.
0: Εγώ μαγείρευα.
1: Και πόσα φασόλια έκανες.
0: Παιδί μου, η δική μου ήταν γενικώς δεν ήταν σπίτι. Κάναν, δουλεύαν, ήταν μακριά στην επαρχία και τα λοιπά. Και εμένα μόνιμα σπίτι. Τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες. Τα κάνουμε. Κάθε μέρα μαγειρεύουμε. Έκανες μια φασολάδα μέχρι πάνω βαρβάτη. Και έβαζε με την κουτάλα από το ψυγείο για να μην χαλάσει. Έβαζε ένα κουτάλι στο πιάτο, το ζέστανε στο φούρνο μικροκυμάτων, το τρώγε. Την άλλη μέρα πάλι φασολάδα. Την άλλη φασόλα και την να πέμπτη μέρα έφευγε ο κόσμος από δίπλα σου.
2: Να πω κάτι. Μην γράφετε κακομαθημένα, ρε παιδιά.
1: Α τον κόσμο να γράφει. Μην γράφετε κακομαθημένα. Γιατί γράφετε κακομαθημένα.
0: Κακομαθημένα είναι. Κακομαθημένα.
2: Είναι κακομαθημένο.
0: Έχει δίκιο,
1: Βυργινία. Έλα, μισό λεπτό. Είναι κακομαθημένο.
0: Είναι κακομαθημένο. Έχει απόλυτο δίκιο.
2: Είναι κακομαθημένο ένα παιδί, αλλά δεν φάει να του φτιάξει κάτι άλλο να φάει.
0: Ναι, είναι πολύ καστά στην ηλικία που είναι.
1: Εσύ δηλαδή, αν δούλευε 15 ώρες την ημέρα, θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Όχι.
0: Εγώ πάντως.
2: Δεν μην είστε έτσι.
0: Τα θεωρώ κακομαθημένα.
2: Ο καθένας στο σπίτι του.
1: Αυτό λέμε. Αλλά ότι αυτό είναι κακομαθημένο ή καλομαθημένο. Κακομαθημένο δεν είναι μια νόρμα.
2: Φαΐ φτιάχνουμε στα παιδιά. Δεν του δίνουμε εξωτερικό.
0: Θα πρέπει μόνα του να τακτοποιήσουν.
2: Ένα αυτοκίνητο, σα αγοράζω να μάξει πάνε πάνω από ένα φαΐ του φτιάχνει.
1: Εγώ πιστεύω και νομίζω αποδεικνύεται και αυτό στη ζωή.
2: Νομίζω
1: ότι
2: πολλές μαμάδες θα συμφωνήσουν μαζί μου.
1: Δεν διαφωνώ εγώ μαζί σου, αλλά από τα μικρά πράγματα ξεκινάνε τα μεγάλα.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει, δηλαδή και το καλό ή κακό
2: αλλά,
1: μάθημα.
2: Αλλά και αυτό το. Άμα φτιάξει και ένα φαΐ στο παιδί σου, το κακομαθαίνεις.
1: Δεν είπαμε μια φορά.
2: Κλαίει άμα το πάρει αγκαλιά.
1: Δεν είπαμε μια φορά στο τόσο. Μιλάμε για επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές για παιδιά που έχουν πλέον μια ηλικία.
0: Παιδιά είναι λάθος τώρα, το συζητάμε.
2: Εντάξει, εγώ διαφωνώ, άλλο και. Okay.
0: Είναι λάθος. Να είναι 8 χρόνων, 9 το καταλαβαίνω. Εμένα έχει 18 πλάσο μεγάλο.
1: Αλλά προφανώς καθένας κάνει ό,τι νομίζει στο σπίτι του. Έτσι.
0: Μπαμπά, θα με πάρει στην προπόνηση, ναι. Μπαμπά, θα έρθει να με πάρει στην προπόνηση, ναι. Μπαμπά, ξέρει να πάρω λεωφορείο ή θα έρθει, θα έρθω. Δεν φταίει το παιδί.
1: Μπαμπάκια. Εγώ φταίω.
0: Ναι, εγώ φταίω, παιδιά. Εγώ ναι, τελειώνω 16 ώρες μετά, τελειώνω 10 ώρα από τηλεόραση και τρέχω να πάω σαν μπελόκυπους να τον πάρω για να μην κάνει 250 μέτρα με τα πόδια να πάει στη στάση. Ποιος φταίει, το παιδί φταίει. Εγώ φταίω.
1: Καθένας κάνει ό,τι νομίζει σπίτι του και δεν υποδεικνύουμε τίποτα σε κανέναν και σε.
0: Όχι, τα έχουμε, λέω, καλομαθημένα.
1: Ναι, εντάξει, γιατί όσο πάνε οι γενιές, εγώ βλέπω και τα δικά μου τα νύψια. Όλα είναι πιο καλομαθημένα από ό,τι ήμασταν εμείς. Αυτά που η μαμά μου απαγόρευε σε εμάς ρητός και κατηγορηματικός, δηλαδή εμάς δεν υπήρχε περίπτωση, τι να σου πω, μία στις 100 που λέει η Εφη να μας κάνει δεύτερο φαγητό, άμα κάποιος δεν και μα. Τώρα στο μικρό, μα δεν σ' αρέσει, πάρε.
0: Εγώ έχω γίνει 45 χρονών, πόσο είμαι φέτος.
1: Πόσο είσαι εσύ?
0: Εντάξει, παιδί μου, πιο πάνω.
1: Άρα, εγώ είμαι 19, εντάξει, η Εύη 17, είναι 12.
0: Είναι η πρώτη χρονιά που δεν ανέβηκα εγώ στη σοφίτα για να κατεβάσω το δέντρο, ήταν πέρσι, με πολύ γκρίνια. Καθόταν από κάτω, ήταν με τα κινητά και εγώ στριμωγνώμουν στη σοφίτα να κατεβάσω τα στολίδια.
1: Δες το πρώτο μήνυμα για σένα.
0: Έτσι είναι, Νίκη μου.
1: Δες το πρώτο μήνυμα για σένα που έχεις αγόρια.
0: Ναι, τι κάνουν τα
1: και
0: αγόρια.
1: Και βγαίνει, λέει, να ζήσει με την κοπέλα του και όλο μαλώνουν γιατί η κοπέλα δεν είναι μαμά.
0: Α, ήταν το πω και η Μαρία είπε, έτσι όπως τον μεγαλώνεις, μου είπε, τον γιο σου ή τους γιους σου, τους βλέπω να γυρίζουν σπίτι μετά από λίγο διάστημα στο. Θα τους διώξουν οι γυναίκες τους.
1: Ύστερα να ρωτιέστε γιατί δεν φεύγουν από το σπίτι τα παιδιά μέχρι τα 35.
0: Όχι, μου, το είπε η Μαρία, θα τους διώξουν και τους δύο από το σπίτι. Δεν υπάρχει να τους κρατήσουν έτσι όπως καλόμαθες. Λες να τους έχω μέχρι τα 40 στο σπίτι. Λοιπόν, θα κλείσει την εκπομπή ώστε να αρχίσει. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, αλλάζουμε ατμόσφαιρα και πάμε στην πανέμορφη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει για πολλούς λόγους πλέον. Για έναν επιπρόσθετο λόγο.
1: Και ο λόγος αυτός είναι το νέο μεταλλείο των Σκουριών. Μία από τις σημαντικότερες λοιπόν άμεσες ξένες επενδύσεις που περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 64 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στον χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμυρίων smartphones. Μιλάμε δηλαδή για ένα νέο κεφάλαιο για τις Σκουριές και την εταιρεία που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγκαίνια του έργου.
0: Καλή συνέχεια σε όλες, όλους. Πάω να ετοιμάσω τα διάφορα για τον γιο μου, να τον πάω, να τον κάνω, να τον φέρω, να φάει cornflakes το παιδί, να φάει ομελέτες, να φάει λουκανικάκια, να του δώσω χατζηλικάκι. Να τον εξυπηρετήσω, βραδερφέ, γιατί τον γέννησα, άλλωστε. Για να τον εξυπηρετώ. Δύσμηρε πατέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ανάμεσά τους φέρεται να έχουν συλληφθεί και αρχηγικά μέλη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τον πρόεδρο του Λάος Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι άνοιγαν εταιρείες τοποθετώντας αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν απέδιδαν τον ΕΦΚΑ. Η δράση της οργάνωσης φέρεται να χρονολογείται από το 2021, με τη ζημιά στον ΕΦΚΑ να αγγίζει το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά προς το δημόσιο φέρεται να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Δρακόντια μέτρα ασφάλεια στην Αθήνα εν ώψη τη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα των επαφών που θα έχει αύριο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών θα βρεθούν ελληνοτουρκικά, Ανατολική Μεσόγειος και ενέργεια. Η επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας συμπίπτει με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι συγγενείς 45 ασθενών της κλινικής της Θεσσαλονίκης, η οποία στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να βάλει οριστικό λουκέτο. Όπως λένε χαρακτηριστικά, αδυνατούν να βρουν ανάλογη δομή για την περίθαλψη των οικείων τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις και ζητούν από το Υπουργείο Υγείας να μεριμνήσει. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, όπου μία 15χρονη μαθήτρια λυκείου μαχαίρωσε και τραυμάτισε 7 μαθήτριες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση τριών από αυτές χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ η 15χρονη που πραγματοποίησε την επίθεση φέρεται να πάσχει από ψυχικές διαταραχές. Να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον περασμένο Αύγουστο στη ΜΕΚΑ και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από συνάντηση στο Ριάντ. Στην παράδοση του ολοκληρωμένου έργου αποκατάστασης του τεμένους Χαμζά Μπέι, γνωστού ως Αλκαζάρ, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Η επίσημη τελετή απόδοσης του μνημείου στο κοινό θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με την Μπόσνα Σαράγεβο τίθεται σήμερα στις 8.30 ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Στις 8 η πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA EuroCup κόντρα στην MZT Σκοπίων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Ευέρεια και Σέρες, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 22 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 22 βαθμούς στην Καστοριά και 24 στα Γρεβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά.

0: Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Status FM 107 και 7, 17 λεπτά και μετά τις 11. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, ο μήνας χωρίς μη. Άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Δεν θέλω μη. Ποιος έλεγε δεν θέλω ου? Ο Ράλης. Δεν θυμάμαι, νομίζω αυτός. Εκείνος δεν ήθελε ου, εγώ δεν θέλω μη. Μη μου λες μη σήμερα. Δεν ξέρω, έτσι την έχω δει από το πρωί. Εύπαφή του παρέα σας. Μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ, στον Status 107 και 7. Σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας μεταξύ άλλων και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Δεν γιορτάζει κανένα σύμφωνα με το σαν σήμερα που βλέπω εδώ, αλήθεια είναι αυτό παιδιά? Σήμερα δεν γιορτάζει κανένα όνομα, μηδέν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέξο Γεωργούλης, ο Έλληνας ηθοποιός, αλλά και πολιτικός, έτσι, μεγάλου μεγέθους. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου, η αγαπημένη Μέρη Χρονοπούλου, το 2023. Πώς να είναι άραγε η ψυχολογία σας αυτή την ώρα, στα 19 λεπτά και μετά τις 11. Είστε χαλαρά, είστε ωραία, μια Θεσσαλονίκη φθινοπορεινή, ωραία. Με έναν καθαρό πεντακάθαρο περιφερειακό αυτήν την ώρα, όλοι οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης προς το παρόν είναι πεντακάθαροι. Έχουμε ένα μικρό κόλλημα εκεί στον Φοίνικα, στην Αντιστάσεως. Και από ό,τι με ενημερώνει εδώ ο φίλος, ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, ετοιμάζουν σιγά σιγά το δρόμο, λέει, από έξοδο Σύνδου μέχρι την Ισάν για ασφαλτόστρωση. Βάζουν κορίνες. Πού είναι τώρα, κάναμε για διαφήμιση. Μέχρι ποιο κομμάτι είναι αυτό, γιατί δεν θυμάμαι που βρίσκεται η αντιπροσωπεία τώρα. Με μέτωπο να φανταστώ προς την Βέρεια, προς την Κατερίνη μάλλον.

Θυμάται κανείς, γιατί βλέπω τώρα τις ειδήσεις που σκάνε την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή μου. Υπάρχει ένα πλάνο από χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί αλλάζουν κάποια πράγματα γιατί είμαστε μέσα στην επικαιρότητα. Είναι πρωινό μεσημεριανή η εκπομπή μου. Και βλέπω ένα τίτλο, το ακούσατε λίγο νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων με την Νίκη τη Χατζιμπούσιου. Εγώ πάλι δεν θυμόμουν ποιος είναι ο πρόεδρος του Λάος. Το μυαλό μου ήταν στον Καρατζαφέρη. Χέρι, χέρι με τον Καρατζαφέρη. Πότε άλλαξε αυτό και έγινε αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης, έγινε πρόεδρος του Λάος. Δεν το θυμάμαι. Την έχω χάσει αυτή την πληροφορία. Πριν από λίγο λοιπόν μάθαμε ότι ο πρόεδρος του Λάος, ο Φίλιππος Καμπούρης, εγώ τον θυμάμαι ένα δημοσιογράφο, το Φίλιππο Καμπούρη, να κάνει κάτι εκπομπές λίγο παρακμιακές. Πότε έγινε πρόεδρος κόμματος αυτός, χαμπάρι δεν πήρα. Και η σύζυγός του είναι, λέει, αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Τι λες ρε φίλε, και δεν του φαίνεται. Δεν έχει φάτσα ο Φίλιππος Καμπούρης για καταχραστή, για απατεώνα. Άλλο μου βγάζει εμένα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ στην είδηση, είναι πρόεδρος κόμματος, έτσι, και πλέον είναι και αρχηγός οργάνωσης που φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, να άφηνα πλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής, πάει και αυτός.

την καλημέρα μου να στείλω στην Βάλβη, στη Μαρία την Πολυχρόνη, που γράφει εδώ ολόκληρο κείμενο για τα παιδιά μας που τα φέραμε, λέει, στον κόσμο για να τα κάνουμε ανεξάρτητα και αυτόνομα, να έχουν ευθύνες για τον εαυτό τους και υπευθυνότητα των πράξεών τους και να έχουν πειθαρχία. Εννοείται, ρε παιδιά. Δεν αναιρεί το να φτιάξει ένα τραχανά επειδή πεινάει το παιδί σου το βράδυ και δεν θέλει να φάει το μεσημεριανό φαγητό, γιατί συμβαίνει. Δεν αναιρεί όλα αυτά που γράφετε, μην τρελαίνεστε. Θα πεις και κάποιες φορές, άσε με ήσυχη, δεν θα φας, φάε τα πόδια σου. Αλλά τις περισσότερες φορές, επειδή είσαι μάνα και το πονάς το παιδί σου, θα του φτιάξεις κάτι να φάει. Ή τέλος πάντων θα του μάθεις να φτιάχνει κάτι μόνο του. Ή να φτιάχνει, όπως λέει, να Βιργινία ζει το τραχανάς, λέει. Ή θα του μάθεις να φτιάχνει τραχανά. Δηλαδή, τώρα που οι δικές μου είναι έφηβες, φτιάχνουν και μόνες τους τραχανά. Πεινάς, φτιάξε μόνη σου. Έχω αγοράσει τα πάντα. Μην τρελαίνεστε, δηλαδή. Πραγματικά μην τρελαίνεστε. Δεν είναι καλομαθημένα ή τόσο κακομαθημένα άμα του φτιάξει και ένα πιάτο φαΐ να φάει το βράδυ και δεν φάει το μεσημεριανό. Εντάξει, εννοείται ότι κατά βάση φυσικά προσπαθούμε τα παιδιά μας να τα κάνουμε ανεξάρτητα, γιατί όταν από όσο πιο νωρίς γίνεται μπορούν και ανεξαρτητοποιούνται σε πολλά κομμάτια, σημαίνει ότι κάτι έκανες καλά σαν γονέας, έτσι. Σωστό είναι αυτό. Αλλά και κάποια παιδιά που ίσως τα καλοκακομαθαίνουμε, μαθαίνετε όλοι μας οι γονείς, όταν έχουν βάση δεν παθαίνουν τίποτα. Λίγο θα ζοριστούν στην αρχή και μετά θα τη βρουν την άκρη.

Θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί μιλούσαμε για αχυρανθρώπους, στο φίλο μου το Μενέλο τον Κουκουρδί, ο οποίος είναι άλλη μια μέρα στο γραφείο, είναι πάνω σε ένα τρακτέρ, πώς το λένε, τρακτέρ θα το πω, αγροτικό μηχάνημα. Ακούει Status FM 107 και 7 και πόσο γουστάρω, τι κάνεις τώρα εκεί, άχυρα βλέπω, αλωνίζεις, αλωνιστική μηχανή είναι αυτή, για να μην τα λέω και λάθος. Φιλάκια πάρα πολλά στον Δημήτρη. Τα σιγανά και ήρεμα ποταμάκια να φοβάσαι, λέει η παφή του. Ο Στίβ με διορθώνει εδώ για τον πρόεδρο του Λάος. Με τρολάρει από ό,τι βλέπω. Και ο Τζόρτζ ασχολείται με τον Γονίδη. Το σταμάτη Γονίδη. Ο οποίος λέει πρώτα καλωσορίζει τον νέο Ναζί και μετά κλασικά δεν έχει το θάρρος να το υποστηρίξει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Γονίδης τώρα. Δεν τον ξέρω και προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά εννοείται ότι έχω ακούσει τα τραγούδια του και ναι, έχει πολύ ωραία τραγούδια, καψουροτράγουδα, εξαιρετικά θα έλεγα. Επειδή έχω δει κάποιες συνεντεύξεις του, μήπως ασχοληθήκαμε και πάρα πολύ, δηλαδή με το σταμάτη Γονίδη, ας τον άνθρωπο τώρα μέσα στην τρέλα του.

0: Thank you, Steve. Εδώ μου γράφει ο Steve ο Κρυαράς. Ωραία παίζεις, λέει. Ταιριάζουν και οι ξάξακες. Πρωινό Τρίτης, παιδιά, είναι ακριβώς τα 30 λεπτά και μετά τις 11. Έχουμε θέματα εδώ στην πόλη. Ευτυχώς όχι κάτι πολύ τραγικό σήμερα. Σε λιγάκι όταν επιστρέψουμε θα πάμε να δούμε τις εξελίξεις στο μέτωπο των αλλιέων. Γιατί έχουμε εξελίξεις. Να σας ενημερώσω λοιπόν για τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε μάθει για το τι συμβαίνει εκεί στην Μηχανιώνα. Να δούμε και τι γίνεται με την αγορά, με την αγορά των ψαριών. Έχουν κλείσει ψαροταβέρνες, έχουν κλείσει τα μαγαζιά, τα ιχθυοπολία. Έχουμε θέμα με τα ψαράκια. Τώρα δηλαδή όποιος από εσάς είναι ψαράς, ας μην κάνει ζάπινγκ, γιατί όταν επιστρέψω θέλω τα φώτα από ψαράδες. Ψαράδες όχι επαγγελματίες, εσείς οι οποίοι ζείτε από αυτό, αλλά εσείς οι οποίοι βγαίνετε που και που, με τη βαρκούλα σας, με το φουσκοτούλι σας, με το καρεκλάκι έξω από την ξηρά και κλακ πετάτε το, πώς το λένε, το, με το καλάμι. Διότι αν είσαι, ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή βγαίνετε που και που και πιάνετε ψαράκι, να στείλω φιλιά και στον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου, κανονίστε, είστε ειδικά αυτές τις ημέρες number one. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω, μείνετε εδώ στάτους 107 και 7. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
3: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσει.
2: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
3: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
4: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Hola, señor Maquis.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

με τους αγαπημένους Animals και φυσικά το εκπληκτικό αγαπημένο The House of the Rising Sun. Εδώ είμαστε στα τους 107 και 7, 20 λεπτάκια πριν από τις 12. Έφη Παφίτου μαζί σας και πάρα πάρα πολλά μηνύματα. Το έχετε σήμερα με τα μηνύματα. Την καλημέρα μου στον Απόστολο, στον Χρήστο τον Γκιόλμα, στον Δημήτρη, στην Έλλη, στον Κωνσταντίνο, σε όλους όσοι είστε γονείς και δεν είστε και γονείς, δεν πειράζει. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Για να μην πηδάμε όμως από θέμα σε θέμα, το κλείσαμε παιδιά το θέμα με τους γονείς, να μην το συζητήσουμε άλλο. Να σας πάω στην 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για όλους όσοι είστε κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπρόσωποι ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Να στείλουμε φιλιά στους φίλους μας εκεί στην Αθήνα. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση T-Press με είσοδο στην έκθεση ελεύθερη. Με επίκεντρο λοιπόν τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και φυσικά επαναπροσδιορίζουν το μέλλον της, η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας. Οπότε προσφέρει σε όλους εσάς που είστε στον χώρο της ενέργειας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Ενέργεια Tech λοιπόν, ΜΕΚ Παιανία 9 με 11 Οκτωβρίου, μην το ξεχνάτε, σας το θυμίζω. Πάμε λίγο τώρα στο μέτωπο των αλλιέων, να δούμε τι γίνεται εκεί. Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Ένας χαμός γίνεται στη Νέα Μηχανιώνα. Δεν ξέρω αν περάσατε από την Ιχθυόσκαλα ή από τα Πέριξ, γιατί είχαμε διάφορες καταγγελίες και έγιναν και εδώ χθες. Κατήγγειλε ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων Κρίνης Μηχανιώνας ότι φέρνουν ψάρια από το εξωτερικό. Αυτό βέβαια το γνωρίζουμε χρόνια, ότι φέρνουν ψάρια από το εξωτερικό, από Ισπανία, από Βουλγαρία, από Τουρκία. Αυτό που κατήγγειλε εδώ σε εμάς είναι ότι αυτά τα ψάρια βαφτίζονται ελληνικά και πηγαίνουν είτε στα ιχθυοπολία, είτε στις ταβέρνες, είτε στις λαϊκές ως ελληνικά. Χθες όμως είχαμε άλλη μια καταγγελία, διότι αφού είναι κλειστή η ιχθυόσκαλα της περιοχής, της Μηχανιώνας, κατήγγειλαν ότι έγιναν αγοραπολισίες αλλιευμάτων σε ένα εγκαταλελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων. Σου λέει πώς θα γίνει κάποια έμποροι όλοι. Μέρος των αλλιευμάτων επιχειρήθηκε να διατεθεί εκτός της ιχθυόσκαλας. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, ο Γιώργος έχει φίλο τον Μπάμπη και ο Μπάμπης έρχεται με ψάρια από την Ισπανία ή από την Τουρκία. Σου λέει φίλε Μπάμπη, επειδή αυτοί τώρα δεν ξέρω πώς θα το τραβήξουν και έχουμε στεγνώσει, έλα και σε μια γωνίτσα να μου πουλήσεις ψάρια. Πήγανε λοιπόν σε ένα εγκαταλελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων, όπως καταγγέλουν εδώ οι αλλιείς. Τι κάνανε? Κάνανε την αγοραπολισία, η οποία φυσικά έγινε χωρίς παραστατικά, χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες για την ασφαλή διακίνηση των αλλιευμάτων, γιατί τα ψάρια, εντάξει, δεν είναι ρούχο, το πετάμε σε μια σακούλα και το δίνουμε, χρειάζεται συγκεκριμένες συνθήκες, θέλει τον πάγο του, θέλει να είναι φρέσκο, θέλει να διατηρηθεί κτλ. Η αστυνομία λοιπόν μάθαμε ότι χθες Δευτέρα βεβαίωσε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα άτομο το οποίο εντοπίστηκε να πουλά αλλιεύματα στην περιοχή του Αγγελοχωρίου χωρίς άδεια και καταστέθηκε βεβαίως το εμπόρευμα το οποίο βρισκόταν μέσα σε μια ντάλικα. Οι αλλιείς παραμένουν στον μπλόκο, είναι κλειστή η ιχθυόσκαλα και θέλω λίγο να μου πείτε κι εσείς, γιατί εγώ δεν έχω βγει να πάρω ψάρι. Σήμερα είναι Τετάρτη, εμείς στα Διαβατά έχουμε λαϊκή, μεγάλη λαϊκή. Φαντάζομαι θα έχει λαϊκές και στις άλλες μεγάλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Για πείτε μου λίγο, έχετε βρει ρε γκάις κάνα ψάρι? Και εσείς οι οποίοι είστε ψαράδες, έχουμε κάνα ψαρά, όχι επαγγελματία ψαρά. Άντρα, γυναίκα που πάει και ψαρεύει ρε παιδί μου. Σου λέει γυναίκα, εγώ θα πάρω τους φίλους μου και θα πάω για ψάρι. Κάνουμε κανένα κονέ, γιατί το Σάββατο θέλω να ψήσω ψαράκι εγώ, πώς θα γίνει?

0: Ναι, είναι και δικός μου αγαπημένος και από ό,τι βλέπω και δικός σας. Είναι ο Δήμος ο Μούτσης. Παρακαλώ, είστε ακόμα εδώ εσείς, περιμένετε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Έφη.
0: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη, παιδιά. Ναι, τι είπα εγώ, ότι είναι Τετάρτη, ε.
1: Από την περιοχή της Μηχανιώνας.
0: Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Πήγαμε το πρωί για ψάρεμα.
0: Α, ψαρεύετε.
1: 7 η ώρα, ναι, έχω ένα σκαφάκι 5 μέτρα.
0: Πόσο πάει, πόσο πάει άμα καμιά τσιπούρα, τίποτα βρήκες, μου φέρεις?
1: Βρήκαμε 2-3 κιλά, εντάξει, όχι. Η τηγανιά θα γίνει 2 φορές, θα γίνει τζάμι.
0: Μόνο για την πάρτι σας, αγαπητέ, εμείς που ψάχνουμε ψάρι.
1: Φρεσκαδούρα.
0: Δεν με ακούτε, αγαπητέ, εδώ προσπαθώ να κάνω κονέ στον αέρα.
1: Τα ακούω εγώ και το προσπερνάω. το προσπερνάω.
0: Μόνο φαγάς.
1: Έτσι, θέλω να σου πω και μια άλλη παράμετρο τώρα, εδώ στην περιοχή μας από. Ναι. Περαία, Παξέ, για τη Άλλα Μηχανιώνα, μεγάλο πρόβλημα τώρα Σαββατοκύριακο, καλό καιρό, θα έχουν όλα τα ψαράδι.
0: Βεβαίως.
1: Όλα τα ταβέρνες.
0: Βεβαίως, φυσικά. Και, όχι, και εκεί και γενικότερα οι ψαροταβέρνες.
1: Οι ψαροταβέρνες είναι λιπόθυμες εδώ στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λιπόθυμες. Έχω φίλο ο Τρίγιο, μου λέει, σκέφτομαι να μην τα ανοίξω.
0: Μα ναι, κοίταξε, αν έχεις ψαροταβέρνα και έχεις στεγνώσει αγορά από ψάρι, τι να κάνεις? Ναι, μόνο αν έχεις κανένα φίλο και σου φέρει κανένα ψαράκι.
1: Δεν μπαίνει άλλος μέσα γιατί ξέρεις θα φάει μάπαλι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μάπα... Έχει καβάτζα, αλλά θα φάει ψάρι τριμερίσκου, τετραμερίσκου,
0: τριών και ναι, τεσσάρων ημερών. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, δεν φάει φρέσκο ψάρι.
0: Μεγάλο καλή πρόβλημα. Ποτέ. Να σε καλά, γλυκέ μου, σε ευχαριστώ. Παιδιά, κάνας άλλος ψαράς υπάρχει να μας φέρει κανένα ψάρι? Όσο και όσο πληρώνουμε για τα ψάρια. Άρε, τι μας κάνατε. Για να δω τι γίνεται με τα μηνύματά σας. Γίνεται χαμός. Η Πολυξένη, γεια σου Πολυξένη μου. Η Ελευθερία Ισπανού, Έφη, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη. Ναι, παιδιά, χίλια συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο Κωνσταντίνος λέει: βολέψου και με ψαρονέφρη, λέει. Καλό είναι. Εγώ τώρα που είμαι άσχετη, αν πάρω ένα καλάμι, δεν θα το καβαλήσω, όχι. Και πάω και αρχίζω να ψαρεύω. Δεν θα βγάλω ένα τραπεζάκι ψάρι, ας πούμε, για μένα και την οικογένεια? Μήπως σιγά σιγά να βγούμε κι εμείς να ψαρέψουμε? Δώστε κανένα τύπρε, παιδιά, εσείς που ψαρεύετε. Όχι επαγγελματίες, οι άλλοι. Αν δεν έχεις καραβάκια, δεν έχεις βαρκούλα, αν δεν έχεις φουσκωτό, πας εκεί στη σκάλα, ξέρω, Περαία, πού θα πας? Εδώ δεν πάω, σχένομαι. Στο Θερμαϊκό δεν πάω, εδώ εννοώ στη Νίκης. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Να πάω στη Χαλκιδική, ρε παιδί μου. Δεν θα πιάσω, τι θα πιάσω τίποτα ή...

0: Για πάμε λίγο να δούμε αν έχουμε κανένα ψαρά, παιδιά. Μπας και λύσουμε το θέμα με το ψάρι στο τραπέζι μας. Για να πάμε μετά στην είδηση που με σόκαρε. Δεν θα πω ότι και με σόκαρε κιόλας, αλλά προσπαθώ να καταλάβω λίγο το σκεπτικό μερικών ανθρώπων. Σε λίγο η είδηση αυτή έρχεται, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μάκης από Διαβατά.
0: Γεια σου, Μάκη μου.
1: Λοιπόν, για να φας φρέσκο ψάρι, λέει η παροιμία, πρέπει να βρέξεις τον πομπό σου.
0: Να τον βρέξω.
1: Μην έχουμε αυταπάτες.
0: Να τον βρέξω.
1: Όταν δεν είχαν απεργία οι αλληλείς,
0: ναι,
1: και καλά κάνουν και θέλουν τα δικαιώματά τους φυσικά και διαμαρτύρονται, δεν είναι αντίθετο σε αυτό, αλλά μην έχουμε αυταπάτες ότι τρώμε φρέσκο ψάρι. Mm. Όταν είτε από την Τουρκία τα φέρνουν, είτε εδώ από την Ελλάδα, τρώμε και πάνε στην Ιχθυόσκαλα και μετά εμείς τα αγοράζουμε είτε από τη Λαϊκή είτε από τον ψαρά μας από που τα αγοράζουμε, είναι τουλάχιστον 2-3 ημερών.
0: Πώς τα ψάρια. Πώς θα εμείς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το φρέσκο ψάρι.
1: Βεβαίως. Πώς. Αυτοί που ξέρουν τα ξεχωρίζουν.
0: Πείτε
1: τα
0: και σε εμάς που δεν ξέρουμε κανένα.
1: Υπάρχουν κάποια.
0: Ποια είναι αυτά, ξέρετε
1: εσείς. Σημάδια που τα ξεχωρίζεις. Εγώ προσωπικά κάτι λίγα ξέρω.
0: Επείτε μας.
1: Από τα βράχια τους, από το γυάλισμά τους, από το μαλακότητά τους κλπ.
0: Αυτό με τη μαλακότητα κρατήστε το για την επόμενη είδηση. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ, αλλά άμα ξέρει κάποιος να μου πει ακριβώς τι να κοιτάξω, το μάτι το αριστερό, ας πούμε, να κοιτάει δεξιά, το χρώμα από τα βράχια, να μυρίζει, κάτι, βοηθήστε λίγο ρε παιδιά. Τι είστε εσείς, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Να κάνω και εγώ ένα σχόλιο για την κουβέντα σας.
0: Ναι, βοηθήστε μας λίγο.
2: Επειδή ρώτησες πού να πάω να ψαρέψω, θα πας στην Ποτίδια, αν είσαι κοντά εκεί πέρα, από την πλευρά όμως του Θερμαϊκού, εκεί που αράζουν τα ψαροκάκια, γιατί έχω ασχοληθεί λίγο επαγγελματικά με αυτά τα σκάφη.
0: Α, όπως πάμε από τη δεξιά μεριά δηλαδή.
2: Ναι, εκεί που αράζουν τα αλλιευτικά σκάφη. Εκεί έχει πολύ ψάρι.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτοί τι κάνουν, έχουν ένα καλάθι σειρμάτινο, βάζουν ψωμί μέσα, αλλά βίρυθος είναι αυτό. Και μπαίνουν τα ψάρια εκεί και εκλοβίζουν. Μια φορά πήγα για δουλειά εκεί και με ταΐσανε τέτοια ψάρια, ήταν ό,τι καλύτερο έχω φάει δηλαδή μέχρι τώρα από ψάρι.
0: Ναι.
2: Τώρα με πετονιά και αυτά δεν γνωρίζω.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω, εκεί στην βγαίνουμε, να πάμε δεξιά ή να πάμε στην, πώς το λένε τώρα, κάτω από τη γέφυρα.
2: Όπως περνά στη γέφυρα. Το χωριό είναι και πάνω και κάτω.
0: Ναι.
2: Θα πας δεξιά.
0: Δεξιά, ωραία.
2: Πλευρά του Θερμαϊκού. Αχα. Εκεί που αράζουν τα ψαροκάικα. Και πίσω.
0: Τα ψαροκάικα που αράζουν. Αράζουν, βγαίνουν προς τη θάλασσα ή είναι κάτω, σχεδόν κάτω από την.
2: Ο δρόμος θα σε οδηγήσει κάτω στην παραλία.
0: Στην παραλία,
2: δηλαδή,
0: θα πας από εκεί. Ωραία.
2: Θα τα δεις. Είναι ένα μικρό λιμανάκι εκεί.
0: Το έχω.
2: Τα ψαροκάικα.
0: Το έχω.
2: Λοιπόν, πολύ, πολύ ωραίο και φρέσκο ψάρι, καθαρό και πολύ νόστιμο. Αλλά το θέμα είναι να έχεις χρόνο να ασχοληθείς. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα κατεψυγμένα στα σούπερ μάρκετ, από μπακαλιάρο, από σουπιές, από μαλάκι, από διάφορα τέτοια είδη, αλλά άλλο το φρέσκο, άλλο το...
0: άλλο. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Ορίστε. Να είμαστε χρήσιμοι, έτσι δεν είναι?
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: τον ήλιο θα την κρίσω.
1: Όχι, παιδιά, μόνο ακούω γυμνή, θα κολυμπάμε στα κρογιάλια. Εγώ έχει τσιτσιριά στο ίνι μου από το κρύο. Γιατί σας είπα ότι εγώ χθες έστρωσα τα χοντρά τα χαλιά. Τα χειμωνιάτικα, έχω βάλει κουβέρτες. Όπως είναι το σπίτι το χειμώνα, το έχω έτοιμο. Και φυσικά άναψα και το air condition χθες και σήμερα το πρωί στο ζεστό, ωραιότατα ζεστάθηκε το κοκαλάκι μας.
2: Τι προκομμένο κορίτσι εσύ.
1: Δεν
2: τι
1: προκομμένο κορίτσι. Δεν τα έστρωσα εγώ. Αλλά πλήρωσα για να έρθουνε.
2: Και μόνο που το σκέφτηκες.
1: Λοιπόν, πείτε μου λίγο φίλοι ακροατές, γιατί αυτή την ώρα ενώ ξεκίνησα και ήμασταν σε νιέ-πενιέ που λέει και μια φίλη μου στους δρόμους, στη Μουδανιών, στο μέτωπο από τον λίγο μετά τον Νεορίσιο μέχρι και λίγο πριν τον κόμβο της Θέρμης έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα, μάλλον έχουμε συνέχεια της ασφαλτόστρωσης να φανταστώ. Και επίσης να μου δώσετε tip, γιατί έχει γεμίσει και η Θεσσαλονίκης Περαίας. Γιατί μάλλον έχετε καταλάβει ότι εκεί υπάρχει ασφαλτόστρωση και θέλετε να πάτε από την άλλη πλευρά για να το γλιτώσετε. Όλα αυτά με μέτωπο προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης. Κατά τ' άλλα, ένας καθαρός περιφερειακός αυτή την ώρα. Για να βγείτε, να απολαύσετε τη βόλτα σας ή τη δουλειά σας ή το ταξίδι, ό,τι κάνετε. Να σας δώσω και μια εικόνα για το τι γίνεται στην Παθέ, διότι μαθαίνω ότι βάζουν κόνους λίγο μετά τον κόμβο Σύνδου για να ξεκινήσει σιγά σιγά η ασφαλτόστρωση και εκεί. Προς το παρόν είναι πεντακάθαρα όλα και πάμε λίγο τώρα στην Μοναστηρίου, γιατί αυτή την ώρα μου δίνει εδώ ένα τροχαίο. Με μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, δηλαδή περνάτε τον κόμβο εκεί της Μενεμένης, περνάτε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη πρέπει να έχει γίνει ένα τροχαίο πάνω στην αερογέφυρα, λίγο πριν φτάσετε Κορδελιό. Για βοηθήστε με λίγο ρε παιδιά. Είναι μετά τη Δενδροποτάμου, στο ύψος της Καρολή και Δημητρίου, πρέπει να είναι πάνω στην αερογέφυρα έτσι όπως βλέπω το χάρτη. Ας με βοηθήσει κάποιος φίλος ο ακροατής να περνάει από εκεί. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50.

με ωραίες μουσικές που από ό,τι βλέπω σας αρέσουν πάρα πάρα πολύ από τα μηνύματά σας. Νοσταλγικές μουσικές, μουσικές από αγαπημένους καλλιτέχνες που τέλος πάντων μας θυμίζουν και λίγο τα πιο νιάτα μας, να τα πω έτσι. Όλοι λοιπόν νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές, το ορθόδοξο Πασόκ, που τρέχαμε στις σαλάνες, που μυρίζαμε τα γιασεμίσεις αυλές. Καλή λοιπόν, παιδιά, η νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού μας, ίσως χρειάζεται να είμαστε έτσι λίγο πιο πρακτικά μυαλά, μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν λοιπόν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του σιγά σιγά στα παλιά σας κουφώματα και επηρεάζει βεβαίως τις επιδόσεις τους, τότε My Windows, εκεί θα πάτε, είναι μονόδρομος. Μπείτε λοιπόν στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Αλουμίλ και πάρτε προσφορά για τα νέα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Αλουμίλ. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, προηγουμένως όμως δελτίο ειδήσεων με την κυρία Χατζιμπούσιου. Και όταν επιστρέψουμε θα δούμε πόσο βοήθησε το Μετρό Θεσσαλονίκης η λειτουργία του αυτό τον πρώτο μήνα της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αν βοήθησε ή όχι σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μια πολύ ωραία έρευνα και φυσικά η είδηση που σας είπα λίγο νωρίτερα, τι προκλήθηκε σε πτήση από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, τι έκανε ένας 57χρονος επιβάτης, άντρας, τι μπορεί να έκανε. Και τον μπουζουριάσανε. Μείνετε εδώ και θα μάθετε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζημπούσιου. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Ως αρχηγικά μέλη της εν λόγω οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ενώ μέχρι στιγμής οι συλλήψεις φτάνουν τις 8. Η οργάνωση δρούσε από το 2021 με τη ζημιά στον ΕΦΚΑ να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στην Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα των επαφών που θα έχει αύριο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών θα βρεθούν Ελληνοτουρκικά, Ανατολική Μεσόγειος και ενέργεια. Η επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας συμπίπτει με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Αναβρασμός επικρατεί στη Νέα Μηχανιώνα μετά από καταγγελία για αγοραπολισία λιευμάτων σε εγκατελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων. Η ιχθυόσκαλα της περιοχής παραμένει για δεύτερη μέρα αποκλεισμένη από τους αλληλείς, ενώ χθες η αστυνομία βεβαίωσε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε άτομο που εντοπίστηκε να πουλά λιεύματα στην περιοχή του Αγγελοχωρίου χωρίς άδεια. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμη και για 1 ευρώ, όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η σχετική διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα και αναμένεται να ψηφιστεί περί της 15 Οκτωβρίου. Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε 54χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε σήμερα από εμπορευματική βότιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, με τον 54χρονο να μεταφέρεται τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πόλης. Χίλιες βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της πόλης. Στην άμεση συνδρομή της πολιτείας για την απομάκρυνσή του ζητά ο Όλθ, καθώς εκτιμάται πως ζυγίζουν από 15 έως 20.000 τόνους. Πλήγμα από άγνωστο αντικείμενο δέχτηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο, το οποίο χτυπήθηκε νοέπλε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα 30 μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και 11 Έλληνες. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, όπου ένας 15χρονος μαθητής λυκείου μαχαίρωσε και τραυμάτισε 7 μαθήτριες, 3 εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με την Μπόσνα Σαράγεβο τίθεται σήμερα στις 8.30 ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Τέλος, την τελευταία του παράσταση με την Εθνική Αργεντινής δίνει απόψε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μετά από 21 ολόκληρα χρόνια θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αλμπισελέστε στο φιλικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν.

0: Σίγμα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Ηλιόλουστος και σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να φτάνει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Εβέρεια και Σέρες, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 22 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 22 βαθμούς στην Καστοριά και 24 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο στο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.

0: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Να είμαστε επιστροφή, δεύτερη ώρα, 14 λεπτάκια μετά τις 12. Στάτους ακούτε, 107 και 7 και πάρα πολύ καλά κάνετε, κυρίες και κύριοι. Η Άννα Βύση περιμένει κάποιον, κάτι δεν ξέρω. Όλοι κάτι δεν περιμένουμε σε αυτή τη ζωή. Κάτι περιμένουμε. Το λεωφορείο, το ταξί, αύξηση, το γαμπρό ή την ύφη για να παντρευτούμε, το πρώτο μας παιδί, να ακούσουμε ένα μπράβο. Κάτι περιμένουμε, το φανάρι, περιμένεις εκεί στο φανάρι να ανάψει. Αν είσαι στη Μοναστηρίου αυτή την ώρα, έχεις κατέβει από την αερογέφυρα εκεί Κορδελιού, περνάς και φτάνεις μπροστά στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, περνάς και τις αερογέφυρες από κάτω. Αυτές είναι οι τρεις γέφυρες που λέμε, όλο τον μπερδεύω αυτό. Και φτάνει στο φανάρι που είναι λίγο πριν το μεγάλο ξενοδοχείο. Εκείνο το φανάρι λοιπόν, στο μέτωπο προς την είσοδο της πόλης, προς το κέντρο, είναι απαράδεκτο. Κυρία Παπαγεωργοπούλ, ποιοι είστε υπεύθυνοι για τα φανάρια, κάντε κάτι με αυτό το φανάρι, διότι περιμένουμε εκεί και 15 λεπτά, κόκκινο εκεί, σταματημένοι ώρες οι απέναντι περνάνε, από αριστερά δεν έρχεται κανένας και εκείνο το φανάρι είναι έτσι ρε φίλε. Και εκείνο το φανάρι το έφτιαξαν και το άφησαν σε βαθύ κόκκινο από τότε που είχαμε τα έργα πάνω στην γέφυρα της Δενδροποτάμου. Αφού λοιπόν τελειώσαμε και άνοιξε η γέφυρα, το φανάρι παραμένει κόκκινο για πάρα πολλή ώρα. Κάντε κάτι επιτέλους. Να πάρουμε όλοι μαζί τηλέφωνο.

0: ξεχάσω. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Εφ' υπαφή του δεύτερη ώρα στάτους 107 και 7. Να ακούσουμε το φίλο 336. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας αυτή την ώρα, στα 17 λεπτά και μετά τις 12, και να πάμε στην είδηση με το αεροπλάνο. Από ό,τι βλέπω την είδατε όλοι, πέσατε εδώ στη γραμμή. Περιφερειακός αυτή την ώρα μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με μέτωπο προς τα ανατολικά έχει αρκετά αυξημένη κίνηση. Ένα μικρό κομμάτι βεβαίως είναι από το ξεκίνημα εκεί μπροστά στο Παπαγεωργίου μέχρι περίπου και τον κόμβο της Νεάπολης. Καθαρή η δρόμη γενικότερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε στη Μουδανιών, εκεί έχουμε ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο κόλλημα.
1: Ο παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου.
0: Λίγο μετά το νέο Ρήσιο και όσοι έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, ο δρόμος είναι μποτιλιαρισμένος, γιατί από ό,τι με ενημερώνετε συνεχίζουν και κάνουν ασφαλτόστρωση εκεί. Αν βλέπετε κάτι άλλο, για ενημερώστε λίγο. Στο μέτωπο προς την είσοδο της πόλης, η Μουδανιών κατά τα άλλα προς την έξοδο, είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση. Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχουμε και στην Θεσσαλονίκη Περέας, ακριβώς το ίδιο ύψος. Δηλαδή λίγο πριν τον κόμβο του αεροδρομίου, στο ύψος εκεί του νέου Ρησίου, και εκεί αντιμετωπίζετε θεματάκια από ό,τι βλέπω. Και πάμε σε μία πτήση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Μπήκε ο άνθρωπος αυτός, 57 ετών, άνδρας, στην πτήση για να έρθει από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Πόση ώρα ρε παιδί μου, πόση ώρα, ούτε 3/4 δεν κάνεις. Τάκα τάκα φτάνεις. Σου λέει ο 57χρονος τι να κάνω, βαρέθηκε. Άνοιξε λοιπόν το κινητό του, έβαλε αρχικά μία ταινία πορνό στο κινητό και μετά από λίγο σου λέει δεν αυνανίζομαι μέσα στο αεροπλάνο να περάσει και ώρα. Φυσικά τον πήρανε χαμπάρι. Έτσι, προφανώς κάποια τον κατήγγειλε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και μόλις έφτασε Θεσσαλονίκη, είχε ξελαφρώσει κιόλας, ήταν χαρούμενος, τι ωραία, πέρασε πάρα πολύ καλά. Η Μπιμπικία πήγε σύννεφο, δηλαδή, παιδιά, κανονικά και με τον νόμο. Συνελήφθη βεβαίως για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών. Και θέλω να μου πείτε λίγο σχόλια. Θα τα γράψετε, θα τα πείτε. Λέει ο Θεόφιλος, μόνο δουλειά, σεξ κατόλου. Όταν έχεις όμορφες αεροσυνοδούς, λέει, μπορεί να υπάρξει και ένας ψυχάκια. Σε πάτε καλά, ρε. Είστε σοβαροί. Πάτε καλά. Η Ιωάννα έχει ψοφήσει στο γέλιο και εγώ, παιδιά, έχω ψοφήσει. Απ' τη μία να γελάς και απ' την άλλη να κλαις. Δηλαδή, η ατάκα πάει σύννεφο. Κανονικά. Πώς πέρασε την πτήση, τίποτα, μπιμπικίες. Ο Τζιμ λέει εδώ, Εφ, είπες, τάκα τάκα φτάνεις, λέει, πετυχημένο, τι να κάνω κι εγώ.

Δηλαδή, πόσο ανομαλία μπορεί να έχει με στο κεφάλι σου, ας πούμε, δεν αντέχει με τίποτα. Άντε, σου αρέσει η αεροσυνοδό, το καταλάβω, οκ. Okay. Σκέφτηκε κάτι, κάποια, κάποιον, δεν ξέρω τα γούστα του 57χρονου. Είδε κάποια τύπησα τύπο που σου άρεσε και στην τελική, τι να πω, αν δεν αντέχει και τόσο πολύ, ρε φίλε, πήγαινε μέχρι την τουαλέτα. Έκατσε ο άνθρωπος, έτσι, 57 χρονών μαντράχαλος και αυνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο την ώρα της πτήσης. Δηλαδή, πόσο τρέλα μπορεί να έχουμε σε αυτό το πλανήτη. Πόση τρέλα με αυτούς τους οργασμούς και το σεξ πια. Φτάνει! Πόση μεγάλη ξεφτύλα. Αυτός θα ήθελε όλα δικά του. Μονά ζυγά δικά του. Ε, όχι ρε φίλε, κάτσε.

Λοιπόν, τα μηνύματα που έχουν έρθει είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Γεια σου, Τζανέτο. Φιλιά στο Γιάννη τον Καλούδη, στην Άννη, στο Δημήτρη, στην Ιωάννα, στην Έλενα. Όσο μεγαλώνουμε, λέει, κουρκουτιάζουμε μάλλον, που έλεγε και η γιαγιά μου. Ο Σταμάτης εδώ μου γράφει ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη, λέει. Τάκα τάκα φτάνει, τάκα τάκα κανονικά όμως και με τον νόμο. Κάτι λείπει από όλη την ιστορία. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, αν τον κατοίκη λέει ο διπλανός, η διπλανή του. Σκέψου τώρα να ήσουν στο αεροπλάνο και να καταλάβαινες ότι ο διπλανός σου κάνει αυτό το πράγμα. Θα τον κατέδιδες? Δεν ξέρω τι θα έκανα εγώ. Προσπαθούσα να τον βγάλω βιντεάκι, να γίνουμε viral. Άλλοι ονειρεύονται λοιπόν, δεν ξέρω εγώ, αεροσυνοδούς, βλέπουν ερωτικές ταινίες μέσα στο αεροπλάνο, και άλλοι ονειρεύονται αυτοδυναμίες, κυρίες και κύριοι. Παίζει και αυτός αυτή την τρελή ζήση.

0: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
1: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
0: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
1: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Τώρα,
2: δεν είναι εξάρτημα ή εργαλείο απλώς. Είναι ένα σύμβολο, μία φιλοσοφία. Έχει διαθέσιμη μία...
3: Αφιερωμένο

Ο καθένας και ένα έμβολο τρομπάρει, παιδιά, όπως μπορεί σε αυτή την χώρα. Να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στην κυρία Καριστιανού, την οποία τη σχολιάζουμε ως πολιτικό και όχι ως χαροκαμένη μάνα πλέον, έτσι. Η οποία θεωρεί καθόλου ανέφικτο να πάρει το κόμμα της την αυτοδυναμία. Πάντως, παιδιά, μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία, όλη μια μέρα θα πεθάνετε, θα πεθάνουμε. Γι' αυτό κοιτάξτε όσο μπορείτε να ζήσετε τη ζωή σας, να σώσετε την ψυχή σας και τέλος πάντων, όπως λέει και η Χαρούλα, απολαύστε το.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Γιατί μόνο και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
4: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
5: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

στα 20 περίπου λεπτάκια πριν από το τέλος της εκπομπής, πριν από τη μία, ακούτε Στάτους βεβαίως, 107 και 7. Καλώς τα παιδιά, τα καινούρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις νέους ακροατές να έρχονται στην παρέα του Στάτους FM 107 και 7. Η Διονυσία λέει αποτύχει. Άκουσα ένα τραγούδι που μου άρεσε και έμεινα και εδώ και 4 μέρες ακούω συνέχεια Στάτους. Είδες, κολλάς. Στο λέω εγώ, Διονυσία μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έφη Παφή του παρέα σας και σήμερα από τις 11. Με ακούτε καθημερινά 11 με 1 τα ΔΕΦΗ και το Σάββατο 12 με 2 το μεσημεράκι. Με την ΕΙΑΦ και σήμερα στο πλευρό μας, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Εκμεταλλεύεται την τεχνολογία, η οποία αποκτά νόημα φυσικά όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Και έτσι λοιπόν η ΕΙΑΦ κάνει έναν ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος πώς μεταφράζεται. Μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και φυσικά σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω λοιπόν από κάθε βρύση που ανοίγει στην Θεσσαλονίκη μας βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός, ο οποίος καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ λοιπόν υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Σε μια Θεσσαλονίκη που έτσι μεσημεριάτικα έχει ωραίο φθινοπορεινό κλίμα. τα μηνύματά σας και είναι πάρα πολλά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Και φυσικά δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50.

0: Θυμάστε το βίντεο κλιπ από αυτό το τραγούδι που ήταν ένα ελικόπτερο και κάποιος ήταν, τι κάνανε, πέραν τηλέφωνο με τηλεκάρτα τότε, ήταν πολύ της μόδας οι τηλεκάρτες, θυμάστε έτσι. Και είχα φίλη η οποία έκανε συλλογή με τηλεκάρτες. Τότε δεν είχαμε κινητά, είχαμε, όχι. Είχαν αρχίσει να βγαίνουν οι τηλεκάρτες. 2000... Πότε βγήκε αυτό το τραγούδι? Τέλη δεκαετίας 90, αρχές 2000, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πάμε στη γραμμή. Είχαμε τηλεκάρτες, νομίζω δεν είχαμε κινητά ακόμη. Για θυμίστε μου λίγο, παρακαλώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Είμαι από Πάρις.
0: Γιατί να σε αποπάρω?
1: Σήμερα έχω γενέθλια, μπήκα στα 88.
0: Στα 88 και μιλάς έτσι.
1: Ήταν αυτός που σου είπα, θα σε ακολουθήσω γιατί μιλάω, δεν έκανα μπότοξ. Λοιπόν,
0: μπότοξ εφωνή δεν γίνεται.
1: Είμαι αυτός που σου είπα για την αγάπη και την ανάγκη της καθημερινής ζωής.
0: Ναι, φιλόσοφος.
1: Σου είπα για τα αυτοκίνητα που πήγα, για ένας οδηγός.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρεις τι μαγεία, γιατί είμαι σκίπερ. Μπαίνω, βγαίνω στο μεγάλο καραμπανού Δεσπαστιανό και βλέπω ένα λιμάνι, επιτέλους καράβια.
0: Είσαι σκίπερ στα 88 και... ακόμα?
1: Γι' αυτό είμαι.
0: Το έχεις, γι' αυτό μιλάς έτσι εσύ.
1: Πάω μέχρι τη Ρόδο. Έχουμε σκάφος, το νοικιάζουμε το καλοκαίρι και το φέρνουμε.
0: Πας από εδώ μέχρι τη Ρόδο?
1: Είναι ακόμα.
0: Τι σκάφος
1: είναι,
0: έχετε,
1: ακριβώς 425 μίλια.
0: Με κοροϊδεύεις τώρα, με τρολάρεις.
1: Με κοροϊδεύω, ρε. Ψάνουμε πρώτο τον Μπράτσο, Λίμνο, 125. Μετά πάμε Ικάριο και από το Ικάριο πάμε Οικόη Ρόδο. Αναλόγως που
0: θα πρέπει να λέει. Μάστε. Θέλω βόλτα το καλοκαίρι. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια ήσουν. Θέλω βόλτα.
1: Λέω λόγια, θέλω βόλτα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ γλυκέ μου, χρόνια σου πολλά. Να είσαι γερός. Να πιάσεις τα 158. Εύχομαι. Καλημέρα, Έφη μου λέει. Άραγε, μέχρι ποια ηλικία ξέρουν τι είναι η τηλεκάρτα? Ξέρω εγώ, ρε Σιλίτσα. Ο Μπάμπης λέει από το 94 είχαμε κινητά. Την τηλεκάρτα ποτέ είχαμε, δεν θυμάμαι. Τηλεκάρτα πρέπει να ήταν τέλη δεκαετίας 90, νομίζω.

0: Για πες, αγαπημένη.
1: Εγώ τώρα από αυτά που έχω ακούσει.
0: Ναι, θυμάσαι, ναι, εσύ, επειδή είσαι 20 χρονών. Πού να θυμάσαι κι εσύ.
1: Γι' αυτό, κάτι θυμάμαι εκεί, 95-96.
0: Εκεί είχαμε τηλεκάρτες, ε.
1: Ναι.
0: Και μόλις νομίζω είχαν ξεκινήσει.
1: Και έκανα κι εγώ συλλογή.
0: Έκανες.
1: Mm-hmm.
0: Την έχεις ακόμα?
1: Όχι.
0: Γιατί την πέταξε, ρε παιδί?
1: Και χαρτοπετσέτες έκανα συλλογή. Και εντάξει, και λες, κρατούσα, ναι, και τις χαρτοπετσέτες.
0: Και γραμματώσμα και χαρτοπετσέτες.
1: Και αλληλογραφίες.
0: Όπου, φίλε. Ναι. Και μύριζαν. Αχ, κάτι ψεκάζαμε πάνω.
1: Τι ωραία.
0: Καλό.

0: Λοιπόν, και επειδή το ψάξαμε λίγο εδώ, να σας πω ότι η πρώτη προπληρωμένη τηλεκάρτα λειτουργήσε στις αρχές του 1976, όταν γεννήθηκα εγώ, στην Ιταλία. Άκου τώρα. Με στόχο, λέει, την καταπολέμηση των βανδαλισμών στα κοινόχρηστα τηλέφωνα. Ήταν πολύ λεπτές κάρτες και χρησιμοποιούσαν μαγνητική ταινία στο πίσω μέρος. Κόστιζαν τότε 50 ιταλικές λιρέτες και οι πρώτες χώρες που μετά την Ιταλία είχαν τηλεκάρτες τέτοιου τύπου ήταν η Αυστρία, η Σουηδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη τηλεκάρτα με ενσωματωμένο τσιπ κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 1984 και στην Ελλάδα, λοιπόν, για να έρθουμε σε εμάς. Η πρώτη τηλεκάρτα κυκλοφόρησε από τον ΟΤΕ το 1992 και απεικόνιζε τον ήλιο της Βεργίνας. Καλό.
1: Θυμάσαι που λέγαμε μου τελειώνουν οι μονάδες,
0: ναι,
1: και ξαφνικά απλά έκλεινε.
0: Ξαφνικά έκλεινε, έκανε και ένα beat-beat αν θυμάμαι.
1: Ή υπήρχε περίπτωση να βρεις το καρτοτηλέφωνο ξεχασμένη την τηλεκάρτα του προηγούμενου και να δεις ότι έχει μέσα μονάδες. Χαρά εκεί.
0: Μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα, ακριβώς έτσι.

0: ξέρει.
1: Έχω κουμπωμένο ακροατή, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος. Τρία λεπτάκια, παρακαλώ.
2: Χαίρετε, γεια σου, Φούλα.
1: Χαίρετε.
2: Το 98 πήγα ταξίδι μέλητο στην Ιταλία και έχω τέτοια κάρτα. Τώρα, να μην ήμουν στον πάγκο μου, θα σα την έστελνα φωτογραφία, αλλά δεν είμαι στον πάγκο μου αυτή τη στιγμή.
1: Στον πάγκο?
2: Στον πάγκο.
1: Σε τι πάγκο?
2: Πάγκο εργασία.
1: Πάγκο τι, σε λαϊκή ή κάπου αλλού?
2: Όχι, σε μια βιοτεχνία.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Α, έχει τέτοια κάρτα, αυτέ τι πρώτε, ε?
2: Είναι σαν το χαρτάκι που δίνουμε τώρα στο μετρό, την ίδια ποιότητα.
1: Α, χαρτί δηλαδή, χάρτη είναι, δεν είναι σαν τις άλλες που είχαμε εμείς εδώ.
2: Είναι λίγο σκληρότερο χαρτί.
1: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Άμα θυμηθείς να μου στείλεις φωτογραφία.
2: Τώρα, με το που θα πάω πάνω σε καμιά ώρα, μια μισή, θα σε στείλω στο Viber.
1: Στείλ το, στο Viber του σταθμού, θα το δω.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ. Είδες εδώ τι γίνεται. Δεν έμαθε ποτέ τι να πω. Να στείλουμε φιλιά και στην Άννη που λέει: έχω ένα κουτί με τηλεκάρτες συλλογή μου, αλλά είναι λέει στο υπερπέραν για να τις βρω. Άντε να τις βρεις τώρα. Γεια σου, Χρήστο μου. Τα πρώτα κινητά λέει γκουμούτσες. Εμφανίστηκαν μετά το 95. Θυμάμαι, είχα κινητό γκουμούτσα με κάτι τεράστιες, πώς το λένε, κεραίες. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Εφ' υπαφή του, τα λέμε αύριο. Πρώτο Θεός Τετάρτη, λίγο μετά τις 11. Φυσικά μαζί μας και σήμερα, πάντα στο τέλος της εκπομπής, είναι τα κοτόπουλα Εμίλιος. Γιατί τα αγαπάμε τα κοτόπουλα Εμίλιος? Και γιατί τα αγαπάμε? Γιατί αγαπάμε και τον Εμίλιο που τα ψήνει, αλλά είναι και ωραία κοτόπουλα, παιδιά. Δεν τα αγαπάμε έτσι τυχαία. Κοτόπουλα εκπληκτικά, τα καλύτερα, με την υπογραφή Πίνδος. Να πάτε Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη, παραγγείλτε και θα με θυμηθείτε. Αν δεν έχεις παραγγείλει ποτέ, παρέγγειλε μία φορά, ρε παιδί μου. Και αν δεν σ' αρέσει, που αποκλείεται, πάρε με τηλέφωνο 2310-626-456. Εκεί θα τηλεφωνήσετε για να σας τα φέρουν στο σπίτι, στην εργασία, όπου σας αρέσει. Λοιπόν, αφιερώνω το τραγούδι στις άπονες καρδιές. Εγώ φεύγω, έρχεται ο αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου, στα κουμπάκια Άρης Παπηδάκης. Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status Τιμία. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Ως αρχηγικά μέλη της εν λόγω οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η οργάνωση δρούσε από το 2021 με τη ζημιά στον ΕΦΚΑ να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 από την Αθήνα σηματοδοτεί η σημερινή έλευση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην ελληνική πρωτεύουσα εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αύριο θα συναντηθεί με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, ενώ έχει ζητήσει να μιλήσει και στην Πίδνα. Νέα πρόσωπα θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή που ερευνά τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για τρεις μάρτυρες που έχει ζητήσει η πλευρά του 58χρονου προφυλακισμένου ιατρού. Το αίτημα της υπεράσπισης έγινε δεκτό και σύντομα θα κληθούν σε κατάθεση η κόρη του ζευγαριού, ο ασθενής που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο γιατρό πριν αυτός πάει στο εστιατόριο και οι εργαζόμενοι στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ. Αναβρασμός επικρατεί στη Νέα Μηχανιώνα μετά από καταγγελία για αγοραπολισία αλλιευμάτων σε εγκατελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων. Η ιχθυόσκαλα της περιοχής παραμένει για δεύτερη μέρα αποκλεισμένη από τους αλληλείς, ενώ χθες η αστυνομία βεβαίωσε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε άτομο που εντοπίστηκε να πουλά αλλιεύματα χωρίς άδεια στην περιοχή του Αγγελοχωρίου. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμη και για 1 ευρώ, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η σχετική διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή χθες και αναμένεται να ψηφιστεί στα μέσα Οκτωβρίου. Μάλιστα, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δημιουργείται ειδικό τμήμα στην ελληνική αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο είδος εγκληματικότητας. Στόχος να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά και τεχνολογικά μέσα που διαθέτει η αστυνομία, ώστε να εντοπίζονται τα κυκλώματα και οι δράστες. Στην παράδοση του ολοκληρωμένου έργου αποκατάστασης του τεμένους Χαμζά Μπέι, γνωστού ως Αλκαζάρ, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Η επίσημη τελετή απόδοσης του μνημείου θα πραγματοποιηθεί το προσεχέ Σάββατο από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το μνημείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, αντιμέτωπος με την Μπόσνα Σαράγεβο τίθεται σήμερα στις 8.30 ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Τέλος, τελευταίος χορός με την Εθνική Αργεντινής απόψε για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος μετά από 21 ολόκληρα χρόνια θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αλμπισελέστε σε φιλικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Ευέρεια και Σέρες, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 22 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 22 βαθμούς στην Καστοριά και 24 στα Γραβενά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητία! Αλητία!
13: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε.

0: Δηλαδή στους γονείς. Έχω ένα πολύ καλό
1: γρυβάδι.
0: Γρυβάδι, την ακούσετε
1: πέρα.
0: Πόσα άτομα είστε. Ας σας πιάσει όλους.
1: Αδερφέ, είσαι μια τσιπούρα. Εδώ την έχω.
0: Έχω ένα ψημένο σκουμπρί. Σκέτο λάδι. Και έγιναν τα ψάρια πρέζα. Πουλούσαν όλα μαζί, φούντα, πρέζα, σαρδέλα, στη μούχτη, πάντα έτσι. Γίναμε σαρδελοεξαρτώμενοι, παιδιά. Θα πάμε και στην απεξάρτηση για να κόψουμε τα καλαμαράκια σε λίγο. Εντάξει, όλοι, όχι, και τι θα γίνει αυτή η δουλειά και πότε θα φάμε ένα ψαράκι σαν άνθρωποι. Θα ρίξει και τρώγεται κάθε μέρα, μια ζωή γύρω περνάτε. Τώρα σε έπιση του καγγελία θα πάμε να φάτε υγιεινά. Και είπαμε στην τελική, φάει ένα ψαρονέφρι, άμα τόσο κόλλησες δηλαδή ότι θες ψάρι, δεν έχει κόκαλο. Και είμαι να σκάσω, πιάσανε τον καμπούρι ρε παιδιά. Αυτό τον Ελληναρά να πούμε που ήταν αρχηγός κόμματος, που ήταν τύπος και υπογραμμός. Δηλαδή από εκεί που δεν το περιμένεις έρχεται. Αυτός δεν είναι που είχε καταγγείλει ότι τον κάνανε απόπειρα δολοφονίας.
1: Αυτό το θυμάμαι σε κάτι πάνελ. Μέχρι εκεί.
0: Ναι, μετά έκανε καριέρα, ανοίχτηκε να μου. Γιατί ανάλογα με τον κόσμο προκύπτουν και τα κόμματα, οι ιδεολογίες. Εγώ το διαπίστωσα τώρα τελευταία που έχω κάνει κάτι αναρτήσεις στο Facebook. Έκανα μια στο ένα, μια στο άλλο. Δεν μπορώ να σε περιγράψω ότι αίσθηση χιούμορ καμία. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Και συνειδητοποίησα ότι η νέα αγάπη είναι το μίσος. Έχει τόση ανάγκη ο κόσμος να δώσει συνέστημα. Και τον γυρνάει σε πινελίκι. Βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Ας είναι ακτονοθυμωρό ο κόσμος.
0: Όχι, αλίμονο. Εγώ γιατί το κάνω εμείς. Έκανε καμιά 10.000 στο ένα, καμιά 300.000 στο άλλο. Και αρχίζουν μετά από έρθει. Δεν κάνει τίποτα. Μαλώνω μεταξύ του. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έχω μια τακτική. Ξέρω εντάξει ότι θα προκαλέσει αυτό, ξέρω ότι θα προκαλέσει. Αλλά δεν γράφω κάτι σημαντικό από πάνω. Αυτοί το ερμηνεύουν ο καθένας όπως θέλει και αρχίζει ο καυγάς.
1: Ξέρεις τι είσαι.
0: Είμαι.
1: Είσαι.
0: Yeah.
1: Σαν να σε μια ήσυχη γειτονιά είσαι αυτός που βγαίνει στο μπαλκόνι και λέει ποιος πήγε τον κάδο απέναντι και γίνεται μακελιό.
0: Να σε πω ποιος είμαι. Το κάνατε αυτό παλιά.
1: Ποιο.
0: Που βαρούσε τα κουδούνια και φεύγατε.
1: Εμείς το είχαμε κάνει επιστήμη.
0: Ε, καλά, αυτό σε λέω.
1: Βάζαμε το κουδούνι και βάζαμε και μαστίκα για να μην σταματάει.
0: Εννοείται. Ή χαζαπλάστα. Τώρα δεν πεις που να βρούμε χαζαπλάστα. Τότε η μαστίκα μια χαρά και τη δουλειά και έβγαινε να ανοίξει κάτι γερόνια με τη Μινέρβα τη Φερελίτσα και. Τι να πακολόπια! Ξέρω τη μάνα σου, ρε! Τη μάνα σου θα την αύριο το πρωί τι να σε κάνω. Και το έλεγε στη μάνα σου και η μάνα σου βέβαια από την άλλη. Αχ, διαγυρίζει ο μπαμπά από τη δουλειά. Αυτό ο μπαμπά πάντα γυρνούσε από τη δουλειά χαμπάρι δεν παίρνει. Έτρωγε και κοιμόταν και τη δουλειά ποτέ δεν πήγε μάλλον ο μπαμπά. Μια ζωή ξύλο από τη μάνα με τρώγα. Μια φορά να γυρίσει ο μπαμπά μου και να με πει κάτι. Άσε μαζε Μαρίκα, την έλεγε τη γυρίσα. Τη μάνα με.
1: Άσε μαζε Μαρίκα. Τώρα να δείτε τον κάνει.
0: Παρακαλώ να μου. Καλά, θα ξυπνήσω και θα δει αυτό. Και δεν, το ξεχνούσε. Έτσι κάπως έτσι μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε αντί να παράμε κουδούνια, κάνουμε καμιά ανάρτηση και παίρνουμε. Παιδιά, μην πιάσει την κορόιδα. Το Facebook είναι για να γελάμε. Σοβαρευτείτε λίγο. Άμα είναι να βγάλετε τόση χολή, τόσο πράγμα. Άμα είστε μάγκες στη γυναίκα, στο σπίτι.
1: Εκεί λες.
0: Εκεί δεν είναι μαγκές όμως.
1: Πριτς.
0: Είμαι ο Dr. Πριτς.
1: Πριτς. Δεν
0: υπάρχει. Γιατί όλοι αυτοί που βρίζουν ασυστόλους έχουν κάτι προφίλ που είναι ένας σκύλος που τον έριξες βιτριόλι στη μάπα, κάτι μυστήριο και λέγεται ο Dr. Πριτς. Και γράφει τα άντερά του μέσα. Βάλε ρε μάγκα, βάλε τη μουράκλα σου την κανονική, βάλε και το όνομά σου.
1: Και δείξτε και στη γυναίκα σου.
0: Ναι, και δες τι τον έκανα, κατέβασ' το. Κατέβασ' το τώρα, είπα. Θα το δουν εκεί που θα γίνει με ρεζίλ, άρχισε πάει τα γατζά. Σουρωμένο το έγραψε. Λέγε, τι ώρα, θα δω τι ώρα μπήκε και το έγραψε. Εμβέλα.
1: Τι είπε πάλι.
0: Μετά τα τσίπουρα μπαίνετε στο Facebook και γράψε την άνοια. Λοιπόν, τι φταίει ώρα που με πιάνει γι' αυτό και μου λένε άντρα ψχάζεψε. Και λέω, άστο με ρε, με τι είναι σχολητή, να τσικά στο κεφάλι μα. Άστο να εκεί, τακ κάθε μέρα να πούμε το Facebook. Μια χαρά είσαι στο κεφάλι μα. Κάπω έτσι είναι η κοινωνία. Μια χαρτογράφηση, ναι, για να ξέρουμε και πώς θα ψηφίσει ο καθένας ανάλογα, γιατί σε όλα αυτά υπολογίζει ποιος. Ποιος υπολογίζει.
1: Ο Αλέξης.
0: Αυτή που από χαροκαμένη μάνα έγινε χαροκαμένη.

0: πολιτικός. Δεν βάζω και μεγάλο και δύσκολο ερώτημα.
1: Εντάξει, το αρχικό της το όνομα είναι, το επίθετό της μάλλον είναι και τέτοιο, όπως το λένε. Αυτά που πας και ρίχνεις πάνω.
0: Και τριμμένο τυρί.
1: Όχι ρε παιδί μου, μπαχάρι, μπαχάρι. Μπαχαρικό είναι το...
0: Ναι, σωστά. Όχι βρε, δεν είναι τζίντζερ.
1: Δεν είναι τζίντζερ.
0: Όχι, δεν είναι τζίντζερ. Όχι, δεν είναι κουρκουμάς.
1: Ούτε κουρκουμάς.
0: Ούτε, ούτε.
1: Μπουκουβο.
0: Αχα, κάρι. Κάρι μπράνσο. Ναι, το βρήκα. Αλλά αυτοί άμα νομίζουν ότι έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το είχε πει αυτό ο Λουίτζι Μπιραντέλο. Δηλαδή δεν είναι εκείνη θεατρικό. Δεν είναι να πεις ότι τα βγάλω από το μυαλό μου, από την κοιλιά μου που έλεγε η γιαγιά μου. Αυτά από την κοιλιά σου τα βγάζεις. Απορώ δηλαδή η μύθη του Εσώπου. Τι κοιλιά έχει αυτός ο Εσώπος. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να τον συναντήσω. Έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε την αυτοκράτηρα της αυτοδυναμίας για να ξέρουμε λίγο και τι μας γίνεται. Παιδιά, μην μας σκίζετε, δεν χρειάζεται ούτε κόμματα. Σαμαρά, ακούς, μην τυχόν και μπει στα έξοδα και κάνεις κόμμα. Έτσι κι αλλιώς η Καρισκιανού θα βγει πρώτη.
1: Αυτοδύναμη.
0: Τετραδύναμη, όχι αυτοδύναμη.
2: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
3: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
2: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
3: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
2: Εσείς στο πρόγραμμά σας που δίνετε περισσότερη βαρύτητα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το δυνατό σας χαρτί?
3: Η δικαιοσύνη σίγουρα. Γιατί οι αλλαγές προτείνουμε στη δικαιοσύνη είναι ρηξικέλευθες, είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση. Γιατί εμείς γι' αυτό δημιουργηθήκαμε, έτσι, για την κάθαρση. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι σε όλα τους φοιτητές μέσα από το στεγαστικό και την οικογένεια.
0: Αυτά έτσι, τα είπε κάπου,
3: μπορεί
0: τα
3: να βγάλει
0: ξέρουμε.
3: Το μήνα. Είναι και επίσης πολύ δυνατό πρόγραμμα.
0: Πολύ.
4: Η σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων αλλάζει. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές του προγράμματος θα σημαίνονται με διαφορετικό τρόπο. Τα οπτικά σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας θα χαρακτηρίζουν στο εξής τις 5 κατηγορίες περιεχομένου. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του το γράμμα K σημαίνει «Κατάλληλο για όλους». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 8 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 12 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 16 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 16 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 18 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 18 ετών».
0: Ρωτάει ο Λεοντής τι είναι αυτό που πες. Είναι το πρόγραμμα της Καρισιανού. Βάλαμε όλα τα προγράμματα για κάθε τομέα. Δηλαδή να μην βάλουμε τα προγράμματα της κυρίας Καρισιανού. Τι είμαστε εμείς? Οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όμως και για το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού σχήματος.
1: Αναλόγως στην ηλικία είναι και το πρόγραμμα.
0: Έτσι, και κυρίως όταν μιλάει η ίδια.
1: Το υποπρόγραμμα.
0: Το είπα, όπως λέμε, υποκάμισο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Υπόκαμπος.
0: Υπόκαμπος, ναι. Υποπόταμος.
1: Κουκουλόπουλος.
0: Που ακούγα μία θυμμένη στον Κοκολόπουλο. Ο Κοκολόπουλος θα μιλάει. Δεν είναι πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από την τηλεόραση. Γιατί φοβούνται μη φύγει το Βιτάλιο και το φας του κεφάλι. Οι δημοκρατικές δυνάμεις. Πάντως, Κοκολόπουλος βγαίνει και είναι σαν να βλέπεις μπροστά σου το ζύγδι του Παπελικούρα. Δηλαδή και ποιον είναι.
1: Το Τσαλδάρι.
0: Ναι, το Μαύρο. Το Τσαλδάρι. Του Κατσιφάρα. Όπω, τι θυμήθηκα. Όχι, κάτσε γιατί ακούγει πιο νέοι άνθρωποι. Τι φταίνει δηλαδή. Προσθέω γι' αυτό και για τα πιο νεανικά κοινά. Γιατί και αυτό το ακούσαμε. Είναι το νεανικό κοινό, τα νεανικά κοινά. Πώς λέμε κοινόα, που είναι ένα κοινό, δεν έχει ούτε αυτικό, ούτε τηλικό, ούτε για πουλά, ούτε για λίγα. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ο Μεζάια. Ο Μεζάια.
1: Τι είναι ο Μέση για την Αργεντινή?
0: Τι είναι?
1: Αυτό.
0: Τι είναι η Μέση σε μένα? Άγνωστος τόπος.
1: Αυτό ίδιο είναι και ο Τσίπρας για την πολιτική σκηνή.
0: Εγώ Μέση δεν έχω. Οι ειδικές μεταλλογίες είναι η 90, η 90, η 90. Έτσι λοιπόν ο Μεζάια. Μη γελάς. Κοιτάει το σώμα μου. Αυτό είναι body shaming. Και γελάει με το σώμα
1: κοίτα,
0: μου.
1: Είναι, αυτό θέλει τέχνη όμως. 90-90-90 για να μην ξεχνιέσαι. Να μην πω ζυγά τώρα. Τακ, ένα.
0: Είμαι η μαγέ. Και φροντίζω γι' αυτό.
1: Μαγέ, τι θυμίζει.
0: Καλά, τι τώρα ρε. Εσύ, ήταν η εποχή που ήταν τη μάνα πολύ ο Καπλαμάς. Τότε που περιέγραφαν τον αγώνα και έκανε ένα φανταστικό μπλουζόν.
1: Ο Λάιτσμαν.
0: Ο Λάιτσμαν, ναι. Που μπορούσε με όλη τη Σιλβιέλη.
1: Ναι.
0: Εκεί την εποχή λοιπόν. Αχ, έτσι λοιπόν έρχεται ο Μεζάια και θα δώσει μια χλάτση στη θάλασσα και θα ανοίξει τα δυο και θα περάσει ο ίδιος. Και από πίσω ο περιούσιος λαός. Ποιος? Εμείς. Πρέπει να πάρουμε και ένα φράγκο από τον καινούριο. Τα έχουμε πει αυτά.
5: Μέσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην αντλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα ας τελειώσει το αστείο που θα βρείτε τα λεφτά, ας τελειώσει αυτό το αστείο, που θα έχει βρει στα ταμεία τα δημόσια από το ΦΠΑ που παραμένει υψηλός, ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 3-4%. Και εδώ, για να απαντήσω και σε ερωτήματα, που είναι τα 4 τελευταία χρόνια. Την περίοδο των μνημονίων, η λογική των πλονασμάτων στήριζε ένα αστικό στόχο.
6: Βλέπεις απάνω στη Δέβρα του ποτέ σε κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά. Μπήκαν πάρα πολλά άτομα μέσα στο ποτάμι. Τα λεφτά δεν ήταν πλαστά. Ήταν κανονικά τα λεφτά.
7: Δεν ήταν πλαστά
6: τα λεφτά. Ήταν κανονικά τα λεφτά. 50 καρτάρκα. Κανονικά. Και όλο το ποτάμι έχει ζουμίσει κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν. Ήταν ένα κελάριο λεφτά.
0: Φυσικά που είναι ποτάμι στα Τρίκαλα είναι αυτό που είχε γεμίσει λεφτά και δράτουμε τις ευκαιρίες, να αναφερθώ στην εμφάνιση του Μόνη Κονιέντη στα Τρίκαλα 18 του μηνός Κυριακή.
1: Οκτώβρη.
0: Βεβαίως τώρα 18, όσοι θέλετε.
1: Κάτσε. Οκτώβριο ή Οκτωβρίου?
0: Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, είναι εκεί.
0: Ναι, γι' αυτό. Άμα ήταν για το φεστιβάλ της ΚΝΕ πάλι στα Τρίκαλα, θα έλεγα Οκτώβρη.
1: Ναι,
0: όχι, όμως είναι για το φεστιβάλ που ξεκινάει στα Τρίκαλα.
1: Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη.
0: Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο. Πα φωτιά είσαι, λέμε. Τι θυμήθηκες, μέχρι και τον Γκαού Ταρζάν. Πρόλαβες Γκαού Ταρζάν?
1: Ναι.
0: Σινεμασκόπ.
1: Ναι.
0: Σε Μπαλταφάν πήγαινε στα καρταβάκια. Έχει λέει Μπαλταφάν. Τι τραβήξαμε. Τι ήταν αυτό. Επίσης το επίσημο τραπέζι τότε του Κυριακάτου ήταν με ροζμπιφ. Αυτά ήταν στη Χρύσα Παραδείσης, εκείνη τα βιβλία της Μαγειρικής. Τώρα μιλάμε. Αλλά ο καλύτερος παραμένει, ο καλύτερος οδηγός μαγειρικής, ο Τσελεμεντές. Ακόμα και τα φασουλάκια, άμα δεις συνταγή, με βούτυρο τα κάνει. Όλα νόστιμα. Πεντανόστιμα. Τώρα βέβαια οι αρτηρίες είχαν κάποια αντίρρηση, αλλά αυτά δεν είχαν καμιά σημασία. Αλλά αυτά τα φτιάξω όλα. Η Τσίπρας, άμα θα έρθει η Τσίπρας. Και εδώ μπορείτε να χαρείτε την ευληγησία, το flexible του δημοσιογράφου, ο οποίος ως γλίφτερμαν προσπαθεί να παντρέψει το αρνητικό με το θετικό για να εξυψώσει, ενώ με κάποιες μελανές πινελιές, μελανιές πινελιές, χαρακτηρίζει και τον προηγούμενο αμφισβητήσιμο βίο του πολιτικού ανδρός.
1: Όσοι δεν καταλάβατε, θα καταλάβετε τώρα.
0: Τι θα πει, δεν κατάλαβα. Έτσι που τα
1: είπα. Σαφέστατο.
0: Σε παρακαλώ.
8: Είδαμε στο Άγιο Όρος χθες. Και σήμερα, και είναι ακόμα.
9: Σιμωνόπετρα, ωραία μονή.
8: Ωραία μονή.
9: Και φοβερή θεά. Και...
10: Καλά, άμα πάει κάποιος στο Άγιο Όρος, είναι συστημικός.
8: Ξέρω εγώ, ρε παιδί. Ρε παιδί μου, τώρα έχεις ένα Τσίπρα που δηλώνει άθεος. Που δηλώνει έτσι αλλιώς και ξαφνικά το βλέπεις στο Άγιο Όρος. Δεν σου κάνει μια εντύπωση αυτό?
0: Το ντουέτο του καταλαβαίνει.
9: Μ' άρεσε πάρα
8: και
9: πολύ.
8: Και εμένα μ' άρεσε ως εικόνα, δεν το συζητώ, αλλά γενικά.
0: Ο ένας θα παίρνει αριστερά, άλλος δεξιά και
9: τέτοια.
8: Στο πρώην κόμμα του, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τον Κολάκη να γίνεται έξαλλος.
9: Προφανώς. Κάποιοι άνθρωποι. Νομίζω ότι, κοίτα, μην διαβάζεις μόνο αυτό το γεγονός. Ο Τσίπρας, που έχει ένα καινούριο λόγο, όχι σε όλους τους τομείς, αλλά έχει ένα καινούριο λόγο. Έχει κάνει τις μεγάλες υποχωρήσεις στην Εκκλησία. Θυμάσαι ότι έλειψε τον Φίλη.
8: Ο Φίλη τον
9: μετά από ένα ραντεβού με τον, τον αρχιεπίσκοπο.
0: Δεν έχει
9: έτσι, δηλαδή. Δεν είναι μια δήλωση που έχει κάνει κάποτε ότι έτσι θα πορευθεί. Mm-hmm. Έχει τη δύναμη
8: να αλλάζει.
9: Να αλλάζει.
8: Έτσι.
9: Αυτό είναι καλό. Εμείς θέλουμε τους πολιτικούς να αλλάζουν έτσι, και, και να πηγαίνουν όχι με τα ρεύματα της κοινωνίας, mm-hmm. με τις ανάγκες του λαού. Το θέλουμε αυτό. Έτσι. Τώρα, πόσο γίνεται στην πραγματικότητα και πόσο είναι βιτρίνα, mm-hmm. αυτό δεν είναι, δεν είναι του παρόντος, μάλλον και δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε.
8: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
10: Ακουστεί στον Άδη.
0: Μα υποχρέωσε.
8: Άκουσε τη φράση, ήταν φοβερή που είπε.
10: Ξέλνεις στη Σιμωνόπετρα.
9: Ναι, αυτό το λένε οι μοναχοί.
0: Και εγώ και ο Πάπα Κωνσταντίνο
8: το λένε. Α, το πήρα από εκεί από τους μοναχούς.
9: Ναι, το πήρα από τους μοναχούς. Ένα σεβαστικός λόγος. Μοναχός.

0: Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι, μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Έτσι, γιατί ξεκινάει ο Θεοδωράκης. Ναι, μεν, αλλά εφόσον δηλαδή ιδιώτη, ποταμίσιος. Μια ζωή, μια φορά ποτάμι, για πάντα ποτάμι. Άμα τα πάρει το ποτάμι. Αλτσι το έλεγε Ανδρέας, γιατί σπορά του Ανδρέα είναι. Το ρεύμα δεν γυρίζει πίσω. Και από εκεί, τάκ, καρφουτήρα σου, ποτήρα. Ο Σιμίτης που δεν του λύθηκε κανονικά, μας έλεγε, λέει, τα εξηριλιάνα, αυτή η Ιλιάνη, η Παπαδρέα, αυτά τα έλεγε, δεν του λύθηκε, τίποτα δεν του λύθηκε. Αλλά τι να κάνεις που πέθανε. Πέθανε και ανέλαβε άλλους και ήθελε άλλους να πάνε εκεί στους Φουγκοκουλάριους και βρήκε το Θεοδωράκη και μετά έγινε Πασόκ και αναγκάστηκε να γίνει και λίγο Νέα Δημοκρατία. Έτσι θέλουμε τον πολιτικό να αλλάζει. Τον θέλουμε και να γελούμε, να έχουμε και εκπομπές. Δηλαδή πώς θα γίνει. Άμα δεν αλλάζει, τι θα κάνουμε εμείς. Τι να παίζουμε εδώ, ένα που είναι σταθερός. Για σταθερό πολιτικό, άμα ήταν, παίρναμε έναν μπετόν αρμέ. Θέλουμε να είναι flexibility. Άντε, μην αρχίσω τα σεριώτικα. Τόσο δεν θέλω πολύ. Και βγαίνει ξαφνικά, τάκ τάκ, σαν την κουστηρίτσα από τη γωνία. Σατ σατ σατ, ουσαϊτσοτσο, τάκ, καρφωτήρα τον κάνει μια και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ο μοναδικός από τους πολιτικούς αρχηγούς που σηκώνεται 6 το πρωί.
2: Ναι.
1: Ουδής άλλος.
3: Γιατί άλλοι ήταν κοιμούνται.
2: Α, μας βλέπει.
1: Μέχρι τις 10.
3: Εντάξει,
1: εγώ άκουσα τον κύριο Καμένο να λέει το εξής. Τι ώρα είναι, 11 παρά 20, δεν ξυπνήσα ακόμα, Αλέξης. Το είπε στην κάμερα.
3: Εσάς τόσο πολύ σας πείραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει. Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος. Και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μου αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη.
2: Άρα εσείς
1: στο Ιωβασίλεμα τη Σαντορίνη.
2: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη.
1: Το Ιωβασίλεμα τη Σαντορίνη. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
3: Εσείς πώς το ερμηνεύετε.
1: Ειρωνικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, να πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο. Μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς, να πάει για τους παρόχους ενέργειας. Μπορεί να κάνει τα πάντα.
3: Πόσο σας ενοχλεί που εδώ και 4 μήνες έχει κάνει επανεμφάνιση και έχει καταφέρει να
1: κάνει. Με ενοχλεί υποκρισία, σας είπα.
3: Ποια δεύτερη. Μην μιλάμε ένας πάνω στον άλλο.
1: Με 17 έφυγε, 14 έχει.

0: Άσυμε σε η τσουτσού, θα ρισκύψει καμιά ξυπνάδα. Εμεί δεν τα θυμούμαστε αυτά, τι είμαστε. Τίποτα δηλαδή να ήπιαμε μπλάνκο, να μα άρχισε το Αλτσχάιμερ νωρί. Δεν θυμούμαστε. Όχι, λέει, όταν τον δούμε, λέει και συλλαλητήριο, λέει και τη Μακεδονία. Που καταλάβει ότι μπούει στη Μακεδονία, τώρα βγαίνει την πυροσυστή, δηλαδή. Σαν τώρα δεν ήταν, ρε, που κατέβηκε στην διαδήλωση. Με τη, αυτό, 17 Νοεμβρίου που ήταν στην πρεσβεία μέσα που πήγαινε κατά της Αμερικής που έκανε τις χειριτούρες με το... Βράσε τώρα πρώτη φορά τον δούμε. Ο άνθρωπος είναι ευέλικτος και τον ζηλεύς. Δεν μπορείς να τα κάνεις γυριστριλίκια, γιατί τώρα ξέρω ο κόσμος ότι είσαι τσικίτσι κεφαλής, να πω.
1: Τι είναι?
0: Είσαι τσικίτσι κεφαλής.
1: Αργύριστο... Είναι αυτό καινούργιο είναι αυτό.
0: Αργύριστο κεφάλι. Αυτά τα πολύ παλιά δεν είναι καινούργια. Αυτά είναι σαν τη μόδα. Πώς θα ξαναρθεί το σκαρπίν στη μόδα.
1: Ξαναπες το λίγο.
0: Τσικίτς κεφαλής.
1: Τι είναι αυτά μόνο.
0: Είναι ο Σερσερί Μποντόης. Πώς θα τον πούμε δηλαδή.
1: Σερσερίς Μποντόης, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Αυτό τώρα άμα το πάρεις λίγο πιο εξειδικευμένα, αυτός που δεν πρόκειται να γυρίσει κεφάλι είναι τσικίτς κεφαλής. Ο κόσμος αυτό το ξέρει. Ότι είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν αλλάζει εύκολα γνώμη σε μετάφραση. Έχει γκαζνάκα ποντιακή. Ό,τι γκαζνάκα ξέρουμε τι είναι. Πώς θα συνεχίσουμε? Πώς θα συνεχίσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες? Πρέπει να προηγηθεί μάθημα
1: ιδιαίτερο,
0: ιδιαίτερο
1: σε ταβέρνα.
0: Πάντα μετά από αγωνιστική κινητοποίηση, πείσουμε τους άλλους που είναι καλύτεροι στον αγώνα να πάμε εμείς εκεί που είμαστε καλύτεροι εμείς. Στην ταβέρνα. Αχ, να ανοιχτώσει και να πάω στην ταβέρνα που έχει το τραγούδι. Και βέβαια θα δεις, καθισμένος είναι πάντα στην ίδια καρέκλα, στην ίδια τη θέση που έλεγε πόσο μου αρέσει. Κουτσούμπα στη μία μεριά, Καραμαλής, ο καλός. Πώς ήταν η Παπαρίγα η καλή, ναι. Έτσι, ο Καραμαλής ο καλός. Απ' την άλλη μεριά, μπαραχτάρες. Α, εκεί ήταν τα κεντρικά. Εκεί, άμα δεν βρίσκεις, ας πούμε, τον πρόεδρο, σου λέει, πάνε στον μπαραχτάρι και θα έχει. Πώς είναι πάλι σου λέει και λέει, στο Δήμο πήγε μέχρι την Ομαρχία, πάνε στην Ομαρχία, πετάχτηκε μέχρι το Δήμο. Το ίδιο είναι με ταβέρνα, το κάνουν αυτοί κατάλληλοι, οι πολιτικοί άντρες. Αυτό το βρεις. Το Τζίπρα ποτέ, μα ποτέ δεν θα τον δει σε ταβέρνα. Τρώει κρυφά νύχτα. Έχει αυτό που πρέπει να βάζει κλειδαριά στο ψυγείο. Είναι αυτό για να μην τον βλέπουν. Επειδή είναι υποκριτής χοντρός. Όλη την ημέρα μπορεί να ψηφίσει τη δίαιτα. Κάνει αυτή την 24ωρη, 48ωρη τι είναι. Και το βράδυ μάγκα, τι κρέμ καραμελέτη, αυτά τα τσακίζει όλα. Και τη μέρα κάνει τον αγωνιστή. Πάει να ενδιαφερθεί για τα ψάρια, τα προβλήματα. Του την είπε ένας όμως, γι' αυτό από το πουθενά, λέει: Άσε μας ρε, μεγάλη, εσύ δεν είσαι που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύντομα. Ας αυτά, ρε, λέει, δεξιέ, προβοκάτορα. Η απάντηση υπογλώσσιο, γι' αυτό μου αρέσει. Ο αρχηγός είναι ευέλικτος. Δες τον πώς στάθηκε, αίξ.
1: Πώς?
0: Αίξ. Όρθιος δηλαδή. Καλά, άμα δεν μιλάμε και πέντε Τούρκοι, και πώς θα συνοηθούμε όταν θα μπουν νύχτα να μας πάρουν. Δηλαδή να τους πούμε, δύο-τρεις λέξεις πρέπει να τις ξέρουμε. Έλα, Αλέξη, χώσε.
2: Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και το ξέρουμε.
3: Τέσσερα μίλια που ήρθα, βεβαίως.
4: Εδώ έρχεται και εσείς το μεγαλύτερο σας. Και η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
5: Έλα τώρα,
6: ποια σύνορα
2: έχει σύνορα η θάλασσα και το ξέρουμε.
0: Σε καταλάβαμε τι θα είσαι, ψαράς άνθρωπος Μικαήκη. Νέα Δημοκρατία θα είσαι. Δεν μπορεί. Βαλτέ. Ο Διογέννης έστειλε.
1: Από τώρα το προφίλ.
0: Τώρα σε παρακαλώ. Εντάξει, τώρα έπρεπε να πω για αυτό το μαγκαζί. Τώρα σε λίγο θα πω και για τ' άλλο. Είναι νωρίς για να αποφασίσω από πού θα τα πάρω.
1: Άρη, είναι πρέπει... νωρίς για δάκρυα Στέλλα.
0: Κάτσε και γέλα. Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπα, το σκέφτηκα. Κάτσε στιγμή. Μω και γέλα. Όχι, θα αποφασίσω. Σε δίνω το λόγο μου. Ξέρεις πότε θα αποφασίσω?
1: Πότε?
0: Άμα τη απαγγελία, αναγγελία, έναρξη, θέσπιση και εγγένεια του κόμματος του Αντωνίου Σαμαρά, του μεγαλοπρεπή, του τιμωρού, του Αλφα. Με το που θα πει κάνω, κάνω, έκαμα το κόμμα και λέγεται... Μπαγιάτικη σαρδέλης για φρέσκο χαβιάρι, πώς θα το πει και εγώ δεν ξέρω. Τάκ, θα τοποθετηθώ κατευθείαν. Γιατί είναι ο τελευταίος που θα τον απειλήσω. Λέγε, γιατί άμα δεν σε στηρίξω εγώ, ξέρεις τι θα πάθεις.
1: Τι θα πάθεις?
0: Ό,τι πάθαν και οι προηγούμενοι. Βγήκαν οι προηγούμενοι.
1: Του έφαγε μαρμάγκα.
0: Με στοιχεία ομιλώ.
1: Βέβαια.
0: Θα το κάνω και στον Αλέξη, γιατί πολλά μην τα ακούω. Και η ζωή, τώρα τελευταία εξισαλώς που είχε, ας τραγουδάει, κάνει κάτι κουφτά, φορά μπει κάτι σκυμπέδες έξω, κάτι. Πού πας, Μαρή Βαρκαρόλα, πού πας. Χαρισμένος στη ζωή. Ζωή να έχουμε.

0: με κουμπάκια. New Way Jazz, τρώω ξέχιστρα στο κεντρόλ με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
8: Τάκης. Τάκης.

0: βλέπω την επικαιρότητα και δεν με εμπνέει. Δηλαδή τώρα, ποιο Σάντσεφ. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Εσπανόφ.
0: Δεν ξέρω να μιλάνε αυτοί. Έχουν δύο σίγμα και στο τέλος βάζει θήτα. Δεν το βάλω και αυτό σίγμα. Τι, δηλαδή, ή Μπεθάνθεθ.
1: Αφού είναι έτσι στην Ισπανία, δεν κάνουμε τώρα.
0: Έτσι η Ισπανία, αλλά θεόλου τα θεού. Όχι σε μερικά θεού και μερικά έξω. Δηλαδή, εκεί ακόμη και αυτό που δεν είναι ψευδό έχει πρόβλημα.
1: Για να μην παραπλανηθεί, θα σου πω ότι στον ελεύθερο τύπο πρέπει να το διαβάσει όλο για να βρει αυτό που θε να βρει.
0: Και άμα το βρω με τη μία τάκ.
1: Εφού πα στο πρωτοσέλιδο, κατευθείαν πα στο κεντρικό εσύ.
0: Όλο όταν λες να ανοίξω μέσα και.
1: Όχι, όχι, στο πρωτοσέλιδο είναι.
0: Α, είναι στο πρωτοσέλιδο.
1: Ναι, άμα και είναι και καλό.
0: Άμα δω εγώ προσλήψεις και με μικρά σε σας κριτικά να είναι, έχω εκπαιδευμένη όραση. Σαν τα γερόντια στο περίπτερο που έχουν τα κλειδιά πίσω από την πλάτη, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, και διαβάζουν και φτύνει τα δάχτυλα, αλλάζει και το φύλλο. Που δεν θα την πάρει την εφημερίδα, απλά θέλει να κολλήσει το DNA του στον επόμενο. Ωραία πράγματα, γεράματα. Κάνει ό,τι γουστάρει, ο άλλο λέει: αν δεν κάνει τέτοιο, γέρο, τι να τον πείσω. Και δεν σε πρέσει κανένα, κάνει ό,τι θε. Καθημερινή, η επίμονη μαφία τη τηλεφωνική απάτη. Είναι αυτός με τον, αυτόν τον... Α, όχι, άλλο είναι αυτό το κύκλωμα με τις γριές που τις ξεγελνάνε, που τις λένε βάλτε τα χρυσαυγικά στο πιάτο.
1: Να.
0: Και αυτές τα βάζουν.
1: Να.
0: Παναγία, τι θα ταΐσεις κότες με τα χρυσαυγικά, τι τα βγάζεις, ό,τι σε πούν πας και το κάνεις αυτό.
1: Αυτό πάλι.
0: Εντάξει, τις λένε τα παιδιά της, όταν θα βλέπεις φανάρια να περάσεις.
2: Πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά, μάτιες να ρίχνεις και σε μας. Παραμυθάκι χαλί μας. Αυτό είναι το καινούργιο μου τραγούδι που θα
0: πολύ
2: το
0: ωραία.
2: Βρείτε από την Alpha Records. Σας το αφιερώνω και καλή ακρόαση. Θέλω να σας πω φίλοι μου.
1: Το παλιό είναι, ο άλλος το λέγε.
2: Είμαι πολύ στενοχωρημένη με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Με την ακρίβεια. Ακρίβεια. Τόσο πολύ ακρίβεια στο φαγητό. Δεν είχε καμία κυβέρνηση.
0: Μόνο αλλά τρως και πολύ όμως.
2: Μόνο αυτό το κόμμα μας έχει γονατίσει. Όλος ο κόσμος πεινάει, δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν τα λεφτά τους. Και καμία και δεν κάνουν τίποτα για να ελαφρύνουν τον κόσμο από τα βάρη αυτά. Η βενζίνη στο Θεό, το σούπερ μάρκετ απλησίαστο, τα φρούτα και τα λαχανικά απλησίαστα, όλα ακρίβεια. Πώς θα ζήσει ο κόσμος? Πώς θα βγάλουμε χειμώνα? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ερχόμαστε να σε βλέπουμε.
2: Εύχομαι σε αυτή τη γη, σε αυτούς που κυβερνάνε, να σκύψουν στα προβλήματα του κόσμου, αλλιώς να φύγουν και να πάνε στα τσακίδια, στον αγύριστο. Φιλάκια φίλοι μου και καλό κουράγιο, σας αγαπώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και εμείς αγαπάμε. Τώρα δεν θέλω τίποτα υπόνοιες ότι τα παίρνει από κόμμα η Εφηθόδη και λέει την αλήθεια. Αυτό όλοι το ξέρουμε να πούμε, έτσι. Βαριά τα γεμιστά γράφει, μην ξέρεις.
1: Έχει και άλλα, περίμενε. Θα τα πω μετά.
0: Φαντάζομαι. Έστειλε πράγμα.
1: Δεν θα.
3: Γιατρέ, έχω πρόβλημα.
4: Τι πρόβλημα?
3: Όποτε βλέπω λεφτά, θέλω να τα ξοδέψω.
4: Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
3: Τότε γιατί δεν έχω λεφτά? Γιατρέ.
0: Απάντηση δεν βλέπω. Από εξυπνάδες ξέρουμε. Απάντηση υπάρχει.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά η δουλειά δεν γίνεται. Όλη η νέα λίστα λέει αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Τι δικαιώματα επιβατών που πέφτω ένα μετά τ' άλλο, ρε. Συμμαζευτείτε λίγο, βλέπεις τι γίνεται με τα αεροπλάνα. Τώρα δεν σου πω για αυτό που την έπαιζε μέσα. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τον ακράτη του έχεις. Πού θα πήγες, στο Τορόντο θα πήγαινες, δηλαδή δεν κρατεί.
1: Αφού άνοιξε το κινητό, του βγήκε μπροστά το αυτό. Το αυτό το κινητού που έβλεπε, που ήταν ερεθιστικών.
0: Δηλαδή, άμα ανοίξω εγώ το κινητό και με βγει γύρω, θα παραγγείλω γύρω πάνω.
1: Είναι.
0: Έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν πει, δεν είναι το ίδιο. Αυτός αυτοεξυπηρετήθηκε ο άνθρωπος. Δεν είναι. Κατάλαβες. Τώρα, φαντάσου τώρα να έχεις ένα παπλιόκι δίπλα σε τέτοιο. Παπλιόκι, ξέρεις τι είναι.
1: Ξέρω, το έχεις πει, εντάξει.
0: Εντάξει. Και βλέπεις το παπλιόκι τώρα να βγάλει τη ζελατίνα έξω και να αρχίσει να κάνει κατά τούγκα, τάγκα, τούγκα. Παππού, θες βοήθεια, τα καταφέρεις.
1: Τι εγώ, ψυγείο σηκώνει.
0: Βέβαια, ναι. Σαν αυτά που λένε στα καφενεία, εγώ λέει με την. Λέει με αυτήν, δύο καρθάρες γάλα λέει από τη μια και από την άλλη, εγώ κουβαλάω. Δεν μπορώ τέτοια, δεν μπορώ. Πρωί-πρωί, βλακίες. Έχει εδώ πολλές διαφημίσεις για φτηνά τζιν, αν σε ενδιαφέρουν.
4: Έχει δείξει πολλές φορές ποιον ακριβώς πιστεύει και τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Η Βύση.
4: Οπότε, αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω. Ξέρεις ότι η μα παύλα γη και η μα παύλα γήσες, η αγαπημένη τους μέρα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο και άλλα πολλά στοιχεία αρνητικά τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε αυτοί που το διοργανώσαν 5-6 μήνες πριν ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Και όπως είπα, στις τέλε παύλα τουργίες η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος. Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες, υπήρχαν και περίεργα τέλε παύλα τουργικά χορευτικά όπως αυτό εδώ πέρα. Παύλα μονικές φιγούρες να χορεύουν γύρω-γύρω από έναν κύκλο που η ίδια μετέπειτα εισήλθε σε αυτόν τον κύκλο και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτόν τον κύκλο.
1: Κόκορα.
4: Και yeah, πάντα εννοείται ντυμένοι στο αγαπημένο του χρώμα το οποίο είναι το κόκκινο. Και εφόσον όλα κυλήσαν όμορφα και ανέβασε όλο τον κόσμο θετικά,
0: μήπως είναι γιος της Κερατίνας.
4: 100.000 κόσμοι είχαν συνδεθεί συλλογικά με τη συχνότητα της φωνής του αγαπημένου του καλλιτέχνη αλλά και τα αγαπημένα του τραγούδια με τα οποία έχουν δημιουργήσει συναισθηματικό δέσιμο, ήρθε η στιγμή που οι πόλοι έπρεπε να γυρίσουν αντίστροφα γιατί βλέπεις μάνα μου. Το θετικό δεν το γουσάρει το αόρατο δίκτυο. Γι' αυτό οι πόλοι πάντα γυρνάνε ανάποδα και από θετικό σε αρνητικό.
0: Η πόλη
4: πουλά
0: πάνω.
4: Και η υποχθόνια, έτσι ώστε ένα αόρατο δίκτυο να μπορεί να τρέφεται. Και όχι απλά να τρέφεται, αλλά όλη αυτή την ενέργεια από όλες αυτές τις μπαταρίες μαζεμένες μαζί να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για το δικό του σκοπό.
0: Μπορεί, μα τι, τώρα μην καθαρίσει.
1: Καλά τώρα.
0: Καλά, εγώ αυτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το φυλάξουμε με μην το πετάξει.
1: Το έχω κρατημένο, όχι.
0: Γιατί έχω και παράσταση να ετοιμάσω.
1: Αυτά δεν ξεχνείτε.
0: Όχι, δεν ξεχνιούνται και πρέπει να μένουν. Γιατί οι άνθρωποι μετά ξεκινούνται από άλλους παύλα αλάκες και έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, αλλά έχουμε τραγούδια για τους κροκόδηλους.
0: Για τους ψηφοφόρους.
5: Ο Τες και ο Τζοπάπας αφιερώνουν σε όλες τις γυναίκες κροκόδηλους το επόμενο κομμάτι που λέει «Ήσουν κροκόδηλος». 1, 2, 3, και...

0: Ναι, καλά.
1: Όχι,
0: ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι.
1: Για όλα τα μπότοξ είναι. Μη με πεις.
0: Είσαι ο κροκόδηλος. Μέχρι να πας να αγωνιστείς.
1: Όχι, τι να, μπροστά μου το έχω, ό,τι θέλεις.
0: Δευτερόλεπτα και αγωνίζεσαι.
2: Μου φάγες το λάθη δαχτυλίδιε. Με ζήσε τσιμάμαι, τσιμάμαι στη σανίδιε. Μου φάγες το λάθη δαχτυλίδιε. Με ζήσε τσιμάμαι, τσιμάμαι στη σανίδιε.
1: Άμα αρπάξω τη σανίδια. Θα δεις εσύ, κοροϊδεύεις αγωνιστές, ανθρώπους.
0: Μένα λες.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Πάντα.
1: Αν επιθυμεί το σωρούπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού, με πολεμική ατζέντα, φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας είπα, όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Δεν θα με ρωτήσεις που είναι τα συλλαλητήρια.
0: Ναι.
1: Δεν με ρωτήσεις που είναι τα συλλαλητήρια, λέω.
0: Εγώ τα διάβασα το πρωί, τα ξέρω.
1: Αν τα ξέρω, και τι επειδή τα ξέρεις, τα θυμάσαι.
0: Στον κόσμο πες. Σαλονίκη, Αθήνα. Ένα και ένα.
1: Σαλονίκη, τι ώρα μου να ξέρω ότι ετοιμαζόμαστε.
0: Τι θα κάνεις δηλαδή.
1: Αθήνα 7.30 μετά μισή βρία στο Σύνταγμα. Νταν. Και Θεσσαλονίκη 7.30 μισή βρία στο Άγαλμα Βενιζέλο. Παιδιά, σε μισή ώρα δεν προλαβαίνουμε απόσταση τέτοια.
0: Όχι, δεν γίνεται. Πάμε σε ένα.
1: Δηλαδή, μισή ώρα μόνο το αεροπλάνο που του λέει ο παππούς. Δηλαδή,
0: πάμε σε ένα.
1: Δεν γίνεται. Διαλέξτε σε ποιο θα είστε η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Και έχει ένα γκρεμισμένο σπίτι. Γκρεμισμένο σπίτι. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού ή υπεράσπιση της ευθύνης απέναντι στις σάπιες αξίες του συστήματος. Ξέρεις ότι σήμερα είναι η μέρα μου, παγκόσμια. Μέρα δασκάλου.
0: Το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις, αλλά γελάς.
0: Χρόνια πολλά δεν λες.
1: Ναι, ειρωνικά. Ούτε ένα χρόνο θα με πεις δεν έφερες και γλυκό και ξεχάστηκα.
0: Τι.
1: Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο. Σταθερότητα στη φορολογία και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που προκαλούν απειταρχία στην ΕΕ.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καλά, τώρα αυτό όλοι το ξέρουν. Τι χρειάζεται να πούμε.
0: Λοιπόν.
3: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα έχω ένα ωραίο ντόπιο παραδοσιακό φαγητό της Πρέσπας, πάρα πολύ νόστιμο. Οι περιές είναι πράσινες όπως τις βλέπετε εδώ.
0: Πασόκ.
3: Με κόκκινη σας έχω δείξει άλλη
1: μελουκάνικα.
3: Φορά. Σήμερα το έκανα με πράσινες τηγανιτές πιπεριές, με μπόλικη σάλτσα ντομάτας και με λουκάνικα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο
1: φαγητό.
3: Αυτό το έχω φτιάξει το συγκεκριμένο στην κατσαρόλα, αφού τα τηγάνισα πρώτα όλα τα υλικά.
1: Μπράβο.
3: Τα λουκάνικα και
1: έτσι.
3: Τις πιπεριές.
1: Να μην
3: κερδίσω. Ετοίμασα τη σάλτσα και τα έβαλα μέσα στη σάλτσα περίπου 20 λεπτά. Να πήξει η σάλτσα και έγινε
0: 300% χοληστερίνη.
3: Ενώ εκείνο το άλλο.
1: Άμα δεν μπορείς, μην τρως.
3: Αλλά και αυτό είναι ένα είδος σπεντζοφάι. Επειδή τις πιπεριές τις λέμε σπέντζες, γι' αυτό λέγεται σπεντζοφάι το φαγητό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο καλοκαιρινό φαγητό.
1: Νόμιζα από τα νησιά, από τις σπέτσες. Νόμιζα στις σπέτσες βγήκε αυτό στο νησί. Και λέω ότι πρέπει να πάει.
0: Λοιπόν, για
1: να...
0: Ναι. Πάμε ακροατές.
1: Μη μιλάς, 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο το βρήκα.
0: Το βρήκες.
1: 4.703, αυτοί οι τρεις ποιοι είναι. Δεν ξέρω, αυτοί είναι τα βίσματα. Τελευταία ώρα δηλαδή, λέει θα πάρουμε καμιά 4.500, λέει 4.700, τώρα μπει 500 άσχημα χτυπάει. Να πλησιάζει προς τα 5, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λέει, το έκανα. Βάλε και τρεις δικούς μου που έχω.
0: Για να μείνουμε την απορία.
1: Λέει, έτσι δείχνει ότι είναι αμερόλεπτο.
0: Έτσι.
1: Ναι, κατά, με το 3, ποιος θα σε πει κάτι.
0: Όχι.
1: Σοφή κυβέρνηση. αυτό ο πρωθυπουργός είναι αυτός. καλά, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο.
0: Πάμε, χαιρετίζουμε στην Ελένη.
1: Δεν θα με αφήσει να πάρω δραχμή από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. το υπέλεια. Γεια σου, Ελένη.
0: Γιώργος.
1: Γεια σου,
0: από
1: Γιώργο. Γεια σου,
0: 18 Οκτώβρη είναι ο αριστερός Οκτώβριος.
1: Μπράβο.
0: Καλησπέρα, Διογέννη Άρη, Άρη Διογέννη.
1: Γεια σας.
0: Να ξέρετε πως κανονικά έτρωγα στη μία, επειδή όμως κατάντησε επικίνδυνη αυτή η διαδικασία για μένα λόγω γέλιου, τώρα πλέον τρώω στις δύο όταν τελειώσετε.
1: Λοιπόν, είναι σοφό αυτό που κάνεις. Μία η ώρα δεν το αρκεί, είναι και είναι λίγο νωρίς, αν δεν συγγνώμη.
0: Κανονικά λέει να ρωτήσω κάτι. Ο Μιχάλης δεν θα έπρεπε να κάνει μήνυση στον Αλέξη πως άλλος φετεριστής οικειοποιήθηκε το όνομα Ελλάς.
1: Κοίταξε, ο Μιχάλης δεν είναι δικό του το όνομα, είναι διαχειριστής του ονόματος. Οπότε δεν ξέρω νομικά αν μπορεί να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Θα το ρωτήσουμε και έχετε δίκιο πέντε.
0: Πάμε στα δικά σας εδώ, τα ντόπια σας.
1: Όταν λες must...
0: Πατσούκας, πες το. Πατσούκας, τι είναι αυτό?
1: Πατσούκα είναι η κοιλιά, δεν ξέρω.
0: Αυτό προφανώς.
1: Θέλει προφορά.
0: Μπορείς, λέει, και ντεκεφαλής.
1: Ντεκεφαλής τι είναι?
0: Ντε. Μπορείς και ξίκ να τον πεις, λέει.
1: Α, ο ξίκ. Ναι, θέλει παιδιά, μην τα γράφετε. Αυτά θέλουν προφορά. Επειδή δεν τα διαβάζω εγώ και τα διαβάζω άρες, τζάμπα μπερδευόμαστε. Άμα είναι, ελάτε μια μέρα, όσοι είστε, δηλαδή, βαθύς γνώστης της γλώσσας, γιατί πρέπει να έχουμε μια εκτεταμένη συζήτηση. Πολύ ευχαρίστως να ανταλλάξουμε χρήσιμες ελληνικές πληροφορίες.
0: Λοιπόν, με ενεξές, έβγαλε τα γεμιστά.
1: Γεμιστά, ασκέτα.
0: Περίμενε. Πάνω έχει βράζει κρέας και έχει πατάτες έτοιμες για τη γάνη.
1: Πώς θα συνδυάζει όλα αυτά? Κάτι, θα κάνει βραστό.
0: Δεν ξέρω. Πάνω πάντως βράζει κάτι για τώρα, κρέας πρέπει να είναι. Κάτσε να το ξαναδώ.
1: Εκτός και αν κάνει βραστό.
0: Ναι, κρέας είναι. Και δίπλα έχει πατάτες έτοιμες για τη γάνη.
1: Μπράβο. Αυτό είναι από τα μαϊφέμποροι που λέμε στα σεριώτικα. Επίσης μου αρέσει γιουβαρλάκια με τηγανιτές πατάτες και φέτα κατσικίσια.
0: Στο Λεωνίδα χαιρετίσματα.
1: Πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μου.
0: Στον Αργύρη.
1: Γεια σου, Αργύρη.
0: Στην Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
0: Στον Ιωάννη.
1: Ιωάννη.
0: Στην Αθανασία.
1: Γεια σου, Αθανασία.
0: Και στην Ελευθερία.
1: Γεια σου, Ελευθερία. Και εγώ, εντάξει, ξέρεις,
0: Τι?
1: Εγώ είμαι έτοιμος,
0: Έτοιμος είσαι, αλλά έχουμε ακόμα.
1: Εντάξει, έχουμε και φλιδιασμό στο Μαξίνο από το like της Guilfoyle στο Σαμάρα.
4: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 5 Δεκάτου του 2026, ώρα είναι 11 και 10, με τα δικά μου ρολόγια, Expert 31, Expert 31, 9 Τρίτου του 2025, με συν. Έρχεται το νέο μου γνήσιο, αυτεξουσιό μου, λόγο, λογότυπο και λοιπά, Expert 31, Expert 31, και στα αγγλικά και στα ελληνικά με συν. Ο Διαγόρας είναι ένα ζυγολό μεγάλης κλίμακας. Είναι πλέον μεσήλικας και έχει αποκτήσει μετακόπων και βασάνων φάρμα εκτροφής τάβρων. Κρατάει καλά τα ηνία της αρενοπότητας. Έχει αυτό που λέμε, ήρθε ο τριχοτούλης. Σε μια βόλτα του θα γνωρίσει την θελκτική ανηρία.
1: Η ανηρία
4: είναι μυζητού υψηλού επίπεδου. Θα ερωτευτούν και θα γίνει ο χαμός των χαμών. Περιπέτεια δράση, μυτοπλασία, Παγκράτιο και αστήρευτη κωμωδία. Και ακολουθεί μια αριστούργηματοποίηση.
0: Και κωμωδία και δράση.
1: Και τσόντα, έτσι.
0: Όχι, δεν το πω αυτό.
1: Όλα αυτά, δηλαδή, σε τι συμφέρει στο μυαλό, αν τα βάλει όλα αυτά? Αυτό είναι το διήγημά του.
0: Ναι.
5: Καλημέρα, Έλληνες και Ελληνίδες.
1: Την πρωταγωνίστρια.
5: Δεν είμαι όμορφη σήμερα, δεν είμαι, μόλις πάσχα από τον Νίπρο, κοιτάξτε εδώ.
1: Κούκλα.
5: Τα μάτια μου σακούλες, δεν είμαι, χάλασε επιδερμίδα μου. Έφαγα όλα τα παγωτά. Έφκεσα παγωτά, παίρνω από το σούπερ μάρκετ και άλλο κι εγώ. Πώς θα πάω στη θάλασσα?
1: Πριν
5: μέσα. Γιατί κατηγοράσεις τις χοντρές? Και λέω, εγώ. Εγώ κατηγοράω τις χοντρές, τον εαυτό μου. Και εγώ χοντρή είμαι, λέω κοινωνική στο Facebook. Και εγώ χοντρή είμαι, τον εαυτό μου κατηγοράω. Τον εαυτό μου σωτηρίζω. Δεν έχω κόμπλεξη εγώ. Κόμπλεξη έχω να πάω να βγάλω, να βγω στη θάλασσα. Του πρώτη εντύπωση, μετά δεν με περάσει. Κόμπλεξη δεν έχω εγώ. Πέστε με όσο χοντρή θέλετε. Δεν έχω κανένα κόμπλεξη. Γιατί εσείς έχετε αυτό το κόμπλεξη? Άμα σας λένε χοντρή, σκόντε επανάσταση. Ίσως γιατί εγώ την περισσότερη ζωή μου, τον περισσότερο καιρό, είμαι αδύνατη. Είμαι μοντέλο, είμαι κορμάρα. Τώρα δεν πάχαινα, εντάξει.
1: Αργατάκια. Αχ, τα ίδια με μένα και εγώ τόσα χρόνια.
0: Κορμάρα.
1: Κορμάρα τώρα δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά έχεις κλάψει ποτέ στον δρόμο?
1: Στον δρόμο, ναι, από δακρυγόνα.
0: Όχι. Κανονικά, έτσι να αισθανθείς κάτι και να κλάψεις.
1: Ναι, από μέσα μου.
0: Απ' έξω σου.
1: Απ' έξω μου να κλάψω.
6: Σήμερα
1: αλλά...
6: περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή. Να συνδέομαι πάρα μα πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη. Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα, που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου, που έχουμε τόσο δυσκολία να αποδεχτούμε.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι δέχτηκα και καταγγελίες, ναι, στα αυτά που ανέβησα στο Facebook και με γράφανε για τη Φέη.
0: Αφού είναι super puma.
1: Αυτή λέει, άμα δεν την ακουμπάς, λέει, άμα στρεπείς τη μύτη, γι' αυτό τη βάζεις, λέει, συνέχεια. Λέω, καλά, εντάξει.
0: Ο Βασίλης θέλει μήνυμα.
1: Ε, Βασίλη, τι.
0: Μπάμιες, λέει, Άρη. Με τρολάρει, τώρα ξέρω ότι μπάμιες δεν τις τρώω.
1: Καλά, τώρα, δηλαδή, σε παρακαλώ, μην με τον ανατριχιάζεις τον άνθρωπο.
0: Στο Γιαννακάκη στείλε χαιρετίσματα.
1: Γεια σου, Γιαννακάκη.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Είμανε σίγουρος.
0: Ήσανε.
1: Είμανε.
0: Αφού είδες το χρόνο.
1: Ποιο χρόνο. Τα μάτια.
0: Ένα λεπτό έχεις.
1: Σε ξέρω σαν κάλπικη λίρα.
0: Ένα λεπτό. Ξαναλέω και για τα δύο.
1: Δες όμως πώς θα πω. Τη μάσκα. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικό τρόπο ταυτοποίησης. Τεινάζεις στον αέρα τον προσωπικό αριθμό. Ο... Σαΐτσουτσο. Ναι, τι όχι, θα κάθεται. Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του ΠΑ.
0: ΠΑ.
1: ΠΑ.
0: ΠΑ.
1: Με μια τηλίτσα.
0: Εσύ με μιλήσεις. Εσύ. Λεοντίν, μη βγάλεις άκρη. Ξέρω τι θα πεις.
1: Του προσωπικού αριθμού θα πει.
0: Όχι, άλλο θα λέει.
1: Ξέρω και εγώ τι θα πει, γι' αυτό καλύτερα ας μην γυρεύουμε τον πενιά μας.
0: Λέει και
1: όχι, ναι, έρχομαι γρήγορα, πυθύνια, με ηρεμία. Την έκλεισα, εξαφανίστηκε.
0: Μα την έκλεισες, πάει.
1: Αυτό ήταν.
0: Πέρα στο
1: πουλάκι. Πάει, παιδιά, αυτό ήταν. Ο άνθρωπος
0: δεν
1: μπροστά στη τεχνολογία.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Απ' εμένα, πουφ. Θα χαρείτε το Λεοντή όμως.
0: Ναι. Status update.
1: Δώσε.

0: καλή.
1: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
8: Euro

0: αμέτρητα, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου. Είναι 6 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Η Μολιωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Την πρόθεση της Αθήνας να εντείνει την διεκδίκηση για την επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο όσο και στην Βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ήρθε η ώρα να υπάρξει πρόοδος και συνδέοντας πλέον το ζήτημα και με την συζήτηση για στενότερες σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στον όρο ενοποίηση αντί της επιστροφής, εξηγώντας ότι τα κλειπτά αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς πρόκειται για τμήματα ενός ενιαίου μνημείου που διαμελίστηκε. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν για να καταλήξει. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που χτυπούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά που αγγίζει πλέον τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Την ίδια ώρα εξετάζεται αν κάποια από

Νέα πρόσωπα θα περάσουν το κατόφλι του τακτικού ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για τρεις μάρτυρες που είχαν ζητήσει η πλευρά του 58χρονου προφυλακισμένου ιατρού. Το αίτημα υπεράσπισης έγινε δεκτό και σύντομα θα κληθούν για κατάθεση η κόρη του ζευγαριού, ο ασθενής που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο γιατρό πριν αυτός πάει στο εστιατόριο και οι εργαζόμενοι στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ. Οι κατηγορούμενοι γιατροί έχουν διαφορετικούς δικηγόρους σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να διαχωρίσουν τις θέσεις τους. Ο γιατρός υποστηρίζει πως δεν είχε καμία ανάμειξη με τον ασθενή. Εκτός συνόρων σε εξέλιξη πρώτες διαμαρτυρίες μαθητών λυκείων και συνδικάτων στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε πανδενθικές διαδηλώσεις ενάντια σε αυτό που αποκαλούν ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία. Το φοιτητικό σωματείο ισχυρίζεται ότι 1.800 λύκεια έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με τις εκτιμήσεις για τον όγκο των διαδηλωτών που αναμένεται να συμμετέχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις στη Μασσαλία να φτάνουν τα 200.000 άτομα. Πίσω στα δικά μας 100 οι καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού. Την ίδρυση ειδικού τμήματος της ελληνικής αστυνομίας που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας ότι το ποινικό πλαίσιο θα είναι αυστηρότερο. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος 90χρονης που έγινε στις 14 Αυγούστου στα Γιαννιτσά. Επιτίδη της απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας άνω των 7.000 ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός άνδρα 61 ετών για εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για ταυτοποίηση και των συνεργών του. Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 57χρονο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε στο κινητό του ταινία πορνό και στην συνέχεια προχώρησε σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσα στο αεροσκάφος. Ο 57χρονος αμέσως μετά την προσγείωση συνελήφθη. Κλειστός θα παραμείνει απόψε ο περιφερειακός από τις 11.30 έως τις 5.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου των Κωνσταντινοπολίτικων. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Επίπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. 26 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Βέρεια και τις Σέρες, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλικής και 22 στον Πολύγυρο. Στην Δυτική Μακεδονία αυτή την ώρα 22 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Καστοριά και 24 στα Γρεβενά.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Μεγάλη ένταση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, καθώς επαγγελματίες αλιείς έχουν προχωρήσει σε επαόριστον αποκλεισμό της. Η κινητοποίηση κλιμακώθηκε όταν αλιείς έστησαν μπλόκο στον δρόμο, τοποθετώντας παλέτες και ανάβοντας φωτιά για να εμποδίσουν φορτηγά που μετέφεραν εισαγόμενα ψάρια από την Τουρκία. Νωρίτερα έστησαν παράνομη αγοροπολισία, συγκεκριμένα έξω από τη Νέα Μηχανιώνα, σε κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων στο Αγγελοχώρι.
2: Αυτή η ενέργεια είναι, πώς θα το πω, ανήθικη, από τη στιγμή που εμείς δίνουμε τον αγώνα μας κάποιοι να θέλουν να στήσουν παράνομες ιχθυόσκαλες τόσο κοντά μας. Οι ενέργειες που κάναμε ήταν να απευθυνθούμε στην αστυνομία. Πήγε η αστυνομία εκεί, έκανε κάποιες συλλήψεις, πήρε τα στοιχεία τους. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν πάει αυταπαγγέλτος. Δεν γνωρίζω τα νομικά από εδώ και πέρα τι επιπτώσεις θα έχουν αυτοί. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι είναι καταρχήν μια υγειονομική παράβαση, γιατί απαγορεύεται εκτός ιχθυοσκαλών, που είναι εγκεκριμένος χώρος υγειονομικά, να γίνονται και τέτοιες αγορεύσεις. Όχι, δεν είναι συνάδελφοί μου, οι συνάδελφοί μου είναι ψαράδες.
3: Κάποιοι ψαράδες τα πήραν.
2: Ναι, από ό,τι πληροφορήθηκα, τα ψάρια.

0: Τα ψάρια που πουλούσε ήταν ιχθυοτροφικά. Και ήταν και κάποια τα οποία δεν τα γνωρίζω. Ναι, όμως όταν τους εντοπίσαμε και καλέσαμε τις αρχές, μέσα στα ιχθυοκιβώτια δεν ξέρουμε τι έχει.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Μπορεί να είχε ψάρια παράνομα
0: τα οποία ήταν από όλοι. Δεν μπορεί, είναι υγειονομική βόμβα. Όμως το περιεχόμενο των ιχθυοκιβωτίων δεν γνωρίζαμε εμείς εκ των προτέρων τι έχει.
3: Ο Πρωθυπουργός δήλωσε χθες πως εξετάζονται μέτρα για τους αλλοίς. Υπάρχει στήριξη του κλάδου των αλλιέων, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.
4: Καταθέσαμε το υπόμνημα όλων των αλλιέων της χώρας, τα προβλήματα τα οποία έχουμε με την αύξηση του πετρελαίου. Δηλώνουμε ότι θα κλιμακωθούν περαιτέρω οι κινήσεις μας.
5: Οι ψαράδες δεν ζητάνε να πάρουν μια καλύτερη επιδότηση, οι ψαράδες ζητάνε να πάρουν τη βιώσιμη επιδότηση.
6: Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω παραδείγματος χάρη ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια.
7: Τους αλλοίς οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι δοκιμάζονται, τους στηρίζουμε. Καταλαβαίνω ότι θα επιδοτηθεί για τους μήνες τους τελευταίους το λίτρο του καυσίμου.
8: Υπάρχουν 500 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλία, τα οποία δεν δίνονται στους ψαράδες. Δεν μπορεί ο ψαράς να έχει 16 λεπτά για το πετρέλαιο του.
9: Συμβαίνει τώρα.
3: Στην υπόθεση Μαζονάκη, στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης εμφανίστηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Θανόντα, Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λικούδης, προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αρχές. Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, στο αστυνομικό τμήμα δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη. Τα πρώτα δεδομένα από τις τοξικολογικές δείχνουν χορήγηση αναισθησίας και φαίνεται πως υπάρχουν ευρήματα προποφόλης στον οργανισμό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών, φωτογραφίες και συνομιλίες που επιχείρησε να διαγράψει η κατηγορούμενη γιατρός. Δραματική έκκληση, όπως θα ακούσετε. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι, απίφθινε η μητέρα του Γιώργου Μαζονάκη.
10: Να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ. Να τιμωρηθούν. Με το χειρότερο τρόπο.
11: Τα φάρμακα αυτά δίνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό και με το σωστό εξοπλισμό. Είναι ακριβώς γιατί έχουν πολύ σοβαρές παρενέργειες. Χωρίς λοιπόν την υποστήριξη, ναι, μπορούν να είναι μοιραία. Γιατί όπως είπαμε, αυτά τα φάρμακα μπορούν να καταργήσουν την αναπνοή.
12: Δεδομένου ότι υπάρχει στο αίμα, χορηγήθηκε την οπλήτα τα λήξη ο Γιώργος Μαζονάκη. Ναι.
13: Τον Σεπτέμβριο του 2025, παραπληνητικά ενημερώνει το Σύλλογο περί αγοράς μηχανήματος προσαρτήματος οζονοθεραπείας, ενώ το αληθές ήταν ότι πρόκειται περί δελτίου αποστολής του 2022 τον Απρίλιο. Και αφορούσε σε αγορά μηχανήματος για πλασμαφαίρεση.
14: Ίσως θεωρεί ότι φταίει το μηχάνημα, η αστυνομική με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού, ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές υπήρχαν στο σπίτι του Γιώργου του Μαζονάκη. Αν δεν εκδοθεί διάταξη από τον ανακριτή που να λέει συγκεκριμένα πράγματα, η αστυνομία δεν πρόκειται να ανοίξει τις συσκευές.
15: Θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των αποτελεσμάτων τοξικολογικών εξετάσεων τις επόμενες μέρες στο τέλος αυτής της εβδομάδας, που πραγματοποιούνται τελικά από το αρμόδιο εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τοξικολογικό εργαστήριο που θυμόμαστε ότι είχε κάνει και αυτή τη μέτρηση για την κεταμίνη στην υπόθεση της Πάτρας και άλλες σημαντικές υποθέσεις. Αυτό το εργαστήριο. Στην υπόθεση της Πισπυρίγου και κάνει και μάλιστα θα έχει ζητήσει νέο δείγμα για να κάνει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν βρεθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν βρέθηκε αναισθητική ουσία προποφόλη η οποία είναι καθοριστικό αυτό το έβριμα διότι φαίνεται να προσδιορίζει πολλά στοιχεία σε σχέση με τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και με το δεδομένο ότι δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί, δεν είναι χορηγήτο. Την προηγούμενη φορά είχε αλλάξει την αναισθησιολόγο, η οποία καταθέτει η αρχική αναισθησιολόγο που είχε και μετά απολύθηκε. Και βεβαίως ότι ο γιατρός είπε ότι δεν χορήγησε αναισθητική ουσία, δεν χορήγησε μέθη. Αυτό το έβριμα λοιπόν, αν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα δημιουργήσει, όπως είπες, νέα δεδομένα στην υπόθεση.
16: Από τη στιγμή που έβαλαν και τον απεινιδωτή και έδειχνε ότι είναι σε παύλα, δεν είχε ζωτικά σημεία, αλλά και δεν λειτουργούσε καρδιά του. Και ότι σε μυδρίες ήταν τα μάτια του, σημαίνει ότι έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο. Πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά.
17: Δεν ξέρω τι συμμετοχή είχε ο σύζυγός της αυτή την ιστορία.
1: Εσύ λέτε ότι δεν μπορεί να βγει δηλαδή ο γιατρός ο συγκεκριμένος.
17: Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγει, γιατί είναι η ευθύνη, έχει το γιατρός του μονάδου.
18: Σε αυτή την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα. Έτσι φαντάζομαι Όλοι το γνωρίζουμε. Αυτό σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτό τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Δεν έχει.
16: Στο ασθενοφόρο ήταν τρία άτομα, δηλαδή ήταν οι δύο διασώστες στο ασθενοφόρο και μία εκπαιδευόμενη που έκανε πρακτική. Άρα άνετα μπορούσε να μπει και ένας και δύο γιατροί μέσα στην καμπίνα του ασθενοφόρου.
19: Μεσολαβούν κάποιες λίγες ώρες. Τρεις ώρες, τέσσερις ώρες μεταξύ της όποιας χορήγησης, όποιου φαρμάκου
17: αναισθησίας
19: και του θανάτου, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν τα πάντα στην τοξικολογική.
18: Η πλευρά μας είναι χαρούμενη διότι θα αποδειχθεί ποιοι ακριβώς είχαν επικοινωνίες με ποιους, πότε και είναι και κρίσιμο το χρονικό διάστημα το οποίο θα αποκαλυφθεί.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Βαρύς ήταν ο φόρος αίματος στην άσφαλτο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα. Ζωντανή σύνδεση με τον συνάδελφό μας Γαβρίλ Χατζινόπουλο, προκειμένου να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γαβρίλ.
20: Καλό μεσημέρι, Λέοντι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι ήταν βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο τους προηγούμενους μήνες, συγκεκριμένα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2026. Συνολικά είχαμε δυστυχώς 11 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε πάντα, σύμφωνα έτσι και με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Να πούμε από τους 11 νεκρούς, οι 7 ήταν το μήνα Ιούλιο, ο ένας ήταν τον Αύγουστο και οι 3 ήταν τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τα Λεοντίτα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρών αλλά και ελαφρών, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα αλλά και η παραβίαση πινακίδας stop. Είναι τα στοιχεία τα οποία δίνει στη δημοσιότητα ανατακτά χρονικά διαστήματα η ελληνική αστυνομία στην προκειμένη περίπτωση για το τελευταίο τρίμηνο. Προφανώς υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος για να διανύσει η χώρα μας το κομμάτι έτσι της πρόληψης για τα τροχαία ατυχήματα και στην προκειμένη για τα δυστυχήματα. Η έλεγχη της αστυνομίας την ίδια στιγμή, Λεοντή, είναι ολοένα και περισσότερη και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της οδήγησης σε κατάσταση μέθης. Ωστόσο φαίνεται δυστυχώς να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα και σε αυτό το κομμάτι. Πέρα δηλαδή από τα τροχαία δυστυχήματα, είχαμε και χιλιάδες πρόστιμα για το ίδιο διάστημα, πάντα μιλάμε έτσι, για το τρίμηνο που μας πέρασε, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
3: Και δεν λέμε να βάλουμε μια λόγα, Γαβρίλ, με όλα αυτά τα οποία μας αναφέρεις τώρα.
20: Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν βάζουμε μυαλό όλοι όσοι οδηγούμε οχήματα, καθώς είναι χιλιάδες τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε οδηγούς για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, σε ένα γενικό πλαίσιο, να πούμε ότι βεβαιώθηκαν 13.462 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα το τελευταίο τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη και 31.159 πρόστιμα επιβλήθηκαν σε οδηγούς για παράνομη στάθμευση οχημάτων, Λέοντι.
3: Μάλιστα, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το αναλυτικό ρεπορτάζ που μας έδωσες.
9: Συμβαίνει τώρα.
3: Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών επέβαλε το αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο σε έναν 21χρονο που κατάφερε να δραπετεύσει από περιπολικό την ώρα που γινόταν η μεταγωγή του στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από την Αλγερία κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου και βία κατά υπαλλήλων, καθώς αντιστάθηκε κατά την σύλληψή του ενώ αποφασίστηκε η εκτέλεση της ποινής του με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην φυλακή. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθισε και ένας 22χρονος ελληνικής καταγωγής, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία, με την ποινή του να μετατρέπεται σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Στην Κρήτη τώρα, καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, υποδομές και οδικό δίκτυο άφησε πίσω τη συμφωνική κακοκαιρία που χτύπαγε την Κρήτη επί 4 ημέρες. Σε απόγνωση οι αγρότες και η παραγωγή, καθώς μέσα σε λίγες μόνο ώρες είδαν χιλιάδες εκτάσεις να χάνονται κάτω από τόνους νερό.
2: ο κόπος μας, είναι τα λεφτά μας. Έχουμε επενδύσει και δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα από αυτό.
21: Ξαναφτιάξουμε του χρόνου το Μάη. Και αν βγάλουμε τον Αύγουστο εισόδημα, εάν και εφόσον.
22: Μόλις τώρα έκανα μία έρευνα εκεί που μπορούσα να μπω. Είναι όλα σαπημένα από κουνουπίδια, μπρόκολα, ντομάτες, πιπέρια. Εμείς θέλουμε τώρα 10.000 πετρέλαιο μόνο για να ζήσουμε εδώ το θέρμανση. Πώς θα ζήσουμε τα παιδιά μας, πώς θα ξεχρώσουμε αυτά που χρωστάμε.
23: Σε τι επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι πλέον είναι αυτή η καταστροφή?
21: Δεν βλέπεις, 100%. Τι να πάρεις από εδώ, τι μπορεί να πάρεις. Αυτά αύριο θα είναι ξερά όλα.
24: Την Τετάρτη βασιλιάδες, την Πέμπτη το πρωί, μηδέν. Ένα μηδενικό, μηδέν εισόδημα. Με έξοδα να κυλάνε.
25: Έτσι είναι 5 με 6.000 στρέμματα στον ΚΑΠ.
26: Άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
27: Θα κοιτάξουμε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους αγρότες, με το Δήμο, με την περιφέρεια και με τον συνεταιρισμό, ώστε να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε, να τους στηρίξουμε.
28: Καταγράψουμε τις τιμές ζημίας σε σπίτια και επιχειρήσεις για να δούμε να τρέξουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα την αλλαγή.
29: Θα δούμε άμεσα το πώς θα προχωρήσουμε τις αποκαταστάσεις, πώς θα προχωρήσουμε και τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις σε κάποια έργα.
30: Καταστροφή σε όλο το Λασίδι. Καταστροφή σε λαχανικά, σε πατάτα. Εάν αυτό το φαινόμενο που έγινε, δεν έγινε ποτέ τον ποτό.
31: Αυτά έχουν πολύ ωραία. Για λιμένα τα αυτά, για λιμένα όλα.
32: Μιλάμε για 5 με 6.000 στρέμματα πατάτες, δηλαδή περισσότερες από 20.000 τόνοι πατάτας, οι οποίες είναι στη γυρολεξία μέσα στο νερό. Έχει χωράφια τα οποία το νερό έχει φτάσει στα 4 και 5 μέτρα πιο χαμηλά από εδώ.
33: Το θέμα είναι ότι όλες οι πατάτες στον κάμπο είχαν πατάτες που τις οποίες χρησιμοποιούμε για του χρόνου. Πατατόσπορο. Και έχει σταπηθεί και αυτός. Πώς θα καλλιεργήσουμε του χρόνου? Δεν κοιμηθήκαμε 3 βράδια. Τι ούτε θα κοιμηθούμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Απόψε έβλεπα όνειρο ότι κόβα πράγματα.
34: Έχουμε καταστραφεί τελείως. Και η πολιτεία, το κράτος, ούτε περιφέρεια, ούτε περιφερειάρχη, κανείς δεν έχει εφαγιστεί. Να πει, να δει, ζούμε, δεν ζούμε.
35: Θες, η τέταρτη είναι σήμερα που δεν έχω να σταματήσει στην ηλικία που είμαι. Δεν έχω σταματήσει με σκούπες, με ό,τι μπορώ κάνω.
36: Τέταρτη μέρα που μας φυροκοπά, από εδώ είναι άλλο ποτάμι που βλέπετε. Έχει κατεβάσει αυτά όλα τα φερτά υλικά, γινότανε ο χαμός. Λοιπόν, χρειαζόμαστε βοήθεια άμεσα.
37: Στα σπίτια μέσα μπήκανε νερά, μπήκαν φερτά υλικά.
36: Μύρισε εκεί πέρα του γιού μου το σπίτι, το αδικά μου, η αποθήκη εδώ, πλημμυρίσανε.
38: Αυτό το πράγμα εδώ πέρα από αυτά που γίνεται δεν είναι και πολύ καταπληκτικά για τον κόσμο που έρχεται.
39: Ιδίως, ας πούμε, ξέρω εγώ, έξω στο πάρκινγκ εδώ πέρα, τώρα που βρέχει, λιμνάζουν. Μιλάμε εδώ, δεν είναι αεροδρόμιο, αυτό είναι σαν λιμνοθάλασσα. Λαγκούνα το λένε οι τουρίστες, έτσι.
40: Συμβαίνει τώρα.
3: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της Κρήτης, πίσω και πάλι στην υπόθεση Μαζονάκη. Απολύτως άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίχτηκε πριν από ελάχιστα λεπτά στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπως σας ενημερώσαμε και νωρίτερα. Παρουσία του δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λικούδη. Όπως είπε ο κ. Λικούδης, δεν περιείχε ούτε χρήματα ούτε έγγραφα. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα.
41: Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή οικονομική πράξη. Παρ' όλα αυτά δεν διαφωνήσαμε προκειμένου να ανοιχθεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο.
3: Λοιπόν, πίσω και πάλι τώρα στο θέμα της Κρήτης. Όλες οι περιοχές που επλήγησαν θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αποζημιώσεις θα είναι άμεσες, δήλωσε μιλώντας νωρίτερα στον Αντένα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
42: Υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές σε όλο το νησί. Κυρίως όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι σε οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Δέθυμνο. Και σε κάποιους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου και στο Λασίθι, στο πέδιο Λασιθίου και στην Ιερά Πέτρα. Υπάρχουν ζημίες όμως σε όλες τις περιοχές. Υπάρχουν ζημίες στα Χανιά, υπάρχουν ζημίες στο Ηράκλειο. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε προγραμματίσει μια σύσκεψη από την Παρασκευή με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της περιοχής. Τη Δευτέρα το πρωί να είμαστε κάτω στο νησί που θα έχει εκτονωθεί το φαινόμενο.
43: Ποιες περιοχές θα κηρυχθούν ή έχουν κηρυχθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτό όλες επηρεάζει και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης?
42: Κύριε Βαβλόπουλε, όλες οι περιοχές οι οποίες είχαν έντονα φαινόμενα, όλες θα κηρυχθούν. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σε αυτό. θα καταθέσουν τα αιτήματά τους οι δήμαρχοι στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και αυτός αμέσως θα τους κηρύξει.
0: Τώρα πάμε κάτω. Έχετε εικόνα, κύριε Υπουργέ,
42: για να μεταφέρουμε τις πληγές μας.
0: Έχετε εικόνα αν περισσότερες ζημιές υπάρχουν στις καλλιέργειες ή στο ζωικό κεφάλαιο? Γιατί σε οικισμούς, από ό,τι κατάλαβα, τα προβλήματα είναι περιορισμένα.
42: Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές ό,τι έχει να κάνει με τις καλλιέργειες. Και γι' αυτό θα είναι και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη σύσκεψη, μαζί με στελέχη του Υπουργείου, ούτως ώστε να προχωρήσουν άμεσα διαδικασίες αποζημίωσης. Στις καλλιέργειες, ειδικά στο πεδίο Λασιτίου, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημίες. Υπάρχουν ζημίες σε υποδομές, έχουν διαβρωθεί δρόμοι, έχουν καταρρεύσει δρόμοι, γέφυρες. Υπάρχουν ζημίες φυσικά σε κτίρια και σε επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα τα βάλουμε κάτω, ούτως ώστε να τρέξουμε τις διαδικασίες αποζημίωσης τόσο στους ιδιώτες.
43: Λεφτά έχουμε, κύριε Υπουργέ? Είναι διαθέσιμα τα λεφτά τα οποία θα χρειαστούν, γιατί είναι πολλά χρήματα?
42: Δεν θα πω το γνωστό, λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν λεφτά, έχουμε όμως για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
3: Η ακρίβεια, ειδικά στα καύσιμα, προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, που ζητά δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Αντίθετα, η αντιπολίτευση επισημαίνει ότι μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ανεύθυνη παραχολολογία και η αντιπολίτευση της απαντά ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με επιστολές στις Βρυξέλλες.
1: Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, προκειμένου να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Το έχουμε αποδείξει με όλους τους δυνατούς τρόπους και υπήρξαμε πρωτοπόροι σε κρίση στο παρελθόν, οδηγώντας την Ευρώπη να αλλάξει πολιτικές.
2: Ξεκάθαρα, στοχευμένα, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, έλεγχος ουσιαστικός, ώστε να δούμε αν μετακυλείται όντως αυτή η μείωση στην αντλία και στην τσέπη του καταναλωτή. Φορολόγηση υπερκερδών μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση. Έλεγχος στα περιθώρια κέρδους.
4: Δεν θεωρώ κοινωνικά ευαίσθητο ως το πιο κρίσιμο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ναι, ευθύνομαι στην αντιπολίτευση, η οποία δεν ξέρει τι γίνεται. Διότι θα περίμενα εγώ από μια αριστερή και κεντροαριστερή αντιπολίτευση, πέρα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μιλήσει για ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
2: Μάλλον η κυβέρνηση έχει μπερδευτεί, γιατί εκεί που δεν συζητούσε καθόλου τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ξαφνικά μετά την ΔΕΘ, μετά τις ανακοινώσεις του δικού μας προγράμματος, αρχίζει και μιλάει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ και τους δικούς του υπολογισμούς, η μείωση στην τιμή είναι 7 λεπτά. Εάν θεωρείτε εσείς ότι από τα 2,20 που θα πάμε στα 2,13 με αυτά τα 300 εκατομμύρια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, νομίζω ότι κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό.
5: Οφείλει άμεσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην αντλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
6: Έχουμε καταθέσει και τροπολογία στη Βουλή να πάει στα κατώτατα όρια που έχει θεσπίσει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που η κυβέρνηση δεν το συζητάει καν.
4: Σύμφωνα να σας θυμίσω, γιατί έχετε και το Γιώργο Μελίδη, δύο φορές αύξηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
3: Αλλάζουμε θέμα. Κοσμοσυρωή στις εκθέσεις στην Ελλάδα για καινούριο αυτοκίνητο. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι μέσα σε μόλις δύο ημέρες βρέθηκαν στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, γεμίζοντας τους διαδρόμους και κυρίως τα περίπτερα των εταιριών. Η τεράστια προσέλευση συμπίπτει με μια σαφή ανωδική τάση στην αγορά καινούριου αυτοκινήτου. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον δημοσιογράφο ειδικού τύπου, τον οποίο ακούτε και καθημερινά εδώ μέσα από την συχνότητα του Στάτους, τον κύριο Σωτήρη Βουτσελά, προκειμένου να δούμε αυτά τα στοιχεία τι αποτέλεσμα βγάζουν. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουτσελά.
7: Θα μιλάμε στον πληθυντικό. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαχαιρά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
3: Ωραία, θα μιλάμε στον ελληνικό. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία? Ακούγαμε πριν ότι δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε καύσιμα. Και τώρα έρχεται αυτή η είδηση που λέει ότι τελικά ο Έλληνας έχει να πάρει αυτοκίνητο.
7: Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα, Λεοντή, την πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει να αντικαταστήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Τα αυτοκίνητά μας είναι πάνω από 17 ετών ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου των αυτοκινήτων. Πολλά από αυτά δεν είναι απλώς κακοσυντηρημένα, δεν είναι καθόλου συντηρημένα, που σημαίνει ότι πρέπει να πεταχθούν. Το γνωρίζουμε, το ξέρουμε, ψάχνουμε να βρούμε τα λεφτά. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάνε και οι εταιρείες μέσω κάποιων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Και όλο αυτό που συμβαίνει μεταφράζεται σε ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον και στις εκθέσεις στα καταστήματα των αντιπροσωπιών, αλλά κυρίως σε αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο, αλλά και χθες, που ήταν καθημερινή όπως έμαθα, στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, όπου πραγματικά υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος δεν πήγε για να δει αυτοκίνητο, διότι μας αρέσει να βλέπουμε αυτοκίνητο, πήγε να ρωτήσει, πήγε να πάρει προσφορές, πήγε να εκμεταλλευτεί τις προσφορές κάποιων εταιριών και τις μειώσεις τιμών που υπάρχουν στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα.
3: Και όλο αυτό που λες κουμπώνει τώρα με τα στοιχεία τα οποία βλέπω εδώ. Τον Σεπτέμβριο του 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 12.839 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 12.296 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Μιλάμε δηλαδή για μία αύξηση 4,4%, δηλαδή 543 επιπλέον αυτοκίνητα.
7: Η οποία, Λεοντή, δεν είναι ενδεικτική αφενός των δυνατοτήτων της ελληνικής αγορά, αφετέρου της μεγάλης ανάγκης, διότι μέχρι περίπου και τις 15-17 Σεπτεμβρίου υπήρχε ένα πρόβλημα με τις πινακίδες. Δεν είχαμε πινακίδες, να σου το πω απλά. Ο Αύγουστος έκλεισε με μία πτώση 30% στις πωλήσεις λόγω έλλειψης πινακίδων. Πωλήσεις έγιναν, αλλά δεν μπήκανε τα αυτοκίνητα, δεν ταξινομήθηκαν, διότι δεν υπήρχαν πινακίδες για να ταξινομηθούν. Αυτό εξακολούθησε μέχρι περίπου 15-17 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν από τον Οκτώβριο, από το μήνα που διανύουμε τώρα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε την πραγματική δυναμική της αγοράς, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι με διψήφιο ποσοστό η άνοδός της στον μήνα που διανύουμε.
3: Τώρα ο καταναλωτής, για να σε αποδεσμεύσω, κινείται προς την ηλεκτροκίνηση λόγω και του αυξημένου κόστους της βενζίνης, πετρελαίου, αν και υπάρχει και εκεί πέρα έτσι λίγο ένα κόκκινο σημείο λόγω και του ρεύματος. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
7: Έχει αρχίσει πια να τη βλέπει την ηλεκτροκίνηση πολύ πιο θετικά σε σχέση με πριν το καλοκαίρι, ας πούμε. Εξαιτίας ακριβώς όπως το θέτης της αύξησης της τιμής στα ορυκτά καύσιμα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, έχει αρχίσει να σκέφτεται πολύ έντονα τη λύση του ηλεκτροκίνητου, κυρίως αυτοί που μπορούν να φορτίσουν στο σπίτι ή στην εργασία τους. Διότι για όλους τους υπόλοιπους πρέπει να βάλουμε κάτω χαρτί και μολύβι, Λεοντή, να δούμε αν μας συμφέρει ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο στην περίπτωση που το φορτίζουμε μόνο έξω στους δημόσιους φορτιστές.
3: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια, Λεοντή.
3: Πάμε λίγο και σε μια εκτακτή είδηση τώρα, καθώς έχουμε συναγερμό που σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξερά χόρτα στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή με την Μεγάλου Αλεξάνδρου, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 9 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται έως και αυτή την ώρα, 35 λεπτά μετά τις 2, σε εξέλιξη. Αλλάζουμε θέμα στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την δημοσιονομική σταθερότητα της Ελλάδας. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην συνέχιση της οικονομικής πολιτικής αλλά και στην διαχείριση της δημοσιονομικής ισορροπίας.
8: Αυτά τα πρόσθετα έσοδα να μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Αφορά όμως τους ευρωπαϊκούς κανόνες, τις οροφές δαπανών, έτσι όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί, άρα καμία τέτοια πρωτοβουλία δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς μια ευρωπαϊκή στήριξη.
9: Η κριτική που ασκήθηκε με τον τρόπο που την άσκησε κάθε κυβερνητικός στέλεχος είχε να κάνει συνολικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πρόταση που έλεγε με πάρα πολύ απλά ελληνικά στους συνεπείς φορολογούμενους, δανειολήπτες, ότι είναι κοροϊδά.
10: Όπως δεν θυμάται τους υπουργούς που δυσφήμιζαν τις προτάσεις για 120 δόσεις, μάλλον δεν θυμάται και τον Πρωθυπουργό που στη ΔΕΘ προσέβαλε την κοινωνία χαρακτηρίζοντας μπαταξίδες όσους Έλληνες έχουν οφειλές.
11: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές.
9: Πράγματι έδινε κάποια πενιχρά φιλοδορήματα στους πολίτες που υπερφορολογούσε. Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας αύξανε τους φόρους, αύξησε ή επέβαλε 30 νέους φορολογικούς τελεστές.
3: Αλλάζουμε θέμα στην δίκη των Τεμπών τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε κλίμα φόρτισης έγινε η αναπαραγωγή ηχητικών που καταδεικνύουν τις τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν στον σιδηρόδρομο. Η Σταυρούλα Καρίδη, μητέρα του μηχανοδηγού Δημήτρη Μασαλή, μίλησε προημερών δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκαν οι δύο μηχανοδηγοί μετά την τραγωδία.
12: Οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα τι θα πει κυκλοφορία και πόσο ευθύνη έχει το να είσαι σταυμάτης και να κάνεις κυκλοφορία.
13: Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται από όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όχι άλλα Τέμπη.
14: Το δικαστήριο να λάβει υπόψη του τα στοιχεία που εκθέσαμε και να καλέσει περισσότερους μάρτυρες.
15: Λέει η διοίκηση, επειδή υπάρχει δεδομένη έλλειψη προσωπικού, αν αυτοί που εμπλέκονται φύγουν από τις θέσεις τους, δεν θα μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα με τα έργα. Είναι και το ερώτημα των ημερών για το ETCS, π.χ. για την τηλεδιοίκηση. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ο οποίος μπορεί να δει την εξέλιξη των έργων λόγω της εμπειρίας του όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κατηγορούμενος, δεν ξέρουμε αν θα βγει ένοχος.
16: Είμαστε 3,5 χρόνια από το ατύχημα και αυτά τα δύο παιδιά, η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνώριζε ποια είναι, πώς λέγονται, ότι έχουν και αυτά γονείς, ότι ήταν παιδιά, ότι ήταν 29 και 34 ετών, 29 ο γιος μου, 34 ετών ο Βούλγαρης, και αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα ως εμπορικό. Ποτέ δεν ξεχωρίστηκε οι εργαζόμενοι, τα δύο παιδιά που ήταν στο τιμόνι, και να συμπεριληφθούν μαζί με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα θύματα. Αυτό ήταν το παράπονό μας. Και αυτό είχα βγει από την αρχή να κοινωνήσω. Όπως ακούσατε πριν, λόγω της αντιμετώπισης που είχε η οικογένεια Βούλγαρη, είχε φροντίσει να κρατήσει μια πολύ αξιοπρεπή στάση, να μην εκτεθεί δημόσια. Επίσης, εγώ ήμουνα σε πολύ δύσκολη θέση να βγαίνω και να διαχωρίζω ότι οι υπονοούμενα που ακούγονται δεν αφορούν τον έναν, αλλά αφορούν τον άλλον και όλα αυτά τα μικροπρεπή πράγματα. Όπως είπε, περιμέναμε να τα πούμε εκεί που έπρεπε να τα πούμε, για να γίνουν και πιστευτά. Εμείς, ξέρετε, σε αντίθεση με την πλειοψηφία κάποιων τεχνικών συμβούλων, κάποιων δημοσιογράφων και διαφόρων άλλων, οι οποίοι δεν γνώριζαν 3,5 χρόνια ότι αυτά που έλεγε η μητέρα σε εισαγωγικά του μηχανοδηγού, όποτε κανείς έκανε το λάθος να με φιλοξενήσει, είναι αλήθεια. Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι το εμπορικό τρένο, εκτός του ότι ήταν στο δρομολόγιο του, δεν έκανε λάθος και τα λοιπά, ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με την πυρκαγιά. Το γνωρίζαμε από την πρώτη βδομάδα. Είχαμε τη διαβεβαίωση ότι τα παιδιά ανασύρθηκαν αρτιμελή, ανασύρθηκαν άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα, ότι δεν ήταν ούτε καμένα ούτε αυτά, ούτε οι μηχανές, ούτε οι φορτάμαξες και φυσικά ούτε τα κοντέινερ.
40: Συμβαίνει τώρα.
3: Σε μία είδηση που μας έρχεται τώρα, ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, μεταφορά ασθενών και ηλικιωμένων από την παράνομη κλινική που δραστηριοποιούνταν μέχρι και πριν λίγες ημέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς ασθενών προσέρχονται στην κλινική προκειμένου να παραλάβουν τους δικούς τους ανθρώπους, καθώς όπως καταγγέλουν δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση για το τι πρόκειται να συμβεί και να ακολουθήσει και για το πού θα μεταφερθούν οι ασθενείς. Η απομάκρυση των ασθενών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με ιδιωτικά ασθενοφόρα και λευκά ταξί να παραλαμβάνουν και ασθενείς. Ήδη από χθες έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 9 ασθενείς από την κλινική. Θα επανέλθουμε φυσικά στο θέμα εφόσον και αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του update. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πηγαίνουμε στην Κύπρο. Επεισόδιο με ξυλοδαρμό διανομέα φαγητού στην Λεμεσό καταγράφει βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έχει γίνει, όπως λέμε, viral. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε όταν όχημα που περίμενε σε φωτεινό σηματοδότη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες οδηγός αυτού δέχθηκε την επίθεση. Θα συνδεθούμε με την Κύπρο και την δημοσιογράφο Ιωάννα Μάντσιπα από το filinews.com. Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη.
17: Καλό μεσημέρι και από εμάς, από την Κύπρο και την όμορφη Λεμεσό. Ακριβώς έτσι έχουν τα γεγονότα. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια αυταπάγγελτη έρευνα μετά από το βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και έχει γίνει viral και έχει πάρει διαστάσεις. Να πούμε ότι εντοπίστηκαν οι δύο άντρες που καταγράφουν σε αυτό το βίντεο να χτυπάνε με μένος έναν αλλοδαπό διανομέα φαγητού. Το περιστατικό έγινε στις 2 Οκτωβρίου το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής δηλαδή. Και μέσα από την ανάρτηση αυτή έχουν εντοπιστεί αυτοί οι δύο άντρες, κλήθηκαν στην αστυνομία και έδωσαν κατάθεση, δίνοντας, ανακρίθηκαν γραπτώς και έδωσαν τους δικούς τους ισχυρισμούς. Να πούμε ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ισχυρίστηκαν ότι προηγήθηκε μια οδική παράβαση, οδική συμπεριφορά του διανομέα που τους εξόργησε. Επίσης ισχυρίστηκαν ότι τους εξύβρισε, με αποτέλεσμα να δούμε αυτές τις ντροπιαστικές εικόνες να εκτελήσονται στο κέντρο σχεδόν της πόλης, σε νησίδα ασφαλείας, κοντά σε φώτα τροχέας. Αναζητείται το θύμα, ο διανομέας, ο οποίος ακόμα για την ώρα δεν έχει εντοπιστεί, γίνονται έρευνες για εντοπισμό του. Ναι. Επίσης θα δούμε και την εξέλιξη της υπόθεσης και κατά πόσον αυτοί οι δύο άντρες, οι οποίοι είναι αλλοδαποί και συγκεκριμένα να πούμε ότι είναι Ουκρανοί, θα κατηγορηθούν για να κλητευθούν αργότερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Να κάνουμε μια παρένθεση, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που συμβαίνει στην πόλη της Λεμεσού. Συχνά υπάρχουν αυτές οι καταγραφές, αυτά τα επεισόδια βίας σε βάρος διανομέων φαγητού. Και στο παρελθόν, πριν από 2 χρόνια, είχαμε αυτή την έξαρση πίσω από επιθέσεις σε διανομής και που κρύβονταν κυρίως ρατσιστικά κίνητρα. Πλέον αυτό φαίνεται να έχει εξαλειφθεί, πλέον τα κίνητρα έχουν σκοπό την κλοπή από τους διανομής φαγητού. Ναι. Με τις έρευνες της αστυνομίας να συνεχίζονται, έχουν γίνει εκστρατείες σε ό,τι αφορά τέτοια περιστατικά, όσο ακόμα καταγράφονται τέτοια καταδικαστικά φαινόμενα.
3: Ιωάννα Μάντσιπα, σε ευχαριστώ πολύ, δημοσιογράφος από την Κύπρο, ευχαριστώ. Από το philnews.com. Θα είμαστε σε επικοινωνία, να ανοίξουμε έτσι και ένα παράθυρο με την Κύπρο. Σε ευχαριστώ θερμά. Επιδημία χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως ετοιμάζεται διάταξη με μεγαλύτερες ποινές για την εξαπάτηση ηλικιωμένων.
18: Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Ήδη συλλαμβάνονται πάρα πολύ, όχι για τις αλυσίδες μόνο, αλλά επαναλαμβάνω, για να κρατηθούν διοικητικά και να απελαθούν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτό το πράγμα. Όποιος φιλοξενείται στη χώρα έχει υποχρέωση να τηρεί τους νόμους και το Σύνταγμα. Όποιος δεν σέβεται το συμπολίτη του, τους νόμους, γυρνάει πίσω. Και το λέω αυτό γιατί ήδη προχωρούμε διαδικασίες επαναπατρισμού όλων εκείνων οι οποίοι δεν έχουν νόμιμο λόγο να ζουν στην Ελλάδα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις. Ναι. Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
19: Ναι.
18: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ. Συναλλαγές μεγάλες.
19: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
18: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών. Τελειώσουμε.
19: Είναι θέμα χρόνου, θεωρείτε?
18: Ακριβώς.
20: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
18: Είναι
20: το
18: κομμάτι. Αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
20: Μάλιστα.
18: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί, είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
20: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Άρα καταλαβαίνω ότι πιάνει η αστυνομία, φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
18: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο, η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
20: Και να μπορεί να μείνει στις φυλακές.
18: Θα τρέχουμε πολύ γρήγορα και αυτό.
19: Θα φέρετε διάταξη δηλαδή.
18: Ναι.
3: Είναι αδιανόητο το 2026 να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που επαναστατούν με τρομοκρατικά χτυπήματα. Αυτοί οι άνθρωποι έστησαν την ενέδρα θανάτου στην οποία έχασε την ζωή της η μητέρα μου, δήλωσε στο Open η Αφροδίτη Νέστορα.
21: Είναι οι άνθρωποι αυτοί που έστησαν ενέδρα θανάτου, παγίδα θανάτου σε όλους μας στην ουσία. Και η μητέρα μου με την τραγική κατάληξη που είχε. Συνεπώς όλοι οι συλλήβδοι πρέπει να καταδικάζουμε τα τρομοκρατικά χτυπήματα.
0: Οι οποίοι βέβαια δράστες, μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε, δεν θεωρούν ότι πραγματοποίησαν τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
21: Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι το 2026 υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με αυτά τα χτυπήματα αντιδρούν, επαναστατούν, δηλώνουν την αντίδρασή τους στο σύστημα και την ίδια ώρα επικαλούνται το σύστημα και θέλουν να δικαστούν με τους όρους του κράτους δικαίου, και εμείς αυτό λέμε. Υπάρχει αυτή η αντίφαση.
3: Η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε 52 χρόνια πολιτικής διαδρομής. Την ίδια ώρα το κόμμα που οργανώνει ο Αντώνης Σαμαράς προκαλεί πονοκέφαλο στο κυβερνών κόμμα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να πυκνώνει τις παρεμβάσεις του και τα πειρά του προς την κυβέρνηση. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο κ. Μημαράκης ως ευρωβουλευτής έχει υποχρεώσεις και με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα μην βάζουμε, νομίζω, στο ίδιο τσουβάλι όλες τις περιπτώσεις. Για τον κύριο Καραμάλη δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιο επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί.
1: Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
2: Είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και από αυτή τη θέση θέλω να συμβάλλω στο να ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
22: Δεν σχολιάζονται τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας όπως και κανένα πρώην πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα κανένας άλλος πλην της δικής μας σχέσης ως παράταξη και κυβέρνηση με την κοινωνία και τον κόσμο.
23: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει τις αποστάσεις του και έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε περήφανοι για τη Νέα Δημοκρατία μας. Δεν βλέπω να πιάνει και πολλά ψάρια.
24: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες, δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
3: Και στο σημείο αυτό το status update εσείως ολοκληρώθηκε. 50 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Νίκη Χατζιμπούσιου και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλες, καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με ασθένεις ανέμους και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Ευέρεια και Σέρες, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 22 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 22 βαθμούς στην Καστοριά και 24 στα Γραβενά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Plus. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
17: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Μια Ισπανία είχαμε κι εμείς να λατρεύουμε, να αγαπάμε, να θαυμάζουμε. Πάει κι αυτή. Πάει κι αυτή. Μια Ισπανία είχαμε να συνιστά πρότυπο για όλες όλους εμάς οι οποίοι ανήκουμε στον χώρο της ευρύτερης προοδευτικής γενιάς, και εκεί που τη θαυμάζαμε και την λατρεύαμε και την κοσμούσαμε με θετικά κοσμητικά επίθετα και προσδιορισμούς, είχε και έχει και ωραίο πρωθυπουργό. Πάει και αυτή, έφυγε. Πάει για εκλογές, λέει, 29 Νοεμβρίου, γιατί το ισπανικό μοντέλο δεν κατάφερε να δώσει λύση στα προβλήματα. Πάνω που πιστέψαμε σε αυτό και είχαμε σκοπό να διώξουμε το Μητσοτάκη και να φέρουμε το ισπανικό μοντέλο διαχείρισης της κρίσης. Μα μότο μου. Καλό μεσημέρι, αγόρια και κορίτσια κάθε ηλικία. Με ωραίες μουσικές, καλή διάθεση όπως κάθε μεσημέρι, έτσι και σήμερα μπήκαμε στο στούντιο για να μοιραστούμε πραγματάκια, μικρά αλλά και μεγάλα.

Με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, να σας λέω όπου βλέπετε πολλές εικόνες, πολλούς σταυρούς, Παναγίες, Χριστούς και τέτοια πράγματα, να κρατάτε αποστάσεις. Όπου βλέπετε δηλαδή κάτι τύπους εκεί, πολιτικάντιδες, μπατριώτες, να είναι περιστοιχισμένοι από ελληνικές σημαίες, λάβαρα, πράγματα, θάματα και εικόνες, να προσέχετε, γιατί εκείνος ο οποίος είναι πραγματικά πιστός και εκείνος ο οποίος έχει πραγματικά αρχές στη ζωή του, δεν χρειάζεται να δείχνει, να επιδειχνεί τα λάβαρα, τις εικόνες και τις σημαίες για να γίνει πιστικός. Ή είσαι ή δεν είσαι. Γιατί τα λέω αυτά? Να, γιατί αυτός ο Φυλακούρης, πώς το λένε, ο Φλαμπούρης, Καμπούρης, πρόεδρος λέει του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού μετά τον Καρατζαφέρη, είχε κατέβει νομίζω και με την, στις περιφερειακές εκλογές, συνεργαζόμενος με τον Βελόπουλο, με την Ελληνική Λύση. Και αυτός πολύ σημαία, αδερφέ, πολύ εικονοστάση, πολύ πράγμα, πολύ Παναγία, πολύ Χριστό. Πολύ Άγιο Νούφριο, Άγιο Πασχάλιο, Άγιο Γεώργιο, Άγιο Δημήτριο. Το τσακώσανε τον απατεώνα, καταγγέλλεται για μεγάλη απάτη. Όπου βλέπετε τύπους τέτοιους να... να είναι ανάμεσα σε σημαίες, λάβαρα και εικονίσματα, να κρατάτε αποστάσεις. Είδατε και την γάκα με τον Θεοδωρόπουλο στο ιατρείο, ε? Προδίδονται δηλαδή, άμα είσαι και λίγο φυσιογνωμιστής, καταλαβαίνεις. Λες, αυτός εδώ είναι εμποράκος, είναι χριστέμπορος, γενικός, εμπορεύεται. Δεν θέλει πολύ για να το καταλάβει η πλειονότητα των πολιτών, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν θέλει, δεν μπορεί, αδυνατεί. Και τους δίνει χώρο, χρόνο, χρήμα, δόξα, μεγαλεία. Χωρίς προβλήματα, μια χαρά είμαστε στους δρόμους από ό,τι βλέπω, μια χαρά. Δεν υπάρχουν πουθενά, μα πουθενά, ζητηματάκια. Οπότε ξεκινώ σήμερα με τραγούδι αφιερωμένο στα κορίτσια της παρέας. Τι καλύτερα από Barry White. Αγαπητές μου κυρίες, κάθε ηλικία, στο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε εσάς.

0: σιγά στα αγόρια της παρέας δεν θα μπορούσα να αφιερώσω ένα τέτοιο τραγούδι, το καταλαβαίνετε άλλωστε. Στα αγόρια της παρέας θέλω να αφιερώσω ένα απόσπασμα από εκπομπή του Τάκη Χατζή, όπου ο πρόεδρος, ο οποίος και αυτός με την ελληνική σημαία και με την Παναγία και με τον Χριστό έχει μια στενή συνεργασία. Λοιπόν, όπου ο πρόεδρος, αγόρια που είστε εκεί έξω, ετοιμαστείτε, όπλα, κράνη, παλάσκες.
1: Και μου είπατε ότι ο κύριος Ντρούμπιο θα έρθει εδώ για τα όπλα. Μόνο για αυτό θα έρθει, ναι. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε.

0: και προς τον άλλο. Ναι.
1: Και μετά στο τραπέζι όλοι μαζί. Βλέπετε ότι έρχεται μόνο εδώ. Ναι. Για να έρχεται μόνο εδώ, το ενδιαφέρον του είναι εδώ. Για προφανείς λόγους είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Όπλα. Φαντάζομαι.
0: Εντάξει, όπλα παίρνουμε με λεφτά που μας δανείζουν.
1: Το ξέρω. Το υστέρημα του ελληνικού λαού.
0: Είναι παλιά.
1: Και τα όπλα τα παίρνετε, ξέρετε, για να τα χρησιμοποιήσετε. Όχι για να τα έχετε στις προθήκες. Στην Κάσο, π.χ., δεν χρησιμοποιήθηκαν.
0: Ναι.
1: Ήρθαν 5 τουρκικά πλοία.
0: Τώρα, με συγχωρείτε, τώρα επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
1: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα. Και θα έκανα ρεσάλτο.
2: Ετοιμαστείτε, πώς το είπε, λέει. Λέει, αγοράζουμε όπλα δανειζόμενοι. Δηλαδή, δανειζόμαστε από το εξωτερικό. Παίρνουμε δάνεια δηλαδή. Έχει δίκιο, για να αγοράσουμε όπλα. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι, αυτοί εκεί στο εξωτερικό πώς έχουν χρήματα? Κάτσε να το μεγαλώσω λίγο. Α, ό,τι πλούτο βγάζουμε στην Ελλάδα πάμε και τον καταθέτουμε σε τράπεζες του εξωτερικού. Σε τράπεζες του εξωτερικού. Λίγα πολλά δεν έχει σημασία. Και μετά οι τράπεζες του εξωτερικού δανείζουν την Ελλάδα. Έλεος.

τι να κάνουμε, ρε φίλο, καθένας ό,τι έχει πουλάει. Άλλος έχει ξηρούς καρπούς, άλλος έχει υγρούς καρπούς, άλλος έχει παγωτά, άλλος έχει κρέατα, άλλος έχει αυτοκίνητα, άλλος πουλάει παπούτσια, άλλος που κάμισα. Κάποιος πρέπει να πουλάει και χριστιανικά, θρησκευτικά είδη, επιστολές κτλ. Πάντοτε οι έμποροι των εθνών, διασταλτικά. Όσο υπάρχουν πελάτες, υπάρχουν και οι... αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται. Από πού ξεκινήσαμε, από αυτόν τον ανεκδίγητο, γραφικός τύπος, βέβαια ουδέποτε, μπουχέσας τελείως, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορείται, τον συνέλαβαν, δηλαδή κατηγορείται, τον ψάχναν τον άνθρωπο, τον παρακολουθούσαν και τον τσάγκωσαν, κάτι εκατομμύρια ευρώ τσάγκωσε, εξαπάτησε το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο. Όμως και αυτός, όπως άλλοι αρχηγοί κομμάτων, μιλούν στο όνομα της πατρίδας, του έθνους, της Ελλάδας κλπ. Και αυτός κάτι τέτοια έλεγε. Ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μετά συναγελάστηκε με την... επαλήφθηκε γι' αυτός. Έκανε επαλήφη, πως το λένε αυτό. Μετά τσακώθηκε με τον Καρατζαφέρη. Μίλησε νωρίτερα ο Λεωτής με τον Καρατζαφέρη, αλλά του είπε ο πρόεδρος εκεί, ο Καρατζαφέρης, λέει: δεν θέλω να μιλήσω για το θέμα αυτό. Γιατί, ρε φίλε, μίλα για το θέμα αυτό. Να μας πεις τι φρούτο ήταν ο Καμπούρης πατριώτης.

Του τάχωσε βέβαια. Off the record έκανε κάποιες δηλώσεις ο Καρατζαφέρης για τον Καμπούρη. Είναι λέει από τους χειρότερους ανθρώπους τους οποίους γνώρισε στη ζωή του. Έλα μωρέ που δεν το ξέρεις, ένας Καραγιάς Μπουχέσας τηλεοπτικός είναι τώρα. Σίγουρα το ξέρεις, έκανε διάφορες εκπομπές, έβαζε κόσμο. Πώς έκανε ο Μικρούτσικος. Αυτός βέβαια χειρότερα γιατί αυτός είναι τελείως Μπουχέσας. Πώς έκανε ο Μικρούτσικος που έβαζε διάφορες οικογένειες να πλακώνονται. Δεν θυμάσαι πώς το λέω, αληθινές ιστορίες. Πώς... Πού βάζε ρε παιδί μου και πλακωνόντουσαν. Πήγαινε η Πεθερά με την Ήφη, ο Γαμπρός, ο Γκόμενος, η Ερωμένη, όλοι χαμός. Στο πλατό. Ποιότητα μεγάλη και τώρα ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος πουλάει και παπατζηλίκι. Το παίζει και ηθικοπλάστης. Κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Ποιος, ο Ανδρέας ρε.

δίκος. Του πάει πάρα πολύ. Βέβαια δικεί τον άλλον, τον Θάνο το Μικρούτσικο το επώνυμο, αλλά του πάει το Μικρούτσικο. Επειδή τον ακούω, τον παρακολουθώ. Έχει γίνει κριτής των πάντων. Ποιος? Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος, ο οποίος έβαζε αναξιοπαθούντες να πλακώνονται στο τηλεοπτικό πλατό σαν την Ανίτα. Η Ανίτα το έκανε και με περισσότερο τάκτ. Πιο κομψά κομψή κομψά. Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος έχει γίνει κριτής των πάντων. Δεν έχω, λέει, να φάω, να πληρώσω το ρεύμα μου. Γιατί ρε Ανδρέα, τόσα λεφτά ρε φίλε.

0: ξέρει κανέναν τύπο από αυτούς που πέφτουν μπροστά μου στα social, ο οποίος λέει πραγματάκια που έχουν ενδιαφέρον. Δεν ταυτίζομαι απολύτως, αλλά κάποιες αλήθειες τα λεγόμενα του κρύβουν.
1: Είμαι κομμουνιστής. Έχω αλλεργία στην ελληνική σημαία. Γι' αυτό όπου βρεθώ και όπου σταθώ, κρατάω κόκκινο σημαίακι. Έχεις δική σου μεγάλη επιχείρηση, είσαι άλλη τάξη, άρα είσαι εχθρός μου. Ασχέτως αν είσαι συνέλληνας, δεν με απασχολεί. Έχω αλλεργία στην ελεύθερη αγορά. Ως ντεμπελεχανάς, με βολεύει πολύ. Λέω στις γυναίκες ότι ο θεσμός της οικογένειας δημιουργήθηκε για να τις καταπιέζει. Το παίζω δημοκράτης, παίρνω μέρος σε εκλογές, αλλά αν εκλεγώ, θα επιβάλλω τη δικτατορία του προλεταριάτου. Έχω αλλεργία στα όνειρα και τη φιλοδοξία. Γι' αυτό πιστεύω στην ισότητα του αποτελέσματος. Εδώ δεν κάνω μπάνιο. Θα κάνω όνειρα. Όπου κυβέρνησα, κατεδάφισα όλες τις εκκλησίες. Και δεν αναρωτήθηκα ποτέ ποια μπορεί να είναι η πραγματική ατζέντα του πατέρα της ιδεολογίας μου και ποια η πραγματική καταγωγή του. Είμαι κομμουνιστής.

ένας ουρανός, λέει, γεμάτος από αστέρια. Από Chris Martin, Coldplay. Ένας ουρανός γεμάτος αστέρια. Ωραίο τραγούδι. Διασκευή βέβαια, αλλά ωραίο, πολύ ωραίο.

Με αυτό λέει παντρεύτηκα, γράφει ο άλλος εδώ στο Viber. Ό,τι θέλετε, γάμους, αραβώνες, βαφτίσια, εικόνες, σημαίες, λάβαρα, τα πάντα όλα στο 6908-357-800. Σημαδεύετε και στέλνετε όλα όσα σκέφτεστε στο Status Express, που χορηγό του έχει την εταιρεία InfoTrust. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες, σύγχρονα εργαλεία, τα οποία InfoTrust θα προσφέρει σε κάθε ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο ο οποίος θέλει μια πετυχημένη επαγγελματική συνεργασία. Πληροφορίες στο 2310 492 492.

Λοιπόν, για δείτε λίγο τώρα, γιατί είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Η ακρίβεια στα καύσιμα, ανατιμήσει, αυξήσει και τα λοιπά ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο, έτσι. Όλους μα όλους, κυρίως βέβαια τους επαγγελματίες οι οποίοι χρειάζονται και πετρέλαιο κίνησης και πολλές μετακινήσεις κλπ. Έχουμε τις κινητοποιήσεις των αλλιέων. Μάλιστα σήμερα στη Μηχανιώνα, στη Σκάλα, είχαμε και ένταση, γιατί κάποιοι... Ναι, Τζόρτζ, έχεις δίκιο. Θα τον βάλω. Τι έλεγα. Έλεγα ότι είχα μία ένταση στη Σκάλα εδώ στη Μηχανιώνα, στην Ιχθυόσκαλα, γιατί κάποιοι έφεραν με φορτηγά από την Τουρκία, πήγαν σε ένα... Δεν είναι το ρεπορτάζ, το έχει καλύτερα ο Λεοντής, το έχουν τα παιδιά μέσα, το έχει ο Γαβρίλ. Δεν μπαίνω στο ρεπορτάζ. Λέω ότι είχαμε ένταση και σε αυτό. Πρόσεξε. Με αφορμή αυτό κάθισα να ψάξω λίγο και να σας πω και μια-δυο έτσι πικρές αλήθειες. Πικρές, δεν ξέρω αν είναι πικρές, πάντως είναι αλήθειες. Πικρές, γλυκές, πικρόγλυκες, γλυκόπικρες, ξινές, δεν ξέρω, άκου λίγο. Ελληνική παραγωγή. Ελληνική παραγωγή σε ψάρια στη χώρα μας. 34%. Εισαγόμενα 66%. Μάλιστα, η ελληνική παραγωγή ευτυχώς συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό. Η υδατοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια κλπ. Έτσι, κάτι τσιπούρες, κάτι λαβράκια, κάτι τέτοια είναι. Είναι μονάδες οι οποίες έχουμε και εκτρέφονται εκεί και έχουμε έτσι

0: ολομός, καλαμάρια, χταπόδια, μπαγκαλιάρι κλπ. Λογικό είναι να εισάγονται, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς. Αλλά γενικώς η μεγάλη εικόνα λέει ότι το 66% των ψαριών που καταναλώνουμε στη χώρα μας είναι εισαγόμενα. Το 34% είναι δικά μας, τεμέτερων όπως λένε οι πόντι. Δικά μας παιδί μου, δικά μας, ψάρια δικά μας, ελληνόψαρα. Και λέει κανείς, κάτσε ρε φίλε, έχεις ολόκληρο Αιγαίο, έχεις Ιόνιο, έχεις και λίγο Λιβικό, έχεις αμβραγικούς, παγασιτικούς, θερμαϊκούς, στριμονικούς κόλπους, έχεις άπειρα μικρά και μεγαλύτερα νησιά, έχεις μεγάλα και μικρότερα λιμάνια, έχεις έναν εφοπλιστικό στόλο στα Επουράνια, είσαι δηλαδή μια χώρα όπου στον εφοπλισμό τα πηγαίνεις πάρα πολύ καλά. Ερε φίλε δηλαδή, δεν μπορείς να αυξήσεις την εγχώρια παραγωγή? Το 66% εισάγεται και μόλις το 34% των ψαριών είναι δικά μας ψαράκια. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το 16% από αυτά, το 20% είναι από ιχθυοκαλλιέργειες. Έλα τώρα, έλα, κάτι δεν κάνουμε καλά δεκαετίες στην Ελλάδα. Α, είπα κάτι δεν κάνουμε καλά δεκαετίες στην Ελλάδα, επειδή το μεσημέρι είχαμε και μια συζήτηση με τη Βιργινία, ποιες χώρες είναι και αν είναι εδώ στα Βαλκάνια κομμουνιστικές. Είπα στη Βιργινία ότι η μόνη κομμουνιστική χώρα πλέον στη Βαλκανική Χερσόνησο είμαστε εμείς, δεν υπάρχει άλλη. Οι άλλες ξέφυγαν, έχουν γίνει καπιταλιστικές αμιγώς, δηλαδή ελεύθερη οικονομία, αγορά, επενδύσεις, πράγματα, θάματα. Εμείς μείναμε, η μόνη η οποία χώρα παραμένει κομμουνιστική στον τρόπο λειτουργίας σκέψης είμαστε εμείς, η Ελλάδα. Μην ακούτε αυτές τις αχλαμάρες, νεοφιλελευθερισμοί και αυτά είναι αστιότητες, έτσι. Αυτά είναι για να τα έχουν στη φαρέτρα άσχετη. Διάβαζα λοιπόν χθες αναλυτικά, μπήκα στον κόπο δηλαδή να διαβάσω όλη αυτή τη συζήτηση, το υλικό που υπάρχει για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Γιατί υπάρχει ένας καυγάς εκεί, λέει, ας πούμε η κυβέρνηση επέρεται, λέει, πολλές άμεσες ξένες επενδύσεις και τα λοιπά στην Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας και διάφορα τέτοια. Και λέει η κυβέρνηση, ναι, λέει η αντιπολίτευση, ναι, έγιναν, λέει, ξένες, άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά είναι σε τομείς μη παραγωγικού. Δίκιο έχουν και οι δύο. Ακούστε με, είναι κάτι έκτακτο παρακαλώ?
1: Όχι, την γνώμη μου να πω.
0: Μετά, σε λίγο. Λοιπόν, κάτσε, δεν ολοκλήρωσα. Σου παρακαλώ, δεν ολοκλήρωσα. Λοιπόν, προσέξτε με λίγο. Όντως, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σε υπερθετικό βαθμό τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Πολλά δις. Αλλά οι τομείς στους οποίους γίνονται οι επενδύσεις αφορούν κυρίως υπηρεσίες. Τουρισμό, υπηρεσίες, real estate, αγοραπολισίες, κάτι κοινοπραξίες που συνδέονται μεταξύ τους και επενδύουν οι άλλοι και έρχονται και λένε πάρτε κι εσείς κάτι δικά μας χρήματα και δώστε μας μετοχές. Τέτοια πράγματα, και δεν είναι πολύ παραγωγικές δηλαδή οι άμεσες ξένες επενδύσεις, και έχει δίκιο η αντιπολίτευση. Και λέω ρε φουγκαρά Βενιέρη, δεν κάθεσαι να ψάξεις λίγο να δεις η χώρα μας πότε είχε άμεσες ξένες επενδύσεις και πότε δεν είχε? Τα τελευταία, ξέρω εγώ, 50-60 χρόνια, πότε στην Ελλάδα οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν πολλές και σε παραγωγικούς τομείς, πότε μειώθηκαν, πότε εξαλείφθησαν, για να δούμε τι και πώς. Αυτό το ρωτάω σε σένα, γιατί είσαι καλός ακροατής και εσύ είσαι καλή ακροάτρια. Πρόχειρα, πόσο μπορείς να έχεις στο μυαλό σου τον τρόπο με τον οποίο κυβερνήθηκε ο τόπος. Ποιες δεκαετίες πιστεύετε ότι στην Ελλάδα είχαμε πολλές άμεσες ξένες επενδύσεις σε τομείς παραγωγικούς που είχαν δουλειά, που δούλευαν εργοστάσια, μεγάλες επιχειρήσεις κλπ. Και πότε αυτό σταμάτησε και αντιστράφηκε? Σας δίνω 3 λεπτά, 2 μάλλον, όχι 3, είναι πολλά. Αν το μυαλό σας πάει κάπου, στο 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50 μπορείτε να απαντήσετε.

0: Αυτά σας τα αναφέρω και τα αναφέρω και εμφαντικώς, δηλαδή πώς το λένε, με στεντόρια φωνή, στεντόρια φωνή. Γιατί ανήκω στην κατηγορία εκείνων των Ελλήνων οι οποίοι, επειδή έχουμε δημόσιο λόγο, δυνατότητα να παρεμβαίνουμε, θέλω να σας λέω την αλήθεια. Να υποθούν πράγματα που δεν τα λένε. Τα κρύβουν κάποιοι επειδή έχουν ενοχικό σύνδρομο απέναντι στην αριστεροφροσύνη, και η αριστεροφροσύνη γιατί δεν τη συμφέρει να γίνουν γνωστά. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Μιλάμε κυρίως για την δεκαετία του 60.
0: Σωστό.
1: Τώρα μεγάλες επενδύσεις.
0: Σωστό.
1: Υπέσυνε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Κάποια τεξτιλάδικα μεγάλα.
0: Πότε σταμάτησαν αυτά και γύρισε το μανίκι ανάποδα, ξέρετε?
1: Το πράγμα άρχισε να χαλάει κάπου μέσα στην δεκαετία του 80, πιστεύω.
0: Είστε άψογος, άριστος μαθητής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεκαετία 60-70 τα πράγματα πήγαιναν καλπάζοντας. Ερχόντουσαν και έκαναν επενδύσεις ξένοι και δικοί μας εδώ, σε εργοστάσια, σε βιομηχανίες, σε διάφορα. Είχε γνωρίσει τεράστια άνθηση αυτός ο τομέας στην Ελλάδα, με θέσεις εργασίας και τα λοιπά. Αλλά μετά από τη δεκαετία του 80, όταν ήρθε ο Ανδρέας της καρδιάς μας, Πασόκ, ωραία χρόνια, άρχισε τις κοινωνικοποιήσεις, τις κρατικοποιήσεις, το κοινωνικό κράτος των πρασινοφρουρών. Και μην μου πάρει κανείς τηλέφωνο, δεν μου πει, δεν ήταν έτσι. Από το 83 το υπηρετούσα και το κόμμα, και ήμουνα μέσα στην καρδιά. Έβλεπα τις πράσινες κάρτες και τους διορισμούς στο δημόσιο να περνούν δεξιά, αριστερά, παντού. Μόνο εγώ δεν διορίστηκα, επειδή δεν γούσταρα βασικά γι' αυτό. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλησπέρα.
0: Και διώξαμε όλες τις επενδύσεις, μικρές, μεγάλες, μεγάλες, γιατί το ήθελε το ΚΚΕ, γιατί το ήθελε το ΚΚΕ εσωτερικού, γιατί το ήθελε το ΠΑΣΟΚ, το αριστερό ΠΑΣΟΚ κτλ. Και μετά το 80 το διαλύσαμε το μαγαζί. Κλείνανε μία μετά την άλλη, τις κρατικοποιούσαμε και φάγαμε τα μούτρα μας. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, με πρόλαβες σε αυτά που είπες. Αυτά ήθελα ακριβώς να πω.
0: Άρα είμαστε μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας πρόλαβα, αγαπητέ μου. Χαίρομαι που είμαστε πολύ στο δρόμο της λογικής. Έτσι λοιπόν, αν θα δείτε τους πίνακες με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, θα δείτε ποια είναι η εικόνα ξεκάθαρα. Πώς ήταν τη δεκαετία του 60, όταν η χώρα πήγε να σταθεί στα πόδια της, πώς ήταν τη δεκαετία του 70 και πόσο άλλαξε αυτός ο ρυθμός μετά τη δεκαετία του 80, όπου είχαμε ξαφνικά ανάπτυξη λόγω της κατανάλωσης. Δηλαδή έλεγε τότε, δανείζομαι χρήματα, πολλά χρήματα, δανείζομαι. Το δημόσιο χρέος το εκτινάσω. Αυτό έκανε ο Ανδρέας τότε Πασόκ, έτσι. Το εκτινάσω για να γίνω καλός και να λέω ο κόσμος, μπράβο ρε φίλε, μοίρασε λεφτά. Ναι, αλλά τα μοίρασε όχι από την παραγωγή. Τα δανειστήκανε οι επόμενες γενιές. Γι' αυτό ο γιος του μας πήγε στο Καστελόριζο, δουλειά δεν έχει. Τόσα νησιά ρε φίλε στο Καστελόριζο.

0: Δεν πειράζει, έχει τηλεόραση η Χριστίδου. Και Τατιάνα, έχει Τατιάνα. Λέω τι έχει Τατιάνα ή σταμάτησε το κορίτσι. Πήρε 30 εκατομμύρια με το σύζυγο.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Έχει ρε Τατιάνα η τηλεόραση. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
2: Μπορώ να συμπληρώσω κάποια πράγματα γιατί με έκοψες ρε Δημήτρη.
0: Πάλι θα σε κόψω φίλε, σύντομα, σύντομα, γιατί δεν έχω χρόνο. Γρήγορα, γρήγορα.
2: Το ζητούμενο είναι οι ποιοτικές, όχι έντασης εργασίας, λόγω χαμηλού κόστος. Mm-hmm. Αυτό ήταν και ένα, πέραν από αυτά που είπες που είναι αλήθεια, να λέμε ψέματα. Επενδύσεις σαν την Πεσινέ ήταν ελάχιστες. Ελάχιστες.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
2: Δυστυχώς, δηλαδή να είναι καθετοποιημένη μονάδα.
0: Θυμάστε πόσο την πολέμησαν οι κομμουνιστές στην Πεσινέ, γιατί παίρνει φθηνό ρεύμα και γιατί να τις χαρίζεται η ΔΕΗ και σαγλαμάρες.
2: Το ΚΚΕ χρεώνεται πάρα πολύ τα λαστιχάδικα τα μεγάλα, τα δύο.
0: Ναι βεβαίω, την Goodyear και την Pirelli. Να είσαι καλά. Τα καταφέρανε ρε, διώξαν τον καπιταλισμό τότε. Η αριστερά και το αριστερό Πασόκ, γιατί είχε μπόλικο αριστερό Πασόκ και με τα μουστάκια. Θυμάστε τα πρώτα υπουργικά συμβούλια, όλοι ήταν επαναστάτες. Προσυδέαζαν σε επαναστάτες Λατινικής Αμερικής. Μη μου πει κανείς γιατί ξέρω σας λέω, εκεί ήμουνα. Σουλαδάκης, γεννηματάς, Τζουμάκας. Ο μόνος κομψός ήταν ο Κατσιφάρος, τι γαμπρός, τι ωραίος, τι ωραίος. Τι ωραίος κύριος. Ο Σιμίτης πήγε να φέρει το Πασόκ στον ίσιο δρόμο, αλλά τον έφαγαν. Η δική του.

0: Να ρε φίλοι, οι άνθρωποι είναι επίμονοι και αιμονικοί. Έχω Νίκο Παπά, θέλει να γυρίσει τη ΔΕΗ στο δημόσιο.
1: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει σαφή θέση για την επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. Η δική μας θέση είναι ότι εθνικός επενδυτής πρέπει να είναι ο ΕΦΚΑ και όχι η CVC, οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη. Δυστυχώς, στον τομέα της ενέργειας έχει γίνει μια ακραία κερδοσκοπία. Ξεκινήσαμε την περιοδία μας και είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, είχαμε μια πλήρη ενημέρωση. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ανησυχίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει μείνει δυστυχώς έξω από τον διάλογο για το μέλλον της περιοχής. Ανησυχίες οι οποίες αφορούν και τη δημιουργία του data center, την κατανάλωση ενέργειας που θα έχει και την αξιοποίηση των υδάτων για την ψήξη, την απαιτούμενη, και βεβαίως το μέλλον της τηλεθέρμανσης και την χρήση ημί των ανανεώσιμων.
0: Νικόλα, κούρασες. Ωραίο αφήγημα, αλλά είναι της δεκαετίας του 60 και του 70 αυτό το αφήγημα. Νικόλα, κούρασες. Λέει, είμαστε το μόνο κόμμα που θέλουμε την ΔΕΗ δημόσια. Ναι, την είδαμε, Νικόλα, όταν την είχατε δημόσια. Την είδαμε, πώς την είδαμε. Πλάκα μου κάνεις τώρα, δεν θυμόμαστε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Να σου θυμίσω, φίλε μου, την Ισάν στο Βόλο που την κλείσανε ενώ είχε φτάσει να συναρμολογεί 150.000 αυτοκίνητα.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι τώρα.
2: Λοιπόν, να σου θυμίσω το ότι αυτό το σιτροενάκι που βγάζανε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Το πόνι.
2: Το πόνι,
0: ναι.
2: Και το έκανε οι εξαγωγές ο καημένος, λες, και τέλος πάντων, γιατί εδώ δεν είχε την έγκριση να πούμε.
0: Ναι.
2: Και να πω και για το σήμερα, κινέζικη εταιρεία που θέλει να φύγει από την Τουρκία με μια επενδυτική δυνατότητα 2 δισεκατομμυρίων, ψάχνει χώρα να έχει, να μην είναι χέρσα επιφάνεια, να έχει υποδομές, δηλαδή αυτοκινητοβιομηχανίες, η οποία για στο Βόλο ακόμα υπάρχει και είναι με αράχνης. Και δεν κάνουμε τίποτα να την τραβήξουμε την κινέζικη που φέρνει, ας πούμε,
0: ναι.
2: Να παράγει αυτό.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εδώ, αγαπητές φίλες, φίλοι, άνθρωπος εδώ από τη Θεσσαλονίκη είχε πάει στο γραφείο ενός ανθρώπου πολύ σοβαρού, μεγάλου επιχειρηματία στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων. Δεν θα σας πω ποιον. Το ξέρω και το υπογράφω. Το ξέρω ότι έγινε έτσι. Και μπήκε μέσα. Ήταν πρωτοπαλίκαρο που κρατούσε υποκατάληψη. Κάποιοι θα καταλάβατε σε τι αναφέρομαι. Για περίπου 2 χρόνια μια σύγχρονη, υπερσύγχρονη μονάδα. Η υπερσύγχρονη μονάδα για την οποία ο επιχειρηματίας είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά. Ήταν συνεταιριστική παλαιότερα. Είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά. Αλλά εδώ ο επικεφαλής συγκεκριμένου κόμματος, ξέρετε ποιου, είχε μπει στο γραφείο του και του είπε: «Εγώ δεν θα σου επιτρέψω να ανοίξεις τη μονάδα. Ό,τι και να κάνεις, εγώ θα σου την κλείσω». Και έβαλαν βάρδιες. 3-8 ώρα κάθε μέρα, 24 ώρες βάρδια, σκηνές, κατασκηνώσεις και λοιπά έξω από τη μονάδα, και τελικά την είχαν κλείσει. Κάποιοι μπορεί να καταλάβατε σε τι αναφέρομαι. Αυτοί ή και αυτοί κυβερνούσαν τη χώρα μας επί σειρά ετών, δεκαετιών. Και αυτές οι αντιλήψεις, αγαπητές φίλες και φίλοι.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή?
5: Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Έτσι είναι Σπύρο μου, έτσι είναι. Έτσι και μη χειρότερα. Και βέβαια όλοι εκείνοι οι οποίοι κατέστρεψαν πολιτικά για λόγους σκοπιμότητας και ιδεολογικών κόμπλεξ, κατέστρεψαν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, είναι αυτοί οι οποίοι λένε σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν δουλειά. Δεν έχουν τα παιδιά μας πάνε στο εξωτερικό. Αφού έδιωχνες ρε φίλε τις βιομηχανίες από την Ελλάδα, αφού πήγαιναν τα μπουλούκια σου και καθόταν στη βιομηχανική περιοχή εδώ της Σύνδου και έκλειναν την βιομηχανική περιοχή, αφού πήγαινε στα εργοστάσια και δεν επέτρεψε να λειτουργήσουν, αφού πήγαινε στη Λάρκο και έκανε καουμποϊλίκια, αφού προσέφευγε τρεις την ώρα στα συμβούλια της επικρατείας, αφού έκανε εμφύλιο στη Χαλκιδική, πού να δουλέψουν τα παιδιά σου, πού να δουλέψουν, πόσοι να χωρέσουν στο δημάσιο. Πόσοι να χωρέσουν στο δημόσιο. Ο γιος σου, η κόρη σου, η ανιψιά σου, ο ανιψιός σου που έχει πάρει ένα πτυχίο μηχανολόγου, μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανικού και εγώ δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Πού θα δούλευε ρε φίλε, πού θα δούλευε αφού πήγαινες και έκλεινες τις βιομηχανίες.
1: Τα θέλεις όλα.
0: Και λες τώρα, τα παιδιά βγήκαν στο εξωτερικό, όχι θα μείνουν στο εσωτερικό. Πόσους να χωρέσει το δημόσιο.
1: Θέλει συμβόλαιο μαζί.
0: Τα φάγατε έτσι αλλιώς οι παλιότεροι. Άστο να πάει, άστο Γαβρίλα, άστο, πόνος μεγάλος.
2: Χαμός.
0: Καλός χαμός.
2: Ναι.
0: Προσπαθούμε να υπηρετήσουμε τη λογική, τα αυτονόητα και τέτοια πράγματα. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στην Ελλάδα.
2: Έτσι
0: στη λογική πιο εύκολα υπηρετείς τον παραλογισμό. Παρά τη λογική, να ξέρεις.
2: Ναι, από ορισμένους βέβαια. Έτσι, ο παραλογισμός ίσως.
0: Παιδί μου, ο Διογέννης έκανε μια ανάρτηση ο άνθρωπος ανθρώπινο, ωραία, όμορφη και από κάτω τον βρίζουν όλοι. Ποιο είναι το Διογέννη.
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Αυτό στα social media δεν είναι ανεξήγητο που σημαίνει.
0: Όχι όλοι, προς Θεού, έτσι.
2: Όχι όλοι. Λοιπόν, ήρθα γιατί έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, συγκεκριμένα στην περιοχή Γαλήνη. Mm-hmm. Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο έχουν εσπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 40 πυροσβέστες στο σημείο, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα και έχουμε και συνδρομή από αέρος με ρήψεις νερού από ένα ελικόπτερο σε πλήρη εξέλιξη, κατάσβεση της φωτιάς να πούμε. Και να επαναλάβω ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
0: Αυτόν που τσάκωσαν στο αεροπλάνο να αυνανίζεται.
2: Ναι.
0: Έδωσε καμιά εξήγηση και πώς, για ποιο λόγο.
2: Δεν έχει οδηγηθεί ακόμη ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά νομίζω ότι θα οδηγηθεί σε.
0: Αυτός είχε ανοίξει σελίδα πορνό και φτιάχτηκε.
2: Αυτός είχε ανοίξει, από ό,τι φαίνεται, ναι. Μιλάμε για πτήση από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
0: Και πότε πρόλαβε και φτιάχτηκε.
2: Χτες το απόγευμα συγκεκριμένα, στον αέρα, άνοιξε το κινητό του τηλέφωνο. Έβλεπε ταινία πορνό, ένα βίντεο πορνό. Και...
0: δίπλα δεν ήταν κανένα, του πήρε φίλε.
2: Φαντάζομαι κάπως έτσι θα επικράτησε αυτή η αναστάτωση στον αέρα, κάπως έτσι θα γνωστοποιηθεί.
0: Και με δίπλα κόσμο καθόταν και εκεί.
2: Πραγματικά είναι απερίγραπτο αυτό το οποίο
0: συνέβη. Και δεν πήγε τουαλέτα.
2: Φαντάζομαι ότι.
0: Δεν
2: μάλλον...
0: κουνάει γιο στο αεροπλάνο, δεν πάει μια φορά πάνω. Δεν είναι κουνάει πίσω μπρος
2: ίσως...
0: για να έχει κανένα ατύχημα.
2: Είναι...
0: Πω, ρόμπα έχει γίνει.
2: Πολύ...
0: Παντρεμένο, τι είναι αυτό, συνηθευμένο.
2: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Είναι,
2: πρόκειται για Έλληνα 57 ετών.
0: Ναι.
2: Αυτό το ξέρουμε.
0: Εντούρο.
2: Το γνωρίζουμε.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν κρατιέσαι μισή ώρα.
2: Τώρα,
0: πού να πάει,
2: εντάξει,
0: αυτόν που να το πας ταξίδι στην Κίνα δηλαδή.
2: Θα ήθελα να πω πολλά, αλλά δεν μπορώ.
0: Όχι,
2: δεν
0: χρειάζεται να πεις.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι,
0: για
2: ναι.
0: Φαντάζομαι να κάνει τώρα αυτό μια πτήση 12 ώρων. Θα φινιάσει. Αφού δεν κρατήθηκε μισή ώρα, για.
2: Κακό αυτό που συνέβη. Εντάξει, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση των υπολείπων.
0: Απορώ πώς το έκανε με άνθρωπο δίπλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εκτός άμα το.
2: Πιστεύω ότι.
0: Οι πτήσεις είναι γεμάτες αυτές.
2: Ίσως ήταν και αυτό ένα κίνητρο για αυτόν. Δεν έχω.
0: Α, να είχε δίπλα κανένα.
2: Τώρα δεν μπορώ να το.
0: Δεν
2: δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, αλλά ίσως. Δεν ξέρω.
0: Έχω σενάριο.
2: Δεν ξέρω αν θέλω να το ακούσω.
0: Όχι, δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό.
2: Okay.
0: Μπορεί να ξέρει λίγο πήρε ο ύπνος τους δύο δίπλα.
2: Ναι.
0: Σπήρε ο ύπνος, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Λίγο φαινόταν το στήθος, ξέρω εγώ, φορούσε κανένα μίνι κοπέλα από δίπλα. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
2: Καλά, δεν δικαιολογεί ούτε.
0: Δεν δικαιολογείται ούτε αυτό.
2: Όχι, φυσικά.
0: Προσπαθώ να γίνω Δημητρακόπουλος.
2: Αλλήμον, ναι, εντάξει, δεν είναι
0: δικαιολογεί. Να πω ότι δεν φταίει ο πελάτης μου. Πώς το λένε, ο πελάτης μου προκλήθηκε.
2: Προκλήθηκε
0: και τέτοια, κατάλαβε. Άρε φίλε, άκουγε μισή ώρα διαδρομή και δεν κρατήθηκε. Εμείς πήγαμε στο Μπαλί και κρατηθήκαμε. Συγκρατηθήκαμε.

0: Πολύ ίωση ρε φίλε, βήχει όλος ο κόσμος. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Έχουμε πολλά σοβαρά θέματα και εσείς μιλάτε. Αυτό που είστε σας ακούω και εσείς και η κυρία το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Για το ίδιο πράγμα. Λες και αυτό μας ενδιαφέρει τώρα.
0: Εσείς πόση ώρα ακούτε την εκπομπή?
1: Από το πρωί που ακούω.
0: Μπράβο. Εσείς όχι το μεσημέρι, πόση ώρα ακούτε την εκπομπή?
1: Συνέχεια.
0: Ακούτε όλη την εκπομπή συνέχεια, συνεπώς από τις 3 η ώρα. Πόση ώρα μίλησα για αυτό το πράγμα?
1: Ναι,
0: άντε άνθρωπε μου, μεσημεριάτικα πήγαινε να πάρεις κανένα πνάκο. Άντε, καθένα στο μακρύ και το κοντό του. 45 λεπτά είμαι στον αέρα. 46 λεπτά είμαι στον αέρα. Τώρα κάναμε πλαγίτσα με τον Γαβρίλ. 44 λεπτά μιλάμε για θέματα πολύ σημαντικά, τα οποία μάλλον δεν καταλάβατε ακόμη. Θέλει λίγο επεξεργασία το πράγμα. Άντε με τον κάθε. Συνέχεια μιλάμε. 46 λεπτά είμαι. Από τις 3 η ώρα είναι 3:46. Και μιλήσαμε, κάναμε πλακίτσα, γιατί ήταν στο αστυνομικό ρεπορτάζ η ιστορία του 57χρονου. Και εσείς μας λέτε όλη την ώρα μιλάμε για αυτό. Έχει πόση ώρα μιλάμε για θέματα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Άντε τώρα ο καθένας στο μακρύ και το κοντό του. Η ανοιχτή γραμμή δεν είναι για να βγάζει ο καθένας τα αποθυμένα του. Βγείτε και πείτε κάτι σοβαρό, να έχει και αξία. Να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, αλλά κάτι που να έχει αξία. Κάθε σαγλαμάρα τώρα. Έλα ρε Σακύρα, Σακύρα πρέπει να σας πω δίνει μια συναυλία στην Αίγυπτο. Θεωρείται ένα φοβερό έτσι καλλιτεχνικό γεγονός, 27 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου. Εγώ το μάθα από το τετραήμερο πακέτο που δίνει με κόστος 700 και κάτι ευρώ το Greco Travel, τουριστικό πακέτο με συναυλία Σακύρα στην Αίγυπτο, στις πυραμίδες. Ποιος είναι εδώ? Χαίρετε κυρία μου.
2: Κερβινέδη,
0: ναι.
2: Τρώτε μια χαρά, εγώ σας ακούω πρωί βράδυ.
0: Ναι, να τα αφήσουμε αυτό, πάμε στο διατάφτα. Έχουμε επενδύσεις, πράγματα, θάματα, έχουμε να πούμε,
2: ναι,
0: κάτι γι' αυτό.
2: Αλλά κύριος, αφού δεν θέλω να...
0: Φεύγουμε. Μη κυρία μου, όλο το σεβασμό και τη συμπάθεια. Δεν τα μπορώ, αυτά δεν μπορώ. Εντάξει, μετά από 40 χρόνια αυτά δεν μπορώ. Το κάνουμε καυγά επειδή ο κύριος είπε την φανφάρα του. Άστον, την είπε, έφυγε. Για τσάι, τι να κάνω. Δεν χρειάζεται, ούτε δεν θέλει υπεράσπιση κανείς. Μπορώ και υπερασπίζομαι εσάς βασικά, γιατί τώρα κάθεστε, μου κάνετε την τιμή και τη χάρη να μ' ακούτε. Και βγαίνει τώρα ο άλλος, χώνει τη μούρη να πει την εξυπνάδα του. Είπε την εξυπνάδα.

0: Γεια σου ρε Πάνο Παπαστεργίου. Γεια σου Νικολέτα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας αγαπητέ μου.
1: Είστε την απεργία των ψαράδων, μπορώ να πω δύο κουβέντες?
0: Βεβαίως, βεβαίως, να πείτε.
1: Οι ψαράδες έχουν απόλυτο δίκιο με το Κάικα. Εγώ έχω δύο ηχθειοπολία στη Θεσσαλονίκη, Βασιλής Ισόγα 45, λοιπόν, Ανδρεοπούλου 7. Λοιπόν, έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά δεν μπορούν να απαγορεύουν να μπω μέσα στην ηχθειοπολία εγώ να αγοράσω ηχθειοτροφείου ψάρια, λοιπόν, Σολομό, λοιπόν, 5 πραγματάκια για να ανοίξω τα δύο μαγαζιά. Ναι. Έχω δύο άτομα που εργάζονται, τα οποία από χθες τα σταμάτησα. Λοιπόν, να κάνουν, έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά να μπορούμε εμείς να μπούμε στην ηχθειόσκαλα μέσα, θα μπορούμε να πάρουμε ψάρια μόνο ηχθειοτροφείο.
0: Ναι.
1: Αυτά που θα μπαίνουν στην ηχθειόσκαλα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: μόνοι, με παρέα, με την οικογένεια, με φίλους. Βολτίτσα στα καταστήματα Μαρμαρίδης έπιπλα για να ανανεώσετε τον χώρο σας. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση με την εγγύηση Μαρμαρίδης για κάθε γωνιά του σπιτιού. Εν τω μεταξύ μου γράφει εδώ και ένας φίλος, τι να καθίσω να απολογηθώ τώρα στον τον τύπο. Εδώ κάθισα και έψαξα. Άμεσες ξένες επενδύσεις στην διάρκεια των δεκαετιών. Νωρίτερα σας έδωσα στοιχεία για το πόσα ψάρια είναι εισαγόμενα και πόσα είναι εξαγόμενα με αφορμή όλο αυτό. Μιλήσαμε για τον απατεώνα τον Καμπούρη, τον οποίον τσάκωσαν και έκανε μια απάτη σε βάρος του δημοσίου. Και βγήκε τώρα ο Παπούλης να μας πει από το πρωί με αυτό ασχολείστε. Ρε φίλε, ένα επίδομα τρέλα στέλνω. Ανθυγιεινό να βγω νωρίτερα στη σύνταξη. Ως και για το Ρούμπιο σας μιλήσαμε, για το Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, ο οποίος έρχεται εδώ και το Κουκουέ και ο Βελόπουλος δεν τον θέλουν. Το Κουκουέ λέει είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο, ο Βελόπουλος λέει έρχεται εδώ για να μας καμπελώσει, αυτά τα γνωστά τα συνωμοσιολογικά. Λέει για να έρχεται μόνο εδώ και για να μην πηγαίνει στην Τουρκία, μάλλον έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να μας κάτσει τίποτε. Καμιά παραγγελία, να αγοράσουμε δηλαδή, πώς το λένε, όπλα, όπλα, να αγοράσουμε όπλα. Και συμπλήρωσα εγώ, ναι, του είπε ο Χατζής εκεί, να άκου λίγο παππούλη, μισόλυτε λίγο, να δεις τι είπαμε και πράγματα, μάλλον δεν ακούς καλά, δεν τα ακούσα, άκου λίγο μια ωραία στιγμή.
1: Και μου είπατε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα έρθει εδώ για τα όπλα, μόνο γι' αυτό θα έρθει, ναι. Δεν πιστεύετε ότι θα μπορούν να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες?
2: Όχι.
1: Όχι εμάς και τους Αμερικάνους και τους Τούρκους?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, θα πήγαινε και στην Τουρκία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Αν ήταν, ακούστε,
1: ούτε στο περιθώριο κάποιος.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε καλύτερα, είστε χρόνια δημοσιογράφος. Όταν θες να συμβιβάσεις τους δύο, πας στον ένα και στον άλλο. Ναι. Και μετά στο τραπέζι όλοι μαζί. Βλέπετε ότι έρχεται μόνο εδώ. Ναι. Για να έρχεται μόνο εδώ, το ενδιαφέρον του είναι εδώ. Για προφανείς λόγους είναι εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Όπλα. Φαντάζομαι.
1: Εντάξει, όπλα παίρνουμε με λεφτά που μας δανείζουν.
2: Το ξέρω. Το υστέρημα του ελληνικού λαού.
1: Είναι παλιά.
2: Και τα όπλα τα παίρνετε, ξέρετε, για να τα χρησιμοποιήσετε. Όχι για να τα έχετε στις προθήκες. Στην Κάσο, π.χ., δεν χρησιμοποιήθηκαν.
1: Ναι.
2: Ήρθαν 5 τουρκικά πλοία.
1: Τώρα, με συγχωρείτε, τώρα επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
2: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι.
0: Απλά πράγματα, θα έκανε ρεσάλτο. Όχι αυτός, τα στρατά μας. Θα έκανε ρεσάλτο, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Και όπως έλεγα νωρίτερα, ο Χατζής λέει, ρε παιδί μου, δανειζόμαστε από το εξωτερικό τόσα λεφτά, παίρνουμε χρήματα, κάνουμε, ράνουμε. Κάνουμε, ράνουμε με δανεικά χρήματα, αγοράζουμε και όπλα. Και συμπλήρωσα εγώ και κάποιοι δικοί μας εδώ, οι οποίοι βγάζουν πλούτο στην Ελλάδα, βγάζουν τα χρήματά τους σε γερμανικές και άλλες τράπεζες και μετά τα μαζεύουν οι Γερμανοί και μας δανείζουν τα δικά μας χρήματα που κάποιοι βγάζουν από εδώ και τα βγάζουν στο εξωτερικό. Ωραίο!

0: τα λέει. Να κι άλλος Λεβέντης, ο οποίος έβγαλε τα λεφτά του στο εξωτερικό. Λεβέντης όμως, πατριώτης μεγάλος.
1: Λοιπόν, μετανάστευση που έγινε στην Ελλάδα το περίοδο του 50-60, τέλος πάντων, φύγαν τα εργατικά χέρια. Φύγαν να δουλέψουν, να πλύνουν πιάτα. Αφού πλύνανε πιάτα, κατάφεραν και αγοράσουν πιάτα. Και μοιράζαν πιάτα, κάνανε εστιατόρια, κάναν λεφτά. It's money. Okay. Now we're okay.
2: Μια χαρά το
1: παιδί. Man, it's okay. Man. Γίναν κάτι. Γίναν κάποιοι. Η δεύτερη φουρνιά, την ώρα που νιώθαν ότι η Ελλάδα πάει να πατήσει τα πόδια της, μας χρεοκοπεί το Πασόκ, συμπράττει Νέα Δημοκρατία και έρχεται και ο Τσίπρας και δίνει μια κλωτσιά. Και γίνεται η μετανάστευση των νέων. Φεύγουν τα μυαλά. Παίρνουν όλους τους νέους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, τους πάντες που τους σπουδάσαμε εμείς και πάνε και δουλεύουν παντού. Και τους στερούν από εμάς. Ερχόμαστε εμείς εδώ και τι κάνουμε? Ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Τι σημαίνει ιδιωτικοποιούμε τα πάντα? Σημαίνει ότι ένα κράτος δεν θα έχεις εσύ το ΑΣΕΠ να μπαίνεις όπου θέλεις. Θα έχεις το τηλέφωνο εμένα να παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί αν την επιχείρηση την έχω φτιάξει εγώ, το ιδιωτικό κράτος, ο ιδιώτης μου οφείλει κάτι. Άρα εγώ θα του στείλω τους υπαλλήλους. Επίσης, ό,τι φωνή υπάρχει στο πανεπιστήμιο, την εξορίζω. Αστυνομία. Δεν θα μιλήσει κανένας. Γιατί το βασικό είναι να μην μιλάει η νεολαία. Το βασικό είναι να μην γίνει τίποτα.
0: Πόσο λαϊκιστικός λόγος, ρε φίλε. Πόσο φθηνός και επιπόλαιος λόγος. Ο οποίος όμως, όπως έτσι είναι διατυπωμένος, αρέσει έναν κόσμο ο οποίος γαλουχήθηκε έτσι. Δεν μπορεί να ακούσει ο κόσμος την αλήθεια όπως αυτή έχει. Τέτοια θέλει να ακούει, Λαζοπουλέικα. Ο τύπος ο οποίος επίσης έβγαλε 3 εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό, αλλά έχει πολύ μεγάλο πόνο γιατί δεν υπάρχουν εδώ δουλειές. Πόσος λαϊκισμός φθηνός. Πόση ξεφτύλα λαϊκίστηκε δημαγωγική από κάτω.

0: Αυτή είναι η Simple Minds. Την εξαιρετική. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
1: Δημήτρη, μου να ρωτήσω κάτι. Δεν άκουγα πριν από λίγο ότι ήρθε ο Τσίπρας και έδωσε μια κλωτσιά.
0: Ναι, το είπε. Καλά, το.
1: Δεν άκουσα.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν ήταν που μας είχε πρίξει τα σηκώτια και το καλό παιδί και το άξιο παιδί.
0: Ναι, μωρέ, τότε. Τώρα βλέπει ότι δεν τραβάει, οπότε κρατάει αποστάσεις.
1: Πρέπει Δημήτρη να βγάλουμε κάποια λογική και να αρχίσουμε να
0: μιλάμε. Δεν θα βγάλει. Δεν θα βγάλει.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Θα χαζέψουμε. Δεν μπορούμε να
0: βγάλουμε. Δεν θα βγει η λογική, στο λέω. Δεν θα βγει. Δηλαδή αυτό ο λόγο ο δικό του τώρα, έτσι όπω τα διατύπωσε, αρέσει στον κόσμο. Γιατί ο κόσμο έμαθε να ακούει αυτέ τι λαϊκίστικε κορώνε. Αυτές τις ηλιθιότητες έμαθε ο κόσμος να ακούει εδώ και δεκαετίες.
1: Τόσο σανοφάγους έχει από κάτω. Δεν το ήξερα ότι είναι η Ελλάδα η χώρα των σανοφάγων.
0: Έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο έτσι έχει μάθει, έτσι τη μάθανε, έτσι της αρέσει και έτσι πορεύεται. Άντε να είσαι καλά, γαλαρά. Εδώ είμαστε, θα πεθάνουμε όρδιοι.

Μακριά, μακριά, ξεκινώ όπως ξεκίνησα, τελειώνω μάλλον, ολοκληρώνω όπως ξεκίνησα. Μακριά από χριστέμπορους. Και από τύπους οι οποίοι περιβάλλονται, περιστοιχίζονται από πολλές ελληνικές σημαίες και λάβαρα. Αν όχι μακριά, τουλάχιστον να είστε υποψιασμένοι. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για απατεώνες, μπατριώτες και όπως είπα, χριστέμπορους. Πουλάνε Χριστό, Θεό, Παναγία, ό,τι θες. Άι Δημήτρη, μην πουλάτε, τούτος είναι δικός μου. Θα πουλάω εγώ.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ο κόσμος στον Status FM.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά. Επιτόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Από αέρος συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο συνέδριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιστεύω ότι η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι τόσο επίκαιρο θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία, αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων συνθέτουν την ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στις συναντήσεις που θα έχει στη χώρα μας. Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στις 7 το απόγευμα κατά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, οι οποίες είναι προγραμματισμένες στη Θεσσαλονίκη. Απομακρύνονται οι ασθενείς οι οποίοι παρέμεναν νοσηλευόμενοι στην κλινική της Θεσσαλονίκης που διενεργούσε χωρίς άδεια χημειοθεραπείες για την οποία αποφασίστηκε να σφραγιστεί. Με απόφαση των οικογενειών τους, πολλοί ασθενείς μεταφέρονται σήμερα στα σπίτια τους με ιδιωτικά ασθενοφόρα και λευκά ταξί με δικά τους έξοδα, ως ότου βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Για έκτη ημέρα, κυρίες και κύριοι, αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Η απεργία και κινητοποίηση έχει προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις στην αγορά. Στην κεντρική ψαραγορά της πόλης και στις λαϊκές αγορές, τα διαθέσιμα λεύματα είναι ελάχιστα, ενώ η διακίνηση αφορά κυρίως προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Καταγγελία στην Αμηχανιώνα για αγοραπολισία λευμάτων σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων. 21χρονος Αλγερινός άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και έγινε καπνός την ώρα που αστυνομικοί τον μετέφεραν στα κρατητήρια από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός αντιμετώπιζε κατηγορίες για κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ κατάφερε να αποδράσει και παρέμεινε ασύλληπτος για 4 ημέρες. Ο ίδιος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή του Κιλκής. Μαζί του συνελήφθηκε 22χρονος Έλληνας που φαίνεται να του παρήχε στέγη τα προηγούμενα 24 ώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ulf Kristersson, δήλωσε ότι η σκανδιναβική χώρα θα αναπτύξει συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot στην νοτιοανατολική Πολωνία για την προστασία του εφοδιαστικού κόμβου του ΝΑΤΟ που προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία.
0: Καιρός για Sigma Office.
9: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
8: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν έως 3 αποφόροι. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στον Πολύγυρο στους 22, στον Κλική στους 23, στη Βέρεια στις Σέρες και στα Γιαννιτζά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Euro Jackpot

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής,

0: Πιο urban, πιο αλέγκρο, πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
1: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
2: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
1: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.

Η αλήθεια είναι πως και σήμερα ήθελα να είμαι στην Αθήνα, όπως και μεθαύριο την Πέμπτη, διότι σήμερα έχει μία παρουσίαση η Μίνι και την Πέμπτη μία παρουσίαση η BMW, που μας κράτησαν μυστικό τι θα παρουσιάσει η μεν, τι θα παρουσιάσει η δε. Και όταν λέμε μυστικό, μυστικό, ρώτησα εκεί τους ανθρώπους και της Μίνι και της BMW την Παρασκευή στην έκθεση, τι θα μας παρουσιάσετε την Τρίτη στη Μίνι, τι θα μας παρουσιάσετε την Πέμπτη στην BMW, να έρθω, να τέτοιο, μου λέει, παίξτο, δοκίμασε, δέστο, αξίζει, δεν αξίζει, δεν μπορούμε να σου πούμε τι ακριβώς θα σας δείξουμε. Είναι μεγάλο μυστικό και η αλήθεια είναι ότι επειδή η παρουσίαση είναι στις 6, ακόμα δεν έχω μάθει τι είναι αυτό το μίνι που θα δούμε σήμερα. Κατά τα λοιπά, είναι η εβδομάδα που μαζεύουμε τις σκέψεις μας αυτοκινητικά και όχι μόνο, και κυρίως ανασυγκροτούμε τις δυνάμεις μας για τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες είναι γεμάτες από παρουσιάσεις νέων αυτοκινήτων. Οπότε το έχετε ήδη αντιληφθεί, είστε στο καθημερινό εν κινήσεις, στον status 107 και 7. Ο Λεοντής Μαχαιράς είναι απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο, επιλέγει τις μουσικές. Στο μικρόφωνο είναι ο Σωτήρης Βουτσελάς και πάμε μουσικά να ξεκινήσουμε και σήμερα το ταξίδι μας στον υπέροχο κόσμο της αυτοκίνησης.

0: Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς τους ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και πάμε κατευθείαν να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι ήδη έχουμε και ένα σχετικό βίντεο από μία νταλίκα που έχει μείνει, όπως φαίνεται, στον περιφερειακό. Οπότε για πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.

Καταρχήν, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Στίβο, ο οποίος μας έστειλε το σχετικό βίντεο με την Ταλίκα, η οποία έχει μείνει στην έξοδο στο ύψος του 424 προς τα ανατολικά. Ήδη έχει αρχίσει εκεί να σχηματίζεται ένα θεματάκι στον περιφερειακό. Προς το παρόν δεν είναι μεγάλο, αλλά νομίζω πως στην πορεία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μεγαλώσει αρκετά. Προς τα δυτικά, λίγο στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά όχι κάτι το σημαντικό. Μέσα η πόλη είναι σε καλή κατάσταση. Γενικά, νομίζω πως είναι ένα πολύ καλό μεσημέρο απόγευμα Τρίτης σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και φυσικά δεν ξεχνάτε πως όσοι έχετε Mercedes και Smart, η εταιρεία Αντωνιάδη Service προσφέρει καινούργια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, εξειδικευμένο service αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύωσμο και περισσότερες πληροφορίες στο antoniadis-service.gr.

οι φωτογραφίες από τουριστικά μέρη, από νησιά, κυρίως από Σαντορίνη, είναι απαγορευμένες, διότι μας ξυπνάνε την ούτως ή άλλως έντονη είναι η αλήθεια τάση φυγής που μας χαρακτηρίζει. Βέβαια, από την άλλη, μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, αγαπητοί υποθητοί, και σαν δικαιολογία προς την διοίκηση, προς τη διεύθυνση του σταθμού, ότι δεν φταίμε εμείς. Οι ακροατές μας καλούν κοντά τους.

και ο καταιγισμός νέων μοντέλων από την Κίνα σε μεγάλες, σε πολυτελείς, σε σχετικά ακριβές κατηγορίες συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Σήμερα είχαμε την Leap Motor, η οποία μας παρουσίασε ένα πραγματικά μεγάλο SUV, το D19, ένα τεράστιο SUV με plug-in υβριδική μπαταρία, όπου η μπαταρία είναι χωρητικότητας 80,3 κιλοβατορών. Ναι, καλά ακούσατε. Range extender, η plug-in είναι πολύ κοντά, το έχουμε εξηγήσει, αν θέλετε να εξηγήσουμε ξανά τη διαφορά, πολύ ευχαρίστως. Ένα range extender λοιπόν αυτοκίνητο, ένα SUV με μια πραγματικά τεράστια μπαταρία 80,3 κιλοβατόρες, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μπαταρία ενός καλού ηλεκτρικού αυτοκινήτου με αυτονομία που προσφέρει 300 χιλιόμετρα. Ένα μοντέλο το οποίο η Leap Motor θα παρουσιάσει στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού ξεκινάει στις 12 του μήνα την επόμενη Δευτέρα, θα διαρκέσει μέχρι τις 18 και η αλήθεια είναι πως και εκεί θα υπάρχουν πολλές πρώτες και άκρως ενδιαφέρουσες, θα έλεγα, παρουσιάσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται για το D19 της Leap Motor, θα σας πω ότι το μήκος του φτάνει τα 5,25 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο αυτοκίνητο.

και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα παραγωγής οξυγόνου. Πρώτη φορά το βλέπω και εγώ σε αυτοκίνητο, να μην σας λέω ψέματα. Ενσωματωμένο σύστημα παραγωγής οξυγόνου. Προφανώς και μου κίνησε το ενδιαφέρον. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι ένα σύστημα παραγωγής οξυγόνου σε ένα αυτοκίνητο? Αυτό λοιπόν που προσφέρει είναι η αύξηση της ευεξίας στους επιβάτες του αυτοκίνητου. Με λίγα λόγια, έχετε φρέσκο οξυγόνο εκείνη τη στιγμή, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Το αυτοκίνητο το παράγει, εσείς το αναπνέετε, η ευεξία εκτοξεύετε. Τι άλλο θα πω σε εκπομπή αυτοκινήτου? Δηλαδή πραγματικά, παραγωγή οξυγόνου από το αυτοκίνητο. Θα τρελαθούμε τα εντελώς με αυτούς τους Κινέζους. Αλλά από την άλλη, γιατί όχι, έτσι όπως είναι οι πόλεις, είτε βρίσκεστε στην Κίνα, είτε βρίσκεστε στην Αμερική, είτε βρίσκεστε στην Ευρώπη, έτσι όπως είναι ο αέρας των πόλεων, εννοώ τη μόλυνση που έχει, γιατί το αυτοκίνητο να μην σας δίνει τη δυνατότητα να αναπνέετε καθαρό, μόλις, το οποίο μόλις παρήχθη οξυγόνο, να καθαρίζουν τα πνευμόνια σας. Και εκεί που λέμε ότι τα έχουμε δει όλα στην αυτοκίνηση, πάντα θα υπάρχει κάτι το οποίο θα μας εκπλήσει. Θα ζητήσουμε και εμείς εδώ, Λεοντή, μία συσκευή παραγωγής οξυγόνου μέσα στο στούντιο. Να αναπνέουμε καθαρό οξυγόνο, να λειτουργεί καλύτερα ο εγκέφαλός μας. Βασική προϋπόθεση για να λειτουργεί κάτι είναι να υπάρχει, όπως θα μου έλεγε ο γιος μου σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά ας μην την ανοίξουμε τη συζήτηση.

Με καλεί εντωμεταξύ ο Αντώνης που με καλεί, ξέρει ότι αυτή την ώρα έχω εκπομπή. Αλλά παρόλα αυτά, με καλεί ο Αντώνης. Αντώνη, δεν ξέρεις ότι έχω εκπομπή, είσαι και ανταγωνιστής σε ραδιόφωνο της Αθήνας βέβαια, αλλά έχουμε εκπομπή αυτή την ώρα. Θα τα πούμε μετά, Αντώνη μου, να σε καλά. Ανταγωνιστής, αλλά σε ραδιόφωνο της Αθήνας, στον Αλφα Radio, οπότε εντάξει, θα του το συγχωρέσω.

0: Αντιφατικά μας τα λέει η Mazda, είναι η αλήθεια, διότι πριν από λίγο καιρό μάθαμε ότι ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό MX-5, μια ηλεκτρική έκδοση του γνωστού μας Miata, ενός αυτοκινήτου το οποίο ήταν σύμβολο για τους απανταχουλάτρες της αυτοκίνησης και της απολαυστικής οδήγησης. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν η Mazda μας είπε ότι ετοιμάζει μια ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου. Σήμερα έρχεται και μας λέει ότι ξέρει η Mazda πως κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει ένα ηλεκτρικό MX-5 και όπως καταλαβαίνετε όλοι μας μπερδευτήκαμε. Δηλαδή από τη μία είσαι έτοιμη ως εταιρεία να βγάλεις στην παραγωγή μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ενός μοντέλου το οποίο έχει αφήσει, έχει γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια αυτοκίνηση και από την άλλη παραδέχεσαι ότι κανένας δεν πρόκειται να το ζητήσει ή κανένας δεν πρόκειται να το αγοράσει. Αντίθετα, όλα τα μηνύματα που φτάνουν στην Ιαπωνική εταιρεία είναι στην κατεύθυνση πότε θα υπάρξει η νέα γενιά, η θερμική νέα γενιά του MX-5. Για να καταλάβετε τη σύγχυση που επικρατεί στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της Mazda, είναι χαρακτηριστικό του συνόλου σχεδόν των εταιριών ότι προσπαθούν να δούνε τι θα κάνουν. Θα πάνε γρήγορα και μόνο στην ηλεκτροκίνηση, θα επιστρέψουν στα θερμικά, στα υβριδικά, θα δώσουν βαρύτητα στα plug-in υβριδικά που θεωρούνται το μεταβατικό στάδιο. Όλοι ψάχνονται. Επί προσωπικού πάντως η αλήθεια είναι πως δεν έχω καμία απολύτως ανυπομονησία να δω μια ηλεκτρική έκδοση του MX-5. Αντίθετα, πραγματικά θα ήθελα να οδηγήσω ένα καινούριο MX-5, αλλά με έναν καλό, με έναν δυνατό θερμικό κινητήρα, χωρίς βέβαια να έχει αλλάξει η φιλοσοφία του μοντέλου, δηλαδή μικρό roadster με την κίνηση στους πίσω τροχούς. Διότι καλά τα ηλεκτρικά προσφέρουν λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότεροι από εμάς γλυκοκοιτάζουμε προς την κατεύθυνση των ηλεκτρικών εξαιτίας των τιμών των ορυκτών καυσίμων, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα αφήσουμε ανέγγιχτα και το MX-5 της Mazda είναι ένα από αυτά. Γαβρίλη Χατζινόπουλος μαζί μας, χαμογελαστό τον βλέπω, ναι. Ευχάριστο έχει να μας πει.
1: Βεβαίως, χαίρομαι πολύ γιατί η πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον.
0: Έχουμε ακόμα πυρκαγιές.
1: Δυστυχώς ναι, αυτός ο βραχνάς πραγματικά δεν λέει να μας αφήσει, γι' αυτό να επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους πολίτες και στις ενέργειες που κάνουν, παρόλο που ο χάρτης επικινδυνότητας για την πυρκαγιά πλέον κυμαίνεται στα χαμηλότερα επίπεδα, έτσι. Καμία σχέση με την περασμένη περίοδο.
0: Λογικό.
1: Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να προκληθεί μια πυρκαγιά.
0: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έγινε, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι η αλήθεια, δεν πρόλαβα να το δω στον Εύρο με την πυρκαγιά.
1: Φυσικά,
0: που πέρασε.
1: Είναι καλύτερη
0: από τη Βουλγαρία.
1: Στον Εύρο, αλλά συνεχίζει να καίει. Συνεχίζει να καίει. Όσον αφορά λοιπόν για τη γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. 42 πυροσβέστες είχαμε, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήταν αποτελεσματική αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και ευτυχώς δεν είχαμε ούτε έτσι ζημίες σε κατοικίες αλλά ούτε και κάποιον τραυματισμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ Γαβρίλ. Θα πάμε έτσι μουσικά, ας το λίγο να το απολαύσουμε Λεοντή, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Τα Πρόοδος Market
13: καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εγκινήσει, όπως πάντα στον Status 107 και 7, με τις γραμμές μας να ανοίγουν για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, και βεβαίως πληροφορίες για το τι συμβαίνει εκεί έξω, στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800 και καλησπέρα σας. Δεν περιμένατε, λίγο υπομονή μερικές φορές για να τελειώσουμε τη σκέψη μας.

Ο Στίβ εδώ που μας στέλνει το μήνυμα στο Viber, τώρα λέει κατάλαβε γιατί το κέντρο αποκατάστασης λέγεται Ευεξία. Δεν ήξερα τι σημαίνει. Γι' αυτό ακούς στάτους και εγκινήσεις Στίβ. Ακούω εγκινήσει, μαθαίνω καινούργιες λέξεις.

0: Το περιφερειακό προς τα ανατολικά δείχνει να σφίγγει με πολύ γοργούς ρυθμούς το πράγμα στο ύψος των δύο νοσοκομείων, προφανώς εξαιτίας της νταλίκας που είχαμε πριν, όπως σας είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, που είχε σταματήσει στο ύψος του 424, έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται πως ακόμα είναι σε εξέλιξη. Και για να συνεχίσω λίγο τις σκέψεις μου από εκεί που τις άφησα στο πρώτο μισό για την παρουσίαση ή μη ενός αμυγός ηλεκτρικού MX-5, πρέπει κάποια στιγμή να το αποδεχθούμε ότι θα αρχίσουν να δημιουργούνται αυτοκίνητα επιδόσεων από τμήματα εταιριών, όπως για παράδειγμα το τμήμα M της BMW, που κάποτε δημιουργούσε θερμικά γρήγορα αυτοκίνητα. Άνω τελεία, καλησπέρα σας. Χωρίς υπομονή, μαζί, και εγώ έτσι είμαι, χωρίς υπομονή, αλλά μερικές φορές κάνω, τι να κάνω, δεν έχω και εναλλακτική. Έρχεται λοιπόν το τμήμα M της BMW και παρουσιάζει την πρώτη αμυγός ηλεκτρική M3. Τι σημαίνει αμυγός ηλεκτρική M3? Καταρχήν υιοθετεί προφανώς την καινούργια σχεδιαστική φιλοσοφία της BMW, Neue Klasse λέγεται. Μια φιλοσοφία την οποία είναι η αλήθεια ότι μου πήρε αρκετό καιρό να αρχίσω να τη συνηθίζω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα αν μου αρέσει ή όχι. Κάθομαι δηλαδή αυτές τις μέρες που έχω μια AX3 για δοκιμή, κάθομαι και τη βλέπω συνεχώς και προσπαθώ να αποφασίσω αν μου αρέσει ή όχι, δεν έχω καταλήξει. Εντάξει, είμαι και λίγο αναποφάσιστος, είναι η αλήθεια, αλλά είναι πολύ μεγάλη η αισθητική αλλαγή που κάνει η BMW σε όλα της τα μοντέλα, οπότε θέλω λίγο το χρόνο μου. Μη 3 λοιπόν αμυγός ηλεκτρική από την BMW, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 4 ηλεκτροκινητήρες, ναι καρά ακούσατε, 4 ηλεκτροκινητήρες και ανεξάρτητο έλεγχο της ροπής σε κάθε τροχό. Ένα μοντέλο το οποίο είναι στο τελικό στάδιο των δοκιμών εξέλιξης. Έλα, τώρα τρίτη και φαρμακερή, θα το πετύχουμε. Για πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε.
1: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω?
0: Βεβαίως.
1: Είπες προς τα ανατολικά είναι το πρόβλημα ή προς τα δυτικά?
0: Προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων είναι το πρόβλημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επιστροφή λοιπόν, αμυγός ηλεκτρική M3 από την BMW, είναι στο τελικό στάδιο των δοκιμών εξέλιξης. Θα παρουσιαστεί μέσα στο 2027 και μάλιστα γίνεται προσπάθεια να είναι ίσως και το πρώτο τρίμηνο του 2027, και όπως ισχυρίζεται η ίδια η BMW, είναι ένα μοντέλο που θα αλλάξει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα για τις M εκδόσεις της βαυαρικής εταιρείας. Και πέρα από σχεδίαση, πέρα από όλα τα άλλα, η μεγάλη αλλαγή, το μεγάλο τεχνολογικό χαρακτηριστικό της θα είναι το οι 4 ηλεκτροκινητήρες, όπως σας είπα και πριν, και ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου το οποίο θα διαχειρίζεται ξεχωριστά τη ροπή και την ισχύ που πηγαίνει σε κάθε, τροχό. Συγγνώμη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πόσο γρήγορα πρέπει να γίνεται. Και βεβαίως, ως γνήσιο δημιούργημα του M-Division της BMW, θα υπάρχει η δυνατότητα, θα δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό να απενεργοποιεί τους δύο εμπρός ηλεκτροκινητήρες που δίνουν κίνηση στους εμπρός τροχούς, κάτι που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο θα μπορεί να λειτουργεί και ως πισωκίνητο. Τώρα, πισωκίνητο με τόση ισχύ, με... όταν λέμε τόση ισχύ, οι πληροφορίες, διότι ακόμα δεν έχει δώσει επίσημα στη δημοσιότητα η BMW την δύναμη που θα έχει η Mi3, αλλά οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα βρίσκεται κοντά στους 1000 ύπους. Τόση ισχύ λοιπόν στους πίσω τροχούς, δεν ξέρω ακριβώς από ποιον μπορεί να χειριστεί. Λέτε να μας κάνει καμία έκπληξη BMW την Πέμπτη, που όπως σας είπα στην εισαγωγή της εκπομπής έχει ένα μοντέλο έκπληξη να παρουσιάσει στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, και να έχει καμία καμουφλαρισμένη Mi3.

0: δύσκολο προφανώς, αλλά την καινούρια θερμική έκδοση της Τριάρας νομίζω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη η BMW Ελλάς και να την παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό από την Πέμπτη και μετά. Μία μάρκα η οποία έχει ενδιαφέρον, αλλά την οποία δεν έχουμε δει ακόμα στην χώρα μας, είναι η Polestar. Άνω Τελεία, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν από χρόνια διάβαζα μία συνέντευξη του προέδρου της Lamborghini, του τότε προέδρου της Lamborghini, που έλεγε το 90% λέει, των πελατών μας είναι οι οδηγοί της τάξης των 100 χιλιόμετρων. Απλά έχουν τα λεφτά.
0: Αυτό, βασικό. Το θέμα είναι να τα έχεις.
1: Ναι, κάπως έτσι, μάλλον κάπως έτσι, επειδή αναρωτιέσαι για τους χίλιους ύπους της Mi3, ποιος θα τους κουμαντάρει, μάλλον αυτοί που θα το πάρουν γιατί έχουν τα λεφτά και τη δυνατότητα να το πάρουν, όχι γιατί πρέπει να εξαντλήσουν τα όρια του.
0: Σωστό. Ισχύει.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να το κάνουν, γιατί από ό,τι βλέπω στους δρόμους, το 90% των οδηγών δεν είναι ούτε για καροτσάκι της λαϊκής, όχι για...
0: Άλλωστε δεν είναι και για τους δρόμους. Η χιγύπη να το πας στην πίστα των Σερών, να έχεις και μια τετράδα ελαστικά και πραγματικά να το ευχαριστηθείς.
1: Ναι, εκεί ναι, μόνο έτσι. Γιατί για το δρόμο δεν είναι. Εγώ παρατηρώ ένα φαινόμενο που μου κάνει τρομερή εντύπωση, το βλέπω και σε επαρχιακούς δρόμους, αλλά και μέσα στην πόλη. Είναι αυτό με την αριστερή στροφή, ρε παιδιά. Εγώ έβγαλα το δίπλωμά μου, το είχα βγάλει το 84, το 85 αν θυμάμαι καλά, το αυτοκίνητο. Και θυμάμαι που μου έλεγε τότε ο δάσκαλος, τις αριστερές στροφές τις παίρνουμε ανοιχτά και τις δεξιές κλειστά.
0: Έτσι.
1: Για να μην παίρνουμε το αδύνατο ρεύμα.
0: Κανόνας. Ναι,
1: και βλέπεις οδηγούς στον δρόμο να βάζουν πολλές φορές και παραπάνω από το μισό το αυτοκίνητό τους, να καβαλάνε τη διπλή γραμμή και, για να στρίψουν. Άμα δεν μπορείς να στρίψεις, πήγαινε πιο σιγά. Αν δεν αισθάνεσαι άνετος. Γιατί μπαίνει στον τίτλο το ρεύμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Καλή ερώτηση και εύλογη απορία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια. Yeah.

Θοδωρής εδώ μας γράφει: δεν υπάρχει πρόβλημα στον περιφερειακό. Είσαι προς τα ανατολικά, Θοδωρή, στο ύψος των νοσοκομείων και δεν υπάρχει πρόβλημα. Για στείλτε και άλλοι ακροατές, είτε τα μηνύματά σας, είτε μπείτε στον κόπο να μας καλέσετε στο τηλέφωνο να μας πείτε προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων, αν υπάρχει ή όχι πρόβλημα.

0: τίποτα άλλο, γιατί προς στιγμή να αποσυντονιστήκαμε εδώ, μπήκε μέσα η συγκυβερνήτησα και λέω μας την έπεσαν και όταν είμαστε εδώ. Τι να κάνουμε ρε Σιλόντι, έχουμε συγκυβέρνηση. Τα λέγαμε χθες, έτσι θα πορευτούμε όπως φαίνεται.
1: Τι να πω κι εγώ που είμαι μόνος.
0: Σας έλεγα λοιπόν για μια μάρκα την οποία δεν έχουμε δει, δεν έχουμε γνωρίσει ακόμα στην χώρα μας. Είναι η Polestar. Είναι μια μάρκα η οποία ξεκίνησε ως έκδοση σε κάποια μοντέλα της Volvo. Στη συνέχεια η σουηδική εταιρεία αποφάσισε να την αυτονομήσει, να την κάνει μια ξεχωριστή μάρκα. Έχει πολύ ενδιαφέροντα μοντέλα, τα οποία όμως δεν έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας. Ίσως τώρα με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εισαγωγικής εταιρείας της Volvo στην χώρα μας, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σας, αλλά είναι σε μια φάση αλλαγής και μάλιστα έχει μπει ήδη στην τελική ευθεία η όλη διαδικασία. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει προκύψει ο καινούριος εισαγωγέας στην χώρα μας. Όπως μαθαίνω, τρεις είναι οι μεγάλες εταιρείες που τη διεκδικούν τη Volvo στην χώρα μας και έχουν περάσει την τελική αυτή φάση. Ίσως λοιπόν ο καινούριος εισαγωγέας, όταν με το καλό αυτός προκύψει, αποφασίσει να φέρει και την Polestar στη χώρα μας. Και το λέω με αφορμή μιας δήλωσης του επικεφαλής της σουηδικής εταιρείας, ο οποίος λέει ότι το καινούριο μοντέλο που δημιούργησε, το Polestar 2, έχει ως άμεσο ανταγωνιστή, στοχεύει απευθείας στην BMW i3. Όπου i3, η ηλεκτρική έκδοση της τριάρας. Για να τα συνηθίζουμε, τα επαναλαμβάνουμε, καινούργια στοιχεία, νέα ονόματα, οπότε καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε και για να τα θυμόμαστε, αλλά και για να τα μαθαίνουμε.

Μια άλλη εταιρεία από την Κίνα, η οποία διευρύνει συνεχώς την γκάμα της με νέα μοντέλα, είναι η Geely. Το έκανε στην χώρα μας, έφερε το Ε2, σας μίλησα χθες γι' αυτό, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο για αστικές, περιαστικές μετακινήσεις. Στην έκθεση του Παρισιού την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει το Monjaro EMI. Όπου Monjaro είναι η ονομασία του αυτοκινήτου, EMI ονομάζει η Geely τις plug-in υβριδικές εκδόσεις των μοντέλων της. Έχουμε το Starray EMI, τώρα λοιπόν ανεβαίνει κατηγορία, πηγαίνει μια κατηγορία πάνω από το Starray και παρουσιάζει στο Παρίσι, στην έκθεση αυτοκινήτου, το Monjaro EMI, ένα SUV δηλαδή plug-in υβριδικό. Για τους λάτρεις της προέλευσης των ονομάτων, να πούμε ότι το Monjaro, η ονομασία δηλαδή του αυτοκινήτου, παραπέμπει στο Κιλιμάντζαρο, στο υψηλότερο βουνό της Αφρικής. Ο παραλληλισμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Monjaro θα είναι, όπως όλα δείχνουν, δεν περιμένουμε άλλωστε κάτι μεγαλύτερο, θα είναι η ναυαρχίδα στην γκάμα της Geely. Τώρα, τεχνικά χαρακτηριστικά, τι κινητήρα θα χρησιμοποιεί, αν δηλαδή θα καταφέρει να μας δώσει κάτι διαφορετικό από τον γνωστό 1500 κυβικών τούρμπο ή ατμοσφαιρικός, είναι ο ίδιος θερμικός κινητήρας που χρησιμοποιούν όλα τα κινέζικα μοντέλα. Και όταν λέμε όλα, δεν υπάρχει απολύτως καμία εξαίρεση. Μόλις όταν βλέπετε είτε full υβριδικό, είτε plug-in υβριδικό, ο κινητήρας είναι 1500 κυβικών. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι σε κάποια αυτοκίνητα είναι ατμοσφαιρικός, σε κάποια αυτοκίνητα είναι turbo. Μένει να δούμε λοιπόν αν η Geely θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στην περίπτωση του Monjaro. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, οπότε θα κάνουμε μια υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα έχει ανοίξει πια η έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι. Άρα θα μάθουμε και τι ακριβώς θα βρίσκεται κάτω από το καπό του Monjaro.

το μόνο αυτοκίνητο κινέζικο plug-in υβριδικό που θα δούμε με διαφορετικό κινητήρα από τον 1500 που σας περιέγραψα πριν θα είναι η ναυαρχίδα της Zikr, το 8X, το οποίο θα είναι plug-in υβριδικό, αλλά εκεί ο θερμικός κινητήρας θα είναι δίλητρος turbo. Λογικό, διότι οι διαστάσεις του θα είναι αρκετά πάνω από τα 5 μέτρα μήκος, αρκετά πάνω από τα 2 μέτρα πλάτος, θα είναι τετρακίνητο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το βάρος του θα είναι πολύ μεγάλο και προφανώς ο 1500 σε εκείνη την περίπτωση δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Έχουμε όμως μέλλον μέχρι να δούμε το 8X από την Zikr στη χώρα μας. Αυτό θα συμβεί στις αρχές του 2027. Για τον Γιώργο εδώ που μου ρωτάει για το Geely, το Starray, αν το έχω οδηγήσει. Ναι Γιώργο, πριν από 2 εβδομάδες το είχα για δοκιμή. Περιμένει στη σειρά των δοκιμών των αυτοκινήτων που έχω μαζέψει για να τα γράψω αφενός για το enkinesis.gr, για το site, αφετέρου εδώ να το συζητήσουμε παρέα. Ίσως αύριο πούμε για το full υβριδικό Cherry Tingo 7 για να έρθει σιγά σιγά από πίσω και η σειρά του Starray της Geely να τα πούμε. Το βλέμμα του Λεοντή μου λέει ότι κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον στάτους 107 και 7, Δελτίο Ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Αμέσως μετά, Λεοντής Μαχαιράς και Status Update Part 2. Εμείς κανονικά στο ραντεβού μας και αύριο, εκεί λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, διαμήνυσε ο Υπουργός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά. Επιτόπου επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Από αέρο συνέδραμε με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Στην Αθήνα καταφτάνει το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία, αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων συνθέτουν την ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στις συναντήσεις που θα έχει στη χώρα μας. 2 συγκεντρώσεις σήμερα στις 7 στη Θεσσαλονίκη κατά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Σε προληπτική εγκαίνωση 2 πολυκατοικιών στην Καλλιθέα Αττικής προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις μετά τον εντοπισμό 2 φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Τα 2 φιαλίδια εντοπίστηκαν επί της οδού Λασκαρίδου 174, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Ενοχώς κρίθηκε και στο εφετείο 68χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται ότι κατέγραφε με κάμερα τις προσωπικές στιγμές 18χρονης φοιτήτριας που νίκιαζε το σπίτι. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών για απαραβίαση του απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, ενώ δεν του αναγνωρίστηκαν επιπλέον ελαφρυντικά πέραν του σύνομου βίου που του χορηγήθηκε σε πρώτο βαθμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον θάνατο μαθήτριας που είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά την επίθεση 15χρονη σε γυμνάσιο στη Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν, επισημένοντας ότι ακόμη 2 από τους 8 τραυματίες δεν έχουν ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή τους.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στον Πολύγυρο στους 22, στο Κλικί στους 23, στις Έριστα και Νιτσακέ στη Βέρεια στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Status FM, σταθμός στους 107.7.

Κάθεσαι τώρα εσύ και εμπιστεύεσαι τεχνητή νοημοσύνη, εμπιστεύεσαι μηχανήματα. Άλλη εισαγωγή είχε στο κεφάλι σου μέσα ότι ήθελες να κάνεις και σου βγάζει ο υπολογιστής ένα ωραίο no internet και μετά σου λένε ότι θα μας πάρουν τη δουλειά τα ρομπότ. Αυτά έτσι και δεν έχουν ίντερνετ, καήκανε. Στην κυριολεξία, τα έχουμε δει δηλαδή έτσι και αλλιώς ότι καίγονται. Πέφτουνε. Δεν θέλουν να συνεργαστούν με τους ανθρώπους. Δεν τους αρέσει. Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 10 λεπτά.

0: Βρε καλό στους φίλους μας πάλι στο διαδίκτυο. Σας χάσαμε λίγο. Να σας πω την αλήθεια, εσκεμμένα το κάναμε. Θέλαμε να πούμε κάτι με τους ακροατές μόνο στα FM. Δεν θέλαμε να τα ακούσουμε εσείς, να τα ακούσετε εσείς. Γιατί έχουμε και τα μυστικά μας. Είναι καλό να βλέπεις την θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα, προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει. Και πόσο ταιριάζει αυτό το βρέξει χιονίσει, γιατί μια η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει για την Βόρεια Ελλάδα ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια. Όταν μας λέει ότι έχουμε ηλιοφάνεια, ότι μάλλον θα έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε συννεφιά. Όταν μας λέει ότι θα χιονίσει, έχουμε ηλιοφάνεια. Και όταν λέει ότι θα βρέξει, σκάει ο Τζίτζικας. Κάνω τον σταυρό μου, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να είμαστε... ακμαίοι, ακμαιότατοι. Αυτός... Γιατί είναι θαύμα που μας ακούτε στα Ερτζιανά. Μας ακούτε στους 107 και 7 και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Είναι θαύμα που δεν ακούτε αυτό το πράγμα στα ραδιοφωνά σας και στο ίντερνετ. Αυτό εδώ, τι είναι αυτό εδώ, ένα κενό. Γιατί τα κεντρικά μας, τα κεντρικά στούντιο του Στάτους βρίσκονται στην Σαλαμίνος. Πού είναι η Σαλαμίνος, είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πού είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μάλλον τι υπάρχει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει το λιμάνι μας.
1: Αυτός που περιμένω δεν παριστανικά.
0: Και τι βρέθηκε στο λιμάνι μας. Μία μικρή ποσότητα βόμβας. Θα μου πεις τώρα πόσες βόμβες βρέθηκαν. 2, 10, 100. 500 βόμβες. Όχι, θα σας απαντήσω εγώ. Τι θα απαντήσετε εσείς, κύριε Χατζηνόπουλε, τώρα στους ακροατές?
2: Είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτή την είδηση που γνωστοποιήθηκε σήμερα και υπάρχουν έτσι πληροφορίες που κάνουν λόγο για 1000 βόμβες που βρέθηκαν στο βυθό.
0: Μπουρλότο!
2: Δεν είναι τρολ, είναι πραγματικότητα αυτό. Και υπάρχουν και αρμόδιοι μάλιστα που είναι στην διαδικασία έτσι της κατάστασης αυτής εκεί στο βυθό, στην περιοχή της 6ης προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης, που αναφέρουν ότι είναι και αδιευκρίνιστος ο αριθμός, με την έννοια ότι πιθανόν να έχουμε και ανωδική τάση σε αυτό το νούμερο το οποίο ακούμε. Μιλάμε για βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γίνονται εργασίες εκεί στην περιοχή, προφανώς γι' αυτό και έτσι έχει γίνει αυτή η μαγνητική εξέταση.
0: Μπουρλότο που έλεγε η Νοτάρα. Μπουρλότο.
2: Νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι σε αυτή την περίπτωση. Είναι σε διαδικασία έτσι η έρευνα στην περιοχή. Είπαμε, μιλάμε για την περιοχή της 6ης προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και πραγματικά μας προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτός ο τόσο αυξημένος αριθμός με τις βόμβες που εντοπίστηκαν, λέοντι.
0: Και όλα αυτά μέσα σε μια θάλασσα γαλάζια.

Στην παρέα μας έρχονται οι Les Au Revoir. Σε αυτούς τους πέντε ανέμους. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο έτσι να δούμε τι θεματάκια έχουμε για σήμερα. Είπαμε για τις βόμβες, είπαμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Ωραίο τραγούδι και αυτό. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Βγήκανε οι σχετικές λεπτομέρειες από τον Σπιτόγατο για τη μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας εδώ στην πόλη μας. Ωραία μέχρι εδώ, γι' αυτό έβαλα και το τραγούδι στους πέντε ανέμους. Κάτσε να μπει λίγο το ρεφρέν από την Αλεξάνδρα και έρχομαι.

Έτσι τραγουδάει η τσέπη μας για το ενίκιο. Και εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η μέση τιμή αναζήτησης για φοιτητική κατοικία είναι στα 550 ευρώ. Στην Χαριλάου είναι 487. Στην περιοχή ανάληψη Μπότσαρη, Νέα Παραλία, για να έχεις μπροστά σου και το θερμαϊκό, να κάνεις την βολτούλα σου, καταλαβαίνεις, 475 ευρώ. 471 ευρώ στην Τούμπα, Τριανδρία Δόξα Κρυονέρη 469, 40 εκκλησιές και Ευαγγελίστρια στα 454 ευρώ. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η μέση τιμή αναζήτησης, σε ευρώ, σε ευρώ δηλαδή. Στην Άνω Πολύ, για να έχεις όλη την Θεσσαλονίκη στο πιάτο, έτσι να βλέπεις, να ξυπνάς, να πίνεις τον ελληνικό σου, να είσαι άρχοντας, 449 ευρώ. Και έχω άλλες δύο περιοχές που θα σου το πω μόλις τελειώσω το τραγούδι. Να σε κρατήσω σε suspense.

0: Συνεχίζω με τις δύο τελευταίες περιοχές. Είναι ο Εύωσμος με 425 ευρώ για την μέση τιμή αναζήτησης. Επαναλαμβάνω, σε έουρος είναι. Μην ψάχνετε σε δραχμές. Έχουν τελειώσει οι δραχμές. Πάπαλα. Και η τελευταία περιοχή και η πιο φθηνή περιοχή για την μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας εδώ στην πόλη μας, στην Καρτασίνα, τη Θεσσαλονίκη, η Σταυρούπολη με 398 ευρώ. Πιο οικονομικά δεν γίνεται. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Είσαι ο Δημήτρης και ο Νίκου.
0: Γεια σου, Δημήτρη Νίκου.
1: Είμαι στο δρόμο προς τη Γρεβενά, στο σημείο από τη Σκιάδιστρα προς Γρεβενά, στο 21ο χιλιόμετρο, στο 4ο χιλιόμετρο προς Γρεβενά, έχει πάρει φωτιά. Τώρα πηγαίνουν, λέει, πήρα εγώ την πυροσβεστική, πηγαίνουν, λέει, πυροσβεστικά οχήματα προς τα εκεί. Αν είναι κάτι άλλο, το λέμε αργότερα πάλι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
10: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
11: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
12: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
14: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: άστο πονάει άστο.
1: Άστο πονάει άστο, ειδικά όταν βλέπεις ειδήσεις όπως τα Γιάννητσά που έπεσε στην παγίδα τηλεφωνικής απάτης μία 90χρονη. Δεν λες άστο να πάει άστο για αυτό. Όταν βλέπεις ότι τις αφαίρεσαν 26.400 ευρώ, τότε λες άστο να πάει άστο. Για να μην πεις και κάτι άλλο, καταλαβαίνεις, γιατί μας παρακολουθεί και το ΕΣΟΡΟΥ. Η 90χρονη έπεσε θύμα απάτης στις 14 Αυγούστου στα Γιάννητσά. Μετά από συντονισμένη έρευνα, συνελήφθη 69χρονος. Της αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 19.400 ευρώ καθώς και κοσμήματα εκτιμόμενης αξίας 7.000 ευρώ.
0: Και ενώ μου παίρνουν τα χαρτιά και τα στοιχεία, αναρωτιέμαι γιατί με στήσες εσύ.
1: Όχι, το τραγούδι που μου στέλνεις εδώ πέρα Ηρακλή δεν ταιριάζει. Και όπως έλεγε και ο... αν έλεγε μάλλον και είχαμε σήμερα τον Ρώμα, τα μάλα, λέει και ο Πόποτας. Αλλά δεν μπορώ να το μεταδώσω.

Βλέπω στον χάρτη, όχι τρομοκράτη, κάποιον τρομοκρατημένο, ο οποίος μάλλον έχει μείνει με το αυτοκίνητό του στην Βούλγαρη, ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Κάποιος να μου επιβεβαιώσει στο Viber ή στο τηλέφωνο αν ισχύει αυτό που δείχνει εδώ ο χάρτης.

Είσαι και εσύ θύμα αγάπης, ρε εσύ, Ελένη. Μου γράφει πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι. Σε βινήλια τα ακούγαμε. Και τώρα που λες βινήλιο, που έγραψες μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, βινήλιο, πήρε το μάτι μου μία είδηση ότι κλείνει μετά από 48 χρόνια λειτουργίας ένα από τα πιο γνωστά δισκοπολία της πόλης μας. Πρόκειται για το Pop, το ιστορικό δισκοπολίο που βρίσκεται στην οδό Κασάνδρου. Έχουμε ακροατή ο οποίος να είχε πάρει κάποιον δίσκο από εκεί.

0: πλάκα κάνεις. Έρε Δημήτρη, έρε Δημήτρη. 15 δισκάκια λέει από το συγκεκριμένο μαγαζί. Τι άλλο να ζητήσω από τους ακροατές? Κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Ό,τι ζητάω μου το δίνουνε. Ρε Χατζινόπουλε, θέλεις τίποτα? Διάβασα το μυαλό του, πολλά μου είπε. Θέλεις τίποτα από τους ακροατές? Γιατί ό,τι ζητάω, η αλήθεια είναι ότι το στέλνουν συνεχώς εδώ στο Viber. Μήπως θέλεις κάτι έτσι, ξέρω, τίποτα, κάνα σούπερ μάρκετ, κάτι. Δεν έχουμε τους καλύτερους ακροατές που υπάρχουν.
1: Μακράν.
0: Όπως λέει ο Γιάννης ο Ρέπιτς, ναι, ο γιγαντάς, ναι, τον οποίο ακούνε καθημερινά 10 με 12 το βράδυ και τις Κυριακές 7 το απόγευμα με 11, έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν.

0: για τους ακροατές μας αυτό, αφιερωμένο. Χωρίς αυτούς τι θα κάναμε?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Τι γίνεται στην Καλλιθέα κάτω στην Αθήνα?
1: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα, το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ στον Status FM. Είχαμε λοιπόν ένα συναγερμό που σήμανε στην Καλλιθέα Αττικής, καθώς εντοπίστηκε μία ύποπτη ουσία σε φυαλίδιο. Έσπευσε αρμόδιο κλιμάκιο της αστυνομίας στο σημείο. Εκενώθηκαν μάλιστα και δύο πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έληξε ο συναγερμός. Τέλος πάντων, όντως ήταν έτσι μια επικίνδυνη ουσία, απομακρύνθηκε εκεί. Φυσικά θα εξεταστεί περαιτέρω υπόθεση πώς βρέθηκαν αυτά τα φυελλίδια εκεί και ποιος τα τοποθέτησε, ενδεχομένως τα άριξε. Ωστόσο, τέλος καλό όλα καλά στο κομμάτι της ασφάλειας για τους πολίτες εκεί των πολυκατοικιών που εντοπίστηκε αυτή η ουσία. Και όλα καλά.

Στην παραλιακή λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Και από την παραλιακή, μετά το ρεφρέν της φίλης Ελευθερίας, θα πάμε Μηχανιώνα. Και πιο συγκεκριμένα, επειδή ακούω από το πρωί Μηχανιώνα, δεν είναι στη Μηχανιώνα, είναι στο Αγγελοχώρι.

0: Αγγελοχώρη. Εκεί ακριβώς συνέβη αυτό το οποίο θα σας πω τώρα και όχι στη Νέα Μηχανιώνα. Έχει κυκλοφορήσει, κύριε Χατζηνόπουλε μου, τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται πως αλλιεύματα αλλάζουν χέρια εκτός της ιχθυόσκαλας της Μηχανιώνας, λόγω και της απεργίας των αλλιεών που υπάρχει. Ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το είδα, αναρτήθηκε και στην ΕΡΤ, στο ertnews.gr, σε διάφορα site.
1: Εκεί το είδαμε πρώτη φορά, να το πούμε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας το λέω. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Είναι στο Αγγελοχώρι, δεν είναι στη Μηχανιώνα, είναι σε ένα σημείο το οποίο υπάρχει εκεί πέρα ένα πρατήριο υγρών καυσίμων κλειστό πάρα πολλά χρόνια. Ανοίγει κλείνει αυτό το σημείο εκεί πέρα. Ναι. Και δεν ήταν κλειστό επειδή ήταν κλειστή ως επιχείρηση, απλά δεν υπάρχει επιχείρηση εκεί πέρα. Έχουν μείνει τα ντουβάρια τώρα, να σου το
1: δεν
0: πω έτσι.
1: Κατάλαβα. Η επιχείρηση είναι κλειστή, δηλαδή μας λες.
0: Ναι, δεν υπάρχει εκεί πέρα πλέον.
1: Ανενεργή είναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Δεν υπάρχει
1: εκεί πέρα. Δεν έκλεισε λόγω της ημέρας. Όχι.
0: Είναι μια παράνομη διαδικασία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι εκτός της ιχθυόσκαλας, καθώς τα αλλιεύματα έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες και συγκεκριμένο τρόπο αγοραπολισίας. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι από την περιοχή, δεν πέφτω από τα σύννεφα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω ακούσει στο παρελθόν να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο είτε στο Δερβαίνι, είτε σε περιοχή ανατολικής πλευράς πάλι εδώ στην πόλη μας. Οπότε δεν έπεσα από τα σύννεφα. Τώρα βέβαια αναδείχθηκε επειδή συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και με τους αλλιείς μας. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, τις προηγούμενες ημέρες, χθες αν δεν κάνω λάθος, σε δηλώσεις του μαζί με τον πρόεδρο
1: της Λιθουανίας.
0: Ναι,
1: πολύ σωστά.
0: Είπε ότι θα στηρίξουμε.
1: Άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό.
0: Βέβαια, να στηρίξουμε τους αλλιείς μας όπως κάναμε. Μέχρι ενός σημείου και με τους αγρότες που μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, θα κάνουμε και με τους αλλιείς μας. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έρχεται ένα νέο βίντεο πάλι από εκεί που δεν είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί πέρα και υπάρχουν και περιστατικά που βάζουν φωτιά έξω από την ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας σε παλέτες, αυτά, διαμαρτυρία, το ένα και το άλλο. Η επόμενη ακριβώς ημέρα έχουμε εικόνα ποια θα είναι. Δηλαδή, περιμένουμε κάτι άλλο πέραν από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, σε αυτές τις περιπτώσεις είχαμε όντως έτσι από την πλευρά των αλλιέων τουλάχιστον ένα φως στο τούνελ, φαίνεται να φάνηκε μετά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ένα μικρό έτσι απόσπασμα κατά την δήλωσή του ήταν και για τους αλλιείς, που είπε ότι τέλος πάντων θα δούμε πώς θα τους στηρίξουμε. Άφησε ένα παράθυρο αισιοδοξίας για τους αλλιείς, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στη δουλειά τους εφόσον δεν δοθεί μία λύση από την πλευρά της πολιτείας σε ό,τι έχει να κάνει και με τα καύσιμα, τα οποία οι τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες, και γενικότερα όμως με τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία τα έχουν γνωστοποιήσει και αφορούν στον κλάδο τους φυσικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι μένει, λέγονται, για να έρθουμε επί του πρακτέου. Αυτό που μένει είναι να δούμε μία ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι, από τον κύριο Σχοινά ενδεχομένως, ή από το Υπουργείο Οικονομικών ίσως. Έτσι και μόνο θα δούμε επί του πρακτέου την υπόσχεση, σε εισαγωγικά, που, τη δέσμευση καλύτερα, που έδωσε ο Πρωθυπουργός χτες, με αποτέλεσμα ίσως να αλλάξει το σκηνικό σε ό,τι έχει να κάνει και με την αγορά και την πώληση των ψαριών. Έτσι, για να είμαστε και πιο άμεσοι, είναι ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει και την υπόλοιπη κοινωνία στο κομμάτι του εμπορίου, αλλά κυρίως εννοείται και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που προμηθεύονται τα ψάρια. Έτσι, όλη αυτή η κατάσταση το είδαμε και στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει και βίντεο και στο Status FM σχετικό ρεπορτάζ με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά μας εδώ στο κέντρο. Έχει επηρεαστεί. Σε λίγο νομίζω ότι δεν θα υπάρχει καν ψάρι. Τώρα μπορεί ελάχιστα καταστήματα έτσι ακόμη να διαθέτουν, αλλά μετά νομίζω μόνο το κατεψυγμένο θα είναι αυτό που θα πωλείται, λέοντι.

Έτσι ακούσαμε και ένα Γιάννη Πάριο, γιατί ο Γιάννης Πάριος είναι πάντα υπεροχός. Πάμε στην Ευρυδίκη. Και θέλω να πάμε ένα ταξίδι. Νομίζω όλοι το έχουμε ανάγκη ένα ωραίο ταξίδι. Ο κόσμος πλέον συνδυάζει το ταξίδι του στο εξωτερικό, όχι μόνο για να επισκεφθεί κάποια πόλη και να γνωρίσει την ιστορία της, αλλά και για να παρακολουθήσει κάποιο event. Το Greco Travel έχει ανακοινώσει εκδρομή στο Κάιρο από 27 Ενδεκάτου έως και 1 Δεκεμβρίου για την συναυλία της Ακύρα με τιμή 790 ευρώ που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε 4 και 5 αστέρων ξενοδοχεία, ξεναγήσεις και μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά την μεταφορά στην συναυλία. Έτσι ο ταξιδιώτης συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι και μια εκπληκτική εμπειρία. Πάω με την πηξίδα μου, που λέει και εδώ η Ευρυδίκη σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων θα προηγηθεί από τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πλήθος βομβών που φαίνεται να χρονολογούνται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της 6ης Προβλήτας. Τα ευρήματα των βομβών εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, την οποία ανέλαβε εξειδικευμένη εταιρεία προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό. Ο ακριβής αριθμός των βομβών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στην Γαλιθέα Αττικής, όταν σε δύο πολυκατοικίες εντοπίστηκαν φιαλίδια με ουσία που κρίθηκε ύποπτη και ενδεχομένως επικίνδυνη. Αρμόδιο κλιμάκιο μετέβη άμεσα στο σημείο και προχώρησε σε ελέγχους και στην περισυλλογή των φιαλιδίων. Για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, η αστυνομία εκένωσε τα δύο κτίρια μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες των ειδικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν στην πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται με ευθύνη. Στην Αθήνα, σε λίγη ώρα, Μάρκο Ρούμπιο, ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία, αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων συνθέτουν την ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στις 7 στη Θεσσαλονίκη κατά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ζημιά στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Το ζευγάρι συνελήφθη και από την έρευνα προέκυψε πως έκοβαν εικονικά τιμολόγια και στο κόμμα Λαός, του οποίου ο αρχηγός είναι ο παρουσιαστής. Οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν τις έκλειναν προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά τα σημερινά πλήγματα σε δύο εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία, διαμήνυσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Επίπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 αποφόροι. Ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στον Πολύγυρο στους 22, στο Κλικί στους 23, στις Σέρες, στη Βέρεια και στα Γιάννητσά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα

0: Τραγουδιστές ρε φίλε, TikTokers και μοντέλα οι 18 που μηνύθηκαν για τον παράνομο τζόγο. Έπαιρναν αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και κάτσε εσύ δούλευε κανονικά, νόμιμα. Γιατί μέσα στην καραντίνα εγώ δούλευα και δεν έγινα influencer? Τι κάνω λάθος στη ζωή μου?
1: Στο διπλανό τραπέζι.
0: Γιατί οι influencer άνθησαν σε εμάς εδώ στην Ελλάδα στην καραντίνα. Όλοι είχαμε πάρει από ένα κινητό και άιντε, βγάζαμε τη μέρα μας, βγάζαμε τη νύχτα μας, βγάζαμε μη πω και εγώ τι, γιατί έχει και σουρού.
1: Με έρωτα μου τάζουν.
0: Και κάποιοι το κατάφεραν.
1: Απόψε όλα μου τα
0: έγιναν επαγγελματίες influencers. Μερικοί από αυτούς νόμιμα, έτσι, με τιμολόγια, κανονικά, το ένα το άλλο, παροχή υπηρεσιών, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τον ΚΑΔ. Και βγάζουν όσα βγάζω εγώ, εσύ και όλοι εδώ μέσα. Σε ένα μήνα. Μπορεί και όχι, μπορεί και περισσότερο. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Τρίτο, πόσο είναι, τρίτο μέρος. 5 με 7, κάθε απόγευμα, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Στάτους 107 και 7. Με αγάπη από με, για σε. Άντε και καλή Τρίτη να έχουμε, παιδιά!

Και τι ήθελες τώρα, να είσαι αναγνωρίσιμος, να είσαι σαν την Άννα Βύση και να χρωστούσε σε 300-200 πόσα χρωστάει χιλιάρικα στον Καρβέλα και να βγαίνει μετά ο Καρβέλας και να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, πρώτη φορά το αντιμετωπίζω αυτό στην επαγγελματική μου πορεία. Έχουν και οι φαίοι μου στα προβλήματά τους. Όχι μόνο εμείς οι κινηθνητοί. Τώρα που είπε χρόνια πολλά η Ανούλα, σε 20 μέρες έχουμε γενέθλια εδώ στον Στάτους. Γινόμαστε 7.

Λοιπόν, την Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, στον χώρο της στάσης μετρό Αγίας Σοφίας, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, θα έχουμε ανοιχτή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την ψυχική υγεία και τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στο σημείο θα βρίσκονται κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, στελέχοι καθώς και εθελοντές του τομέα υγείας για να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Έχετε το στο νου σας, γιατί η ψυχική υγεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η Ειρήνη Μερκούρη. Κάτι λέει ότι έχει πάθει με τα μάτια σου, με τα μάτια μου, με τα μάτια ολονών. Άκου τι θα σου πει.

0: χρώμα ματιών έχεις εσύ? Τι χρώμα ματιών έχεις?
1: Μπαγδόν.
0: Μπαγδόν. Τι χρώμα ματιών έχεις?
1: Γαλάζια.
0: Σε έχεις γαλάζια. Τι χρώμα ματιών έχεις?
1: Να σου πω κάτι, δηλαδή το ότι γελάς.
0: Γαλάζο αίματος είσαι.
1: Όχι.
0: Γαλαζομάτι, συγγνώμη.
1: Γαλανομάτι, ναι, γαλανομάτι. Δυστυχώς δεν έχω αυτό το προνόμιο.
0: Περιμένω.
1: Είναι και διαδραστικό αυτό το ραδιόφωνο. Εκτός το ότι είναι. Κάτσε να βγάλω και τα γυαλιά.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Τώρα, μπράβο, λέω ότι έχει 1,5 χρόνο. Όχι 1,5. Ένα χρόνο πλάς που είμαι εδώ. Τώρα είδε ο άνθρωπος στα μάτια μου. Φανταστείτε.
0: Συγγνώμη,
1: δεν βλέπω τα μάτια σου. Είναι η προσωπικότητά μου.
0: Υπάρχει και ένα ωραίο τραγούδι που λέει μόνο τα μάτια σου του Μενιδιάτη.
1: Αλλά εντάξει, αυτά, είναι αυτά πιο... μου τα έχουν αφιερώσει όλα αυτά τα τραγούδια, μην νομίζεις. Τώρα τι να λέμε, ρε φίλε.
0: Αλλά αυτό το τραγούδι είναι για πιο αργά. Είναι για ερωτικό στάτους. Τι ωραία εκπομπή που έκανα και εκεί, ρε φίλε.
1: Να, αν ακούει η διοίκηση, νέα φτάνει. Πρόταση.
0: Τι, ποιος καλός άνεμος σε φέρνει, κανένας Βαλδάβης?
1: Μου φέρνει ένας άνεμος που έχει έτσι πολύ πολιτισμό μέσα του.
0: Είναι καλό τουλάχιστον?
1: Υπέροχο.
0: Α, για πες.
1: Υπέροχο, τέλειο πήγα να πω, αλλά ναι, και αυτό είναι σωστό. Γιατί το Σάββατο θέλω να βάλεις τα καλά σου. Το απόγευμα στις 7.
0: Ποιος έρχεται?
1: Ωραίμος. Όχι. Α. Ήρθε ο άνθρωπος, μωρέ. Τρεις και δύο, τι είναι.
0: Η πόλη του είναι.
1: Ζαρζούρ εδώ. Τέλος πάντων. Θα βάλεις τα καλά σου. Ναι. Έτσι τα ωραία σου τα ρούχα.
0: Σχετίζεται με κάποιο τραγούδι να βάλω.
1: Δεν ξέρω. Τώρα μπορείς να το παραλύσεις, αλλά βάλε κάτι χαρούμενο. Λοιπόν, στις 7 λοιπόν το απόγευμα του Σαββάτου θα γίνουν τα εγγένεια, τέλος πάντων, των εργασιών που ολοκληρώθηκαν για το Τέμενος Χαμζά Μπεΐ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Το απόγευμα του Σαββάτου.
1: Το Αλκαζάρ λοιπόν αποδίδεται στους πολίτες της πόλης.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κάτι που θέλει η Λίνα Μενδώνη είναι να είμαστε εκεί στις 7 το απόγευμα.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
1: Σε πρόλαβαν. Τα πανάλι αυτά.
0: Το ξέρω, γι' αυτό τα λέω.
1: Το ξέρω, το ξέρεις. 7 η ώρα λοιπόν, το έτσι αναστηλωμένο και πολύ καλύτερο Αλκαζάρ αποδίδεται στους πολίτες, σε όλους εμάς. Νομίζω ήδη βλέπουμε.
0: Εγώ επειδή είμαι και μικρό σε ηλικία,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Είμαι... στα 28 τώρα, ναι. Δεν το είχα δει. Έβλεπα μόνο λαμαρίνες. Λέω, τι γίνεται, μόνο λαμαρίνες έχει.
1: Επειδή δεν θα το εισπράξω ως μπηχτή για την ηλικία μου και για την μικρή διαφορά ηλικίας που έχουμε. Και εγώ λέω, τι να ξέρεις, μόνο με λαμαρίνες.
0: Πρέπει να ρωτήσω κάποιο παλιό.
1: Να ρωτήσεις.
0: Σε ηλικία δηλαδή, που
1: ναι,
0: το έχει πάρει.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η ουσία τώρα εγώ για αυτό που ήρθα εδώ.
0: Το προβληματισμό μου σου
1: εξέφερε. 7 η ώρα λοιπόν το Αλκαζάρ επιστρέφει στους πολίτες, θα το επισκεφτούμε, θα το απολαύσουμε και να πούμε φυσικά ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική περίοδο. Να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας δείχνει το δρόμο σε σχέση με την γειτονική Τουρκία για το πώς αντιμετωπίζονται αυτού του τύπου οι χώροι πολιτισμού. Έτσι, πολύ μεγάλη διαφορά. Την ίδια στιγμή εννοείται στην Τουρκία αρκετοί ορθόδοξοι ιεροί ναοί έχουν γίνει στόχοι βανδάλων πάρα πολλές φορές.
0: Και επειδή μαθαίνω ότι το Σάββατο απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έχουμε καλό καιρό, είναι και μια ευκαιρία να κατέβουμε, να πιούμε το καφεδάκι μας, να πάμε να το δούμε κιόλας και να το συνδυάσουμε έτσι να κλείσει ωραία το Σάββατό μας. Σωστός.
1: Πολύ σωστότατος.
0: Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ.

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μπαμπά, το είδες? Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
6: Τι λες, αγόρι μου? Και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
5: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
6: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
0: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
10: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticket services.gr.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Άρε μας άφησε. Πάει και ο Κόκοτας. Γενικά το 27. Ποιο 27 βρε. Το 26. Δεν μας θέλει. Μας παίρνει αρκετούς. Εδώ είμαστε, επιστροφή στον Status 107 και 7. Και βλέπαμε, χαμηλώνω τη μουσική γιατί θα παίξω από τον ίδιο υπολογιστή έναν φυσικό ήχο για να ξανακούσουμε λίγο το Δημήτρη τον Κόκοτα, επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο τραγούδι. Λέγαμε ακριβώς μισό λεπτό πριν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις με τον Γαβρίλ ότι ο Περιφερειακός είναι εξαιρετικός, πρώτη φορά μετά από χρόνια είχαμε να τον δούμε έτσι τέτοια ώρα. Το κέντρο απίστευτο, όλοι οι δρόμοι κάναμε τον σταυρό μας. Και μας ήρθε το μήνυμα εδώ του φίλου του Ιωάννη, όπου πραγματικά δείχνει δύο JH τα οποία φιλήθηκαν στην Βούλγαρη, λίγο μάλλον πριν την Βούλγαρη, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, και είναι στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας. Έχει και ασθενοφόρο, θα το ψάξουμε, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ιωάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο, θα το αξιοποιήσουμε για να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές. Οπότε κάπως έτσι ξεκινάμε την τέταρτη και τελευταία περίοδό μας εδώ στο απογευματινό του Status 107 και 7.

0: Μουσική και στίχη.
1: Πραγματικά συγκλονιστικά νέα.
0: Συγγνώμη. Μουσική και στίχη, Νίκος Καρβέλας.
2: Ωραία.
0: Τι ωραίο τραγούδι, ρε φίλε. Πολύ. Τι ωραίο. Και ο Θοδωρής ο Φέρης το λέει ωραία. Στην επανεκτέλεση.
2: Μια χαρά.
0: Τι κακό μας φέρνεις.
2: Λοιπόν, πράγματι, για αυτό το τροχαίο, είχαμε μία σύγκρουση δύο οχημάτων στη Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν την Ψελού, εκεί τη διασταύρωση που έχει, πριν την περιοχή της Βούλγαρη. Έχει σπεύσει στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο έχει τραυματιστεί. Πιθανό να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, αλλά το λέμε με επιφύλαξη. Περιμένουμε μία καλύτερη ενημέρωση σχετική για το περιστατικό και ειδικά για τον τραυματισμό που φέρεται να σημειώθηκε εκεί από την σύγκρουση των δύο οχημάτων. Λίγο κάποια θεματάκια στην κυκλοφορία στο σημείο, αλλά όχι κάτι πάρα πολύ έτσι μεγάλο, και ελπίζουμε να μην εξελιχθεί σε μεγαλύτερο για την κίνηση, και εννοείται να είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα, Λεοντή, για το τροχαίο, για το συμβάν και τον τραυματισμό.

Λοιπόν, πάμε και πάλι στο τροχαίο που μας είπε νωρίτερα ο Γαβρίλη. Μας ενημέρωσε και φίλος ακροατής και τον ευχαριστούμε πολύ για μια σύγκρουση δύο οχημάτων στη Μουδανιών, λίγο πριν τη Βούλγαρη, ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Έχουμε αναφορά για τραυματία. Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οπότε, αν περνάτε από εκεί, λίγη προσοχή παραπάνω από ό,τι πρέπει. Κατά τα άλλα, πηγαίνουμε καλά. Μια φορά ας γίνει κι αυτό. Εξάρτηση, Γιώργος Λεμπέσης.

γυρίζει και γράφει τώρα εδώ πέρα η Μελίνα. Πού θυμήθηκες αυτά τα τραγούδια? Αυτά είναι τραγούδια. Όχι αυτά που βγαίνουν τώρα που είναι μόνο υπολογιστής. Θα μου πεις δεν έχουν επεξεργασία και αυτά που ακούμε τώρα? Of course που λένε και στη Μηχανιώνα. Γιατί στη Μηχανιώνα έτσι μιλάμε με of course και yes και κουτουλουπού κουτουλουπού. Αλλά αυτά είναι τα τραγούδια τα οποία πρέπει να ακούγονται και ευτυχώς είμαστε ένα ελεύθερο ραδιόφωνο που παίζουμε ό,τι θέλουμε. Με μέτρο, ε. Μη μας πάνε μέσα.

0: Στην περιοχή Γαλήνη που είχαμε την φωτιά, έχουμε την ενημέρωση, σας τα είπε νωρίτερα και ο Γαβρίλ, υπό έλεγχο τέθηκε, δεν έχουμε λόγο ανησυχίας. Λίγο πριν τις 3 ξέσπασε, ήταν σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Λαγκαδά. Κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, μεγάλη ομάδα ήταν έτσι, δεν ήταν κάτι ψηλό. 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είχαμε και το έργο του πυροσβεστικού σώματος που συνέδραμαν ΟΤΑ με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Θα πάω. Πού θα πάω? Θα πάω εδώ.
1: Πάμε.
0: Πείτε. Δώστε το ζιγζάκ. Τι έπαθα σήμερα?
1: Ο Μαντώνης σήμερα.

0: Με αυτό τον έρωτα βοριά εγώ θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Κώστας Μπαρμπαγιάννης για την συνέχεια του προγράμματος. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου, στις 10 ο Γιάννης Ρέπιτς, στις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης και τώρα ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος.
1: Ναι. Μας πρόλαβα, γιατί να δώσουμε μια ενημέρωση. Ένα άτομο τραυματίστηκε, ένας άνδρας από το τροχαίο, από τη σύγκρουση στη Μουδανιών, πριν τη Βουλγάρη που ανέφερες πριν λίγο, Λεοντή. Στο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρεται, όπως είπαμε νωρίτερα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.
0: Γεια σας, αύριο στις 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίτερα στη Μουδανιών στο ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη πριν τη Βούλγαρη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς τραυματίστηκε ένας άνδρας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Κλείνει απόψε για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολιτικά. Στην Αθήνα καταφτάνει σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων συνθέτουν την ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε λίγο ξεκινούν οι δύο συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη κατά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Πλήθος βομβών που φαίνεται να χρονολογούνται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της 6ης Προβλήτας. Τα ευρήματα των βομβών εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, την οποία ανέλαβε εξειδικευμένη εταιρεία προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό. Ο ακρίβης αριθμός των βομβών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Απολύτως άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί από το σπίτι του στη Βούλα και ανοίχτηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη, παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας Χαράλαμπο Λικούδη. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το χρηματοκιβώτιο δεν περιείχε ούτε χρήματα ούτε έγγραφα. Ως εκ τούτου, από το συγκεκριμένο εύρημα δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα με θέμα την κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη. Στη σύσκεψη προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης αλλά και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι οι παραδόσεις πετρελαίου στη Ρωσία μέσω της Νότιας Κορέας είχαν βοηθήσει τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες στην ικανότητα διήλυσης που προκλήθηκαν από τα πλήγματα του Κιέβου κατά των εγκαταστάσεών της. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έγραψε ότι 176.000 τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων μεταφέρθηκαν μέσω της Νότιας Κορέας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο βάσει των λιμενικών αρχείων και των δεδομένων παρακολούθησης των πλοίων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν έως 3 αποφόροι. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στον Πολύγυρο στους 22, στο Κλικί στους 23, στη Βέρεια και στις Σέρρες αλλά και στα Γιαννιτσά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να
1: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
8: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
9: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: και πρώτον να καλωσορίσω πρώτον τον φίλο μου τον κύριο Κοσμά. Πρώτος στην πρωτιά σήμερα στα μηνύματα. Το είπες και έγινε. Καλησπερούδια για από μένα. Θέλω να είμαι, λέει, ο πρώτος, να είναι το πρώτο καλωσόρισμα από μένα. Να είσαι καλά και από μένα. Και από μένα. Την καλησπέρα μου και σε σένα. Καλησπέρα και σε όλη την παρέα τη ραδιοφωνική. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Και σήμερα. Και σήμερα ζούμε, πώς το λέγαμε τις προάλλες, ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Ωραίο. Εγώ ήθελα λίγο να το διασκευάσω, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να ζω την κάθε μέρα σαν να τρώω μακαρόνια με κιμά, αλλά δεν το δεχτήκατε και το ξαναγυρνάω στο κλασικό αυτό το ρεπερτόριο το οποίο γνωρίζει ο κόσμος. Πρέπει να ζούμε την μέρα μας σαν κάθε μέρα να τη ζούμε, έτσι. Τη σημερινή μέρα, ακόμα δεν τελείωσε η μέρα. Έχουμε ακόμα ώρες για να τελειώσει, να φύγει αυτή η μέρα. Σαν να είναι η τελευταία μας μέρα. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ανταμώσαμε. Ήδη στα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να φτάνουν, άνοιξε και το Facebook. Βεβαίως έχω και Facebook. Κοιτάξτε λίγο με το Facebook. Ξέρω ότι κάνετε μερικές φορές παράπονα γιατί στέλνετε μηνύματα και αργό να σας τα διαβάσω. Γιατί δεν μπαίνω και πολύ συχνά. Μπαίνω λίγο. Δεν βλέπω πολύ ενδιαφέρον. Τα μεγάλα παιχνίδια γίνονται αλλού. Δεν γίνονται στα TikTok, στα Instagram και σε αυτά, ας πούμε, και στα Viber. Καταλαβαίνεις το. Είναι σαν γυροκομείο το Facebook πλέον. Το καταλαβαίνεις. Δεν είναι. Γι' αυτό. Υπομονή. Κωνσταντίνε, δεν πρόλαβες να είσαι ο δεύτερος γιατί προηγήθησαν κι άλλα μηνύματα. Είσαι όμως ο έβδομος από ό,τι βλέπω στη σειρά. Την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε. Μια μέρα πρέπει να σε επισκεφτώ και να με κάνεις ζεν πρεμιέ. Βλέπω ότι έχεις πάρα πολύ καλό ρούχο. Πολύ ελεγκάντα από αυτά που γουστάρω, ρε παιδί μου, τα καλά όταν, ας πούμε, και είσαι ο κατάλληλος. Εσύ θα με φτιάξεις, εσύ θα με κάνεις άνθρωπο. Γεια σας, περβόλια, γεια σας, ρε ματιές. Καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στο Θάνο, καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Καλησπερούδια. Οι ερωτήσεις μετά τις 7.30. Δεν θα ρωτάτε τώρα, μόνο θα ακούτε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η διαδικασία, έτσι. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Οχ. Τίποτα κάτι δικό μου. Μη ρωτάτε. Δημητράκη μου, καλησπέρα. Έχω κι εγώ ερωτήσει το μεταξύ, έτσι. Θα απαντάτε τώρα, δεν είναι μόνο. Δηλαδή, μόνο το κάνουμε λίγο αλυσβερίσι να υπάρχει. Κύριε Λεοντή, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλά είμαι, κύριε Κώστα, μας εσείς?
0: Πολύ χαίρομαι για την εκπομπή μας. Πάρα πολύ μ' αρέσει η εκπομπή μας.
1: Είναι εκπομπή σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ έως τις 8, ναι. Ό,τι χρειάζεσαι θα είμαι εδώ.
0: Ό,τι χρειαζόμαστε, θα έχουμε το Λεοντή εδώ πέρα. Βράχο, the rock.
1: Βράχο, τον καημό.
0: Θα μας πεις για την κίνηση?
1: Όχι.
0: Α, γιατί δεν έχουμε κίνηση. Δόξα σου.
1: Ένα μικρό θεματάκι, ένα τροχαίο είχαμε στην Βουλγαρία νωρίτερα που με ενημέρωσε ο ακροατής.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς ολοκληρώθηκε.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Συμβάν. Για ναι. Καθώς είχαμε και έναν τραυματία ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
0: Κράταμε. Πώς έλεγε ο Ζήκος, πώς τη λέγανε εκείνη τη γυναίκα. Κράταμε σημαρή. Ναι. Για πες τώρα.
1: Έχουμε δύο συγκεντρώσεις. Αυτή την ώρα, ναι. Είναι μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της Παλαιστινιακής κοινότητας της πόλης μας.
0: Το έχω ξαναζήσει εγώ αυτό τώρα, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι καινούριο, ας πούμε. Συγγνώμη, ξέρετε το κινητό μου.
1: Στην Καμάρα είναι η πρώτη συγκέντρωση για την κατάσταση που επικρατεί στην Παλαιστίνη, αλλά και για να διαμαρτυρηθούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Και η δεύτερη συγκέντρωση που έχουμε είναι από μέλη του ΠΑΜΕ, εργατικών σωματείων και άλλων φορέων, που έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο άγαλμα Βενιζέλου με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Θα τα παρακολουθώ και έως τις 8 θα σε κρατάω ενήμερο.
0: Ενημέρωσέ με, δεν ξέρεις, και εγώ με.
1: Κάποια πρώτη ερώτηση τώρα ή να αποχωρήσω?
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά τώρα θα είναι εκτός θέματος τώρα αυτό τώρα. Και δεν ξέρω πώς να το πω, μήπως βγει το φως.
1: Μήπως
0: βγει το φως επάνω που δεν έχεις ένα φως από πάνω σου.
1: Ένα είναι όμως, δεν είναι βάλει δεύτερο.
0: Είναι το φως είναι το ηλεκτρικό, δεν είναι το.
1: Ναι.
0: Είδαμε το πνεύμα το ηλεκτρικό.
1: Μας κόψαν απόψε το φως του Χατζήμου.
0: Να ρωτήσω λίγο έτσι. Το είχα απορία γιατί με ρώτησε κάποιος και δεν ήξερα να απαντήσω. Αυτή η γνωστή και πολύ διακεκριμένη δημοσιογράφος που έφυγε από το Sky και πήγε στον Αντένα,
1: η κυρία Κουσιόνη,
0: ναι. Θα ψηφίσει Μητσοτάκη φέτος? Φέτος.
1: Δεν γνωρίζω, η ψήφος είναι μυστική.
0: Είναι μυστική, μωρέ, ναι, και εγώ αυτό ήθελα να το πω, δεν ήξερα πώς

το πω να πούμε. Με ρώτησε, λέω, τι να σε πω. Δεν ξέρω, έτσι του είπα. Ναι. Αλλά θα του πω και εγώ, άμα με ξαναρωτήσω, του πω, δεν ξέρω, είναι μυστική η απάντηση. Μάλιστα. Ωραία. Ό,τι σε χρειαστώ, εδώ. Αχ, να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν ξέρετε πόσο το εκτιμώ. Καρδούλες σας θέλω, να είστε καλά. Έχει ένα τραγούδι η Ελένη Δήμου που ήμουν ερωτευμένος κάποτε μαζί της. Το λέω ειλικρινά, τώρα ακούει η μάνα μου, στεναχωριέται. Αλλά γι' αυτό έβλεπε τις φωτογραφίες Ελένης Δήμου να έχω σε όλα τα μπλοκ μου. Τώρα θα μου πεις, καλά, από τόσες γυναίκες να πούμε, τόσες καλλιτέχνες, τόσες μαντώνες την Ελένη Δήμου. Ε, τι να κάνω, ρε φίλε, ήμουν λίγο ανομαλιάρης που λένε μικρός. Μου άρεσε η Ελένη Δήμου, ας πούμε. Έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι όμως, Ελένη Δήμου, το οποίο το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και λέγεται «Στα δύσκολα σε θέλω». Ωραίο.

στην ίδια τους πατρίδα Δημητράκη. Μη με ρωτάτε εμένα. Εγώ όταν άκουσα το πρωί, άκουγα λίγο, πολύ λίγο άκουγα γιατί σήμερα είχα πάρα πολλά τρεξίματα. Όταν άκουγα τη λέξη Καμπούρης, νομίζω ότι ήταν ο Καμπούρης ο μπασκεμπολίστας, εκείνος που έβαλε την τελευταία και κερδίσαμε τη Ρωσία το 87, από ό,τι είχε γίνει το 86-87 στο γύρο. Αυτός νόμιζα και λέω, κοίταξε να δεις ρε πως χάλασε ο κόσμος. Μετά κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτός. Τι να σου πω. Δεν το ήξερα. Τι να σου πω, δεν το γνώριζα. Μόλις άκουσα εγώ, γιατί ακούω ραδιόφωνο, έτσι κάνω και ζάπινγκ μερικές φορές. Ακούω και ακούω, Καμπούρης. Είναι ο Καμπούρης, ήταν ο Καμπούρης που έλεγε η μάνα μου, σύρον τρίποντο Καμπούρη, σύρον τρίποντο. Που έπαιζε με τον Γιαννάκη το 87, δεν θυμάσαι μωρέ, καλά είναι δυνατόν. Αυτό το Καμπούρη νόμιζα εγώ. Πού να ξέρω ότι ήταν άλλο, δεν του ήξερα εγώ. Ένα Καμπούρη ήξερα εγώ στη ζωή μου. Τους άλλους δεν τους ήξερα. Πώς είναι οι καμπούριδες, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά υποθέτω πως είναι αρκετοί οι καμπούριδες. Έλα ρε Μανολάκη, αγόρι μου, εσύ αμέσως. Δεν μιλάμε για σένα, δεν σε είπαμε και καμπούρι. Από εκεί βγήκε η έκφραση. Τι έγινε ρε παιδιά. Ποιος τα ρύθμισε εδώ πέρα τα μηχανήματα, τα τραγούδια? Υπάρχουν ένας χρονοδιακόπτης, κύριε Λεοντή, θα σας χρειαστώ σε λιγάκι, μου το τελειώσω την εκπομπή βέβαια. Στο μηχάνημα αυτό το οποίο εδώ πέρα της νέας τάξης πραγμάτων, υπάρχει ένας χρονοδιακόπτης για να το κενό ανάμεσα στο ένα τραγούδι με το άλλο να είναι 1,5 δευτερόλεπτο, όχι παραπάνω, ή να ψιλομιξάρετε το ένα με το άλλο. Σας παρακαλώ ρυθμίστε τα. Τι τα παίρνετε τα επιδόματα? Να μην υπάρχει κενό δηλαδή, καταλαβαίνεις, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε στο μαύρο. Παθαίνουμε μια μηχανία. Κύριε Στέφανε καλησπέρα, στην Αγγελική καλησπέρα, στον αδερφό μου τον Γιάννη. Γεια σου αδερφέ μου Γιάννη. Σόδομα και Γόμορα γίναμε, Γιαννάκη. Σόδομα και Γόμορα. Κατερινιό καλησπέρα, καλησπερούδια μάλλον. Στη Γλυκύτατη Τέρη στον Παναγιώτη. Γεια σου Πέρι, πώς γίνεται λέει όμως όλοι οι πατριώτες εν τέλει να βουτούν πατριωτικό χρήμα? Γιατί το πατριωτικό χρήμα είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό το πατριωτικό χρήμα. Όλοι μηδενός εξαιρουμένο. Το θέμα είναι από ποια μεριά το βλέπεις και σε ποια χρονική στιγμή βρίσκεσαι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή όταν είσαι ας πούμε εδώ είσαι έτσι, και όταν πας εκεί είσαι αλλιώς. Έτσι είναι αγόρι μου άνθρωπος, χαμελέοντας. Μήπως πικραίνεται τα βράδια μέσα στο σπίτι τα βιανό. Κι είπε ο γιος μου είναι ένα αστέρι, είναι η στάλα της βροχής. Γιαννάκη, αυτό έχει γίνει αγόρι μου, τώρα σε παρακαλώ, δεν είναι. Αλλά είπαμε, στα δύσκολα σε θέλω, εκεί σε θέλω.

0: όλη τη γη.
1: Έτσι. Τους έβαλα σε αγωνία. Θέλω να ακούσω το τραγούδι. Καλά, δεν το ξέρετε το τραγούδι αυτό. Στα δύσκολα σε θέλω. Δεν το ξέρετε το τραγούδι. Το πόσο εμπεριστατωμένα, μεστά και όμορφα μιλάει για τις δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να... Δεν έχεις ακούσει εκείνο, αλλά το λέγαμε παλιά. Επί Πασόκ το λέγαμε. Εμένα δεν μ' αρέσουν τα εύκολα, ας πούμε. Μ' αρέσουν τα δύσκολα. Πιο πολύ οι γυναίκες το λέγανε αυτό. Οι οποίες παίζανε μια... Οι γυναίκες, τέλος πάντων, τα κορίτσια, ας πούμε, το λέγανε πιο πολύ αυτό. Αλλά και εμείς τα αγοράκια το είχαμε υιοθετήσει. Δεν ξέρω που το ακούσαμε. Κάπου θα το ακούσαμε. Θα το είπε κανένας κούρκουλος, κανένας τέτοιος, κανένας... Κανένας μεγάλος, κανένας διάσημος, ότι εγώ δεν μ' αρέσουν τα εύκολα, μου αρέσουν τα δύσκολα. Μας άρεσε από τότε να παιδευόμαστε, ρε φίλε. Και στη συγκεκριμένη την χρονική στιγμή την οποία ζούμε, μην νομίζεις ότι έχουμε αλλάξει και πάρα πολύ. Το γουστάρουμε που παιδευόμαστε. Δηλαδή τώρα ακούω από το πρωί, ας πούμε, για παράδειγμα, αναλύσεις που έχουν να κάνουν, ας πούμε, το θέμα το γιατί ο Σαμαράς να κάνει κόμμα. Θέλει ο κόσμος να παιδεύεται, να πούμε. Ωραία μιλάω.
2: Και...
1: Σου άρεσε η φωνή μου?
2: Ποιον έφερε καλεσμένο, έφερε.
1: Είμαι ο καλεσμένος μου. Γεια σου, κύριε Γιάννη Ρέπιτς. Χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα μας.
2: Έχεις ωραία χρειά.
1: Έχω ωραία χρειά, ναι. Έχω ωραία. Τρώω αυγά τώρα τελευταία και μπάτσες. Αυγά και μπάτσες. Λοιπόν, το τραγουδάκι αφιερωμένο, θα επανέλθουμε στα φιλοσοφικά μας. Θα μιλήσουμε και για το Σαμαρά σε λιγάκι. Αλλά θέλω να σου πω ότι από το πρωί ακούω πολλές φορές, όχι μόνο και στο δικό μας το ραδιόφωνο, λένε εδώ, βγαίνουν ακροατές, μιλάνε, κάνουν, ράνουν. Λένε, ας πούμε, πράγματα για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος θέλει να κάνει κόμμα. Βέβαια, ο Σαμαράς τώρα, ο άνθρωπος, ας πούμε, εγώ τον σέβομαι ως άνθρωπο, γιατί έχει την ηλικία του μπαμπά μου, ίσως και μεγαλύτερος, ας πούμε. Πού πας, κύριε Σαμαρά, το έκανες κόμμα τώρα κι εσύ? Έπαιξες εσύ στο. Ήσουν πρωταγωνιστικός ο ρόλος σου. Έπαιξες, έκανες. Δεν χορταίνεται όμως αυτό το πράγμα. Και βέβαια, η άλλη άποψη είναι γιατί ο Σαμαράς θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Ή γιατί ο Σαμαράς βλέπει το κακό της Νέας Δημοκρατίας τελικά που είναι από μέσα. Αυτό δεν το έχω διευκρινίσει, να σου πω την αλήθεια, για μένα. Αυτό είναι για το προσωπικό μου ημερολόγιο, το κρατάω. Εσείς βέβαια το ξέρετε αυτό το πράγμα, ότι ο Σαμαράς θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Κακός άνθρωπος δηλαδή, με άλλα λόγια. Κοίτα, μας κυβερνούσε ένας κακός άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή μας. Αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να μας γίνει μάθημα. Ίσως για το μέλλον. Αλλά όπως είπαμε, στα δύσκολα μας θέλω.

Έτσι, έτσι Μανολάκι μου, αγόρι μου, έτσι. Αυτό το τραγουδάκι, βέβαια είναι λίγο μελαγχολικό η αλήθεια είναι, θα πρέπει να το ομολογήσω. Αλλά εντάξει τώρα, μελαγχολικό με ξαμελαγχολικό, πέρασε. Ήταν γι' αυτό ένα τραγουδάκι το οποίο πέρασε. Πέρασε και έρχεται καινούριο. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Έτσι Μανολάκι, έτσι πως το αντιλαμβάνεται το κακό. Καθένας έχει τη δικιά του αντίληψη. Δεν μπορεί να έχει την αντίληψη των άλλων. Γιατί αν έχει την αντίληψη των άλλων, ξεκινάει κάπως έτσι. Υποδηλαδή, τι ωραία που συμφωνούμε. Αυτό το κάνεις, ας πούμε, στην αρχή μιας σχέσης. Στην αρχή. Γιατί μετά θα βγουν και διαφωνίες. Λογικό είναι να βγουν οι διαφωνίες. Δηλαδή, ακόμα και στο καλύτερο ξεκίνημα μιας σχέσης, που όλα τα βλέπεις θετικά, δηλαδή λες, ποιο χρώμα σ' αρέσει, το κόκκινο. Και εμένα το κόκκινο μ' αρέσει, και εμένα το κόκκινο. Το μπλε να πω. Εντάξει. Ποιο χρώμα σ' αρέσει, το μπλε. Το μπλε μ' αρέσει και εμένα. Εκεί στην αρχή τα καταφέρει. Μετά έρχεται, ξέρω εγώ, η συμφορά. Όχι, δεν μιλάω για τα γνωστά μαγαζιά, για την κανονική συμφορά λέω. Ένας κακός κυβερνούσε τον κόσμο δηλαδή. Δηλαδή της Ελλάδας τον κόσμο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτό με βάζει σε μεγάλες σκέψεις, τις οποίες θα τις αναλύσω βέβαια μόνος μου την ώρα που κοιμάμαι, σκέφτομαι. Λίγο πριν κοιμηθώ. Είναι ο καλύτερος χρόνος. Λίγο πριν κλείσω. Ανάμεσα στο κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι. Κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι. Εκεί είναι που σκέφτομαι, ας πούμε, και λέω, μα κάποτε, ας πούμε, που ο Σαμαράς, ας πούμε, το κύριο Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, ας πούμε, ήταν ο άρχοντας αυτού του τόπου εδώ πέρα, της επικράτειας, της Ελλάδας, ρε φίλε, του κράτους μας. Υπήρχαν βέβαια και τότε φωνές οι οποίες δεν τον θέλανε. Αλλά αυτή ήταν αντιπολίτευση τότε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι έχει αλλάξει ακριβώς, τι αλλάζει και δεν το δέχεται ο κόσμος, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι έχει αλλάξει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να συντονιστεί με αυτή την αλλαγή, ενώ οι αλλαγές έτσι κι αλλιώς έρχονται και πάντοτε είτε μας αρέσει είτε όχι θα τις κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ίδιοι πάντα.

0: Άρα Μιχαλάκη, Μιχαλάκη, μην κάνεις τέτοιες αναρτήσεις να πούμε και προσπαθείς να μην να αφυπνείς τον κόσμο. Ας τον κόσμο να κοιμάται ευτυχισμένος μέσα στην άγνοιά του. Εγώ πρώτος. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός που ζει μέσα στην άγνοιά του. Αυτό το ότι θέλετε να μάθετε όλα και μάλιστα μάθετε και την αλήθεια. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Ξέρεις τι συμφορά είναι αυτό. Ξέρεις τι βάρος είναι αυτό. Ξέρεις τι ευθύνη είναι αυτό.
1: Ματώνουν τη ψυχή όταν απάνω στη γραμμή πεφτεί το...
0: Γιατί να μάθω εγώ τι κάνει αυτή τη στιγμή η Ελεονόρα Μελέτη. Γιατί να το μάθω. Γιατί τι με χρησιμεύει. Με χρησιμεύει. Γιατί πρέπει να το μάθω σαν είδηση δηλαδή. Τι κάνει αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, ο Κούγιας. Πέθανε ο άνθρωπος. Ο Κουίκ ήθελα να πω, συγγνώμη, από Γρηγοράδο. Ο κύριος Κουίκ, ας πούμε. Γιατί να το μάθω.
1: Ύστερα

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν parking και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Euro Jackpot!

0: Ότι μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας, τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας, φτιαγμένες με μεράκι, σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λεοντί, που παίζεις καθόλου στοίχημα, τίποτα, θα ασχολήσεις με αυτά?
1: Ούτε τζόκερ, αλλά παρακαλώ να μην πέσει.
0: Το τζόκερ δεν είναι στοίχημα. Το τζόκερ είναι
1: στοιχηματικού χαρακτήρα παιχνιδίων.
0: Αλλά λέω πιο πολύ με το, εννοώ το ποδόσφαιρο και με άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα ρίσκα, α πούμε, τι θα γίνει, α πούμε, ποιο θα βγει πρωθυπουργό, α πούμε. Παίζουν, το παίζουν αυτά νομίζω κάποια στιγμή.
1: Παιχνίδιων είναι, όχι παιχνίδιων.
0: Θα σε ρωτούσα αν ήξερε, α πούμε, για παράδειγμα, πόσο δίνουν για το αν θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα. Λέω, δεν ήξερα.
1: Παίζεται στο στοίχημα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω, εσένα ρωτάω εγώ, εσύ ρωτάς εμένα.
1: Δεκέμβριο να το περιμένεις.
0: Να το περιμένω Δεκέμβριο, νωρίς είναι ακόμα, δεν νομίζω να είναι. Γιατί άμα προβλέψει κάποιο.
1: Μαζί με
0: τώρα,
1: το δώρο Χριστουγέννων.
0: Πρέπει να είναι πολύ το χρήμα δηλαδή.
1: Μαζί με το δώρο Χριστουγέννων θα εμφανιστεί.
0: Λοιπόν, τι καλά μας φέρνεις απ' έξω.
1: Λοιπόν, σχετικά με τις δύο πορείες.
0: Ναι.
1: Δύο συγκεντρώσεις, μάλλον, να το θέσω. Τρίπα
0: Λεστάν και το άλλο, τι είχαμε, ότι ήταν.
1: Είναι η πρώτη μέλη ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και Παλαιστινιακής κοινότητας της πόλης στην Καμάρα.
0: Στην Καμάρα.
1: Ήσυχα εκεί πέρα είναι οι συμπολίτες μας. Οπότε φεύγουμε από αυτό. Πάμε στα μέλη του ΠΑΜΕ.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας κάνει λόγο για περίπου. Μάλλον το θέσω σωστά, για πάνω από 500 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, είναι εργατικών σωματείων και άλλων φορέων λόγω και της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην
0: θέλουν,
1: Αθήνα.
0: Δεν τον θέλουν το Ρούμπιο για αυτό.
1: Προφανώς, για να κάνουν πορεία κατά της επίσκεψης.
0: Μάλιστα.
1: Κινούνται στην Εγνατία ρεύμα προς ανατολικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα κατέβουν Τσιμισκή, άρα και εκεί θα έχουμε πρόβλημα και θα ξανακατευθυνθούν προς την Εγνατία και συγκεκριμένα στο άγαλμα Βενιζέλου.
0: 500 άτομα, λέει η αστυνομία.
1: Με κάθε επιφύλαξη μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι και λιγότερη.
0: 5.000 πάνω, 5.000 κάτω δεν υπάρχει.
1: Ναι, σε τέτοιο βαθμό είναι. Παίζει ρόλο. Οπότε, τουλάχιστον 500 άτομα κινούνται αυτή την ώρα στους δρόμους.
0: Θα ανοίξω γραμμές τώρα να μας πούνε οι ακροατές αν βλέπουν. Φυσικά. Τι γίνεται, για να δούμε λίγο τι γίνεται, παιδιά. Ελάτε λίγο να το πιστοποιήσουμε αυτό, να το διασταυρώσουμε λιγάκι στις τηλεφωνικές γραμμές. Αν κάποιος περνάει κανένας, τα ταξιά, πού είναι τα ταξιά, παιδιά, τι έγινε με τα ταξιά. Σας βολευτήκατε εσείς, ούτε διαμαρτυρίες, ούτε τίποτα, να πάτε συμπαράσεις στους ψαράδες, τίποτα. Οι ταξιτζίδες μια χαρά. Για να ακούσω λίγο τι γίνεται στην Εγνατία, παρακαλώ. Πού είσαστε από εδώ μεριά, για ελάτε λίγο, πάμε γραμμές, παρακαλώ.
2: Κωστά.
0: Έλα, για
2: δεν
0: πες.
2: Αλεξάνδρεια, είσαι. Τρία άτομα, γράψε τρία.
0: Τι? Αλεξάνδρεια.
2: Ναι, είναι τρεις και ντουντούκες και φωνάζουν. Τρία άτομα, γράψε 503.
0: Φωνάζουν και στην Αλεξάνδρεια, αλήθεια?
2: Ναι, τρία άτομα.
0: Τρία άτομα φωνάζουν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Χιούμορ. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές γραμμές, τα μηνύματα στο Viber 6908-357-800. Για να δω λίγο πού βρίσκεστε, τι κάνετε, να πούμε. Στην Εγνατία, λέει, είναι ο Μασόλιο ο Λεοντής, ότι έχουμε εκεί το πάμε που αυτό που κάνει από εδώ πάει το Ρούμπιο, λέει. Ο Ρούμπιο. Εσύ τον θέλεις, Βαγγελάκη, το Ρούμπιο. Τι είναι ο Ρούμπιο? Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Έλα, ρε Κώστα.
0: Έλα, γόρι μου.
3: Αυτοί έχουν μοιοπία που μετράνε χιλιάδες κόσμος.
0: Ναι, χιλιάδες άτομα, το είπα. 5.000 πάνω, 5.000 κάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Ρε εσύ, Λεοντή, δεν το είπα, το είπα. Έγινε, αδερφέ, μη φοβάσαι. Χιλιάδες κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να μην έρθει ο Ρούμπιο στην. Γιατί δεν τον θέλουμε το ο Ρούμπιο, τι. Βαγγελάκι, τι έγινε με το Ρούμπιο, ρε φίλε? Εντάξει, ο Σαμαρά το καταλαβαίνω. Θα χαλάει, θα κόψουμε λίγο παραπάνω κομμάτι από την πίτα. Είναι το κόψιμο του σαλαμιού. Ο Ρούμπιο. Τι μας κόβει ο Ρούμπιο? Έλα Μανολάκη, μίλα γόρι μου, μη διαμαρτύρεσαι μόνο. Εδώ είναι η φωνή σου, η φωνή του λαού. Αν την είχε άλλο στην εκπομπή αυτή, η φωνή του λαού υπήρχε εκπομπή, νομίζω. Δεν μπορεί να την. Σήμερα όμως μπορούμε να την ονομάσουμε την εκπομπή η φωνή του λαού. Καλό, Η φωνή του λαού σήμερα. Για να σε ακούσω εσένα για το Ρούμπιο ή άμα θες και για το Σαμαρά, δεν πειράζει εμένα, ό,τι θέλεις. Τα άλλα θέματα είναι υπό διερεύνηση. Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε. Είναι ακόμα άγουρα που λένε. Δεν είναι κάτι να γίνουν, να οριμάσουν τα φρούτα που λένε. Πάμε, Βαγγελάκη, τραγουδάκι.

0: ροδάνια. Τα τραγούδια μια σταλιά, μα οι γλώσσες τους ροδάνια. Αυτό μια μέρα το αναλύσουμε. Τι σημαίνει ροδάνι η γλώσσα σου. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαστε στο χώρο, στο πεδίο.
1: Είμαι... Θέλω να περάσω από το κέντρο, αλλά δεν να πιστέψω τώρα, δεν ξέρω.
0: Καλή ερώτηση. Και εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να πιστέψω, να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, ο Λεοντής είπε η αστυνομία είπε 500 άτομα. Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι και 500 και 5.000.
0: Εγώ το είπα χαριτολογώντας το 5.000 πάνω, 5.000 κάτω. Ας πούμε. Ναι, λέω ρε παιδί. Ναι. Η αστυνομία συνήθως τώρα δεν είναι και το καλύτερο, ας πούμε, μάτι που δεν το κόβει και πολύ, ας πούμε. Ή λίγα θα πει πολλά μερικές φορές.
1: Το 500 να το κάνουμε 1.000.
0: Λέω εγώ τώρα, εκεί ας πούμε, κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Γιατί ο σύντροφος βγήκε προηγουμένως διαμαρτυρόμενος και λέει χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, είναι στην Εγνατία. Ναι.
1: Στο χωριό μου λένε σμάκοτα.
0: Ναι, το ξέρω αυτό τι σημαίνει. Δηλαδή, ναι.
1: Ναι, δηλαδή τώρα τι να πιστέψουμε, γι' αυτό λέω.
0: Εσύ που θέλεις να πας, ακόμα δεν έχω...
1: Ανατολικά.
0: Η παραλιακή είναι ελεύθερη, να το ξέρεις. Αν θες να πας ανατολικά, πιάσε παραλιακή, χτύπησε λίγο Ιώδιο. Είναι ωραία εκεί πέρα τώρα. Δεν έχει και ψάρια, μάλλον θα μπουν και. Αυτό είναι για τους παράκτητους αλληλίστρο. Θα γεμίσουμε ψάρια τώρα. Αν δεν ψαρεύουν οι τράτες, χαμός θα γίνει τώρα.
1: Το καλέ
0: έτσι. Άντε να σε καλά, από παραλιακή να πας. Η φωνή του Λολού, όχι του Λολού, ρε. Του λαού, ρε. Όχι του Λολού. Αν και μ' άρεσε να σου πω την αλήθεια, κύριε Πέτρο μας. Νιώβη μου καλησπέρα, η φωνή του Λολού. Αυτό είναι λίγο μια διασκευή, η φωνή του λαού. Καλό. Δεν με χαλάει καθόλου.

0: μακριά.
1: Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Έχουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας. Κάποιον από κανένα μπαλκόνι, ρε παιδί μου, που είναι πάνω στην Εγνατία. Τώρα, αν ήταν τσιμισκή, θα με έπαιρνε τηλέφωνο, θα μου στείλε μήνυμα η Μελίνα, η οποία γνωρίζει τα ιερά γράμματα. Να δούμε λίγο τις πορείες. Ο Λεοντής είπε ότι στην Καμάρα οι αντιξουσιαστές. Όπα. Να τη Κατερίνα, η Μελίνα ήρθε. Καλησπέρα, λέει, μόλις έκλεισε και τσιμισκή, να ξέρετε. Και για να δούμε λίγο, αν δεις λίγο, πιάσε λίγο και μέτρα. Θα την επόμενη εκπομπή θα την αφιερώσω σε σένα, Μελίνα. Θα πω, ένα κορίτσι μετράει τα άστρα, να πούμε. Τους διαδηλωτές, συγγνώμη. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπρομπαγιάννη.
1: Γεια σας, κύριε μου, καλησπέρα.
2: Είναι θλιβερό να βλέπεις κινητοποιήσεις με. Free Palestine, δηλαδή με απελευθέρωση της Παλαιστίνης,
1: ναι.
2: Την ίδια στιγμή που οι Ελληνοορθόδοξοι σφάζονται στη Συρία.
1: Α, να κατέβουμε κι εμείς σήμερα, Μελίνα.
2: Και δεν ακούγεται τίποτα.
1: Γιατί να.
2: Ακούσατε τίποτα εσείς.
1: Εγώ ακούω ό,τι λέτε εσείς. Εγώ τι να ακούω. Ναι, εγώ όλη μέρα στη δουλειά είμαι. Σπίτι, δουλειά, σπίτι να πάω.
2: Υπάρχει το διαδίκτυο.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή σφάζονται οι Ελληνοορθόδοξοι. Όχι μόνο δηλαδή χριστιανοί.
1: Ποιος τους σφάζει,
2: Από τους τζιχαδιστές του Τζολάν.
1: Αυτόν που.
2: Ο οποίος θέλει να κάνει.
1: Ποιο είναι αυτό το. Ποιος είναι ο Τζολάν.
2: Ο Τζολάν είναι αυτός που τον πήρε κυβερνήσει στη Συρία.
1: Αυτός με τον Νατανιάχου είναι κολός και βρακί. Συγγνώμη, λαιμός και γραβάτα.
2: Όχι, είναι κολός και βρακί με τον Ερντογάν και τον Τραμπ.
1: Άρα δεν γουστάρει ο. Άρα με τον Νατανιάχου πρέπει να είμαστε εμείς. Κάτσε λίγο, με μπερδεύεις τώρα, γιατί εγώ είμαι και λίγο ατέρμον. Περίμενε λίγο τώρα. Αυτός ο Τζολάλι που σφάζει τους χριστιανούς. Άρα ιερό αγώνα κάνει ο Νατανιάχου και θέλει να τους καταστρέψει αυτούς τους τζιχαντιστές.
2: Ο Νατανιάχου κάνει αγώνα υπέρ της πατρίδας του.
1: Ναι, αλλά. Ναι, αλλά δεν βοηθάει.
2: Υπάρχει εμείς και αυτοί. Υπάρχει μόνο εμείς.
1: Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς.
2: Εξυπηρετούμε συμφέροντα ξένων.
1: Δεν με βοηθάς τώρα όμως.
2: Όσοι υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους και δεν υποστηρίζουν τους Έλληνες,
1: ναι.
2: Είτε στη Συρία είτε στην Κύπρο,
1: mm-hmm.
2: Εκτελούν. Δουλεύουν για λογαριασμό των Τούρκων.
1: Άρα εσύ λες ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι ανθρωπιστική ως προς τον άνθρωπο, αλλά είναι μεμονωμένη, μονόγνωτη. Ακριβώς. Δηλαδή ως προς ένα συγκεκριμένο.
2: Αν ήταν ανθρωπιστική, θα, ναι, έπρεπε να υπάρχει ενδιαφέρον και για αυτούς.
1: Και για αυτούς. Άσε που ξεχάσαμε τα παιδάκια που πεθαίνουν στην Αφρική. Αυτό καιρό έχω να τα ακούσω. Δηλαδή δεν είναι.
2: Εντάξει, κύριε Μπαρμπαγιάννη, μην ειρωνεύεστε.
1: Δεν ειρωνεύομαι, κύριε μου. Προσπαθώ το σοβαρό αυτό το οποίο λέτε να το γυρίσω ανάποδα. Αν θέλετε, ναι, να το καταλάβετε. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Συγγνώμη αν νομίζετε ότι ειρωνεύομαι, αλλά το όταν λέω ότι ξεχάσαμε τα παιδάκια στην Αφρική που πεθαίνουν, το εννοώ. Και το λέω σοβαρά αυτή τη στιγμή, αν δεν το θέλετε αστεία.
2: Εάν θέλουμε να διαφερόμαστε για τον κόσμο,
1: ναι,
2: ας προδίσουμε οργανισμοί παγκόσμιοι όπως ο ΙΕ, mm-hmm, να λειτουργούν υπέρ των εθνών.
1: Γιατί πιστεύετε ότι ο ΙΕ δεν λειτουργεί υπέρ των εθνών. Γιατί δεν πιστεύετε ότι ο ΙΕ λειτουργεί υπέρ των εθνών.
2: Φαίνεται από τον τρόπο που καλύπτονται τα ποσόστα των παιδάκια στην Αφρική, για παράδειγμα.
1: Άρα δεν πιστεύετε στο θεσμό του ΙΕ.
2: Όχι βέβαια, αυτή
1: όχι,
2: η στιγμή
1: βέβαια
2: δεν εξυπηρετεί.
1: Σε ποιον θεσμό πιστεύετε?
2: Πιστεύω στη δική μας προσπάθεια.
1: Στη δική μας προσπάθεια.
2: Αυτή τη στιγμή δουλεύει για το έθνος του.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως κάποιοι.
1: Εγώ γιατί πρέπει να ανήκω σε ένα έθνος αν δεν θέλω. Θέλω να είμαι, για παράδειγμα, παγκόσμιος πολίτης.
2: Θέλετε, δεν θέλετε.
1: Ναι.
2: Αν δεν θέλετε να πιστεύετε στο έθνος,
1: ναι,
2: υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν στο έθνος και θα επιβουλευτούν εσάς.
1: Και καλά κάνουν αυτοί, άμα θέλουν
2: να πιστεύουν. Αν θέλετε να βρείτε την ησυχία σας, θα, ναι, πρέπει να ενταχθείτε σε ένα έθνος.
1: Τα πρέπει, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Μέχρι να αποφασίσει η ανθρωπότητα.
1: Εγώ μπαίνω στο χριστιανικό έθνος.
2: Μιλάμε τώρα για θρησκείες.
1: Όχι, για έθνος. Χριστιανικό έθνος.
2: Το έθνος δεν έχει σχέση με τη θρησκεία.
1: Έτσι λέτε εσείς.
2: Το έθνος μπορεί να τυχαίνει να έχει και να έχουν και κοινή θρησκεία.
1: Εγώ θέλω να είμαι χριστιανός απλά. Ο χριστιανός έχει έθνος.
2: Μπορεί να έχει έθνος.
1: Μπορεί ή έχει.
2: Μπορεί να έχει. Είναι στην επιλογή του, όπως σας είπα. Δηλαδή, θέλει, μπορεί να είναι να υποστηρίζει ότι έχει ανήκει σε ένα έθνος ή μπορεί να είναι διαφημιστής.
1: Δηλαδή ο Χριστός τελικά ήρθε για τους Εβραίους στη γη για όλο τον κόσμο.
2: Αυτό είναι ένα θρησκευτικό ερώτημα, πρέπει να το απαντήσετε σε κάποιον θρησκό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κατανοητό.
2: Εγώ δεν είμαι.
1: Καταλαβαίνω. Έχετε από. Δεν μπορώ. Άμα δεν είσαστε, δεν μπορούμε να έχουμε κοινή βάση.
2: Αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
2: από τους μόνους που περιμένουν ελπίδα, αυτοί που σφάζονται στη Συρία, οι Ελληνοορθόδοξοι,
1: mm-hmm,
2: λένε ότι είναι και ελληνικής καταγωγής. είναι η Ελλάδα. Δεν έχει, δεν έχουν κανένα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Οι Δρούζοι έχουν τους Ισραηλινούς, οι Αλαουίτες έχουν πάρει τους Ρώσους. Ουσιαστικά στέλνουμε τους Ελληνοορθόδοξους στην αγκαλιά των Ρώσων αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm. Καλώς κυρία μου, νομίζω ότι μιλήσατε. Σας ευχαριστώ. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ. Μέχρι ένα επίπεδο μπορούμε να φτάσουμε, μέχρι ένα σημείο. Καθένας τα λέει όπως καταλαβαίνει και τα νιώθει. Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφωνού. Έτσι, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα κύριε Προπαγιάννη.
1: Γεια σας κυρία μου, καλησπέρα.
0: Επειδή μιλήσατε για λουλούς προηγουμένως.
1: Όχι, ένας είπε η φωνή του λουλού, όχι του λαού.
0: Ναι, και του λουλού.
1: Ναι.
0: Έχει ένα τραγουδάκι της Δανάης Παναγιωτοπούλου, ο τρελός.
1: Ο τρελός, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Μίλτος το τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι. Ο τρελός, ναι, ναι. Α, της Δανάης, πώς την είπες αυτή, την Παναγιωτοπούλου.
0: Ναι, ο
1: τρελός, ναι, του Μίλτου, ναι, το ξέρω. Είναι ωραίο τραγουδάκι.
0: Αν μπορέσει.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε έτσι προτάσεις. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά και σε σένα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, Μανολάκι μου. Δίστανται οι απόψεις. Δεν μπορείς να είσαι αυτό που θέλεις, ούτε μπορείς να παραμείνεις αυτό που έγινες. Μπορείς όμως να ψάχνεις τα τυφλά καινούριους τρόπους.
3: Το μάτι του σ' ακολουθεί, θέλεις δε θέλεις.
1: Θέλεις δε θέλεις.

ξέρουν και... Στο ύψος της Εθνικής Αμήνης με πληροφορεί η φίλη μου η Μελίνα ότι έχει κλείσει ο δρόμος λόγω ότι και το βλέπω και σε φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ Μελινάκη, πάρε καρδούλα. Είναι κλειστή λέει στο ύψος της Εθνικής Αμήνης με Τσιμισκή. Από εκεί θα περάσουν και μετά όπως είπαν, μου είπε και ο Λεοντής, θα ξανανεύουν πάλι στην Εγνατία. Κάνουν μια παράκαμψη, κλείνουν οι δρόμοι. Αυτή είναι του πάμε τώρα, έτσι. Γιατί οι άλλοι είναι μαζοχτοί, μαζωμένοι στην. Στην Καμάρα, αν δεν κάνω λάθος. Καλά δεν τα λέω, καλά τα λέω. Άμα χρειαστεί, με διορθώσει ο Λεοντής. Η Free Palestine είναι στην Καμάρα. Οι άλλοι που είναι για το Ρούμπιο είναι Ουνταβίξ, δηλαδή εν κινήσει που λέμε. Εν κινήσει.

0: Στο κολονάκι είναι ένα σκύλος, ο Βαγγέλης. Δεν μπορεί, και εμείς θα έχουμε κάποιο σκύλο εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν το λένε Βαγγέλη, μπορεί να το λένε Θανάση.
1: Πως θέλεις και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάπου.
0: Αλλά κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι το συμπαθώ αυτό το σκύλο, το Βαγγέλη. Δεσποινάκη καλησπέρα, γεια σου Μαράκη. Στον Ιωάννη, στην Κατερίνα. Στον κύριο Στέργιο.

Έτσι. Προλαβαίνουμε τον τρελό που μας δίνει ο φίλος ακροατής. Ο τρελός, αλλά είναι σε live τέλεση. Πειράζει, δεν πειράζει, έτσι. Ο τρελός είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι και με νόημα. Δηλαδή αυτό το έντεχνο νόημα βέβαια της εναλλακτικής σκέψης. Που άμα δεν θέλεις να παίξεις με φωτιές, άμα φοβάσαι τις φωτιές, με κάρβου να μην παίζεις που λέει το τραγούδι. Νίκο, προσοχή πριν πάμε σε διαφημίσεις.

0: Πόσα κεφάλια πέφτουν όταν δηλιάζεις? Πολλά και πολλά κεφάλια. Πολλά κεφάλια, παιδιά. Δεν θέλει να δηλιάζεις. Πρέπει να είσαι τολμηρός. Ο επιμένων που λένε. Ο επιμένων είναι ο τολμηρός. Ωραίο το τραγουδάκι. Σημαδιακό. Με πολλά μηνύματα συμπυκνωμένα. Πάω όμως σε αλλαγή της ώρας γιατί το ρολόι δείχνει 8. Επιστρέφω. Θα σου πω κι άλλα. Θα σου πω κι άλλα.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και Δωδεκαμελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Status FM, σταθμός στους 107.7.

Έλα ρε Παναγιώτη τώρα, δηλαδή είπαμε τώρα, ασχοληθούμε τώρα με την Καρβέλα και με τον Σοβαρά μιλάς τώρα. Σε παρακαλώ, δεν τα ξέρω, όχι μη με ρωτάς, δεν ξέρω τι, άκουσα κάτι αλλά δεν ξέρω τι και τα λοιπά και δηλαδή, είναι ο νετρεσάν που λένε το θέμα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, ο Βαγγελάκης εδώ πέρα. Και κανένα δύο-τρεις μιλάνε για την Καρβέλα και για, την, και για τον Βύση. Τον, ναι, αυτό το. Το ζευγάρι τέλος πάντων. Τα μπερδεύω λίγο αυτά. Έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Στο καλύτερα να μιλήσουμε για τον Παλαιοχριστιανό. Θυμάσαι τον Παλαιοχριστιανό που ήταν. Τι ενάγινε εκείνο τον παλικάρι. Ας πούμε τώρα, δεν ξέρω. Άστο λίγο. Για τον Σαμαρά τώρα χτυπάει η καμπάνα. Είπαμε, θα κάνει Σαμαρά και Κοσιόνι τώρα. Γιατί αυτά είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο τροφή για σκέψη. Τι συμβαίνει, σου λένε τώρα, τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι γίνεται, ας πούμε. Ο κακός και η όμορφη, η πεντάμορφη και το τέρας, τι ακριβώς δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι και ο Ανδρουλάκης στη μέση, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ, ας πούμε. Σφόδρα που λένε, μ' αρέσει ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω γιατί. Μου βγάζει ένα, αυτό λίγο το μουσάκι του, λίγο χτυπέδι, βγάζει ένα πώς να το πω, ένα σαν εμαρφρόδι το πράγμα. Στην πολιτική μιλάω πάντα έτσι, δηλαδή. Και δεξιό και κεντρό μαζί. Για αριστερό δεν μου βγάζει. Όχι, δεν μου βγάζει αριστερό, αλλά επειδή, ας πούμε, το έχεις βαρεθεί το αριστερό, αυτό που σου παρουσιάζουν οι άλλοι σαν αριστερό, δεν σου μιλάνε για τον Πανούση, σου μιλάνε, ξέρω εγώ, για τον, πώς το λένε, για τον Δραγασάκη, ας πούμε, κατάλαβες. Αυτό σου λέει είναι ο αριστερός και για τον Τσίπρα κτλ. Ο Ανδρουλάκης όμως βγάζει έτσι ένα άλλο μοντέλο, ας πούμε. Σαν να λέμε, ας πούμε, η Bibi Bo και ο Τζον Τζο μαζί, ας πούμε, ένα πράγμα. Γι' αυτό είπα dimension, ας πούμε, έτσι. Αδιευκρίνιστου, αλλά με στρωτού χαρακτήρα, ας πούμε. Καλό παιδί, λένε. Ένα καλό παιδί, ας πούμε, έτσι. Γιωργάκη μου, συμφωνείς, αγόρι μου. Μπράβο, Πασάου. Μπράβο. Για το Καμπούρη σας είπα, δεν ήξερα εγώ. Ο Καμπούρης νόμιζα ήταν ο αποσκευολίστας ο Καμπούρης. Και μάλιστα υπολόγιζε και πόσο χρονών πρέπει να είναι, να πούμε. Μετά έμαθα για τον άλλο Καμπούρη που δεν τον ήξερα, ας πούμε. Και τι να μάθω, δεν είναι. Πώς είπατε, καλά τώρα είναι δυνατόν αυτή η έκφραση θα μπορούσε να σταθεί από μόνη της? Δηλαδή είναι δυνατόν να λες ότι όλοι οι νεοδημοκράτες, ας πούμε, είναι απατεώνες? Σοβαρολογείς τώρα? Επειδή δηλαδή οι απατεώνες που έχουν βρεθεί είναι νεοδημοκράτες, σημαίνει ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είναι απατεώνες? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα που συζητάμε? Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να είσαι τόσο ισοπεδωτικός σε όλα τα πράγματα? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας άνθρωπος, ας πούμε, που να ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να είναι σοβαρός, να είναι, ξέρω εγώ, σωστός, να είναι κύριος, να είναι με ήθος? Εντάξει, όλοι όσοι πιάστηκαν και καλά, ή τέλος πάντων υποτίθεται ότι έχουν κάνει κάτι ή κάνανε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια ατασταλία, κάποια ανηθικότητα, κάποια εγκληματικότητα, κάποια τα αυτά του αυτού. Εντάξει, μάθαμε εκ των υστέρων ότι είναι αυτό, είναι ο νεοδημοκράτης. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Ή μήπως λέει? Τι να σου πω. Θα τον μπερδέψουμε τον κόσμο. Θα τον μπερδέψουμε τον κόσμο, σίγουρα ναι. Ωραίο. Ανδρουλάκι για σένα. Μπαίνει και πιο δύσκολα αν θέλεις. Με Τσίπρα απόχρωση. Θα τον μπερδέψουμε τον... Για να μαθαίνεις. Γεια σου Φωτεινή μου. Γελάει Φωτεινή. Θα το γυρίσουμε και σε θέατρο. Τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές. Μελίνα, πού βρισκόμαστε, τι βλέπεις από εκεί που βλέπεις εσύ, δηλαδή στην ουσία, γιατί είσαι τα μάτια μας, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τις πορείες. Η Τσιμισκή είχε κλείσει λίγο πριν, για να ακούσω λιγάκι γραμμούλες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6908-357-800. Λίγο να δούμε αν έχουμε κανένα στριμωγματάκι, αν και υπάρχουν εναλλακτικές, δεν είναι πολύ νοματέοι από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή η αστυνομία δεν. Αν και ο σύντροφος είπε χιλιάδες κόσμος ο οποίος ψεχύθηκε για το Ρούμπιο. Εσύ δεν τον θέλεις το Ρούμπιο, Βασιλάκη? Γιατί δεν τον θέλεις? Ποιον θέλεις εσύ? Έλα, πες το, έλα, γόρι μου, πες μου, ποιον θες εσύ? Πες μου, εσύ τόσο. Τι θέλεις εσύ? Πες μου, εσύ, ο καθένας θέλει τα δικά του τώρα. Είναι δυνατόν τώρα, είναι πώς θα γίνει, δεν γίνεται.
1: Παράδερφε μου, μην κάνεις κάτι. Το έχω αχτή να πέρασω από το σύρματι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, Κατερίνα μου. Όλοι οι Ισλαμιστές δεν είναι τρομοκράτες. Απλά οι τρομοκράτες είναι όλοι οι Ισλαμιστές.

0: στο γραμμή. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Έλα.
1: Ερχόμαστε και να μας μετρήσεις, είμαστε λαδάδικα τώρα.
0: Άντε, έγινε, έλατε, έλατε να σας μετρήσω. Καθίστε λίγο από εδώ κάτω, θα κάνω εγώ τιμό σχολείο. Θα βγω λίγο έξω, εσείς θα κάνετε τα κόκκινα φανάρια. Τους φαλακρούς βγάλτε μόνο γιατί κάνουν αντανάκλαση. Ρατζιστικό, δεν είπα χοντρούς. Ελάτε από εδώ παιδιά, ελάτε, ελάτε να σας μετρήσουμε. Let's wonder. Let's fly, let's find us in Guadalajara. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως, Μανολάκη μου, όταν βγαίνει κάποιος και διαδηλώνει υπέρ της φακής, σου λέει είμαι υπέρ της φακής, να βγαίνει κάποιος άλλος και να λέει καλά, τα φασόλια δεν σ' αρέσουνε. Μην αλλάζεις θέμα, αφού και τη φακή βγήκε αυτός, τα φασόλια μετά. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ το κάνω χάζι, να σου πω την αλήθεια. Βγαίνει άλλος και λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να ζητήσω να φωνάξω συγχαρητήρια που υπάρχει το φαγητό της φακής. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φακή. Αγαπάω τη φακή. Ενσωματώνομαι, ρε παιδί μου, με τη φακή. Είμαι το παιδί της φακής, ας πούμε. Και βγαίνει ο άλλος, ο οποίος είναι φθονερός στην ουσία, και σου λέει, καλά, ρε, γιατί διαμαρτυρείς για τη φακή και δεν διαμαρτυρείς για τα φασόλια. Πάρτα! Διαμαρτυρήσεις είναι για τα φασόλια. Αυτός θέλει για τη φακή. Το πάρτα είναι πάρε τα λεφτά, ας πούμε. Πάρε όλα τα λεφτά. Είναι όλα τα λεφτά αυτό το πράγμα. Θα σοβαρευτούμε όταν μεγαλώσουμε. Ακόμα έχουμε καιρό. Θέλει ο άλλος να βγει να διαδηλώσει. Και τον Α και Β λόγο. Και ο άλλος δεν θέλει να βγει να διαδηλώσει. Θα βγει να διαδηλώσει όταν θέλει εκείνος. Όταν θα βγει εκείνο να διαδηλώσει, πάρε το κρασάκι του, βγαίνει να διαδηλώσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Και εκείνος έχει μια ομορφιά αυτή η ζωή την οποία ζούμε. Έχει μια λαχτάρα, έχει ένα τέτοιο, καταλαβαίνεις. Άλλο εσύ που θα βγεις να διαδηλώσεις και άλλο εγώ που θα βγω να διαδηλώσω. Όταν βγω να διαδηλώσω εγώ, τα πράγματα όλα είναι normal, είναι φυσιολογικά. Μια φυσιολογική αντίδραση. Είναι δυνατόν να μην διαδηλώσω επειδή κλείσαν οι τράπεζες. Όταν κλείσαν οι τράπεζες, εγώ δεν έπρεπε να διαδηλώσω, ρε φίλε. Φυσικά θα χαρακτήσεις, θα χαρακτήσεις. Όλγα μου, σωστά. Όταν όμως ο άλλος δεν διαδηλώνει δίπλα σου, τότε δεν τον θέλεις, ρε φίλε. Έχει και την πλάκα του αυτό.

Λοιπόν, σου ετοίμασα ένα λέξη, αλλά το ακούσουμε σε λίγο. Μην πέσουν όλα μαζί και πάθει μπατάρι βάρκα, γιατί πρέπει να το ζυγίζουμε λίγο το βάρος. Δηλαδή, μην το πας από τη μία μεριά μόνο και μετά ξεχνάς και την άλλη. Γιατί θέλει λίγο από τη μία, λίγο από την άλλη. Αυτό σου δίνει μια παλιδρομική κίνηση, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Οπότε, σε πάω λίγο στα πιο χαμηλά και στα πιο normal, για να μην πάθεις κανένα υπαρξιακό. Και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Για να μην έχουμε ενοχλήσεις, πάνω απ' ότι η κίνηση δεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Το βλέπω βέβαια και στο χάρτη, να σου πω την αλήθεια. Οι κοκκινίλες, κάτσε να στο ξαναδώ λιγάκι. Γεια σου, Θοδωρή μου, καλησπέρα. Όχι ο ίδιος, όχι ο ίδιος. Όχι ο ίδιος. Φτάνει το τηλέφωνο, το βλέπω. Φτάνει. Είπαμε είναι πολλές χιλιάδες. Έρχεστε από εδώ πέρα να μετρηθούμε μέχρι εκεί. Φτάνει. Μην το. Είπαμε τον παππούνα και αυτό ξεκοκαδίδει. Μην το. Ακούει και η μάνα μου τώρα. Πώς το λένε αυτό με το φυλακί μου, θου κύριε φυλακί, πώς το λένε το στόματί μου, πώς το λένε, να το πω κι εγώ. Πώς το λένε ρε παιδιά αυτό. Θοδωρή, για πες το λίγα κι αυτό με το θου κύριε φωλαφρούτη, κάτι τέτοιο με το λέτριο που λένε. Φτάνει τώρα. Είπαμε εντάξει το πάμε, δεν θέλει το Ρούμπιο, λέμε μήπως κάποιος τον θέλει ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα να πούμε. Άμα ήταν έτσι θα αγαπούσαμε όλη την ίδια γυναίκα, φαντάζεσαι. Τι λες τώρα να πούμε. Και τον Ντάισεμπλουμ δεν το θέλατε. Αλλά ο Γεωργιάδης έβγαινε και έλεγε: θα μου κλέψετε εμένα τη δόξα. Νομίζω ότι ο Ντάισεμπλουμ. Τι να σου κάνει τώρα, ρε, ο Ντάισεμπλουμ, είσαι φοβός να κακομίρι. Μη φοβάσαι, ρε.

Φοβάσαι ρε παλικάρι, δικά σου η δόξα. Δεν θυμάστε που τα ζήσαμε αυτά τα πράγματα τώρα. Μη λέμε. Βάγγελε, καλησπέρα. Γελάει ο Βάγγελος. Γέλα, γόρι μου, τώρα που μπορείς, γιατί αύριο μεθαύριο θα αρχίσουν τα κλάματα.

0: να μην αφήσουμε δηλαδή τους ανθρώπους να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να υπάρχει αυτός ο φόβος. Μπορεί να βγει κάποιος ελεύθερα και να πει: γιατί ρε παιδιά, το Ρούμπιο, εγώ τον εγουστάρω το Ρούμπιο, είναι σωστός και παράγει έργο, να πούμε. Για ποιο λόγο δηλαδή? Εντάξει, άλλοι δεν τον θέλουν, αλλά εγώ τον θέλω, θα σου πει. Να μην μπορούμε να τον ακούσουμε δηλαδή, να καπελώσουμε όλη τη διαδικασία. Ήρθε ο Ρούμπιο.
1: Ήρθανε τα μέλη του ΠΑΜ, εργατικών σωματείων και άλλων φορέων, κάτω που είπαμε είναι. Και νωρίτερα. Κάτω ακριβώς τώρα περνάνε από την Σαλαμίνος.
0: Ερχόμαστε!
1: Προφανώς και άλλαξε το σχέδιο το οποίο μας είχε ενημερώσει και η αστυνομία.
0: Ρέπιτς, άνοιξε παράθυρα να πάρουν
1: λίγο μια. Να πω ότι δεν είναι 500 άτομα. Αυτά που διακρίνω εγώ τουλάχιστον εδώ από το παράθυρο είναι παραπάνω τα άτομα.
0: Πάνω από 500.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ορίστε.
0: Η αστυνομία, ολοκλήρω μάτι. Αστυνομία.
1: Και να πούμε φυσικά ότι όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας που έχουν με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα. Κατευθύνονται τώρα από την Σαλαμίνος, είναι στην κάθοδο της οδού Σαλαμίνος. Προφανώς θα πάνε από. Δεν έχει κι άλλο δρόμο. Εκτός αν κάνουν κάποια παράκαμψη και φύγουν ανάποδα. Δεν γνωρίζω αυτό. Θα κατέβουν προφανώς από την Ναυάρχου Κουντουριώτου και θα φύγουν λογικά Βενιζέλου. Πάντως είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Το κόψουν αριστερά, λες, το πάρουν δεξιά.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν νομίζω. Δεν,
1: η αρχική πληροφόρηση.
0: Να πάνε.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Ναι.
1: Η αρχική πληροφόρηση που είχαμε από την αστυνομία ήταν ότι θα είναι επί του της Τσιμισκή, δηλαδή όπως ήρθανε, και θα ανεβαίνανε ξανά επάνω.
0: Η αστυνομία το είπε αυτό.
1: Ναι.
0: Άστο, δεν είναι.
1: Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να πω πράγματα μέσα από το μυαλό μου, να τα κατεβάσω.
0: Άσε, μπορώ εγώ, εσύ δεν μπορείς.
1: Εσύ κάνω τι θες, εγώ σου ενημερώνω για την αστυνομία τι μου λέει.
0: Έχεις δίκιο, αγόρι μου καλό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θα το κόψουν αριστερά, παιδιά, αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κόψουν δεξιά, το λέω εγώ. Γι' αυτό είναι η ώρα να βάλουμε λέξ. Η ώρα να βάλουμε λέξ. Πάρτε λίγο, άνοιξε λίγο τα παράθυρα, άνοιξε λίγο τα παράθυρα να ακούσω λίγο. Κάτσε, κουραστούμε λίγο τι γίνεται έξω. Περιμένετε, σηκώνομαι λιγάκι, περιμένετε λίγο να ανοίξω λίγο παράθυρα. Περάσανε από κάτω. Τελείωσε, δεν έχει ιδέα. Βάλε λέξη. Μόλις ήταν, προηγουμένως ακούω περισσότερο θόρυβο, αλλά τώρα κόπηκε ο θόρυβος. Ήταν και ο σύντροφος ανάμεσα, λέει, γι' αυτό υπερχόμαστε να μας μετρήσει. Εντάξει, σας μετρήσαμε, το παραδέχτηκε όμως ο κύριος Λεοντής, λέει, είναι παραπάνω από 500, έτσι δεν είπα ακριβώς αριθμό, αλλά πέσαμε λίγο έξω στις μετρήσεις τις αρχικές. Έτσι γίνεται πάντοτε στην αρχή. Είναι αυτό που λένε, ήμασταν προτάριδες. Μετά μαθαίνουν.

0: Πώς είναι η έκφραση φτού, φτού. Φτού κύριε φυλακή το στόματί μου. Τι σημαίνει αυτό το φτού κύριε φυλακή το στόματί μου? Είναι για αυτό που ξεστόμησα δηλαδή, έτσι? Δηλαδή πώς το λένε, ζητάω συγγνώμη για αυτό που είπα ή θεωρώ ότι αυτό που είπα ήταν κακό ή να μην το πω, κάπως έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι φτού κύριε φυλακή το στόματί μου? Το έχω ξανακούσει αυτό εγώ.
1: Ο εαυτός μου δυσκολεύει τις μέρες μου. Αν το ρωτήσεις.
0: Κάτσε, κάτσε, περίμενα να μην ακούσει.
2: Ναι.
0: Φτού λέει, φτού.
2: Φου.
0: Φου κύριε, γιατί φου. Φου. Από το Θουκυδίδη θα βγαίνει. Ναι, προφανώς. Για να λέει φου, προφανώς το Θουκυδίδη. Φου κύριε, φυλακή το στόματί μου. Κάτσε ρε Γιάννη, μην φεύγεις να πούμε. Με παρατά συνέχεια να πούμε.
2: Πώς το είπε το επόμενο.
0: Ποιο, φτού.
2: Τα υπόλοιπα δεν είναι.
0: Εμένα αυτού μου έγραψε ο κοσμάς. Εγώ το ότι μα λένε καλό.
2: Φου κύριε, φυλακή.
0: Γιατί φου όμως, τι σημαίνει το φου.
2: Αυτό είναι μια...
0: Το φτού το καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι και πολλές εβραϊκές λέξεις που χρησιμοποιούνται μέσα.
0: Όπως το αμχάρετς, ας πούμε.
2: Όπως το ηλί, ηλί, λαμά, σαβαχανή.
0: Σαβαχανή, ναι, πολύ ωραίο. Το έχω ακούσει ξανά αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρεις τι δεν μπορούσα να καταλάβω όταν ήμουν μικρός. Από το πάτε ρημών. Όταν άκουγα εκείνο το πατ, το καταλάβαινε το πατ. Λέω το πατ είναι, μάλλον όπως λέμε στα αγγλικά, ο σκούφος είναι σκούφ, αλλά ο πατέρας είναι πατ. Το ερημών δεν μπορούσα να καταλάβω. Ερημών τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έκανα 3 χρόνια να το καταλάβω. Έλεγα πατ ερημών. Ότι είναι το ερημών, είναι η έρημος, η μεγάλη έρημος Σινά. Αφού λέμε πατ ερημών, δεν λέμε πατ.
2: Πάτερ.
0: Δεν λέμε πάτερ. Πατ ερημών λέμε. Πατ ερημών.
2: Δικέ μας πατέρα.
0: Ναι, αλλά δεν το λέμε έτσι. Δεν το λέμε έτσι. Δεν το λέμε έτσι.
2: Πατ ερημών.
0: Ναι. Δηλαδή... Πες το πατ ερημών. Πες λίγο την αρχή. Τι θα πεις, πάτερ? Όχι.
2: Μον ο εν της ουρανή.
0: Ναι, βρε, τα ξέρω εγώ αυτά. Αλλά
2: για
0: εγώ σου λέω.
2: Το επόμενο.
0: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής.
2: Το άλλο.
0: Αγιεσίδω το όνομά του και τα λοιπά. Μετά εγώ ρωτούσα όμως.
2: Το όνομά σου.
0: Το όνομά σου. Ποιο, το δικό μου.
2: Απευθύνεσαι στο Θεό.
0: Και έχει όνομα ο Θεός, μωρέ, τώρα είναι δυνατόν. Έχει όνομα ο Θεός.
2: Μα γι' αυτό τον ονομάζεις πάτερ.
0: Α, το όνομα του Θεού είναι πάτερ.
2: Πάτερ
0: και τον μπαμπά μου, μπαμπά το φωνάζω. Δεν ποτέ Δημήτρη.
2: Άρα αυτός είναι ο Θεός.
0: Ο μπαμπάς είναι ο Θεός.
2: Που σε έφτιαξε.
0: Που με έφτιαξε. Βοήθησε και η μαμά όμως.
2: Εικόνα και ομοίωση.
0: Έτσι, έτσι. Μόνο που δεν πήρα τίποτα από τον μπαμπά. Ούτε από τη μαμά δυστυχώς. Μάλλον από τον παππού πέρα τράβηξε.
2: Ναι.
0: Έπινε πολύ ο παππούς.
2: Ο σχετικός μπαντώνος, τον βλέπω...
0: Ήτανε μαγκάκος. Ήτανε μαγκάκος τότε. Λοιπόν, Λέξ χρωστάω. Μ' αρέσει όταν με διορθώνουν. Γίνομαι καλύτερο.

0: ερχόταν.
1: Η Δήμητρα λέει, όπως μου έλεγε ο φίλος μας εδώ ο Γιάννης Ρέπιτς, είναι θου κύριε φυλακή. Κύριε Κοσμά, όχι φτού, θου, θου, θου. Αλλά το θου τι σημαίνει, είναι, τι σημαίνει. Λέει μη με αναγκάζει. Θου είναι το μη. Θου μη, μη με αναγκάζεις να ανοίξω το στόμα μου.
0: Λένε πως τη χώρα μαχεί.
1: Είναι αυτό που λένε, άμα ανοίξω το στόμα μου, τον στόμα μου που λέει και η μάνα μου, δεν θα σε ξεπλένει ούτε ο Δούναδης. Γι' αυτό σε εκείνη την περίπτωση λες θου κύριε φυλακή το στόμα τι μου. Ευχαριστώ πολύ Δήμητρα για τις διευκρινήσεις.

0: Πήγανε ψηλά σαν ρουκέτες. Μετά τις 4 διαστέλλονται οι κόρες.
1: Βαγγελάκι μου, καλησπέρα, αγόρι μου, καλώς. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Τώρα παραπάνω δεν ξέρω, ρε παιδιά. Λεοντή, πώς περίπου υπολογίζει. Τώρα υπολογίζει τώρα ο Λεοντής, παιδιά, είναι η δουλειά του να υπολογίζει. Είπε ότι είναι παραπάνω από 500 άνθρωποι που περάσανε εδώ μπροστά από την Πολυτεχνείου. Προφανώς το στρίψανε αριστερά, λέω εγώ τώρα, γιατί δεξιά δυσκολεύονται για να πάνε για κουντουριό του. Και θα ξανανεβούνε τώρα, τι θα ανεβούν, θα βγουν τη Βενιζέλου, να πω, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό το πράγμα, το μάθουμε σε λιγάκι, έτσι. Αν κάποιος είναι βέβαια στο δρόμο αυτή τη στιγμή και μπορεί να μας πληροφορήσει, οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και να το σου ακροατής, παρακαλώ, έπεσε το τηλέφωνο σας, λυπάμαι. Πιο επίμονα.
0: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουν με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουν αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

Εντάξει, ο Λέξ, να πάμε λίγο στα πιο ετεροχρονισμένα. Να πάμε στα πιο ετεροχρονισμένα, γιατί μήνε, για να έχουμε και την νεολαία μαζί μας, έτσι, συμμάχους που λένε. Αλλά θέλουμε και την άλλη την γενιά. Αυτή την ωραία που μας βοήθησε ή μας κατέστρεψε. Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό ακόμα τώρα. Τελικά ήμασταν η καλύτερη γενιά, βρε, ναι ή όχι. Για να ξέρουμε και εμείς τι να λέμε στα παιδιά μας, να πούμε. Μας έχετε τρελάνει. Μια είμαστε καλή γενιά. Τι ωραία που ήμασταν και τι ωραία που συζητούσαμε και τι ωραία πράγματα και χορεύαμε δίσκο και τα μαλλιά μας και τα παντελόνια μας και τα τέτοια μας και τα λιλιά μας. Τα που κρεμόντουσαν πάνω, λέει, καταλαβαίνεις την τα λιλιά. Και μια είμαστε η γενιά που κατέστρεψε τη χώρα. Αποφασίστε τι είμαστε τελικά. Έχουμε πάθει την πλάκα μας, έχουμε υπαρξιακό πρόβλημα. Ήμασταν καλύτερα τότε που ήμασταν χειρότερα, για είμαστε χειρότερα τώρα που είμαστε καλύτερα. Για να ξέρω κι εγώ.

0: σου. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, αγόρι μου καλό. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Και σε όλο το ακροατήριο.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι. Αν δεν έχεις παρελθόν, δεν έχεις μέλλον. Και αν τη θες τη ζωή σου άσχημη και κακή, τη δημιουργείς εσύ.
0: Τι, δεν κατάλαβα πώς. Κάτσε λίγο τώρα. Πολύ, πολλά μαζί είπες τώρα. Περίμενε
1: και εγώ. Πολύ ρε εσύ, Κωνσταντίνε, ναι. Ότι αν ήμασταν καλά, όταν ήμασταν χειρότερα.
0: Όχι, γιατί λέω απλά η γενιά η δικιά μας. Να, όταν λέω η δικιά μας, ας πούμε, να, αυτή που το 55 ρίσαμε, ας πούμε, σιγά-σιγά.
1: Εγώ
0: λίγο.
1: Είμαι πιο μικρή από εσά.
0: Καλά, είσαι πιο μικρή. Να, μέχρι το ύψος του Βενιέρη. Γενιά του Βενιέρη, άντε να τον πάρω και
1: ναι,
0: λίγο πιο παλιά.
1: Εκεί, εκεί. Λοιπόν, ναι. Δεν είμαστε καθόλου χειρότερα. Απλά τη ζωή μας τη φτιάχνουμε εμείς.
0: Α.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι, αλλά τώρα
1: στο
0: στη γενική κλίμακα τώρα, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Δηλαδή, ήμασταν η γενιά που κατέστρεψε το μέλλον των παιδιών μας, για ήμασταν η γενιά η καλή με τις παραδόσεις.
1: Τώρα, αν πάρουμε γενιές, ποιος κατέστρεψε τι και πότε καταστραφήκαμε και αν καταστραφήκαμε και πριν πόσα χρόνια, είναι long story.
0: Ναι, τώρα το ανοίγεις αυτό. Δεν με βοηθάς, δεν μου λες ή το ένα ή το άλλο και το διευρύνεις το θέμα.
1: Αν θέλεις ότι η δική μας γενιά κατέστρεψε την γενιά την τωρινή που είναι 24 hours με ένα κινητό στο χέρι.
0: Ναι, αλλά.
1: Και δεν έχουν κανένα άλλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, η δικιά σας.
1: Έτσι κάναμε εμείς, Κωνσταντίνε.
0: Εγώ δεν. Από τότε που πήρα το κινητό το πέρασα λίγο βέβαια αυτό, αλλά για κανένα χρόνο με κράτησε, μετά πέρασε. Δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή αυτό με την τεχνολογία.
1: Είναι η δική μου. Αυτό είναι το δικό μου πιστεύω και ναι. Πιστεύω ότι τη ζωή μας τη δημιουργούμε εμείς.
0: Καλά, σε προσωπικό επίπεδο δεν ενδιαφερόμαστε τώρα. Εδώ μιλάμε για την μάζα. Τώρα μιλάμε για τη γενιά η οποία.
1: Μάζα.
0: Δηλαδή
1: η
0: γενιά η οποία ξόδευε, έκανε, έρανε, έφερε την κατάσταση εδώ πέρα και προσπαθεί να μας σώσει τώρα ο Μητσοτάκης, ο καημένος.
1: Και λέγαμε το πρωί και με την Έρη ότι αν κάναμε περικοπές. Ναι, τις κάναμε τις περικοπές. Εγώ θυμάμαι και πριν μεταναστεύσω είχα ακριβώς το ίδιο σκηνικό.
0: Αχα.
1: Οπότε τι να πω τώρα.
0: Τίποτα. Να πάω στον επόμενο ακροατή. Την αγάπη μου να έχεις. Φιλιά πολλά. Πάμε στην επόμενη. Ελάτε παρακαλώ.
2: Δεν πιστεύω να σου έλειψα.
0: Όχι βέβαια. Για πες μου λέω. Πού είσαι. Τι βλέπεις. Ναι.
2: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ βρίσκομαι στην Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία.
2: Βλέπω ότι η Τσινισκή έχει πλέον κανονική ροή οχημάτων. Τι πάει να πει αυτό, πάει να πει ότι έχει ανοίξει η Τσινισκή, δεν έχουμε προβλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Ή όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν κλειστή η κάθοδος της 12 νήσου, τώρα κατεβαίνουν αρκετά αυτοκίνητα, άρα πάει να πει ότι τουλάχιστον το δυτικό κομμάτι του κέντρου που βρισκόμαστε και εμείς έχει βρει πλέον ξανά τον κανονικό του ρυθμό.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Και πού είναι τώρα όμως ο πλήθος?
2: Υπήρξε μια μεγάλη διάσταση, γιατί ναι. Βλέπω ότι ανεβαίνουν με τα πλακάτ πάλι. Αλλά δεν είναι ως πορεία, ως ομάδα, η μικρή διάσταση. Έτσι,
0: είναι η σκορπισμένη διαδήλωση που λέμε τώρα.
2: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι.
0: Α, δεν επιστρέφει.
2: Είναι μια μεγάλη.
0: Όχι, λέω αυτούς που βλέπεις τώρα είναι μια μεγάλη ομάδα που είναι, αυτό, είναι η ομάδα που πέρασε από εδώ από την Πολυτεχνείου, αυτά τα συν 500 άτομα.
2: Δηλαδή,
0: ίδια.
2: Αυτό δηλαδή που μπορείς να διακρίνεις και εσύ αν βγεις τώρα στο μπαλκόνι μας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ότι μια μεγάλη ομάδα από την πορεία έχει διασπαστεί. Τώρα,
0: έχει διασπαστεί.
2: Αν είναι όλη η ομάδα, που δεν είναι όλοι σε καμία των περιπτώσεων.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει τώρα, βλέπω ότι. Δώσε μου μισό λεπτά
0: ναι.
2: Να δω. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη ομάδα. Δεν είναι όλοι, επαναλαμβάνω, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Ανεβαίνουν την 12 νήσου.
0: Ανεβαίνουν την 12 νήσου, μάλιστα, ωραία.
2: Για να καταλήξουν, όπως είπαμε από την αρχή, στην Εγνατία, εκεί ακριβώς όπου ξεκίνησε,
0: όπου ξεκίνησε η διαμαρτυρία. Ωραία, Λεοντή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο πλευρό μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Το Μαργαρίτα Ρένιο. Πάω σε διαφημίσεις να πάω να δω κι εγώ λίγο τι γίνεται με τα ίδια μου τα ματάκια που λένε τώρα εσένα. Να πιστέψω ή τα μάτια μου. Τα μάτια μου. Πάω να δω και έρχομαι.
3: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Euro Jackpot!

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Ωραίος ο Brian Adams. Brian Adams, ναι, ναι, ναι, βέβαια το Heaven, Heaven. Πολύ ωραίο, αλλά έχω γραμμή. Παρακαλώ να πάρουμε καμιά γραμμή από έξω. Παρακαλώ.
1: Ναι, να πάρεις.
0: Για έλα, πες
1: μου. Λοιπόν, Μπαρμπαγιάννη.
0: Έλα, γόρι μου, πες μου.
1: Βασιλής Όλεγα, Βασιλέος Γεωργίου, μέχρι 3 Σεπτεμβρίου μας στέλναν δεξιά και αριστερά. Ναι. Αλλά μόλις άνοιξε.
0: Μόλις άνοιξε. Νομίζω το διαλέγω.
1: Τώρα που πάω, δεν ξέρω αν θα περίμενε μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Βλέπω η Αγγελάκη ανεβαίνει. Δεν ξέρω τι Τσιμισκή είναι, τι κάνει.
0: Η Τσιμισκή ανοιχτή είναι. Η Τσιμισκή ανοιχτή. Το, το μάθαμε προηγουμένως από τον κύριο Λεοντή, ο οποίος τη διέσκησε. Ήταν στην Πολυτεχνία και την έβλεπε μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι του και φτάνει.
1: Ναι, η Αγγελάκη βλέπω έχει αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να το.
0: Ναι.
1: Αριστερά δεν μπορώ να το.
0: Αν περάσει από την Καμάρα, πα σε βγάλει Εγνατία, θα βγει Εγνατία τώρα αριστερά. Εκεί στην Εγνατία θα μου πει αν με ξαναπάρει, θα μου πει αν έχει κόσμο.
1: Όχι, όχι, δεν θα πάω δυνατία, δεν πάω δυνατία. Α, δεν πας.
0: Α, Εγνατία, έχεις αλλεργία. Εντάξει, καλώς σύντροφε, να είσαι καλά. Καλό βραδάκι να έχεις.
1: Μην με κλείσεις, ναι. Βγάλε με τόσο αέρα και μην με κλείσεις.
0: Περίμενε.
1: Γιατί ξεκινάω.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, μπαίνουμε και την ισχύ.

0: Περίμενε, δεν μπορώ να σε ακούσω να πούμε κάτι, έχει το μηχάνημα. Θα στον αέρα θα ακούσουμε. Όλα, όλα στον αέρα, πες τα όλα στον αέρα, μην μας άσχετε.
1: Μόλις μπήκαμε και στη Τσιμισκή, μπαίνει και η Τσιμισκή και η Αγγελάκη ανεβαίνει.
0: Ωραία, είμαστε μια χαρά δηλαδή.
1: Αγγελάκη δεν ξέρω αν πηγαίνει αριστερά, δεν γνωρίζω.
0: Σε λίγο θα είμαστε όπως πριν δηλαδή. Καλύτερα.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι. Ωραίος, να είσαι καλά. Είμαστε πιο ευτυχισμένοι όταν είμαστε πριν. Δεν μας αρέσει το μετά. Και το τώρα. Πάντα μας αρέσει το πριν.

Α, μου στείλε η Κατερίνα το Πάτερ Ημών. Ναι, το Πάτερ είναι μεγάλα κεφαλαία. Πάτερ Ημών, ο εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου. Το όνομά σου, γιατί είμαι κεφαλαία. Α, όλα είναι κεφαλαία. Είναι λίγο πιο μικρά και λίγο μπερδεμένα εκεί πέρα. Αλλά πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό με το. Πάνω σε ένα σταυρό είναι γραμμένα όλα. Η Τσιμισκή προς το παρόν είναι καλή. Λέτε, έχει κάποιο θέμα, μου γράφει η Μελίνα, για την ευχαριστώ. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό. Εν ουρανό με ωμέγα το νο, έτσι, εν ουρανό, και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην στα ημίν. Όχι εμείς, εμείς είμαστε όλοι μαζί, ημίν. Τα οφειλήματα ημών ως, με όμικρον, για με ωμέγα, με ωμέγα που να είναι, ως και ημείς, το ημείς με κεφαλαίο πάλι, αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Αυτό είναι για τη συγχωρητικότητα, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν. Αλαρίσα ημάς. Το ρίσα αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Ημάς από του πονηρού. Αμήν. Αμήν τι σημαίνει, Κατερίνα μου, ξέρεις το αμήν τι σημαίνει? Κάτι θα σημαίνει και αυτό, δεν μπορεί. Πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Ελενίτσα μου, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Στο Γιώργο επίσης να πω μια καλησπέρα.

0: Μανολάκη, να σέβεσαι αγόρι μου, διότι το συγκεκριμένο τραγούδι το προλάβαμε και το μεταδώσαμε ραδιοφωνικά σε βινήλιο. Αμήν, λέει η Κατερίνα, και πολύ σωστά απαντάει, σημαίνει ουσιαστικά έτσι ας γίνει. Θα μπορούσε βέβαια, αν είσαι λίγο Αμερικάνος, δηλαδή Χριστιανός Αμερικάνος, δηλαδή πρώτα Αμερικάνος και μετά Χριστιανός, ή πρώτα Χριστιανός και μετά Αμερικάνος, να πεις ας πούμε αμήν please. Να βάλεις και ένα please μέσα. Έτσι, αν θέλεις, λέμε τώρα, δεν ξέρω αν είναι, δεν θέλω να είμαι σεβασμό, το λέω έτσι. Αν είσαι Αμερικάνος, ας πούμε το λες αμήν please. Παρακαλάσκω, δηλαδή μην το κάνεις ας πούμε προστακτική, μην το κάνεις ας πούμε χειριστικό το θέμα, έτσι ας γίνει. Κάτσε, περίμενε βέβαια, θα δούμε.
1: Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
0: Καλή ώρα.
1: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα.

Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές του μαγαζί μιλούσανε οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη.

ντροπή στη γη, τα βλέπα μας πριμέρα. Στο διεθνές του μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί, αφού τα είπαν οι χαζί, τα είπαν και ένα χέρι,

Να τη λύση, κύριε Βαγγέλη. Να τη λύση, κύριε Βαγγέλη. Αν ήταν χαζοί όλοι οι άνθρωποι στη γη, ίσως, λέει ο καλλιτέχνης, να βλέπαμε μια μέρα. Εσύ που μ' ακούς τώρα, με τους χαζούς για με τους λογικούς. Με τους λογικούς φυσικά. Γιατί οι χαζοί είναι χαζοί. Για πάρ' το ανάποδα να δεις.

Έτσι. Ωραίος ο Τουρνάς. Όσες φορές και να τον ακούσεις, τον εγουστάρεις πραγματικά. Πάμε για κλείσιμο σιγά-σιγά. Στην Πινελόπη να πω μια καλησπέρα στον κύριο Αργύρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα οποία στέλνετε. Νομίζω ότι τελειώνει το. Εκτονώθηκε η κατάσταση. Δεν είχαμε. Δεν μου απάντησες όμως εσύ. Δεν θέλεις να πάρεις θέση. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ένα μούδιασμα στα γόνατα. Σαν βυθισμένες άγκυρες που λέει το τραγούδι το επόμενο. Πάνω στο κορμί σου. Καταλαβαίνω. Δεν είμαι ακαταλαβίστικος.

0: Κράτα ρε φίλε γερά, γιατί αν δεν κρατήσεις γερά θα σε πάρει το ποτάμι, θα σε πάρει ποταμός, θα σου αυτό το Μέγα Αλέξανδρος που λέει το τραγούδι. Το τραγουδάκι το έλεγε παλιά, το τραγουδάκι έλεγε παλιά, είναι αθλητικό νομίζω σύνθημα αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κατοχή κόπληκτες ιστερικές μητέρες.
0: Έχω κάτι λιγότερο από 9 λεπτά. Στέλιο μου καλησπέρα και σε σένα Κωνσταντίνε, good
1: night.
0: Τα πάμε αυτά για το Σαμαρά, νωρίτερα τα πάμε αυτά τα πράγματα. Είπαμε ότι ήταν ένας, είναι τώρα ένας κακός που κυβέρνησε το... Έτσι θα γράψουν ένα βιβλίο παλιό, αργότερα θα γραφτούν τα βιβλία. Ένας κακός που κυβέρνησε την Ελλάδα. Δεν ξέρω εγώ. Εγώ τα βλέπω σαν άνθρωπος. Είναι άλλο σαν άνθρωπος, ενώ σαν ο άνθρωπος που είμαι, έτσι, ο καθένας πώς το αντιλαμβάνεται. Είναι αγανάκτηση, είναι κακία, είναι κάτι, είναι ενδιαφέρον. Δεν μπορείς να το προσδιορίσεις το, καταλαβαίνεις, το, την ουσία των πραγμάτων. Για τον καθένα είναι διαφορετικό. Κάθε κίνηση που κάνω εγώ, αλλιώς την ερμηνεύεις εσύ, αλλιώς την ερμηνεύει ο άλλος. Κάθε λέξη που λέω εγώ, αλλιώς την καταλαβαίνεις εσύ, αλλιώς την καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν μπορούν να το καταλάβουν το ίδιο πράγμα. Και εγώ το ίδιο πράγμα παθαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω όπως εγώ, εσύ το καταλαβαίνεις όπως εσύ και ο άλλος το καταλαβαίνει όπως αυτός. Χρόνια τώρα.
1: Σαν να

Έτσι. Έτσι και πάμε για κλείσιμο. Ωραίος, λέει ο Πάτρικ ο Τζίμις. Με αλλοδαπό προπονητή το πήραμε, λέει, το 2004. Τα έλεγε ο Τζιμάκος, αλλά σε ποιο να το πεις και ποιο να σε πιστέψει. Και η Μενεγάκη τα έλεγε, αλήθεια είναι αυτή, αλλά ποιος την πίστεψε.

Καλό βραδάκι σε όλους, καλή αντάμωση αύριο. Τώρα τι είναι αυτά που μου ανάβεις φωτιές 5 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή? Ο Τριαντόπουλος είναι, είπαμε, σαν τα... Πώς κάνεις τα καπνά που τα περνάς από βελόνιασμα και μετά τα πηγαίνεις στην αρμαφιά για το ξεραντήριο? Είναι στο ξεραντήριο τώρα, θα δούμε. Θα δούμε. Ακόμα νωρί, κάτσε. Πέρασε από μια τέτοια διαδικασία. Το κόψες τον καπνό, τον έφερε σπίτι, τον έβαλε φύλλα κανονικά. Τα πέρασε. Βελόνιασμα λέγεται. Βελόνιασμα, αλλά παλιότερα το βελόνιασμα. Μετά έρθει η μηχανή. Τα κάνει αρμαφιά και μετά τα κρεμάζει. Πώς κρεμάζει τα λουκάνικα να στεγνώσουν? Άστο να στεγνώσει το θέμα τώρα. Θα δούμε. Έμα κι εσύ, μέσκασες πρωί-πρωί.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
4: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
5: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
7: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
8: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
9: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
10: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
11: Αλητεία! Αλητεία!
12: Στα παράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
13: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
14: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
15: Ψάρια πουλάω!
16: Και ωραία, μάγκα, ποιος όπως το έλεγε, δηλαδή ότι τα ψάρια θα γίνουν σαν το μαύρο, σαν να πουλάμε φούτα, δηλαδή στους γονείς. Έχω ένα πολύ καλό...
17: Γρυβάδι.
16: Γρυβάδι, να την ακούσετε πόσα άτομα είστε. Ας σας πιάσει όλους.
17: Αδερφέ, είσαι μια τσιπούρα. Εδώ την έχω.
16: Έχω ένα ψημένο σκουμπρί. Σκέτο λάδι. Έγιναν τα ψάρια πρέζα. Πουλούσαν όλα μαζί. Φούντα, πρέζα, σαρδέλα. Στη μούχτη, πάντα έτσι. Γίναμε σαρδελοεξαρτώμενοι, παιδιά. Θα πάμε και στην απεξάρτηση για να κόψουμε τα καλαμαράκια σε λίγο. Εντάξει, όλοι, όχι, και τι θα γίνει αυτή η δουλειά και πότε θα φάμε ένα ψαράκι σαν άνθρωποι. Θα ρίξει και τρώγεται κάθε μέρα. Μια ζωή γύρω περνάτε. Τώρα σε έπισου καγγελίες θα πάμε να φάτε υγιεινά. Και είπαμε στην τελική, φάει ένα ψαρονέφρι, άμα τόσο κόλλησες δηλαδή ότι θες ψάρι, δεν έχει κόκαλο. Και είμαι να σκάσω, πιάσανε τον καμπούρι ρε παιδιά, αυτό τον Ελληναρά να πούμε που ήταν αρχηγός κόμματος, που ήταν τύπους και υπογραμμός. Δηλαδή από εκεί που δεν το περιμένεις έρχεται. Αυτός δεν είναι που είχε καταγγείλει ότι τον κάνανε απόπειρα δολοφονίας?
17: Αυτό το θυμάμαι σε κάτι πάνελ. Μέχρι εκεί.
16: Ναι, μετά έκανε καριέρα, ανοίχτηκε να μου. Γιατί ανάλογα με τον κόσμο προκύπτουν και τα κόμματα, οι ιδεολογίες. Εγώ το διαπίστωσα τώρα τελευταία που έχω κάνει κάτι αναρτήσεις στο Facebook. Έκανα μια στο ένα, μια στο άλλο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ότι αίσθηση χιούμορ καμία. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Και συνειδητοποίησα ότι η νέα αγάπη είναι το μίσος. Έχει τόση ανάγκη ο κόσμος να δώσει συνέστημα. Και τον γυρνάει σε πινελίκι. Βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
17: Ας είναι εκ των οθυμωρό κόσμος.
16: Όχι, αλίμονο. Εγώ γιατί το κάνω νομίζω. Έχει καμιά 10.000 στο ένα, καμιά 300.000 στο άλλο. Και αρχίζουν μετά από έτσι, δεν κάνει τίποτα. Μαλώνουν μεταξύ του. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έχω μια τακτική. Ξέρω εντάξει ότι θα προκαλέσει αυτό, ξέρω ότι θα προκαλέσει. Αλλά δεν γράφω κάτι σημαντικό από πάνω. Αυτοί το ερμηνεύουν ο καθένα όπω θέλει και αρχίζει ο καυγά.
17: Ξέρει τι είσαι.
16: Είμαι.
17: Είσαι.
16: Yeah.
17: Σαν να σε μια ήσυχη γειτονιά είσαι αυτό που βγαίνει στο μπαλκόν και λέει. Ποιος πήγε τον κάδο απέναντι και γίνεται μακελιό.
16: Να σε πω ποιος είμαι. Το κάνατε αυτό παλιά.
17: Ποιο.
16: Που βαρώσει τα κουδούνια και φεύγατε.
17: Εμείς το κάναμε, το είχαμε κάνει επιστήμη.
16: Ή καλά, αυτό σε λέω.
17: Βάζαμε το κουδούνι και βάζαμε και μαστίκα για να μην σταματάει.
16: Εννοείται. Ή χαζαπλάστ. Τώρα δεν πεις που να βρούμε χαζαπλάστ. Τότε η μαστίκα μια χαρά και τη δουλειά και έβγαινε να ανοίξει κάτι γερόνια με τη Μινέρβα τη Φερελίτσου και. Ξέρω τη μάνα σου, ρε! Τη μάνα σου θα την αύριο το πρωί θα ήμουν να σε κάνω. Και το έλεγε στη μάνα σου και η μάνα σου βέβαια από την άλλη. Αχ, διαγυρίζει ο μπαμπά από τη δουλειά. Αυτό ο μπαμπά πάντα γυρνούσε από τη δουλειά. Χαμάρι δεν παίρνει. Έτρωγε και κοιμόταν και τη δουλειά. Ποτέ δεν πήγε μάλλον ο μπαμπά. Μια ζωή ξύλο από τη μάνα με τρώγα. Μια φορά να γυρίσει ο μπαμπά μου και να με πει κάτι. Άσε μα, Μαρίκα, την έλεγε τη γυναίκα. Τη μάνα με.
17: Άσε μα, τώρα να δείτε τον
16: καλό. Καλά, καλά. Θα ξυπνήσω και θα δει αυτό. Και δεν, το ξεχνούσε. Έτσι κάπως έτσι μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε αντί να παράμε κουδούνια, κάνουμε καμιά ανάρτηση και μένουμε. Παιδιά, μην πιάσετε κορόιδα. Το Facebook είναι για να γελάμε. Σοβαρευτείτε λίγο. Άμα είναι να βγάλετε τόση χολή, τόσο πράγμα, άμα είστε μάγκε στη γυναίκα. Στο σπίτι.
17: Εκεί, λες.
16: Εκεί δεν είναι μαγκέ όμω.
17: Πριτς.
16: Είμαι ο Dr. Πριτς.
17: Υπάρχει,
16: γιατί όλοι αυτοί που βρίζουν ασυστόλους έχουν κάτι προφίλ που είναι ένας σκύλος που τον έριξες βιτριόλι στη μάπα, κάτι μυστήριο και λέγεται ο Dr. Pritz και γράφει τάντερα του μέσα. Βάλε ρε μάγκα, βάλε τη μουράκλα σου την κανονική, βάλε και το όνομά σου
17: και δείξε το και στη γυναίκα σου.
16: Ναι, και δες τι τον έκανα, κατέβασ' το. Κατέβασ' το τώρα είπα. Θα το δουν εκεί που θα γίνει με ρεζίλια. Άρχισε πάει τα γατζά. Σουρωμένο το έγραψε. Λέγε. Τι ώρα, θα δω τι ώρα μπήκε και το έγραψε. Εμβέβαια.
17: Τι πιες πάλι.
16: Μετά τα τσίπουρα μπαίνετε στο Facebook και γράψε την άλλη. Λοιπόν, τι φταίω ρε που με πιάνει γιατί και μου λένε άντρα τσχάζιμψε. Και του λέω, άσο με ρε με τι να σχολιαστεί να τσχάζει το κεφάλι μα. Άσο να εκεί. Τακ κάθε μέρα να πούμε το Facebook. Μια χαρά είσαι στο κεφάλι μα. Κάπω έτσι είναι η κοινωνία. Μια χαρτογράφηση λέει για να ξέρουμε και πώς θα ψηφίσω κανένας ανάλογα. Γιατί σε όλα αυτά υπολογίζει ποιος. Ποιος υπολογίζει.
17: Ο Αλέξης.
16: Αυτή που από χαροκαμένη μάνα έγινε χαροκαμένη πολιτικός. Δεν βάζω και μεγάλο και δύσκολο ερώτημα.
17: Εντάξει, το αρχικό της το όνομα είναι, το επίθετό της μάλλον είναι και τέτοιο όπως το λένε. Αυτά που πας και ρίχνεις πάνω.
16: Και τριμμένο τυρί.
17: Όχι ρε παιδί μου, μπαχάρι, μπαχάρι. Μπαχαρικό είναι το.
16: Ναι, σωστά. Όχι βρε, δεν είναι τζίντζερ.
17: Δεν είναι τζίντζερ.
16: Όχι, δεν είναι τζίντζερ. Όχι, δεν είναι κουρκουμάς.
17: Ούτε κουρκουμάς.
16: Ούτε.
17: Μπουκουμό.
16: Κάρι. Κάρι Μπράνσον. Ναι, το βρήκα. Αλλά αυτοί άμα νομίζουν ότι έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το είχε πει αυτό ο Λουίτζι Μπιραντέλο. Δηλαδή δεν είναι εκεί θεατρικό. Δεν είναι να πει ότι τα βγάλω από το μυαλό μου από την κοιλιά μου που έλεγε γεια. Αυτά από την κοιλιά σου τα βγάζει. Απορώ δηλαδή η μύθη του Ισόπου. Τι κοιλιά έχει αυτό ο Ισόπου. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να του συναντήσω. Έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε την αυτοκράτηρα τη αυτοδυναμία για να ξέρουμε λίγο και τι μα γίνεται. Παιδιά, μην πασχίζετε. Δεν χρειάζεται ούτε κόμματα. Σαμαρά, ακού μη τυχόν και μπει στα έξοδα και κάνει κόμμα. Έτσι κι αλλιώ καρισκιανού θα βγει πρώτη.
17: Αυτοδύναμη.
16: Τετραδύναμη, όχι αυτοδύναμη.
6: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
11: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
6: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
11: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
6: Εσείς στο πρόγραμμά σας που δίνετε περισσότερη βαρύτητα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το δυνατό σας χαρτί?
11: Η δικαιοσύνη σίγουρα. Γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε στη δικαιοσύνη είναι ρηξικέλευθες, είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση. Γιατί εμείς γι' αυτό δημιουργηθήκαμε, έτσι, για την κάθαρση. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι σε όλα τους φοιτητές μέσα από το στεγαστικό και την οικογένεια.
16: Αυτά
11: έτσι,
16: τα είπε
11: να
16: κάπου,
11: μπορεί
16: τα
11: να βγάλει
16: ξέρουμε.
11: Το μήνα. Είναι και επίσης πολύ δυνατό πρόγραμμα.
18: Η σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων αλλάζει. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές του προγράμματος θα σημαίνονται με διαφορετικό τρόπο. Τα οπτικά σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας θα χαρακτηρίζουν στο εξής τις 5 κατηγορίες περιεχομένου. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του το γράμμα K σημαίνει «Κατάλληλο για όλους». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 8 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 12 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 16 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 16 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 18 σημαίνει «Κατάλληλο για άνω των 18 ετών».
16: Ρωτάει ο Λεοντής, τι είναι αυτό που παίζει. Είναι το πρόγραμμα της Καριστιανού. Βάλαμε όλα τα προγράμματα για κάθε τομέα. Δηλαδή να μην βάλουμε τα προγράμματα της κυρίας Καριστιανού. Τι είμαστε εμείς?

0: μία θυμία στον Κοκολόπουλο. Ο Κοκολόπουλος θα μιλάει. Δεν είναι πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από την τηλεόραση. Γιατί φοβούνται μη φύγει το Βιτάλιο και το φάς του κεφάλι. Οι δημοκρατικές δυνάμεις. Πάντως Κοκολόπουλος βγαίνει και είναι σαν να βλέπεις μπροστά σου το Ζίγδη, του Παπελικούρα. Δηλαδή και ποιον είναι.
1: Το Τζαλδάρι.
0: Ναι, το Μαύρο. Το Τζαλδάρι. Του Κατσιφάρα. Τι θυμήθηκα. Όχι, κάτσε γιατί ακούν και πιο νέοι άνθρωποι. Τι φταίνει δηλαδή. Γι' αυτό και για τα πιο νεανικά κοινά. Γιατί και αυτό το ακούσαμε. Είναι το νεανικό κοινό, τα νεανικά κοινά. Πώς λέμε κοινόα, που είναι ένα κοινό, δεν έχει ούτε εθνικό, ούτε τηλεπό, ούτε για πουλά, ούτε για λίγα. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ο Μεζάια. Ο Μεζάια.
1: Τι είναι ο Μέση για την Αργεντινή?
0: Τι είναι?
1: Αυτό.
0: Τι είναι η Μέση σήμερα, άγνωστος τόπος.
1: Αυτό ίδιο είναι και ο Τσίπρας για την πολιτική σκηνή.
0: Εγώ Μέση δεν έχω, οι ειδικές μεταλλογίες είναι η 90, η 90, η 90. Έτσι λοιπόν ο Μεζάια. Μη γελάς, κοιτάει το σώμα μου. Αυτό είναι body shaming. Και γελάει με το σώμα
1: μου. Είναι, αυτό είναι τέχνη όμως. 90, 90, 90, για να μην ξεχνιέσαι. Να μην πεις πώς είχα τώρα. Τακ, ένα.
0: Είμαι η μαγέ. Και φροντίζω γι' αυτό.
1: Μαγέ, τι θυμίζει.
0: Και καλά, τι τώρα ρε. Ήταν η εποχή που ήταν της μάνας πολύ ο Καπλαμάς. Τότε που περιέγραφαν τον αγώνα και έκανε ένα φανταστικό μπλουζόν.
1: Ο Λάιτσμαν.
0: Ο Λάιτσμαν, ναι. Που μπορούσε με όλες τις Ελβιέλες. Εκεί την εποχή λοιπόν. Αχ, έτσι λοιπόν έρχεται ο Μεζάια και θα δώσει μια χλάτ στη θάλασσα και θα ανοίξει τα δυο και θα περάσει ο ίδιος. Και από πίσω ο περιούσιος λαός. Ποιος? Εμείς. Πρέπει να πάρουμε και ένα φράγκο από τον καινούργιο. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Εσά, να δώσει αυτά τα χρήματα στην αθλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα ας τελειώσει το αστείο που θα βρείτε τα λεφτά, ας τελειώσει αυτό το αστείο. Θα έχει βρει στα ταμεία τα δημόσια από το ΦΠΑ που παραμένει υψηλός, ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 3-4%. Και εδώ, για να απαντήσω και σε ερωτήματα, που γίνεται τα 4 τελευταία χρόνια. Την περίοδο των μνημονίων, η λογική των πλονασμάτων στήριζε ένα αστικό στόχο.
3: Λέξα πάνω στην Δέβρα του ποτέ σε κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά. Μπήκαν πάρα πολλά άτομα μέσα στο ποτάμι. Τα λεφτά δεν ήταν πλαστά. Ήταν κανονικά τα λεφτά.
4: Δεν ήταν πλαστά
3: τα λεφτά. Ήταν κανονικά τα λεφτά. 50 καρτάρκα. Κανονικά. Και όλο το ποτάμι έχει ζουμίσει κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν. Ήταν ένα κελάριο λεφτά.
0: Φυσικά που είναι ποτάμι στα Τρίκαλα είναι αυτό που είχε γεμίσει λεφτά και θράτουμε τις ευκαιρίες, παραδέξει, να αναφερθώ στην εμφάνιση του Μόνη Μόνη Κονέντη στα Τρίκαλα 18 του μηνός Κυριακή.
1: Οκτώβρη.
0: Βεβαίως τώρα 18, όσοι θέλετε.
1: Κάτσε. Οκτώβρη ή Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, είναι εκεί,
0: ναι, γι' αυτό. Άμα ήταν για το φεστιβάλ της ΚΝΕ πάλι στα Τρίκαλα, θα έλεγα Οκτώβρη.
1: Ναι,
0: ναι. Όχι, όμως είναι για το φεστιβάλ που ξεκινάει στα Τρίκαλα.
1: Ανοίγει το κόκκινο Οκτώβρη.
0: Ο δόκτωρ Ζιβάγκο. Πα φωτιά είσαι, λέμε. Τι θυμήθηκε μέχρι και τον Γκαού Ταρζάν. Πρόλαβε Γκαού Ταρζάν.
1: Ναι.
0: Σινεμασκόπ.
1: Ναι.
0: Σε Μπαλταφάν πήγαινε στα καρναβάλια. Έχει λέει Μπαλταφάν. Τι τραβήξαμε. Τι ήταν αυτό. Επίσης το επίσημο τραπέζι τότε το Κυριακάτο ήταν με ροζμπίφ. Αυτά ήταν στη Χρύσα Παραδείσης. Εκείνη τα βιβλία της
1: Παγκυριακής.
0: Τώρα μιλάμε. Αλλά ο καλύτερος παραμένει. Ο καλύτερος οδηγός μαγειρικής. Ο Τσελεμεντές. Ακόμα και τα φασουλάκια, άμα δεις συνταγή, με βούτυρο τα κάνει. Όλα νόστιμα. Πεντανόστιμα. Τώρα βέβαια οι αρτηρίες είχαν κάποια αντίρρηση, αλλά αυτά δεν είχαν καμιά σημασία. Αλλά αυτά τα φτιάξω όλα. Η Τσίπρας, άμα θα έρθει η Τσίπρας. Και εδώ μπορείτε να χαρείτε την ευληγησία, το flexible του δημοσιογράφου, ο οποίος ως γλίφτερμαν προσπαθεί να παντρέψει το αρνητικό με το θετικό για να εξυψώσει, ενώ με κάποιες μελανές πινελιές, μελανιές πινελιές,

0: χαρακτηρίζει και τον προηγούμενο αμφισβητήσιμο βίο του πολιτικού ανδρός.
1: Όσοι δεν καταλάβατε, θα καταλάβετε τώρα.
0: Τι θα πει δεν κατάλαβα. Έτσι που τα είπατε.
1: Σαφέστατος.
0: Σε παρακαλώ.
2: Είδαμε στο Άγιο Όρος χθες. Και ναι, σήμερα και είναι ακόμα.
3: Σιμωνόπετρα, ωραία μονή.
2: Ωραία μονή.
3: Και φοβερή θεά. Έχω και...
4: πάει, καλά, άμα πάει κάποιος στο Άγιο Όρος είναι συστημικός.
2: Ξέρω εγώ ρε παιδί μου τώρα, έχεις ένα Τσίπρα που δηλώνει άθεος. Που δηλώνει έτσι αλλιώς και ξαφνικά το βλέπεις στο Άγιο Όρος. Δεν σου κάνει μια εντύπωση αυτό?
0: Το ντουέτο του καταλαβαίνεις.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Και εμένα μ' άρεσε ως εικόνα, δεν το συζητώ. Αλλά γενικά.
0: Ο ένας θα παίρνει αριστερά, ο άλλος δεξιά και τέτοια.
3: Αντιδράσει.
2: Το πρώην κόμμα του, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τον Πολάκη να γίνεται έξαλλος.
3: Προφανώς, προφανώς. Κάποιοι άνθρωποι. Νομίζω ότι. Κοίτα, μην διαβάζεις μόνο αυτό το γεγονός. Ο Τσίπρας που έχει ένα καινούριο λόγο. Όχι σε όλους τους τομείς, αλλά έχει ένα καινούριο λόγο. Έχει κάνει τις μεγάλες υποχωρήσεις στην Εκκλησία. Θυμάσαι ότι έδιωξε τον Φίλη.
2: Τον Φίλη τον
3: μετά από ένα ραντεβού με τον, τον Αρχιεπίσκοπο.
0: Δεν έχει ξαναγυρνάει.
3: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μια δήλωση που έχει κάνει κάποτε ότι έτσι θα πορευθεί. Έχει τη δύναμη
2: να αλλάζει.
3: Να αλλάζει.
2: Έτσι.
3: Αυτό είναι καλό. Εμείς θέλουμε τους πολιτικούς να αλλάζουν έτσι, βέβαια, και, βέβαια. Και να πηγαίνουν όχι με τα ρεύματα της κοινωνίας, με τις ανάγκες του λαού. Το θέλουμε αυτό. Έτσι. Τώρα, πόσο γίνεται στην πραγματικότητα και πόσο είναι βιτρίνα, αυτό δεν είναι του παρόντος, μάλλον και δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε.
2: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
4: Θα ακουστεί στον Άδη.
0: Μας υποχρέωσε.
2: Άκουσες τη φράση, ήταν φοβερή που είπε.
4: Σέλνεις στη Σιμωνόπετρα.
3: Ναι, αυτό το λένε οι μοναχοί.
0: Όχι, ο Πάπα Κωνσταντίνο το λένε.
2: Α, το πήρε από εκεί από τους μοναχούς.
3: Ναι, το πήρε από τους μοναχούς. Ένας σεβαστικός λόγος. Μοναχός.

0: Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι, μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Έτσι, γιατί ξεκινάει ο Θεοδωράκης. Ναι, μεν, αλλά εφόσον δηλαδή ιδιώτη, ποταμίσιος. Μια ζωή, μια φορά ποτάμι, για πάντα ποτάμι. Άμα τα πάρει το ποτάμι, άλλωστε το έλεγε Ανδρέας. Γιατί σφορά του Ανδρέα είναι. Το ρεύμα δεν γυρίζει πίσω. Και από εκεί, τάκ, καρφουτήρα σου, ποτήρα. Ο Σιμίτης που δεν του ήθελε κανονικά, μας έλεγε, λέει, τα εξηριλιάνα, αυτή η Ιλιάνη, η Παπαδρέα, αυτά τα έλεγε, δεν του ήθελε, τι δεν του ήθελε. Αλλά, τι να κάνεις που πέθανε. Πέθανε και ανέλαβε άλλους και ήθελε άλλους να πάνε εκεί στους Φουγκοκουλάριους και βρήκε το Θεοδωράκη και μετά έγινε Πασόκ και αναγκάστηκε να γίνει και λίγο Νέα Δημοκρατία. Έτσι, θέλουμε τον πολιτικό να αλλάζει. Τον θέλουμε για να γελούμε, να έχουμε και εκπομπές. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Άμα δεν αλλάζει, τι θα κάνουμε εμείς. Τι να παίζουμε εδώ, έναν που είναι σταθερός. Για σταθερό πολιτικό, άμα ήταν, πέραμε έναν μπετόν αρμέ. Θέλουμε να είναι flexibility. Άντε, μην αρχίσω τα στερεότυπα. Τόσο δεν θέλω πολύ. Και βγαίνει ξαφνικά, τάκ-τάκ, σαν την κουστηρίτσα από τη γωνία. Σατ-σατ-σατ, ουσαίτσο-τσου, τάκ, καρφωτήρα του καμιά και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ο μοναδικός από τους πολιτικούς αρχηγούς που σηκώνεται 6 το πρωί.
2: Ναι.
1: Ούτε άλλος.
3: Γιατί άλλοι ήταν κοιμούνται.
2: Α, μας βλέπει.
1: 6-10. Εγώ άκουσα τον κύριο Καμένο να λέει το εξής. Τι ώρα είναι, 11 παρά 20, δεν ξύπνησε ακόμα, Αλέξης. Το είπε στην κάμερα.
3: Εσάς τόσο πολύ σας πείραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει. Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος. Και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μου αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη.
2: Άρα εσείς
1: στο Λιοβασίλεμα της Σαντορίνης.
2: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη.
1: Το Λιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
3: Εσείς πώς το ερμηνεύετε.
1: Ηρωνικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, να πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο. Μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς, να πάει για τους παρόχους ενέργειας. Μπορεί να κάνει τα πάντα.
3: Πώς σας ενοχλεί που εδώ και 4 μήνες έχει κάνει επανεμφάνιση και έχει καταφέρει.
1: Με ενοχλεί
3: η
1: υποκρισία, σας είπα.
3: Ποια δεύτερη. Μην μιλάμε ένα πάνω στον άλλο.
1: Με 17 έφυγε, 14 έχει.

0: διάσημος είσαι η Τσουτσού, θα ρισκύψεις καμιά ξυπνάδα. Εμείς δεν τα θυμούμαστε αυτά, τι είμαστε, τίποτα δηλαδή να ήπιαμε μπλάνκο, να μας άρχισε το Αλτσχάιμερ νωρίς. Δεν θυμούμαστε. Όχι, λέει, όταν τον δούμε, λέει, και συλλαλητήριο, λέει, και τη Μακεδονία, που καταλάβεις ότι μπούλεις στη Μακεδονία, τώρα βγαίνει την πυροσυστή, δηλαδή. Σαν τώρα δεν ήταν, ρε, που κατέβηκε στην διαδήλωση με τη, αυτό, 17 Νοεμβρίου, που ήταν στην πρεσβεία μέσα που πήγαινε κατά της Αμερικής, που έκανε τις χειριτούρες με το... Βράσε τώρα πρώτη φορά τον δούμε. Ο άνθρωπος είναι ευέλικτος και τον ζηλεύεις. Δεν μπορείς να τα κάνεις γυριστριλίκια, γιατί τώρα ξέρω ο κόσμος ότι είσαι τσικίτσι κεφαλής, να πω.
1: Τι είναι?
0: Είσαι τσικίτσι κεφαλής.
1: Αργύριστο καινούργιο είναι αυτό.
0: Αργύριστο κεφάλι. Αυτά τα πολύ παλιά δεν είναι καινούργια. Αυτά είναι σαν τη μόδα. Πώς θα ξαναρθεί το σκαρπίν στη μόδα.
1: Ξαναπες το λίγο.
0: Τσικίτς κεφαλής.
1: Τι είναι αυτά μου.
0: Είναι ο Σερσερί Μποντόης. Πώς θα τον πούμε δηλαδή.
1: Σερσερίς Μποντόης, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Αυτό τώρα άμα το πάρεις λίγο πιο εξειδικευμένα, αυτός που δεν πρόκειται να γυρίσει κεφάλι είναι τσικίτς κεφαλής. Ο κόσμος αυτό το ξέρει. Ότι είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν αλλάζει εύκολα γνώμη σε μετάφραση. Έχει γκαζνάκα πουντιακή. Ό,τι γκαζνάκα ξέρουμε τι είναι. Πώς θα συνεχίσουμε? Πώς θα συνεχίσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες? Πρέπει να προηγηθεί μάθημα
1: ιδιαίτερο,
0: ιδιαίτερο
1: σε ταβέρνα.
0: Πάντα μετά από αγωνιστική κινητοποίηση, πείσουμε τους άλλους που είναι καλύτεροι στον αγώνα να πάμε εμείς εκεί που είμαστε καλύτεροι εμείς. Στην ταβέρνα. Αχ, να ανοιχτώσει και να πάω στην ταβέρνα που έχει το τραγούδι. Και βέβαια θα δεις, καθισμένος είναι πάντα στην ίδια καρέκλα, στην ίδια τη θέση που έλει, πόσο μου αρέσει. Κουτσούμπα στη μία μεριά, Καραμαλής ο καλός. Πώς ήταν η Παπαρίγα η καλή, ναι. Έτσι ο Καραμαλής ο καλός. Απ' την άλλη μεριά Μπαραχτάρες. Εκεί ήταν τα κεντρικά. Εκεί άμα δεν βρίσκεις, ας πούμε, τον πρόεδρο, σου λέει πάνε στον Μπαραχτάρι και θα έχει. Πώς είναι πάλι σου λείπει και λέει στο Δήμο πήγε μέχρι την Ομαρχία. Πάνε στην Ομαρχία, πετάχτηκε μέχρι το Δήμο. Το ίδιο είναι με ταβέρνα. Το κάνουν αυτοί, κατάλληλες οι πολιτικοί άντρες. Αυτό το βρεις. Το Τζίπρα ποτέ, μα ποτέ δεν θα τον δεις σε ταβέρνα. Τρώει κρυφά νύχτα. Έχει αυτό που πρέπει να βάζει κλειδαριά στο ψυγείο. Είναι αυτό για να μην τον βλέπουν. Επειδή είναι υποκριτής χοντρός. Όλη την ημέρα μπορεί να ψηφίσει τη δίαιτα. Κάνει αυτή την 24ωρη, 48ωρη τι είναι. Και το βράδυ, ρε μάγκα, τι κρέμ καραμελέτη, αυτά τα τσακίζει όλα. Και τη μέρα κάνει τον αγωνιστή. Πάει να είναι διαφυτρύνει για τα ψάρια, τα προβλήματα. Του την είπε ένας όμως, γι' αυτό από το πουθενά, άσε μας ρε μεγάλη, εσύ δεν είσαι που έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύντομα. Ας αυτά ρε λέει δεξιέ, προβοκάτορα. Η απάντηση υπογλώσσιο, γι' αυτό μου αρέσει. Ο αρχηγός είναι ευέλικτος. Δες τον πώς στάθηκε, αίξ.
1: Πώς?
0: Αίξ. Όρθιος δηλαδή. Καλά, άμα δεν μιλάμε και πέντε Τούρκοι, και πώς θα συνοηθούμε όταν θα μπουν νύχτα να μας πάρουν. Δηλαδή να τους πούμε, I get. Δύο-τρεις λέξεις πρέπει να τις ξέρουμε. Έλα, Αλέξη, χώσε.
2: Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και το ξέρουμε.
3: Τέσσερα μίλια που ήταν βεβαίω. Πώς θα του φουλιάξουμε.
4: Εδώ δεν έχετε κι εσείς το μεγεθύο σας. Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
5: Έλα τώρα, πώς θα
2: του φουλιάξουμε.
0: Σε καταλάβαμε τι θα είσαι ψαράς άνθρωπος Μικαϊκή. Νέα Δημοκρατία θα είσαι. Δεν μπορεί. Βαλτέ. Ο Διογέννης έστειλε.
1: Από τώρα το προφίλ.
0: Τώρα σε παρακαλώ. Εντάξει, τώρα έπρεπε να πω για αυτό το μαγκαζί. Τώρα σε λίγο θα πω και για τ' άλλο. Είναι νωρίς για να αποφασίσω από πού θα τα πάρω.
1: Άρη, είναι πρέπει... νωρίς για δάκρυα Στέλλα.
0: Κάτσε και γέλα. Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπα, το σκέφτηκα. Κάτσε στιγμή. Μω και γέλα. Όχι, θα αποφασίσω. Σε δίνω το λόγο μου. Ξέρεις πότε θα αποφασίσω?
1: Πότε?
0: Άμα τη απαγγελία, αναγγελία, έναρξη, θέσπιση και εγγένεια του κόμματος του Αντωνίου Σαμαρά, του μεγαλοπρεπή, του τιμωρού, του Αλφα. Με το που θα πει κάνω, κάνω, έκαμα το κόμμα και λέγεται... Μπαγιάδη και Σαρδέλης για φρέσκο χαβιάρι, πώς θα το πει και εγώ δεν ξέρω. Τάκ, θα τοποθετηθώ κατευθείαν. Γιατί είναι ο τελευταίος που θα τον απειλήσω. Λέγε, γιατί άμα δεν σε στηρίξω εγώ, ξέρεις τι θα πάθεις.
1: Τι θα πάθεις?
0: Ό,τι πάθαν και οι προηγούμενοι. Βγήκαν οι προηγούμενοι.
1: Σου έφαγε μαρμάγκα.
0: Με στοιχεία ομιλώ.
1: Βέβαια.
0: Θα το κάνω και στον Αλέξη, γιατί πολλά μην τα ακούει. Και η ζωή, τώρα τελευταία εξισαλώς που είναι, ας τραγουδάει, κάνει κάτι κουφτά, φορά μπει κάτι σκυμπέδες έξω, κάτι. Πού πας, Μαρή Βαρκαρόλα, πού πέδε. Χαρισμένος στη ζωή. Ζωή να έχουμε.

0: Με κουμπάκια, new way, jazz, now, check, stress, control, με τζατζίκι και με σουβλάκια.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status.
6: Τάκης.
7: Come on.

0: Βλέπω την επικαιρότητα και δεν με εμπνέει. Δηλαδή τώρα, ποιο Άντσεφ. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Σπανόφ.
0: Δεν ξέρω να μιλάνε αυτοί. Έχουν δύο σίγμα και στο τέλο βάζει θήτα. Δεν το βάζει. Βάλτε και αυτό σίγμα. Τι, δηλαδή, ή Μπεθ Άντσεφ.
1: Αφού είναι έτσι στην Ισπανία, δεν κάνουμε
0: τίποτα. Έτσι η Ισπανία, αλλά θεωρώ τα θεού. Όχι σε μερικά θεού και μερικά έτσι. Δηλαδή, εκεί ακόμη και αυτό που δεν είναι ψευδό έχει πρόβλημα.
1: Για να μην παραπλανηθεί. Θα σου πω ότι στο ελεύθερο τύπο πρέπει να το διαβάσει όλο για να βρει αυτό που θε να βρει.
0: Και άμα το βρω με τη μία τάκ.
1: Εφού πα στο πρωτοσέλιδο, κατευθείαν πα στο κεντρικό εσύ.
0: Όλο όταν λε να ανοίξω μέσα και.
1: Όχι, όχι, στο πρωτοσέλιδο.
0: Α, είναι στο πρωτοσέλιδο.
1: Ναι, άμα είναι δω, και καλό.
0: Άμα δω εγώ προσλήψει και με μικρά σε σα κριτικά να είναι, έχω εκπαιδευμένη όραση. Σαν τα γερόντια στο περίπτερο που έχουν τα κλειδιά πίσω από την πλάτη. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, και διαβάζουν. Και, φτύνει τα δάχτυλα, αλλάζει και το φύλλο. Που δεν θα την πάρει την εφημερίδα. Απλά θέλει να κολλήσει το DNA του στον επόμενο. Ωραία πράγματα, γεράματα. Κάνει ό,τι γουστάρει, ο άλλος λέει: αν δεν κάνει την γέρωση, τι να τον πιστώ. Και δεν σε πρέσει κανένα. Κάνει ό,τι θες. Καθημερινή. Η επίμονη μαφία τη τηλεφωνική απάτη. Είναι αυτός με τον, αυτόν τον. Α, όχι, άλλο είναι αυτό το κύκλωμα με τις γριές που τις ξεγελνάνε, που τις λένε βάλε τα χρυσαυγικά στο πιάτο. Να. Και αυτές τα βάζουν.
1: Να.
0: Παναγία μου, τι θα ταΐσεις κότες με τα χρυσαυγικά, τι τα βγάζετε. Ό,τι σε πούμε πας και το κάνεις αυτό.
1: Αυτό πάλι.
0: Εντάξει. Τις λένε τα παιδιά της, όταν θα βλέπεις φανάρια να περάσεις.
2: Πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά, μάτιες να ρίχνεις και σε μας. Παραμυθάκι χαλί μας. Αυτό είναι το καινούργιο μου τραγούδι που θα το βρείτε από την Alpha Records. Σας το αφιερώνω και καλή ακρόαση. Θέλω να σας πω φίλοι μου.
1: Το παλιό είναι, ο άλλος το λέγε.
2: Είμαι πολύ στενοχωρημένη με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Με την ακρίβεια. Ακρίβεια. Τόσο πολύ ακρίβεια στο φαγητό. Δεν είχε καμία κυβέρνηση. Μόνο αλλά τρως και πολύ. Μόνο αυτό το κόμμα μας έχει γονατίσει. Όλος ο κόσμος πεινάει, δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν τα λεφτά τους. Και δεν κάνουν τίποτα για να ελαφρύνουν τον κόσμο από τα βάρη αυτά. Η βενζίνη στο Θεό, το σούπερ μάρκετ απλησίαστο, τα φρούτα και τα λαχανικά απλησίαστα, όλα ακρίβεια. Πώς θα ζήσει ο κόσμος, πώς θα βγάλουμε χειμώνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ερχόμαστε να σε βλέπουμε.
2: Εύχομαι σε αυτή τη γη, σε αυτούς που κυβερνάνε, να σκύψουν στα προβλήματα του κόσμου, αλλιώς να φύγουν και να πάνε στα τσακίδια, στον αγύριστο. Φιλάκια φίλοι μου και καλό κουράγιο, σας αγαπώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και εμείς αγαπάμε, τώρα δεν θέλω τίποτα υπόνοιες ότι τα παίρνει από κόμμα η εφηθόδηγε. Λέει την αλήθεια, αυτό όλοι το ξέρουμε να πούμε, έτσι. Βαριά τα γεμιστά γράφει με νεξές.
1: Έχει και άλλα, περίμενε. Θα τα πω μετά.
0: Φαντάζομαι. Έστειλε πράγμα.
1: Δεν θα.
3: Γιατρέ, έχω πρόβλημα.
4: Τι πρόβλημα?
3: Όποτε βλέπω λεφτά, θέλω να τα ξοδέψω.
4: Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
3: Τότε γιατί δεν έχω λεφτά? Γιατρέ.
0: Απάντηση δεν βλέπω. Από εξυπνάδες ξέρουμε. Απάντηση υπάρχει.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά έτσι δουλειά δεν γίνεται. Όλη η νέα λίστα λέει αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Τι δικαιώματα επιβατών που πέφτουν ένα μετά τ' άλλο, ρε. Συμμαζευτείτε λίγο, βλέπεις τι γίνεται με τα αεροπλάνα. Τώρα δεν σου πω για αυτό που την έπαιζε μέσα. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τον ακράτη του έχεις. Πού θα πήγες, στο Τορόντο, θα πήγες, δηλαδή δεν κρατήσεις.
1: Αφού άνοιξε το κινητό, του βγήκε μπροστά το αυτό. Το αυτό το κινητό που έβλεπε, που ήταν ερεθιστικών.
0: Δηλαδή, άμα ανοίξω εγώ το κινητό και με βγει γύρω, θα παραγγείλω γύρω πάνω.
1: Είναι.
0: Έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν πει, δεν είναι το ίδιο. Αυτός αυτοεξυπηρετήθηκε ο άνθρωπος. Δεν είναι. Κατάλαβες. Τώρα, φαντάσου τώρα να έχεις ένα παπλιόκι δίπλα σε τέτοιο. Παπλιόκι, ξέρεις τι είναι.
1: Ξέρω, το έχεις πει, εντάξει.
0: Εντάξει. Και βλέπεις το παπλιόκι τώρα να βγάλει τη ζελατίνα έξω και να αρχίσει να κάνει Παππού, θες βοήθεια, τα καταφέρεις.
1: Τι εγώ, ψυχείο σηκώνει.
0: Βέβαια, ναι. Σαν αυτά που λες στα καφενεία, εγώ λέει με την. Λέει με αυτήν, δύο καρθάρες γάλα λέει από τη μια και από την άλλη, λέει κουβαλάω. Δεν μπορώ τέτοια. Δεν μπορώ. Πρωί-πρωί. Βλακίες. Έχει εδώ πολλές διαφημίσεις για φτηνά τζίνανση.
1: Να
5: έχει δείξει πολλές φορές ποιον ακριβώς πιστεύει και τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν εδώ τον κόσμο.
0: Η Βύση.
5: Οπότε, αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω. Ξέρεις ότι η μα παύλα γη και η μα παύλα γήσες, η αγαπημένη τους μέρα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο και άλλα πολλά στοιχεία αρνητικά τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε, αυτοί που το διοργανώσανε 5-6 μήνες πριν, ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Και όπως είπα, στις τέλε παύλα τουργίες, η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος. Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες, υπήρχαν και περίεργα τέλε παύλα τουργικά χορευτικά όπως αυτό
0: εδώ πέρα. Παύλα,
5: παύλα μονικές φιγούρες να χορεύουν γύρω-γύρω από έναν κύκλο που η ίδια μετέπειτα εισήλθε σε αυτόν τον κύκλο και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτόν τον κύκλο. Και πάντα εννοείται διμένοι στο αγαπημένο του χρώμα το οποίο είναι το κόκκινο. Και εφόσον όλα κυλήσαν όμορφα και ανέβασε όλο τον κόσμο θετικά,
0: μήπως είναι γιος της Κυραντίνας.
5: 100.000 κόσμοι είχαν συνδεθεί συλλογικά με τη συχνότητα της φωνής του αγαπημένου τους καλλιτέχνη αλλά και τα αγαπημένα τους τραγούδια με τα οποία έχουν δημιουργήσει συναισθηματικό δέσιμο, ήρθε η στιγμή που η πόλη έπρεπε να γυρίσουν αντίστροφα. Γιατί βλέπεις, μάνα μου, το θετικό δεν το γουστάρει το αόρατο δίκτυο. Γι' αυτό η πόλη πάντα γυρνάνε ανάποδα και από θετικό σε αρνητικό.
0: Πολύ πλάκι
5: υποχθόνια, έτσι ώστε ένα αόρατο δίκτυο να μπορεί να τρέφεται. Και όχι απλά να τρέφεται, αλλά όλη αυτή την ενέργεια από όλες αυτές τις μπαταρίες μαζεμένες μαζί να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για το δικό του σκοπό.
0: Μπορεί, μα τι, τώρα μην είσαι καθαρίσεις.
1: Καλά τώρα.
0: Καλά, εγώ αυτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το φυλάξουμε με το πετάξεις.
1: Το έχω κρατημένο, όχι.
0: Okay. Γιατί έχω και παράσταση να ετοιμάσω.
1: Αυτά δεν ξεχνιούνται.
0: Όχι, δεν ξεχνιούνται και πρέπει να μένουν. Γιατί οι άνθρωποι μετά ξεκινούνται από άλλους παύλα αλάκες και έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, αλλά έχουμε τραγούδια για τους κροκόδηλους.
0: Για τους ψηφοφόρους.
6: Όταν και ο Τζοπάπας αφιερώνουν σε όλες τις γυναίκες κροκόδηλους το επόμενο κομμάτι που λέει «Ήσουν κροκόδηλος». 1, 2, 3.

0: Ναι, καλά.
1: Όχι,
0: ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι.
1: Για όλα τα μπότοξ είναι. Μη με πεις.
0: Είσαι ο κροκόδηλος. Μέχρι να πας να αγωνιστείς.
1: Όχι, τι να, μπροστά μου το έχω, ό,τι θέλεις.
0: Δευτερόλεπτα και αγωνίζεσαι.
2: Μου φάγες το λάθη δαχτυλίδιε. Με ζήσε τσιμάμε, τσιμάμε στη σανίδιε. Μου φάγες το λάθη δαχτυλίδιε. Με ζήσε τσιμάμε, τσιμάμε στη σανίδιε.
1: Άμα αρπάξω τη σανίδια. Θα λες εσύ, κοροϊδεύεις αγωνιστές, ανθρώπους.
0: Με να λες.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Πάντα.
1: Αν επιθύμητος ορόπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα, φωτιά. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας είπα. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Δεν θα με ρωτήσεις που είναι τα συλλαλητήρια.
0: Ναι.
1: Να με ρωτήσεις που είναι τα συλλαλητήρια, λέω.
0: Εγώ τα διάβασα το πρωί, τα ξέρω.
1: Αν τα ξέρω, και τι επειδή τα ξέρεις, τα θυμάσαι.
0: Στον κόσμο πες. Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ένα και ένα.
1: Θεσσαλονίκη, τι ώρα να ξέρω ότι ετοιμαζόμαστε.
0: Τι θα κάνεις δηλαδή.
1: Αθήνα 7.30 μετά μισή βρία στο Σύνταγμα. Ναι. Και Θεσσαλονίκη 7 μετά μισή βρία στο Άγαλμα Βενιζέλο. Παιδιά, σε μισή ώρα δεν προλαβαίνουμε απόσταση τέτοια.
0: Όχι, δεν γίνεται. Πάμε σε ένα.
1: Δηλαδή, μισή ώρα μόνο το αεροπλάνο που του λέει ο παππούς.
0: Πάμε σε ένα.
1: Δεν γίνεται. Διαλέξτε σε ποιο θα είστε. Η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Και έχει ένα γκρεμισμένο σπίτι. Γκρεμισμένο σπίτι. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού. Η υπεράσπιση της ευθύνης απέναντι στις σάπιες αξίες του συστήματος. Ξέρεις ότι σήμερα είναι η μέρα μου, παγκόσμια. Μέρα δασκάλου.
0: Το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις, αλλά γελάς.
0: Όχι, πολλά δεν λες.
1: Ναι, ηρωνικά. Ούτε ένα χρόνο θα με πεις δεν έφερε και γλυκό και ξεχάστηκα.
0: Τι.
1: Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο. Σταθερότητα στη φορολογία και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που προκαλούν απειθαρχία στην ΕΕ.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καλά, τώρα αυτό όλοι το ξέρουν. Τι χρειάζεται να πούμε.
0: Λοιπόν.
3: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα έχω ένα ωραίο ντόπιο παραδοσιακό φαγητό της Πρέσπας, πάρα πολύ νόστιμο. Οι περιές είναι πράσινες όπως τις βλέπετε εδώ.
0: Πασόκ.
3: Με κόκκινη σας έχω δείξει άλλη
1: μελουκάνικα.
3: Φορά. Σήμερα το έκανα με πράσινες τηγανιτές πιπεριές, με μπόλικη σάλτσα ντομάτας και με λουκάνικα. Είναι ένα πάρα πολύ
1: χθες είπες δεν σ' άρεσε.
3: Αυτό το έχω φτιάξει το συγκεκριμένο στην κατσαρόλα, αφού τα τηγάνισα πρώτα όλα τα υλικά.
1: Μπράβο.
3: Τα λουκάνικα και έτσι. Τις πιπεριές.
1: Να μην
3: κανένα. Ετοίμασα τη σάλτσα και τα έβαλα μέσα στη σάλτσα περίπου 20 λεπτά. Να πήξει η σάλτσα και έγινε πάρα πολύ.
0: 300% χοληστερίνη.
3: Ενώ εκείνο το άλλο.
1: Άμα δεν μπορείς, μην τρως.
3: Αλλά και αυτό είναι ένα είδος σπεντζοφάι. Επειδή τις πιπεριές τις λέμε σπέντζες, γι' αυτό λέγεται σπεντζοφάι το φαγητό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο καλοκαιρινό φαγητό.
1: Νόμιζα από τα νησιά, από τις
3: σπέτσες. Όλες οι νοικοκυρές.
1: Νόμιζα στις σπέτσες βγήκε αυτό στο όχι. Νησί. Και λέω πρέπει να πάει.
0: Λοιπόν, για
1: να...
0: Ναι. Πάμε ακροατές.
1: Μην μιλάς, 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο το βρήκα.
0: Το βρήκες.
1: 4.703, αυτοί οι τρεις ποιοι είναι. Δεν ξέρω, αυτοί είναι τα βίσματα. Τελευταία ώρα δηλαδή, λέει, θα πάρουμε καμιά 4.500, λέει, 4.700, το μπει 500 άσχημα χτυπάει. Να πλησιάσει προς τα 5, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λέει, το έκανα. Βάλει και τρεις δικούς μου που έχω.
0: Για να μείνουμε την απορία.
1: Λέει, έτσι δείχνει ότι είναι... Αμερόληπτο.
0: Έτσι.
1: Ναι, κατά, με το 3. Ποιο θα σε πει κάτι.
0: Όχι.
1: Σοφή κυβέρνηση. αυτό ο πρωθυπουργός είναι αυτός. Καλά, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο.
0: Πάμε, χαιρετίζω στην Ελένη.
1: Δεν θα με αφήσει να πάρω δραχμή από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Το υπέλεγα. Γεια σου, Ελένη.
0: Γιώργος.
1: Γεια σου,
0: Γιώργο.
1: Γεια σου,
0: Γιώργο. 18 Οκτώβρη είναι ο αριστερός Οκτώβριος.
1: Μπράβο.
0: Καλησπέρα Διογέννη, Άρη, Άρη Διογέννη.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Να ξέρετε πως κανονικά έτρωγα στη μία, επειδή όμως κατά της επικίνδυνη αυτή η διαδικασία για μένα λόγω γέλιου, τώρα πλέον τρώω στις δύο όταν τελειώσετε.
1: Λοιπόν, είναι σοφό αυτό που κάνεις. Μία η ώρα δεν τώρα και είναι και λίγο νωρίς, αν θες συγγνώμη.
0: Κανονικά λέει να ρωτήσω κάτι. Ο Μιχάλης δεν θα έπρεπε να κάνει μήνυση στον Αλέξη πως άλλος φετεριστής οικειοποιήθηκε το όνομα Ελλάς.
1: Κοίταξε, ο Μιχάλης δεν είναι δικό του το όνομα, είναι διαχειριστής του ονόματος. Οπότε δεν ξέρω νομικά αν μπορεί να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Θα το ρωτήσουμε και έχετε δίκιο πάντως.
0: Πάμε στα δικά σας εδώ, τα ντόπια σας.
1: Όταν λες μας...
0: Πατσούκας, πες το. Πατσούκας τι είναι αυτό?
1: Πατσούκα είναι η κοιλιά, δεν ξέρω.
0: Αυτό προφανώς.
1: Θέλει προφορά.
0: Μπορείς λέει και δικεφαλής.
1: Δικεφαλής τι είναι?
0: Ντε. Μπορείς και ξίκ να τον πεις λέει.
1: Α, ο ξίξ. Ναι, θέλει παιδιά, μην τα γράφετε. Αυτά θέλουν προφορά. Επειδή δεν τα διαβάζω εγώ και τα διαβάζω άρες, τζάμπα μπερδευόμαστε. Άμα είναι, ελάτε μια μέρα, όσοι είστε, δηλαδή, βαθείς γνώστης της γλώσσας, γιατί πρέπει να έχουμε μια εκτεταμένη συζήτηση. Πολύ ευχαρίστω να ανταλλάξουμε χρήσιμες ελληνικές πληροφορίες.
0: Λοιπόν, με ενεξές, έβγαλε τα γεμιστά.
1: Γεμιστά, ασκέτα.
0: Περίμενε. Πάνω έχει βράζει κρέας και έχει πατάτες έτοιμες για τη γάνη.
1: Πώς θα συνδυάζει όλα αυτά? Κάτι, θα κάνει βραστό.
0: Δεν ξέρω. Πάνω πάντως βράζει κάτι για τώρα. Κρέας πρέπει να είναι. Κάτσε να το ξαναδώ.
1: Εκτός και αν κάνει βραστό.
0: Ναι, κρέας είναι. Και δίπλα έχει πατάτες έτοιμες για τη γάνη.
1: Μπράβο. Αυτό είναι από τα μαϊφέμποροι που λέμε στα σεριώτικα. Επίσης μου αρέσει γιουβαρλάκια με τηγανιτές πατάτες και φέτα κατσικίσια.
0: Στο Λεωνίδα χαιρετίσματα.
1: Πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μου.
0: Στον Αργύρη.
1: Γεια σου Αργύρη.
0: Στην Έλενα.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Στον Ιωάννη.
1: Ιωάννη.
0: Στην Αθανασία.
1: Γεια σου Αθανασία.
0: Και στην Ελευθερία.
1: Γεια σου Ελευθερία. Και εγώ, εντάξει, ξέρεις
0: τι?
1: Εγώ είμαι έτοιμος.
0: Έτοιμος είσαι, αλλά έχουμε ακόμα.
1: Εντάξει, έχουμε και φλιδιασμό στο Μαξίνο από το like της Guilfoyle στο Σαμάρα.
4: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 5 Δεκάτου του 2026, ώρα είναι 11 και 10, με τα δικά μου ρολόγια, Expert 31, 9 Τρίτου του 2025, με συν, έρχεται το νέο μου γνήσιο, αυτεξουσιό μου, λόγο, λογότυπο και λοιπά, Expert 31, και στα αγγλικά και στα ελληνικά, με συν, ότι αγόρας είναι ένα ζυγολό μεγάλης κλίμακας. Είναι πλέον μεσήλικας και έχει αποκτήσει μετά κόπων και βασάνων φάρμα εκτροφής τάβρων. Κρατάει καλά τα ηνία της αρενοπότητας. Έχει αυτό που λέμε ήρθε ο τριχοτούλης. Σε μια βόλτα του θα γνωρίσει την θελκτική ανηρία.
1: Η ανηρία.
4: Είναι επιζητού υψηλού επίπεδου. Θα ερωτευτούν και θα γίνει ο χαμός των χαμών. Περιπέτεια δράση με το Πλασία Παγκράτιο και αστήρευτη κομμωδία. Και ακολουθεί μια αριστούργηματική.
0: Και κομμωδία και δράση.
1: Και τσόντα, έτσι.
0: Όχι, δεν το πω αυτό.
1: Όλα αυτά δηλαδή σε τι συμφέρει στο μυαλό, αν τα βάλει όλα αυτά? Αυτό είναι το διήγημά του.
0: Ναι.
5: Καλημέρα, Έλληνες Κοιτινίδες.
1: Η πρωταγωνίστρια.
5: Δεν είμαι όμορφη σήμερα, δεν είμαι μόλις πάθηκα από τον Ήπρο. Κοιτάξτε εδώ.
1: Κούκλα.
5: Τα μάτια, ψακούλες, δεν είμαι χάλα επιδερμίδα. Έφαγα όλα τα παγωτά. Έφυγα παγωτά πέρα από το σούπερ μάρκετ και άλλο κι εγώ. Πώ θα πα στη θάλασσα.
1: Πριν
5: άλλη μέσα. Γιατί κατηγοράσει τι χοντρέ. Και λέω, εγώ. Εγώ κατηγοράω τι χοντρέ του εαυτό μου. Και εγώ χοντρή, μιλάω κοινωνική στο Facebook. Και εγώ έχω dream, τον εαυτό μου κατηγοράω. Τον εαυτό μου σατηρίζω. Δεν έχω κόμπλεξη εγώ. Κόμπλεξη έχω να πάω να βγάλω να βγω σε θάλασσα. Του πρώτη εντύπωση, μετά δεν με περάσει. Κόμπλεξη δεν έχω εγώ. Πέστε με όσο χοντρή θέλετε. Δεν έχω κανένα κόμπλεξη. Γιατί εσείς έχετε αυτό το κόμπλεξη? Άμα σας λένε χοντρή, σκόντε επανάσταση. Ίσως γιατί εγώ την περισσότερη ζωή, τον περισσότερο καιρό, είμαι να δίνω, είμαι μοντιάλο, είμαι κορμάρα. Τώρα δεν πάει να, εντάξει.
1: Αργατάκια. Αχ, τα ίδια με μένα και εγώ τόσα χρόνια.
0: Κορμάρα,
1: κορμάρα τώρα δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά έχεις κλάψει ποτέ στον δρόμο?
1: Στον δρόμο, ναι, από δακρυγόνα.
0: Όχι. Κανονικά, έτσι να αισθανθείς κάτι και να κλάψεις.
1: Ναι, από μέσα μου.
0: Απ' έξω σου.
1: Απ' έξω μου να κλάψω.
6: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή, να συνδέομαι πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη. Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα, που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου, που έχουμε τόσο δυσκολία να αποδεχτούμε.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι δέχτηκα και καταγγελίες, ναι, στα αυτά που ανέβησα στο Facebook και με γράφανε για τη Φέη.
0: Αφού είναι σούπερ πούμα.
1: Αυτή λέει, άμα δεν την ακουμπάς, λέει, άμα στρεπείς τη μύτη, γι' αυτό τη βάζεις, λέει, συνέχεια. Λέω, καλά, εντάξει.
0: Και ο Βασίλης στέλνει μήνυμα.
1: Για Βασίλη, τι?
0: Μπάμιες, λέει η Άρη. Με τρολάρι, τώρα γιατί ξέρω ότι μπάμιες δεν τις τρώω.
1: Καλά, τώρα, δηλαδή, σε παρακαλώ, με τον ανατριχιάζεις τον άνθρωπο.
0: Στο Γιαννακάκη στείλε χαιρετίσματα.
1: Γεια σου, Γιαννακάκη.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Είμανε σίγουρος.
0: Ήσανε.
1: Είμανε.
0: Αφού είδες το χρόνο.
1: Ποιο χρόνο. Ρε, τα μάτια.
0: Ένα λεπτό έχεις.
1: Σε ξέρω σαν κάλπη και λίρα.
0: Ένα λεπτό. Ξαναλέω και για τα δύο.
1: Δες όμως πώς θα πω. Τη μάσκα. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης. Τεινάζεις στον αέρα τον προσωπικό αριθμό. Ο...
0: Οχα.
1: Σαΐτσουτσο.
0: Έλα,
1: ναι, τι όχι, θα κάθεται. Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του ΠΑ.
0: ΠΑ.
1: ΠΑ.
0: ΠΑ.
1: Με μια τηλίτσα.
0: Εσύ με μιλήσεις. Εσύ μου. Λεοντίν, βγάλεις άκρη. Ξέρω τι θα πεις.
1: Του προσωπικού αριθμού θα πει.
0: Όχι, άλλο θα πει.
1: Ξέρω και εγώ τι θα πει, γι' αυτό καλύτερα ας μην γυρεύουμε τον πενιά
0: μας. Πέρασε λαϊκή ώρα.
1: Όχι, ναι, έρχομαι γρήγορα, πυθύνια, με ηρεμία. Την έκλεισα, εξαφανίστηκε.
0: Μα την έκλεισες, πάει.
1: Αυτό ήταν.
0: Πέρασε το
1: πουλάκι. Πάει, παιδιά, αυτό ήταν. Ο άνθρωπος μπροστά στην τεχνολογία. Ναι, ναι. Απ' εμένα, πουφ. Θα χαρείτε το Λεοντή όμως.
0: Ναι. Status update.
1: Δώσε.

0: καπάκι με τόσο σχόλιξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ladies and gentlemen, please welcome.
6: Ναι, είμαι πατριώτης, διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχομαι το φασισμό σε όλες τις μορφές. Και προπαντός, στην πιο πονηρή, απαθηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη.
7: Radio action, radio action.
8: Και λοιπόν.
1: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10... κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
9: Το Αλέγκρο άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο. Στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Γεια χαρά σε όλους. Καλό βράδυ Τρίτης και 6 του Οκτώβρη. Άμα τη εφήξη του Ρούμπιο μόλις προσγειώθηκε. Από την έξυπνη πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, με 19 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους και με κλείσιμο των δρόμων από 300 άτομα οι οποίοι ήθελαν να πάνε, πήγανε, διέκοψαν την κυκλοφορία στην πόλη και μετά διαλύθηκαν. Εάν υπάρχει οικονομική εξίσωση, ρε παιδιά, να βάλουμε κάτι, να σταματήσει αυτό το μαργιονετίστικο θέατρο.

Ξεκινήσαμε με τους Smashing Pumpkins, γιατί έτσι θεώρησα σωστό, με όλο αυτό το μπάχαλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και όχι μόνο στην Ευρώπη, γενικά στον κόσμο, και προσπάθησα να μετρήσω πόσοι νεκροί, πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν την ημέρα. Υπάρχει ένα site που καταγράφει θανάτους, γεννήσεις κτλ, το οποίο δεν κατάφερα να το βρω, θα το ψάξω όμως, διότι παντού υπάρχουν πολεμικές σειράξεις, άσχετα εάν δεν φτάνουν αυτές οι ειδήσεις εδώ κοντά. Οπότε, ακόμη και εμείς εδώ έχουμε μια ψιλοένταση, ελπίζω να μας βγάλει σε καλό δρόμο και να μην έχουμε αυτά τα ντράβαλα που συμβαίνουν στο Παρίσι, ενώ έπρεπε να έχει βγει ο στρατός ήδη, διότι η πλειοψηφία όλων αυτών των μπαγαλάκιδων είναι μουσουλμάνοι ή καλύτερα ισλαμιστές δεύτερης και τρίτης γενιάς, που περιμέναμε αφομοίωση από τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Αμέ, οργανωμένο ήταν το σχέδιο.

Πάντως, Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη, ευχαριστώ για το μήνυμα. Μου γράφει λοιπόν στο μήνυμα: εσύ ξεκινάς εκπομπή, εγώ δεύτερη απόσταξη, και μου βάζει και ένα βιντεάκι με την απόσταξη του Τσίπουρου. Χαιρετισμούς λοιπόν στο καζάνι του Φώτη, εκεί είναι η παρέα. Στην υγειά μας, παιδιά. Get out of your own way. Χαιρετίσματα και στο φίλο μου το Θωμά το Τραγατέλη, ελπίζω από Θεσσαλονίκη. Μαζευόμαστε σιγά σιγά.

Μια αίθουσα, μια χώρα. Μια χώρα με άδειες στις αίθουσες των πανεπιστημίων της θα είναι μια άδεια χώρα. Αυτή τη στιγμή το Παρίσι και γενικά η Γαλλία είναι μια χώρα με καμένα τα πανεπιστήμια της και τα σχολεία της. Από βάνδαλους. Χωρίς επιστημονικό δυναμικό, χωρίς νέους ανθρώπους να παράγουν γνώση, ιδέες και πλούτο. Και φυσικά θα γίνει μια χώρα δυστοπική. Και φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες. Εάν δεν πάρουμε γρήγορα χαμπάρι, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το 1991 κάποιοι ερευνητές στο εργαστήριο υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Cambridge κουράστηκαν να πηγαίνουν με δυσκολία στο τροϊκό δωμάτιο μόνο και μόνο για να βρουν την κοινόχρηστη καφετιέρα τους άδεια. Θα μπορούσαν να είχαν αποφασίσει να φτιάχνουν μια νέα καφετιέρα, οπότε συνέβαινε αυτό. Αλλά όντας λάτρεις των υπολογιστών, επινόησαν μια λιγότερο χρήσιμη, πιο τεχνική λύση. Έστρεψαν λοιπόν μια κάμερα γκρι 128x128 πίξελ στην καφετιέρα, μεταδίδοντας μια ζωντανή ροή της κατάστασης με τον καφέ στο δίκτυο του εργαστηρίου. Το 1993 αυτό το έργο παρακολούθησης χαμηλού ρίσκου συνδέθηκε με τον τότε νεοσύστατο παγκόσμιο ιστό, το γνωστό μας ίντερνετ, και έγινε ένα από τα πρώτα viral αστεία του. Η ροή αυτή συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και έγινε πρωτοσέλιδο όταν τελικά απενεργοποιήθηκε το 2001. Ως έμβλημα του πρώιμου διαδικτύου, η καφετιέρα, όχι η αρχική, αλλά η μακροβιότερη διάδοχός της, δημοπρατήθηκε για αρκετές χιλιάδες λίρες και τώρα εκτίθεται στο Heinz Nixdorf Museum στο Πάντερμπορν της Γερμανίας, το μεγαλύτερο μουσείο υπολογιστών στον κόσμο. Τα νούμερα ήταν εξαιρετικά. Τον Ιούνιο όμως του 2000, το περιοδικό Time ανέφερε ότι 2,5 εκατομμύρια κάμερες web είχαν πουληθεί το προηγούμενο έτος. Και το περιοδικό διαπιστώσε ότι περίπου 1/4 του εκατομμυρίου ιστότοποι με κάμερες web ήταν σε λειτουργία. Οι δημόσιες ζωντανές μεταδόσεις ήταν μια ακμάζουσα μορφή παρατήρησης ως ψυχαγωγία. Οι κάμερες

Και ναι, η παρατήρηση κατέληγε στην ειδονοβλεψία. Το αρχικό παράδειγμα είναι η Jenny Cam, που κυκλοφόρησε το 1996. Η Jenny έθεσε την καθημερινή ζωή, τη ζωή της. Το όνομά της όλο είναι Jennifer Ringley, σε κοινή θέα. Από το βούρτσισμα των δοντιών της όταν σηκωνόταν το πρωί, την ανάγνωση των μαθημάτων της, τον ύπνο, σε συνεχή δημόσια προβολή. Και αυτό το πρώιμο πείραμα στην προσωπική ζωντανή μετάδοση έληξε το 2003, όταν το PayPal έκλεισε το λογαριασμό της Jennifer και το περιστασιακό με τοπικό γυμνό της μη επεξεργασμένης μετάδοσης της παραβίαζε την πολιτική αποδεκτής χρήσης της εταιρείας. Η Jennifer έφυγε από τη διαδικτυακή φήμη και από τότε ζει ανώνυμα, αλλά το είδος της διαδικτυακής ψυχαγωγίας που προσέφερε προμήνυε την τηλεοπτική σειρά reality, προμήνυε τα vlogging και άλλες νέες μορφές οπτικού περιεχομένου. Σήμερα όλες οι πόλεις έχουν web κάμερες σε διάφορα κτίρια, τα οποία δείχνουν διάφορα σημεία από τις πόλεις, και όλα αυτά ξεκίνησαν από τη θρυλική καφετιέρα. Μέχρι το 2007 η Logitech είχε πουλήσει 50 εκατομμύρια κάμερες web.

Αν μπορούσα να πετάξω, θα έπαιζα κιθάρα σαν το Τζο Σατριάνι. Εν πάση περιπτώσει, 50 εκατομμύρια κάμερες δεν είναι αστείο πράγμα. Αλλά η άνθηση είχε ήδη τελειώσει. Η κάμερα web θα καταστεί σε μεγάλο βαθμό απαρχαιωμένη. Το YouTube που κυκλοφόρησε το 2005 κατάργησε την ανάγκη για την δική σας σελίδα κάμερας web. Την ίδια χρονιά η Apple λάνσαρε έναν υπολογιστή με ενσωματωμένη κάμερα. Λίγα χρόνια αργότερα τα smartphones έβαλαν τις κάμερες στην τσέπη όλων και επομένως οι web κάμερες κατέστησαν απαρχαιωμένες. Μην το λες, όχι ακόμη, διότι από αυτές τις απαρχαιωμένες κάμερες που είναι σε πολλά σημεία, σε πολλές πόλεις και στην Ελλάδα και στις δυτικές χώρες και στις αφρικανικές, παρακολουθείτε το οδικό δίκτυο για τυχόν δυστυχήματα, παρακολουθείτε η φύση για τυχόν πυρκαγιές, γιατί γυρίζουν οι κάμερες και τα δείχνουν όλα. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από πουθενά. Αν η σκοπή σου είναι για κακό, δεν κρύβεσαι. Συλλαμβάνεσαι στο πιτς φυτίλι που λέμε. Coming of age είναι η Foster the People.

Λοιπόν, σήμερα απονεμήθηκε και το Νόμπελ Φυσικής 2026 στον κύριο Φράνσις Χάλζεν για την καθοριστική συμβολή του και για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα νέο δρόμο στην παρατήρηση του σύμπαντος. Ο Χάλζεν ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε ότι οι τεράστιες μάζες πάγου στον Νότιο Πόλο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πρωτοποριακό τηλεσκόπιο για την ανίχνευση των νετρίνων, των εξαιρετικά δυσδιάκριτων σωματιδίων που διαπερνούν συνεχώς τη Γη αλλά και το ανθρώπινο σώμα χωρίς να γίνονται αντιληπτά. Η ιδέα του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1988 και αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του Ice Cube Neutrino Observatory, ενός γιγαντιαίου παρατηρητηρίου που καταλαμβάνει περίπου ένα κυβικό χιλιόμετρο πάγου και είναι εξοπλισμένο με χιλιάδες αισθητήρες φωτός. Τα νετρίνα είναι από τα πιο δύσκολα σωματίδια που μπορούν να ανιχνευθούν. Και σπάνια αλληλεπιδρούν με την ύλη. Όμως όταν ένα από αυτά συγκρουστεί με έναν ατομικό πυρήνα, παράγεται μια μικροσκοπική λάμψη. Αυτές ακριβώς τις λάμψεις καταγράφουν οι αισθητήρες που βρίσκονται θαμμένοι βαθιά μέσα στο καθαρό πάγο της Ανταρκτικής. Και πολλοί θα αναρωτηθείτε, λοιπόν, και τι με αυτό? Πού είναι το ωφέλιμο για την ανθρωπότητα? Περίμενε, έρχεται.

Ίσως να σας θυμίζει κάτι το Higher Ground του Stevie Wonder. Αυτός είναι ο Frankie Perez και οι Forest Rangers σε μια δικιά τους εκδοχή το 2012. Να χαιρετήσω την κυρία Χρυσούλα, τον κύριο Τάσιο και την κυρία Κατερίνα, την Μητριάρχη της παρέας. Επίσης την My Dear Lady Δέσποινα Τσάκαλου. Υπήρχε μια παρεξήγηση μεγάλη, μικρή δηλαδή, έτσι ανάμεσα στις βεντέτες συμβαίνουν αυτές οι παρεξηγήσεις, ανάμεσα στο Phil Collins και στον Paul McCartney. Η αφορμή ήταν το βιβλίο που είχε εκδοθεί για τους Beatles και το οποίο ζήτησε ο Phil Collins από τον Paul McCartney να του το υπογράψει. Ναι, και έγινε παρεξήγηση. Να ο Phil Collins σε ένα κομμάτι του 2010 με τίτλο Wake Up Call.

0: sea?
1: Is it a secret?
0: Did something happen on the way to heaven?
1: Give us a clue.
2: Give us a sign.
0: Give us a miracle.
3: Καλώς ήρθατε στο Allegro Bar Restaurant.
4: Guess it's getting back together.
3: Από το πρωί ανοιχτά για μπραντς, αλίμονο. Πρωινά ροφήματα, μεσημέρι, etc. etc. Και είναι και η κατάλληλη ώρα τώρα, νομίζω, για μια έξοδο. Έτσι να ξεσκάσουμε. Παρασκευή, συνήθως Σάββατο, βγαίνει πολλής κόσμος. Τα περισσότερα μαγαζιά είναι γεμάτα. Καθημερινές μπορείς να απολαύσεις και την συζήτηση με τη συντροφιά σου. Δεν μιλάμε στις παρέες, δεν μιλάμε. Το έχω δει και σε ταβέρνες και σε καφετέριες. Είναι όλοι αφοσιωμένοι στα κινητά τους και είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Καθότι σε λίγο θα ξεφυτρώσει η γενιά με τους σκυμμένους ανθρώπους.

0: Στο Allegro, εάν θα μεταβείτε με το όχημά σας, υπάρχει δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο, ασφαλές, και μεγάλη βεράντα για τους καπνίζοντες. Βεράντα πολυτελείας και όχι καπνιστήριο. Δέκα και 31 λεπτά, διαφημίσεις. We be right back για το δεύτερο μέρος.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agis Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία. Με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

μερικοί δημοσιογράφοι είναι εντελώς χαζοί ή χαζοί ή αδικαιολόγητα ηλίθιοι, αναπτύσσοντας άρθρα για διάφορα θέματα, αντιφάσκοντας και μη συγκρίνοντας. Ο Mr. Joe Wilkins έγραψε ένα αρθράκι με τίτλο «Η βαρβαρότητα της θανατηφόρας ένεσης είναι ακατανόητη». Η πεντοβαρβιτάλη δεν είναι παυσίπονο και όταν χορηγείται με ένεση από το κράτος, κανείς δεν μπορεί να πει πότε ένας κρατούμενος σταματά να αισθάνεται πόνο. Προφανώς θα έχει ξεχάσει ο κύριος Wilkins τις εκτελέσεις στις αμερικανικές φυλακές με το ηλεκτροσόκ. Έτσι. Με την ηλεκτροπληξία. Και μάλιστα δεκαετία του 70 ήταν και ένα παιδάκι υποψήφιο για θάνατο. Παιδάκι, ανήλικο. Γιατί σκότωσε έναν συνομήλικό του. Καταδικάστηκε σε θάνατο λοιπόν το παιδάκι. Και έπρεπε να εκτελεστεί με ηλεκτροπληξία. Του περάσανε το καπέλο, άρχισε να κλαίει, τα δάκρυά του να κυλάνε στα μάτια και όλα αυτά αποθανατίστηκαν και από βίντεο και από φωτογραφίες. Και αφού δοκιμάζει ο Δήμιος τις τάσεις του ρεύματος, το χτυπάει το πρώτο, ταράζεται όλο το σωματάκι του, βγάζει αφρούς από το στόμα, κατεβάζει το διακόπτη, ο πιτσιρικά ζει. Για αυτά τα πράγματα, ας πούμε, για το θύμα που το σκότωσε έτσι βάρβαρα αυτή η γυναίκα, ποια τιμωρία θα δικαιούτο? Ερώτημα δηλαδή. Ισόβια στη φυλακή, να την ταΐζει το κράτος, να την ποτίζει ενώ είναι δολοφόνος, ή οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδού αντί οδόντος? Μετά το 1492 σταματήσαν οι εκτελέσεις με για θυμίσου λίγο στη Γαλλία με λεμιτόμο. Εκτελέσεις με απαγχωνισμό που τις περισσότερες φορές δεν έπιαναν και έπρεπε να τραβήξουν τον καταδικασμένο από τα πόδια προς τα κάτω για να τελειώσει. Είναι καιρός να αντιμετωπίζουμε τη θανατηφόρα ένεση και όχι μόνο την ένεση, όλους τους τρόπους εκτέλεσης και δολοφονιών ως βάναυσα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως πραγματικά είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι Coldplay τραγουδούν αισιόδοξα για έναν ουρανό γεμάτο από αστέρια. A sky full of stars.

Είδες πόσο ωραίο, εύκολο, απολαυστικό, ελεύθερο είναι να είσαι αριστερός, να κλείνεις τους δρόμους της πόλης και να βρίζεις τον καπιταλισμό. Είδες πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό σε καπιταλιστικές χώρες. Έχεις σκεφτεί το αντίθετο, αγοράκι μου? Έχεις σκεφτεί το αντίθετο? Το ξέρεις, αλλά κάνεις το κορόιδο.

Ο Ζίβουτ ήταν ο γιατρός της Κρίστα Πάικ και γνώριζε το ιατρικό ιστορικό της. Προειδοποίησε τους δικηγόρους της Πάικ ότι είχε ιατρικές παθήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν επώδυνο και σκληρό θάνατο με θανατηφόρα ένεση. Δηλαδή, δεν έπρεπε να πεθάνει. Τώρα, αν ήταν σκληρός ή απαλός ο πόνος, έχετε σκεφτεί πόσο απαλός ήταν ο πόνος της κοπελιάς που δολοφόνησε στα 18 της και μετά την τεμάχησαν? Μην παίζετε με το συναίσθημα του ανθρώπου. Μάταια. Καλό είναι να ρωτήσετε αυτούς τους γονείς που έχασαν το κοριτσάκι τους τότε πώς αισθάνονται και ποια τιμωρία θέλουν.

Ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν ήδη στραφεί στο αέριο αζότου και στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Ναι, αμέ. Ενώ η Κρίστα Πάικ ζήτησε να απαγχωνιστεί. Και οι τρεις μέθοδοι προς στιγμή είναι αποτελεσματικές. Αλλά τουλάχιστον δεν προσποιούνται ότι είναι φάρμακο.

Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Downtown LA. Downtown Salonika. 10 και 54 λεπτά στον αέρα του κόσμου. STHUS 107.7. Τρίτη βράδυ σε λεμπονάτα.

0: Ποιο το όφελος λοιπόν της υπόθεσης για τα νετρίνα? Η σημασία των νετρίνων για την αστροφυσική είναι τεράστια, διότι σε αντίθεση με άλλα σωματίδια μπορούν να ταξιδεύουν τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα χωρίς να αλλάζουν κατεύθυνση και χωρίς να χάνουν σημαντικό μέρος της ενέργειάς τους. Και έτσι μεταφέρουν πληροφορίες απευθείας από τα πιο βία και ενεργειακά φαινόμενα του σύμπαντος. Αυτό είναι το όφελος για την ανθρωπότητα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Status FM. Στους 107.7.

0: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895. Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Τελεία GR.

Είδες άμα τη επιστροφή. Δεν σας ξεχνάω, φιλαράκια. Καλά φιλαράκια. Γιώργος Σακαδάκης, ο Θέμης Μυτιλινιός. Έτσι ακριβώς σε θυμάμαι κι εγώ εσένα, Άκη Ράπεση. Τον Πάνο Μαυροφρύδη, σου άρεσε η παρέα μας. Τον ποιητή μας, τον Βασίλη τον Πι. Τη Δώρα Καλαϊτζή. Εξακολουθείς να είσαι γοητευτική γυναίκα, Δώρα. Έτσι, μπράβο. Την Τζαρίνα μου, την Κωνσταντίνα Στάμου, το Λάμπρο Παμπρί και τον Θεόφιλο Χονδρομπίλα. Check it out. Όλοι καλή παρέα.

Θα θυμάστε σε κάποιες προηγούμενες εκπομπές προμηνών που μιλούσαμε για το SWIFT, το τηλεσκόπιο το διαστημικό της NASA, το οποίο θα πέσει αλλά δεν έπεσε τελευταία στιγμή, στείλανε έναν πύρευλο το οποίο το έδωσε το ρομπότ, του έδωσε μια όθηση έτσι να ανέβει, δούλεψε λίγο αλλά τώρα δεν υπάρχει σπιθαμή ζωής από το τηλεσκόπιο, από το αστεροσκοπείο γενικά, και απενεργοποίησε τα επιστημονικά της όργανα και αναμένουν την πτώση επί της γης ή σε ωκεανό ή υπολογίζουν σε κάποια έρημο. Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν την πορεία που θα έχει το σκουπίδι αυτό από το διάστημα, αλλά θα το μάθουμε από τη στιγμή που θα μπει στην ατμόσφαιρα της γης. Οπότε καλό είναι να κοιτάμε και λίγο επάνω προς τον ουρανό. Εκτός ας πούμε από σκουπίδια δορυφόρων, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γλάστρα που ξέφυγε από μπαλκόνι.

Από ό,τι βλέπω, η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι μια χαρά. Μόνο εκεί η Λαγκαδά, τώρα Νίκη Θεοδωράκη, στην Σταυρούπολη, υπάρχουν κάποιες ουρές. Τους σηματοδότες είναι, εννοείται, γιατί η κίνηση είναι μεγάλη. Πολλοί που φεύγουν και προς Δυτική Ελλάδα, Ανατολική, συγγνώμη, αναγκαστικά περνούν από αυτό το δρόμο. Και το μεγάλο κομφούζιο γίνεται πάντα κάτω από τη γέφυρα, εκεί στην Οικόπολη. Ο περιφερειακός closed is closed.

Εν τω μεταξύ τα έργα από το ρεύμα προς Αθήνα μεταφέρθηκαν προς τη ζώνη Καλοχωρίου, οπότε είστε προσεκτικοί. Good, 11 και 9, εντάξει, για ασφαλτόστρωση μιλάμε.

Γεια σου Δημήτρη. Εχθές το κάψαμε δηλαδή. Και το Λευτέρι. Κάπου κάπου να το καίμε δεν είναι κακό. Το φυτίλι. Ένας από τους μεγάλους old school DJs from America, Spencer Morales. Don't wanna live without your love. Τι λέτε ρε παιδιά, πολύ καψούρα.

Εν τω μεταξύ, πολλοί Αμερικανοί έχουν πέσει με τα μούτρα στο ChatGPT, αλλά και στον Claude, για να πάρουν πληροφορίες με το ποιον υποψήφιο να ψηφίσουν. Ναι, γιατί όχι. Αλλά να ξέρετε ότι το ChatGPT και όλες αυτές οι νοημοσύνες, οι τεχνητές, δίνουν πάντα κακές πληροφορίες. Δηλαδή, δίνουν πληροφορίες που θα αρέσουν σε εσάς. Θα αρέσουν. Οπότε, εάν θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που σας έδωσε για κάποιον υποψήφιο που δεν θέλετε να ψηφίσετε, αλλά είναι πάρα πολύ καλές οι συστάσεις, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πάντα θα σου δίνει δίκιο και πάντα θα σου απαντά με αυτά που σου αρέσουν. Διότι οι συντηρητικοί τώρα Αμερικανοί είναι εξοργισμένοι, αλλά και οι συντηρητικοί σε όλο τον δυτικό κόσμο και στους

και κάποιοι άλλοι Αμερικανοί πολιτικοί ισχυρίζονται ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοιμη να ανατρέψει και το δικοματικό σύστημα. Εδώ εμείς έχουμε 8-κομματικό, 9-κομματικό. Άντε κυρία Καριστιανού, πάρτε την αυτοδυναμία να μας γλιτώσετε.

Και αφού το πάτε έτσι, ο Elon Musk υπόσχεται υπεύθυνα, αναρτώντας το και στο X, θα λοβοτομήσει την τεχνητή νοημοσύνη του, την Grok, ώστε να πάψει να είναι αριστερή. Μπα, αυτά δεν τα ξέραμε, κύριε Elon Musk.

Έχουμε και λέμε. Ίσως κανείς μας δεν έχει σκεφτεί τη μελλοντική κοινωνία, αλλά η τεχνολογία μας επιτρέπει να σκεφτούμε πώς θα είναι η μελλοντική κοινωνία. Θα μας επιτρέπει να ζούμε περισσότερο η τεχνολογία, να εργαζόμαστε λιγότερο και να γνωρίζουμε περισσότερα από ποτέ. Αλλά τι θα κάνει η όχι και τόσο μελλοντική κοινωνία μας όταν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού μας δυναμικού αντικατασταθεί από υπολογιστές ή ρομπότ? Ποιος έχει τον τελικό λόγο για το πώς χρησιμοποιείται η γνώση και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτήν, παρακαλώ? Αυτά τα ερωτήματα είναι απλώς έτσι μια συνοπτική εικόνα των ζητημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και πρέπει να παρακολουθούμε και τις πολιτικές και τις προβλέψεις και τις φιλοσοφίες που μας οδηγούν στον κόσμο του αύριο. Μην είσαι σαν τους Ινδιάνους που τους έριχναν με τα στράς. Κάπως έτσι λειτουργεί η τεχνολογία σήμερα. Ο πράκτορας, ας πούμε, της Meta, και επειδή έχεις και ίντερνετ στο σπίτι και επειδή μπαίνεις και στο Facebook, στο Instagram, στο Threat, στη Meta, έχει υπόψη ότι κατασκοπεύει όλους τους φίλους και την οικογένειά σου και εσένα τον ίδιο. Εάν έχεις κάτι να κρύψεις, γρήγορα. Να και κάτι που έγραψε ο Φρανκ Λάτιμορ και συμφωνώ μαζί του. Ιδιαίτερα Αμερικανοί με αδύναμο μυαλό, κοινώς ηλίθιοι, ρωτούν το ChatGPT ποιον υποψήφιο να ψηφίσουν. Κάτι που ακούγεται σαν η τεχνητή νοημοσύνη να ψηφίζει τώρα

μέσω διαμεσολαβητών κρέατος. Ε, ναι, έτσι πάει. Και να έχετε υπόψη σας την συμβουλή του Elon Musk. Παραδέχθηκε δημοσίως ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς το Tesla ρομποτάξι τη νύχτα.

Ο Ηρακλής έπαιζε με σκοπιανή ομάδα, ε? Και ανάρτησαν ένα πανό οι Σκοπιανοί, έφτιαξαν ένα χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα να φτάνουν στη Χαλκιδική. Ο Ηρακλής έπαιζε στα Σκόπια και κέρδισε η γριά

Δεν το περίμενες αυτό, Ευάγγελε Καρέτσα. Η Μαλαγάνα, η AI. Μας δουλεύει ρε φίλε. Δεν μας δουλεύει αυτή. Μας δουλεύουν αυτοί που την κατασκεύασαν. Ανεξάρτητα τώρα αν μερικοί την πιστεύουν. Αυτό λέει και ο δημοσιογράφος ο Λάτιμορ. Αμερικανοί ηλίθιοι πιστεύουν ότι αυτά που τους λέει η τεχνητή νοημοσύνη είναι για το καλό τους. City Lights. Ανάψτε τα φώτα της πόλης για να βλέπουμε πού πάμε. Μιλάμε για μεγάλη τύφλα.

Άλλο ένα μοντελάκι που θα καταφτάσει στην Ελλάδα, στα καταστήματα της McDonald's. Έχουν αναπτύξει κρυφά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να καθορίσουν ακριβώς τι θα σας χρεώσουν για τα μπέργκερ μεσαίου μεγέθους.

Τα καλά νέα τα αφήνεις πάντα για το, για το τέλος. Χαιρετήσω ο Σάβα Καπακτσή και τον φίλο μου τον καπετάν Καΐσερλι.

0: Ναι, φτάσαμε στην κατάλληλη ώρα για το τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.

Θεσσαλονίκη, βράδυ 6 του Οκτώβρη, Τρίτη, 18 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους. Αρκετά φθινοπορεινή η βραδιά. Είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μπορείτε να ακούτε και μέσω e-radio και 24Live. Πάντως η επιθετική αυτή προσπάθεια της τεχνολογικής βιομηχανίας να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία μετατρέπεται σε μια καταστροφή.

στο μέλλον θα λέτε κβαντική ιατρική και θα τρίβετε τα μάτια σας. Μην κοροϊδεύετε. Και από την άλλη, αφού οι άνθρωποι πεθάνουν, η ψυχή τους επιστρέφει στο σύμπαν και δεν πεθαίνει. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση για την ύπαρξη της ψυχής και αν είναι αθάνατη ή πεθαίνει με το άτομο είναι μια ατελείωτη ιστορία που για αιώνες κατέλαβε την εποχή των μεγάλων στοχαστών της παγκόσμιας ιστορίας. Και ποιος φιλόσοφος δεν μίλησε για αυτό το θέμα, της ψυχής. Είναι η μυστηριώδης φύση της, η οποία συνεχίζει να συναρπάζει διαφορετικούς τομείς της επιστήμης. Αλλά τώρα μια ομάδα ερευνητών ανακάλυψε μια νέα αλήθεια γι' αυτό και μου έφερε στο νου μια ταινία που παρακολουθούσα εχθές, νομίζω στο Open, λίγο πριν κοιμηθώ, όπου οι Ρώσοι είχαν ανακαλύψει μια πατάτα, δηλαδή είχαν ανακαλύψει κάτι σαν το... Κοίταξε, η ψυχή σου δεν συμβιβάζεται με το σώμα σου, έχεις προβλήματα ψυχολογικά και τα λοιπά, δεν θέλεις να σου αλλάξω ψυχή. Και μπορείς να διαλέξεις ό,τι ψυχή θέλεις. Ψυχή φιλοσόφου, ψυχή χασάπη, ψυχή νοικοκυράς, ψυχή διευθυντή μεγάλης εταιρείας. Είναι μυστηριώδης η φύση της. Και υπάρχει μια νέα αλήθεια γι' αυτό. Αυτή η ομάδα ερευνητών είπαν ότι η ψυχή, κύριε, δεν πεθαίνει, επιστρέφει στο σύμπαν. Από το 1996 ο Dr. Stuart Hammershoff, Αμερικανός φυσικός και φυσικός στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εργάστηκε σε μια κβαντική θεωρία της συνείδησης, στην οποία δηλώνουν ότι διατηρείται η ψυχή σε μικροσωληνάρια των κυττάρων του εγκεφάλου. Είδες? Και ύστερα μου λες δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Είναι προκλητική η θεωρία τους, αλλά δηλώνει ότι η ανθρώπινη ψυχή πρέπει να περιέχεται από τα κύτταρα του εγκεφάλου σε δομές μέσα τους στον εγκέφαλο που ονομάζονται μικροσωληνάρια. Όλοι οι μεγάλοι, οι πρώτοι πολιτισμοί της ανθρωπότητας πίστευαν αυτό το πράγμα. Η ύλη πεθαίνει και όχι η ψυχή, όχι το πνεύμα, το οποίο είναι η ψυχή που κινεί την ύλη. Για να το βάλουμε σε πιο έτσι βατά παιδεία. Λοιπόν, αυτοί οι δύο ερευνητές τελικά πιστεύουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι στην πραγματικότητα ένας βιολογικός υπολογιστής και η συνείδηση των ανθρώπων είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει και διευθύνεται από τον κβαντικό υπολογιστή που βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλο και εξακολουθεί να υπάρχει μετά τον θάνατό του. Εάν σου το έλεγε αυτό μία τεχνητή νοημοσύνη, θα την πίστευες?

Μην ξεχνάς, καταρχάς ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Άννα Νικολαίδου, αλλά μην ξεχνάς ότι και στην εποχή του Σοκράτη και του Πλάτωνα υπήρχαν οι λήθοι, οι ίδιοτς, οι ιδιώτες. Τους ιδιώτες τους θεωρούσαν ηλίθιους. Εν πάση περιπτώσει, με τους ιδιώτες ξεκίνησε ο καπιταλισμός. Αλλά σωστά το σκέφτηκες. Σήμερα μου γράφει, σκέφτηκα πως έχουμε έξυπνες τηλεοράσεις, έξυπνα πλυντήρια, κινητά και εν κατακλείδη από βλακωμένους ανθρώπους παντού. Ο Λούθε, όπως λέει και η Γιώτα Κοντού. You'll be begging them blind. Give me love, give me love. Για όλα τα beautiful κορίτσια είναι το τραγούδι αφιερωμένο. Come.

Ίσως είναι και η κατάλληλη ώρα για κάποιους να κάνετε μια βόλτα από το Αλέγκρο στο Μέγαρο Μουσικής, στον 5ο όροφο.

0: Music opens your mind.
1: Η μουσική σου ανοίγει το μυαλό. With every heartbeat. Maybe.

παρακαλώ στο Θανάση. Είσαι και εσύ, Θανάση, ένας από αυτούς που ανοίγεις κινητό στο τραπέζι. Γιατί μου γράφεις? Γιατί δεν έχουμε να πούμε τίποτε? Σοπα, ρε φίλε. Γι' αυτό προτιμώ τη μοναξιά και κρατάω το κινητό και σκρολάρω σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις.

Η ανθρωπότητα έζησε με πολλές νοημοσύνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Χρησιμοποίησε και τις μηχανές. Όταν ζούσαν οι γνωστικοί, οι Ορθόδοξες αρχές ανέπτυσαν αυστηρά δόγματα και ιεραρχικές δομές με σκοπό να παρέχουν μια κυριολεκτική ερμηνεία των Αγίων Γραφών. Οι παραδοσιακές απαντήσεις στα προβλήματα του πόνου στον κόσμο δεν ήταν πλέον επαρκείς για αυτούς τους αναζητητές. Έτσι, οι γνωστικοί επινόησαν μια ριζική και ριζικά διαφορετική έννοια του Θεού. Όχι μόνο προσπάθησαν να αναζητήσουν εξηγήσεις για το γιατί υποφέρουμε σε αυτόν τον υλικό κόσμο, αλλά επιπλέον προσπάθησαν να μας κατευθύνουν προς την κατανόηση της δικής μας αληθινής αγνής προέλευσης ως θεϊκών όντων. Αν σου ταιριάζει.

Από ό,τι βλέπω και αύριο η Τετάρτη θα είναι ηλιόλουστη. Όταν ξυπνάς λες καλημέρα στον εαυτό σου. Ή ξύνεσαι από πάνω μέχρι κάτω. Αχ, τι ωραία. Ωραίο πράγμα ο ύπνος, έτσι. Dreamweaver. Ο όνειρο κατασκευαστής.

Γεια σου Αλέξανδρε Σπυράτο. Έλα παιδιά, εσείς εκεί με τα τσίπουρα πρέπει να το έχετε βγάλει το καϊμάκι.

αυτά για απόψε. Για απόψε. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ντρέπιτς. Την εκπομπή σας προσέφερε το Bar Restaurant Allegro στο Μέγαρο Μουσικής, στον πέμπτο όροφο, με υπέροχη βεράντα και ατέλειωτη θέα. Μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Θα δεις και τον Όλυμπο. Και θα απολαύσεις και την τελευταία μόδα στα κοκτέιλ. Αλλά και συνοδευτικά από το σεφ. Αξίζει να προσφέρεις μια τέτοια στιγμή στον εαυτό σου. Αξίζεις. Your love is enough for me. Με την Ιταλίδα Έλλη Μπρούνα κλείνουμε για απόψε την εκπομπή και σας αποχαιρετώ. Τα λέμε αύριο στις 10. Όνειρα γλυκά. Για χαρά.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο Αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: Είμαστε ακριβώς στη στιγμή που νομίμως μπορούμε να λέμε καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα. Και κυρία Αγγελάκη, καλημέρα σας. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 είναι 12 και 2,5 πρώτα λεπτά. Και να πω θερμές ευχές και τις καλημέρες μου στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης της Πανέμορφης, αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί, που τελειώνει στις 2 η εκπομπή, την αναμεταδίδει στην Κεντρική Μακεδονία ο σταθμός, και με καθοδήγηση του Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού. Γεια σου Ευτυχία Ιντώνη των Ιωαννίνων.
1: Γεια σου Μάνο, γεια και όλη την παρέα μας. Χαιρετώ όλους.
0: Καλά είσαι Ευτυχία?
1: Εδώ στο πεθόμα καλά, τα συνηθισμένα, δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει, την υγεία μας θέλουμε.
0: Πες μου κάτι που θα ήθελες να αλλάξει όμως.
1: Να αλλάξει κάτι, βέβαια ήθελα πολλά πράγματα να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Το κυριότερο είναι το σύστημα υγείας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί σκέπτεσαι τώρα να πας στο γιατρό, γιατί όπου πάμε εμείς τώρα εδώ πρέπει να πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μας αναγκάζουν να πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Στο νοσοκομείο θα πάμε όταν είναι κάτι υποχρεωτικό, όχι να πάω στο νοσοκομείο να με εξετάσει ο γιατρός.
0: Ναι, αλλά αν στο νοσοκομείο είναι δωρεάν.
1: Ναι, γιατί να είναι μόνο στο νοσοκομείο δωρεάν και να μην είναι εκεί έξω.
0: Τι να σου πω.
1: Να έχει το ΙΚΑ. Να έχει γιατρούς.
0: Ναι.
1: Να είναι και έξω. Γιατί κάποτε δεν ήτανε. Ήτανε.
0: Φαντάζομαι. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Νομίζω ότι ήτανε. Δεν ξέρω κι εγώ καλά, αλλά νομίζω ότι ήτανε.
0: Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί ότι υπήρχε η έννοια οικογενειακός γιατρός, και όταν κρυολογούσα ή δεν ξέρω τι πάθαινα αυτό. Η λαρά, ανεμοβλογιά, τέλος πάντων, ερχόταν στο σπίτι με τη ζάντα του και με εξέταζε σπίτι. Υπήρχε αυτός ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού που έκανε επισκέψεις.
1: Μα και στη Γερμανία που ήμουνα, αν ήταν κάτι σοβαρό, ερχόταν ο γιατρός στο σπίτι, δεν το πλήρωνα όμως εγώ. Το πληρώνονταν το ταμείο.
0: Μα ούτε εμείς πληρώναμε τίποτα.
1: Ναι, τότε ναι.
0: Δεν είχαμε κιόλας.
1: Τώρα αν έρθει όμως. Να μην χρειαστεί να έρθει, αλλά θα πάρει τα 50, 60, 70 αναλόγως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν είναι το σύστημα. Ύστερα το άλλο, όταν ένας ασθενής θα είναι στο νοσοκομείο για ανάρρωση, γιατί να στέκεται όλη η οικογένεια από πίσω για να κάθεται για να ξενυχτάει.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτό.
0: Σε άλλα μέρη, όχι, στη Γερμανία π.χ. μου έλεγε ο Απόστολος από τη Γερμανία, ότι μόλις έρχεται η ώρα σου λένε πάρτε δρόμο τώρα, από εδώ και πέρα είμαστε εμείς εδώ για τον άρρωστό σας.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Όπως ας πούμε στο Ναύτεξ όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπεται κανείς να μείνει εδώ το βράδυ. Δηλαδή, όχι όπως είναι σε άλλα νοσοκομεία κρατικά, που είσαι υποχρεωμένος ας πούμε να κάτσεις να... Προστατεύεις τον άρρωστο στη νύχτα.
1: Ναι, ναι. Άλλωστε είναι το.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ για τον ασθενή σας, πηγαίνετε.
1: Άλλωστε είναι το βράδυ, άλλωστε το απόγευμα, άλλωστε το πρωτό το μεσημέρι.
0: Καλά, δεν είναι για να το αναλύσουμε, είναι αυτό.

0: προστατεύεις τον άρρωστο
1: ναι,
0: στη νύχτα. Ναι,
1: ναι, ναι. Άλλος θα είναι το...
0: Εμείς θα είμαστε εδώ για τον ασθενή σας, πηγαίνετε.
1: Άλλος θα είναι το βράδυ, άλλος το απόγευμα, άλλος το πρωτό το μεσημέρι.
0: Καλά, δεν είναι ανάγκη να το αναλύσουμε, είναι αυτό.
1: Ναι. Ότι...

0: ταινίες σας πηγαίνετε.
1: Άλλωστε είναι το βράδυ, άλλο το απόγευμα, άλλο το πρωτό το μεσημέρι.
0: Καλά, δεν είναι για να το αναλύσουμε, είναι αυτό. Ναι. Ότι είπε ότι η ελληνική βαρελίσια φέτα στην Ιρλανδία κάνει 7,5 ευρώ το κιλό. Και εδώ πέρα κάνει, πόσο κάνει,
1: 12,
0: 14, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έλεος πλέον. Αλλά είπε το άλλο, ότι δεν έχει κανένα τρόφιμο ΦΠΑ. Κανένα τρόφιμο, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς εδώ μόνο ΦΠΑ έχουμε.
1: Ναι.
0: Και λίγο τρόφιμο από δίπλα.
1: Εγώ που πάω, εγώ παίρνω τη φέτα στο τεροκομείο.
0: Εντάξει.
1: Έπαιρνα παράδειγμα τη φέτα με 7,30 το κιλό.
0: Ναι.
1: Τώρα την παίρνω 12.
0: Ναι.
1: Δεν πάει πάνω ούτε μισό ευρώ ούτε ένα.
0: Ναι.
1: Πήγανε όλα, πήγανε πολύ ψηλά όλα τα φαγόσιμα. Πάω σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσω, εκεί που, που τα ίδια πράγματα που ψωνούσαμε με 80 ευρώ, τώρα δίνω 130-140.
0: Ναι.
1: Πολύ διαφορά.
0: Μεγάλη.
1: Εγώ το λέω πάντα, δεν ξέρω. Όσοι χάσαμε τη σειρά μας εμείς που ζήσαμε έξω, χάσαμε τη σειρά μας από εκεί και εδώ μας είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, Ευτυχία.
1: Ναι.
0: Νησιώτικα τραγούδια έχεις πει ποτέ?
1: Βέβαια.
0: Πες μου ένα.
1: Μα και στην εκπομπή είπα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Πες.
1: Ναι, ναι, είπα. Πώς δεν είπα.
0: Καλά, πες μου ένα τώρα.
1: Να σου πω ένα τώρα.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, δεν μ' άφησε καθόλου νου. Το λουλουδάκι του μπαξέ, το λουλουδάκι του μπαξέ, το λουλουδάκι του μπαξέ, πως θα με πάρει μου ταξέ. Μου ταξέ, πως θα με πάρει, Παναγίτσα μου μακάρι. Μου ταξέ, πως θα με πάρει, Παναγίτσα μου μακάρι. Να σ' αγαπώ ίντα θέλα, να σ' αγαπώ ίντα θέλα, να σ' αγαπώ ίντα θέλα, να έχω φουρτούνα και μπελά. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, θέλω να είμαστε μονάχοι. Νησιώτικα.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Ένα...
0: Κουνήθηκαν οι βάρκες και οι ραδιοβάρκες.
1: Συγγνώμη, γελάω.
0: Μα τι συγγνώμη, για να γελάμε ναι. Είμαστε.
1: Είναι πολλά νησιώτικα. Λέω ένα ρεπερτόριο, δηλαδή όταν πάω κάπου σε χορό θα πω απ' όλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Να πω και ένα άλλο.
0: Να πεις, ναι.
1: Θα πω ένα τσάμικο τώρα.
0: Έλα, ναι. Να γριέψει η κατάσταση.
1: Ω!

παιδιά.

0: για αθάνατο βοτάνι. Να δώσω στην αγάπη μου ποτέ να μην πεθάνει.
1: Ποτέ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, ευτυχία.

0: χαίρομαι πολύ πραγματικά. Έχετε ένα ωραίο επίπεδο ακροατών που μιλάνε τόσο ωραία, έχουν ωραίο λεξιλόγιο. Ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα,
1: ναι,
0: πολύ μου αρέσει όταν μιλάει.
1: Πολύ σωστός, ναι,
0: πραγματικά.

0: εσένα.
1: Yeah.
0: Καλό βράδυ και όλο ξημέρωμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Φωτεινή μου, καλώς την.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Φωτεινή, καλώς την.
1: Καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Λοιπόν, είχα στο σπαθί μου και δεν συμβιβάζουμε ποτέ. Τώρα τα πράγματα Μάνο μου έχουν κάπως αλλιώς. Πρώτα-πρώτα είμαστε σε έναν μόνιμο συμβιβασμό με το κράτος. Ναι. Λόγω τη συνταξή μου μπορώ να κάνω κάτι? Όχι. Είμαι παράδειγμα στην ουρά να διεκπαιρεώσω κάποιες υποθέσεις σε μια δημόσια υπηρεσία. Συμβιβάζομαι εκεί, μάλιστα. Έχω απαιτήσει βέβαια από το κράτος απαιτήσεις, αλλά εκεί είμαι πλέον ανίσχυρη. Τώρα, μάνο μου, στην οικογένεια συμβιβάζομαστε. Πρέπει να κρατήσουμε ισορροπίες. Επιβάλλεται η διπλωματία. Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Πρέπει να μεγαλώσεις παιδιά. Πρέπει να τα διαπαιδαγωγήσεις. Πρέπει να έχεις το νου σου. Και στην προκειμένη περίπτωση εδώ ο συμβιβασμός δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κακός. Τώρα στη δουλειά μας, ας πούμε, πολλές φορές συμβιβαζόμαστε και με λιγότερα χρήματα και με άλλα θέματα. Αλλά τώρα λες να ψάχνουμε, έχω την ησυχία μου. Όταν όμως έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, στις γνώσεις σου, έχεις και κάποιες φιλοδοξίες, θέλεις να πας και λίγο παραπέρα, ας πούμε. Όταν όμως έχεις άνω μου ασφάλεια, και αυτό συμβαίνει συνήθως όταν εργάζεται κανείς στο δημόσιο, η φιλοδοξία σου πάει περίπατο. Η μονιμότητα σε βλάπτει. Λοιπόν, ο συμβιβασμός δεν είναι απαραίτητα και αδυναμία. Δηλαδή, όταν πεις συμβιβάζομαι, δεν σημαίνει ότι είσαι και αδύναμος, ας πούμε. Είναι και προσαρμοστικότητα μαζί με αυτό. Είναι και θέμα επιβίωσης. Εγώ θα αναφέρω για ένα προσωπικό παράδειγμα. Λίγα χρόνια πίσω, έτσι, που στον εργασιακό μου βίο, η εταιρεία που εργαζόμουν εξαγοράστηκε από κάποια πολύ μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Οι διεργασίες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνονται γρήγορα, απαιτούν χρόνο. Και αυτό είναι λίγο ψυχοφθόρο για τον εργαζόμενο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται η εξαγορά, υπάρχουν καθαρίσεις στο προσωπικό εκατέρωθεν από τις δύο εταιρείες, ας πούμε. Τώρα τα λέω και εν συντομία. Περνάς ξανά και ξανά από συνέντευξη στην καινούργια εταιρεία δύο και τρεις φορές. Λοιπόν, μετράς τα υπέρ και τα κατά. Βέβαια, εφόσον γίνει η ακαθάριση, αυτοί που είναι να κρατηθούν, ας πούμε, σε πονάζουν και σου λένε αυτά σου παρέχουμε εμείς σαν καινούργια εταιρεία. Αν δέχεσαι, αν δεν τα δέχεσαι, σου δίνουμε, ξέρω εγώ, έχει αποφασίσει η εταιρεία διπλή αποζημίωση και να μας αδειάσει τη γωνιά. Λοιπόν, τώρα εκεί μετράς τα υπέρ και τα κατά και ανάλογα πράτης. Όχι όμως χωρίς κόστος. Δηλαδή, κάποιο κόστος υπάρχει, έτσι, κατά σου, να το πω έτσι, όχι υπέρ. Δεν μπορώ τώρα να το αναλύσω ακριβώς έτσι. Τώρα, ανατακτά διαστήματα δοκιμάζεις και τον εαυτό σου σε μια συνέντευξη. Είναι ένα μάθημα και αυτό. Και το HR, να το εξηγήσω. Το HR, το εξηγήσω, το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό ψάχνει, ας πούμε, για ανθρώπους που τους έχει υπόψη, ας πούμε. Θέλει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Τώρα, όταν με ρωτάνε τα

0: παιδιά μου, τα δικά μου παιδιά για τη δουλειά τους, ξέρω εγώ, για διάφορα άλλα πράγματα. Εκεί δεν ξέρω γιατί είμαι πολύ προσεκτική, βρε παιδί μου, και πιάνω τον εαυτό μου, ας πούμε, να μην είναι τόσο πολυμουχαρής και φανατική. Και τους λέω, κοιτάξτε το από πολλές μεριές, δεν τους φανατίζω, να το πω με λίγα λόγια, ας πούμε,
1: ναι,
0: στο τι αποφάσεις θα πάρουν, γιατί είναι και θέματα στο σκεφτούν και οι ίδιοι. Τώρα, ο αγαπητός φίλος μας, ο κύριος Ζαπετάκης, ο δάσκαλός μας, ωραία τα λέει, αλλά τα λέει και λίγο απλοποιημένα όσον αφορά το φευγιό των παιδιών. Λοιπόν, στον καιρό της κρίσης και στον καιρό του κορονοϊού, άνθρωποι χάσαν τη δουλειά τους.
1: Mm-hmm.
0: Στελέχοι εξαναγκάστηκαν να δουλέψουν με τα μισά χρήματα.
1: Mm-hmm.
0: Ξεχάσαν δηλαδή την θέση που είχαν και αναγκαστήκαν να πάνε σε θέση μικρότερη από αυτή που είχαν και αναγκαστικά με λιγότερα χρήματα. Όταν έχεις ανάγκη, το συμβιβασμό θα τον, να το πω, θα τον ψάξεις, θα τον κοιτάξεις πολύ καλύτερα και δεν θεωρείσαι κορόιδο, ας πούμε. Παράδειγμα, δεν θα θεωρήσω τον εαυτό μου ότι έχω συμβιβαστεί άγρια, δηλαδή, στη ζωή μου και στο οικογενειακό μου περιβάλλον, εννοώ στο καινούριο μου οικογενειακό περιβάλλον, όταν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, σε αυτό που έχεις δημιουργήσει μέσα στο σπίτι σου, δεν αισθάνεσαι ότι συμβιβάζεσαι. Συμβιβάζεσαι σε πολύ άσχημα πράγματα, δηλαδή όταν υπάρχουν εντάσεις, όταν υπάρχουν κακή συμπεριφορά, εκεί όντως συμβιβάζεσαι και δεν πρέπει να συμβιβάζεται κανείς. Πώς έτσι τα βλέπω, μάνα μου, τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς έτσι τα βλέπω.
1: Και εσύ το έχεις αντιμετωπίσει αυτό με τις πολλαπλές συνεντεύξεις για να παραμείνεις σε μια δουλειά?
0: Σε αυτό το τελευταίο που σου είπα, και εκεί παρέμενα στη γενούρια εταιρεία, πέρασα από 2-3 συνεντεύξεις και ενώ η προηγούμενη εταιρεία με ήξερε. Σιωπηλά όμως οι δύο εταιρείες, αυτό βέβαια δεν βγαίνει προς τα έξω, σιωπηλά ξέρανε, ας πούμε, αν η Φωτεινή θα μείνει, θα φύγει, αλλά δεν σου το λέγανε όμως, ξέρεις, θα μείνεις ή να ανησυχείς, να σου το πει η προηγούμενη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Δεν σου το έλεγε. Πολλοί αναγκαστήκαν και φύγαν και κακώς φύγαν, δηλαδή έπρεπε να καθίσουν μέχρι να τελειώσει το θέμα αυτό.
1: Ναι,
0: και μετά να βγουν στην αγορά εργασίας. Γιατί χάσανε από αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω, διότι θεώρησα και με συμβούλευσε και ο σύζυγος εκεί ότι θα παραμείνεις εάν θα δεχτούνε, διότι αξίζει τον κόπο. Παρέμεινα βέβαια με κάποιο χάσιμο, θα το πω τώρα, ότι αν έπαιρνα χι χρήματα, με μείον 200 ευρώ. Το δέχτηκα.
1: Ναι.
0: Το δέχτηκα, διότι το πακέτο της εταιρείας ήταν να με αποζημιώσει με διπλή αποζημίωση. Να πω ένα νούμερο, αν ήταν να πάρω 10.000 ευρώ, σου δίνω με 20.000 ευρώ και φεύγεις.
1: Ναι.
0: Όμως, παίρνεις τις 20.000 ευρώ, μάνο μου, σε πόσο καιρό θα βρεις εργασία?
1: Έλατε.
0: Είναι και αυτό, και δεν είναι εύκολο όταν εγώ έχω δύο παιδιά και να μπω σε καινούριο περιβάλλον. Δηλαδή το μόνο θετικό εδώ ήταν ότι δεν ξεκίνησα από την αρχή, δηλαδή πήρα στην πλάτη μου και την προηγούμενη προϋπηρεσία, δηλαδή δεν ξεκίνησα. Δηλαδή είχα 6 χρόνια στην προηγούμενη εταιρεία, τα πήρα μαζί μου αυτά.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες, τα πήρα μαζί μου. Αυτό είναι ένα από τα θετικά, ας πούμε.
1: Είχε θετικό αντίκτυπο στη μισθοδοσία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, και στη μισθοδοσία και και στα συντάξιμα χρόνια.
1: Χρόνια, ναι, ναι, μπράβο.
0: Δεν, δηλαδή μου τα χαρέσει. Παίρνει τα υπέρ και τα κατά. Λοιπόν, θεωρείς ότι είναι μια μεγάλη. Όλα μάνα μου στον ιδιωτικό τομέα είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο. Δίνεις εξετάσεις κάθε μέρα. Όπως εμένα δεν με κούρασε το ρίσκο. Δηλαδή, όταν εδραιωνόμουν σε μια εταιρεία, τα κατάφερνα. Κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρω, τα κατάφερνα. Δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, με ποιο.
1: Και δεν μου λες, Φωτεινή, υπάρχει κάποιος συμβιβασμός που δεν θα συγχωρούσες ποτέ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Το να μην μπορώ να ζήσω όμορφο μέσα στο σπιτικό μου. Θα έφευγα, μάνα, δεν μένω. Δεν μένω και. Δηλαδή αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Μπορώ να ζήσω μια ζωή όχι όμορφη, όχι ωραία μέσα στο σπίτι μου. Και εννοώ τον έλεγχο βίο, γιατί στον ελεύθερο βίο μου, εντάξει, δεν έχεις υποχρεώσεις, επιλέγεις να μείνεις και μόνος σου. Άμα έχεις τη δουλειά σου και αυτά, εντάξει, μένεις μόνος. Όμως μέσα στο σπιτικό σου πρέπει να επικρατεί ηρεμία, πρέπει να επικρατεί αγάπη, πρέπει να σεβασμό. Δεν μπορώ όλα αυτά. Και είναι σούπερ υποχρεωτικό άτομο. Μην φανταστείς πολύ υποχρεωτικό, είμαι και διάβολος. Λοιπόν, αλλά είμαι και θέλω να πιστεύω, να μην είμαι έτσι μαχητική. Θέλω να πιστεύω και δίκαιη. Και προσφέρω και πολλά. Και δεν περιμένω όμως από την προσφορά μου, δηλαδή δεν καταπιέζω τα παιδιά μου εγώ μεγαλώνοντας ότι ξέρετε κάτι, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μόνη μου, αλλά τρέχω από εδώ που μου λέτε κάνω δείχνω, αλλά περιμένω και από εσάς τα αντίστοιχα. Δεν το έχω πει ποτέ και όσο έχω τα μυαλά μου στο κεφάλι μου δεν θα το πω, διότι οι γονείς είναι δικοί μου. Η δική μου και γενικά το υπηρώτικο στυλ μάνα μου είναι ότι κάναμε παιδιά για να μας γεροκομίσουν.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν, μας το περάσαν στο DNA
1: το,
0: μας.
1: Το δεδομένο μιας εποχής.
0: Το δεδομένο αυτό δεν μας η δική μας. Ναι, μεν το έλεγαν κατά καιρούς, ας πούμε, που το συζητάγαν και μεταξύ τους με άλλους παππούδες, ξέρω εγώ. Αλλά δεν το είχαμε και έτσι σαν πολύ βάρβαρο έτσι να το σέρνουμε, ας πούμε. Είναι πολύ άσχημο αυτό να λες στα παιδιά σου. Τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα και ο γονέας είναι υποχρεωμένος να υπηρετεί το παιδί του. Όχι το παιδί τον γονέα, ας πούμε. Αν θέλει. Αν θέλει. Εγώ κατά καιρούς, ας πούμε, επειδή τα παιδιά μου σπουδάζαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τώρα που είναι μεγάλα, τους ρωτώ, βρε παιδιά, λέω, θα ήθελα πιο πολύ να σας να περνάτε καλύτερα στην πάτη. Τι λένε, βρε μαμά, λέει, μια χαρά περάσαμε, ξέρω εγώ και αυτά, πως έπρεπε να σας έχω περισσότερες παροχές, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, όχι, μια χαρά περάσαμε. Δηλαδή, καλό είναι να ρωτάς τα παιδιά σου, ας πούμε, να έχεις μια εικόνα, να έχεις ένα διάλογο, ας πούμε. Όπως πρέπει να έχεις πάντοτε στο νου. Τώρα θα μου πεις τι νόημα έχει αυτό που λέμε τώρα με τον... με το θέμα που συζητάμε, αλλά έχει κάποια σχέση. Έχουμε τον μικρό τώρα που γύρισε από το σχολείο, τώρα πέμπτη και έκτη παίρνουν βαθμούς, ας πούμε, γράφουν κάτι και τους βάζουν 9, 10, 8. Ήρθε προχθές και μου λέει να σου δείξω γιαγιά, λέει, ενώ είναι καλός μαθητής. Μου έβαλε 9, λέει, και έκανα 2 λάθη. Γιατί περίμενε σου λέω να σου βάλει 10, να σου βάλει και να έχει και λάθη και να σου βάλει και 10. Το δέχεσαι εσύ, του λέω αυτό το πράγμα για τον εαυτό σου. Δηλαδή, αν είχε και 3 λάθη, αν σου έβαζε 10, θα ήσουν ευχαριστημένο και λανθασμένο. Σκέφτηκε σοβαρά, έχει αυτό που του είπα. Λοιπόν, αν θέλει, του λέω να. Βέβαια, όχι με καταπίεση του λέω, να είσαι καλός και αυτά, εντάξει, ούτε αλάνθαστος, θα είσαι και κάποτε να κάνεις λάθος. Αλλά όχι, του λέω να μου λες ότι μου έβαλε η κυρία αυτό και έχω και 2 λάθη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό να το σκεφτείς. Μάνο, σας κούρασα.
1: Καθόλου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Σε φιλώ πολύ, να είσαι
0: γεια
1: καλά.
0: Γεια χαρά σου, γεια, γεια.
1: Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό, Χριστίνα, πριν βάλουμε το τραγούδι, μου έκανε εντύπωση η είδηση. βρήκανε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στα σημεία που γίνεται εκβάρτινση του λιμένος, 1000 βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1000 βόμβες, να εδώ, στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, συνολικού βάρους 20.000 τόνων. Φαντάζεσαι, πού θα τις πάνε? Θα τις πάνε σε ένα μέρος και θα τις βάλουν να ακραγούν, όπως κάνουν πάντα. Αλλά 1000 βόμβες. Κάνανε σκανάρισμα του λιμανιού και βρήκανε απίστευτο πάτος.

Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80 2 11 10 80 8 8 0 και radio-papaki-parapolitica.gr.

Λοιπόν, υπάρχει μια απάντηση στο ερώτημα που πάρα πολύ συχνά έχουν θέσει φίλοι ακροατές, γιατί οι έντιμοι και ικανοί συνήθως δεν ασχολούνται με την πολιτική. Βρήκα ένα κείμενο στη σελίδα antiklidi.com, ναι, το οποίο εξηγεί αυτή ακριβώς την ερώτηση, δίνει μια απάντηση δηλαδή. Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας, γύρω στο 374 π.Χ., έγραψε το κορυφαίο έργο του «Πολιτεία», μέσω του οποίου σχεδίασε την εικόνα του ιδανικού πολιτεύματος με επίγνωση του πόσο δύσκολη είναι η πραγματοποίησή του. Στο έργο αυτό, μέσα από την αφήγηση του Σοκράτη, αναφέρεται και η συζήτηση που έγινε με θέμα τη φύση της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ενός ιδανικού κράτους στο οποίο θα κυριαρχεί η ιδέα του αγαθού και το οποίο κράτος θα υφίσταται για να παρέχει την αληθινή ευτυχία στους πολίτες του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, οι άρχοντες πρέπει να εργάζονται για το καλό των άλλων και όχι τον δικό τους καλό, το δικό τους καλό. Ένα τέτοιο κράτος όμως βρίσκεται στη σφαίρα της ουτοπίας. Ας δούμε τι ακριβώς γράφει ο Πλάτων για την εξουσία και τους εξουσιαζόμενους στο βιβλίο του «Πολιτεία, βιβλίο πρώτο». Αφηγείται ο Σοκράτης. Καμιά τέχνη και καμιά εξουσία δεν έχει ως αντικείμενο της ασχολίας της τη δική της προσωπική ωφέλεια, αλλά το αντικείμενο της εξουσίας και των προσταγών της είναι η ωφέλεια του εξουσιαζομένου, και το κάνει αυτό έχοντας εμπρός στα μάτια της το συμφέρον του εξουσιαζομένου, που είναι ασθενέστερος, και όχι το συμφέρον του ισχυρότερου. Γι' αυτό ακριβώς κανένας δεν αποφασίζει με τη θέλησή του να γίνεται άρχον και να έχει στα χέρια του την ξένη αθλειότητα, προσπαθώντας να τη διορθώσει, αλλά ζητάει μισθό, επειδή όποιος έχει την πρόθεση να δουλέψει ως σωστός τεχνίτης, όταν οι προσταγές του είναι σύμφωνες με την τέχνη, δεν πράττει ούτε προστάζει ό,τι συμφέρει αυτόν τον ίδιον, αλλά ό,τι συμφέρει τον αρχόμενο, τον εξουσιαζόμενο. Για αυτήν ακριβώς την αιτία, για όσους πρόκειται να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, πρέπει να εξασφαλιστεί ως μισθός ή χρήματα ή τιμή ή τιμωρία, εάν κανένας δεν θέλει να αναλάβει την εξουσία. «Τι θέλεις να είπεις με αυτό, Σοκράτη?» είπε ο Γλαύκων. «Τα δύο είδη του μισθού που ανέφερες μπορώ να τα καταλάβω. Δεν αντιλαμβάνομαι όμως πώς εννοείς την τιμωρία και πώς τη βάζεις στην ίδια μοίρα με το μισθό. Από την ερώτησή σου εικάζεται ότι δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο μισθός των εντίμων ανθρώπων, αυτός δηλαδή που παρακινεί τους ενάρετους ανθρώπους να φορτώνονται τα βάρη της εξουσίας όταν αποφασίζουν να γίνονται άρχοντες. Μήπως δεν γνωρίζεις πως το να αγαπά κάποιος τις τιμές και τα χρήματα, όχι μόνο κατά τη γνώμη του λαού, αλλά και στην πραγματικότητα, είναι όνειδος?» «Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζω», είπε. «Γι' αυτό ακριβώς είπα εγώ. Οι καλοί δεν παρακινούνται ούτε από χρήματα ούτε από τιμές να γίνονται άρχοντες, γιατί δεν τους αρέσει, ούτε λαμβάνοντας φανερά το μισθό του αξιώματός τους, να χαρακτηρίζονται ως έμισθοι, ούτε να στιγματίζονται ως κλέφτες εποφελούμενοι κρυφά από την άσκηση της εξουσίας. Ούτε πάλι η δόξα μπορεί να είναι κίνητρο για αυτούς, αφού δεν αγαπούν τη δόξα. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, αν δεν αναγκαστούν να απειληθούν με τιμωρία. Εξαιτίας αυτού έχει επικρατήσει σχεδόν η γνώμη ότι είναι ντροπή να θέλει κανείς από μόνος του να αναλάβει εξουσία χωρίς να υπάρχει η απειλή του εξαναγκασμού. Και η πιο βαριά τιμωρία για κάποιον έντιμο είναι το να εξουσιάζεται από κάποιον χειρότερό του, στην περίπτωση που δεν αποφασίζει ο ίδιος να αναλάβει την εξουσία. Επειδή
Αυτή την τιμωρία πιστεύω ότι φοβούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, δέχονται να αναλάβουν την εξουσία όταν γίνονται άρχοντες και ασκούν τότε την εξουσία όχι με την ιδέα ότι κάνουν κάτι καλό, ούτε για να τους δοθεί μέσω των αξιωμάτων η ευκαιρία να περάσουν καλά, αλλά ενεργούν από ανάγκη, αφού δεν θα βρίσκεται καλύτερός τους ή όμοιός τους για να παραλάβει την εξουσία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πως αν υπήρχε μια πόλη κατοικημένη από έντιμους ανθρώπους, θα ήταν μέσα σε αυτή περιζήτητο πράγμα η μη ανάληψη της εξουσίας, σε όσο βαθμό είναι σήμερα περιζήτητη η ανάληψή της. Και στην περίπτωση αυτή θα γινόταν ολοφάνερο ότι πραγματικά στο χαρακτήρα του σωστού άρχοντα δεν είναι να επιδιώκει το συμφέρον του, αλλά το συμφέρον των αρχομένων, δηλαδή των πολιτών. Έτσι, κάθε γνωστικός άνθρωπος θα προτιμούσε να ωφελείται αυτός από άλλον και να μην έχει σκοτούρες εργαζόμενος προς όφελος των άλλων.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, και καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές, μπορούμε να πάμε για λίγο στην κουβέντα που άνοιξα με την Ελένη Βιτάλη. Μπορώ να μιλάω στον ενικό ή στον πληθυντικό?
1: Καλά τώρα, τι μου λες εσύ?
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Τι μου λες Μάνο?
0: Καλά, στον ενικό λοιπόν.
1: Μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλάμε.
0: Τι θυμάσαι πιο έντονα, την πρώτη φορά που βρέθηκες απάνω στη σκηνή ή τον πρώτο σου έρωτα?
1: Τι θυμάμαι τώρα πιο έντονα? Την πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή. Και είναι συγκεκριμένη εικόνα, η πρώτη φορά που τραγούδησα ήταν σε ένα πανηγύρι στα Φιλιατρά, όπου μόλις πήγαμε στο χωριό, ήταν η πρώτη μου εμπειρία γιατί ο μπαμπάς μου έλειπε στη Γερμανία, αλλά εγώ βρήκα ευκαιρία για να μην πολύ πηγαίνω σχολείο, να πάω στα πανηγύρια.
0: Ακολουθώντας τη μητέρα σου, γιατί αξίζει να πούμε στο κοινό ότι και ο μπαμπάς σου και η μητέρα σου ήταν άνθρωποι της μουσικής.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Ήταν και οι δύο άνθρωποι της μουσικής. Ο πατέρας μου ήταν ο Τάκης Ολαβίδας, εξαιρετικός οργανοπαίχτης, σπουδαίος τραγουδοποιός, λίγο μινόρε άνθρωπος, λίγο δηλαδή παραπονιάρης άνθρωπος και στα τραγούδια του. Ίσως και αυτό δεν μπόρεσε να ξανοιχτεί και λίγο στα ματζόρα, έγραφε, σαν ματζόρα διάθεση. Ήταν, ξέρεις, και η εποχή που γινόταν η μετανάστευση. Ήταν η εποχή του παράπονου με τα πολεμικά. Γιατί ο πατέρας μου με έκανε 40 χρονών. Δηλαδή γεννήθηκε το 14. Όταν με έκανε εμένα 40 χρονών ήταν πολύ κοντά. Εγώ γεννήθηκα το 54. Ήταν πολύ κοντά οι σκέψεις των ανθρώπων για τις στερήσεις, για το ένα, για το άλλο, για το άδικο. Γιατί να μας... Αυτό που συμβαίνει πάντα δηλαδή. Γιατί να υπάρχει το κεφάλαιο, γιατί να υπάρχει πλουτοκρατία, γιατί να υπάρχει ο καπιταλισμός. Και όλο αυτό το πράγμα το έβγαζε, γιατί δεν ήταν και ρεμπέτης. Μπορεί να είσαι στα χρόνια του ρεμπέτη, δηλαδή να έκανε παρέα πολύ με τον Τσάνι, τον Παπαϊωάννου, τον Ραβαγιάννη, υπέροχος. Είχε δώσει τραγούδια στο Πάνο Χαβαλά, στην εξαιρετική και αγαπημένη μου Τσιωτρία Τιμπέλου, στο Στέλιο Καζατζίδη. Τους είχα γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και πήγαινα στην Κολούμπια, σε αυτό το υπέροχο εργοστάσιο. Που δεν είναι εργοστάσιο, το λέω.
0: Ναι, που γκρεμίζει. Εργοστάσιο που το καταστρέψανε.
1: Όπως το λες. Παραγωγής πολιτισμού και δεν σεβαστήκανε τίποτα. Δεν ξέρω δηλαδή πώς μερικές φορές μια παρένθεση ο άνθρωπος τρελαίνεται και κάνει αψυχολόγητα πράγματα. Ναι. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Και συναισθηματικά να το δει και εμπορικά να το δει κανείς οικονομικά. Δεν υπάρχει λόγος. Και εκεί πέρα που πήγα να κλείνω την παρένθεση, γνώρισα τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και της εποχής, τον Μανώλη Αγγελόπουλο, γιατί η Κολούμπια, όπως θυμάσαι, μπαίνεις και έχει δεξιά και αριστερά στούντιο. Και γράφουν για δεξιά και αριστερά. Και μερικές φορές πήγαινα με τον πατέρα μου και έβλεπα τον Αγγελόπουλο με την Ανούλα μου και κάνει εντύπωση η τόση ομορφιά τους. Και εκείνος και εκείνη. Mm. Τώρα εγώ ήμουν κοριτσάκι και αρχίζω να μεγαλώνω και μόλις είδα την Ανούλα τρελάθηκα. Τι ζευγάρι ήταν αυτό. Υπήρχε ένας μύθος τότε. Μέσα σε αυτή την παραμυθία, ο πατέρας μου, μπορώ να πω, ήταν λίγο, δεν θα έλεγα λούμπεν, γιατί δεν είχε χασικλίδικα τραγούδια και τέτοια. Θα έλεγα παραπονιάρης. Παραπονιάρης. Τα τραγούδια αυτά θα ήθελα κάποια στιγμή, πρώτο ο Θεός, να κάνω έτσι ένα κορφολόγημα και να τα κάνω. Αλλά
0: να τα τραγουδήσεις εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα μεγάλη παρένθεση σε αυτό που είπες. Ότι ξεκίνησα στα πανηγύρια και η πρώτη μου εντύπωση ήταν που πήγαμε στους Γαργαλιάνους και πέθανε ο παπάς. Ναι. Και δεν κάναμε πανηγύρι. Ο παππούλης βέβαια θα πέθανε, δεν ήτανε. Το περιμένανε. Αλλά έγινα πολύ φίλη με την κόρη του καταστηματάρχη. Έχουν καφενεία στα χωριά και κάνουν. Και ακόμα
0: τις συναυλίες που κάνουν.
1: Με την κοπέλα αυτή έχουμε ακόμα επικοινωνία. Ναι, που ήμουν 14 χρονών. Κοπέλα, τώρα είναι και αυτή η γιαγιά.
0: Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στα πανηγύρια, τη γλύκα του πανηγυριού τη θυμάμαι από μικρό παιδί. Όλον αυτό το μαγικό κόσμο στα παραπήγματα που πουλούσαν διάφορα.
1: Αχ, ναι.
0: Σκατολοίδια που τα έλεγε.
1: Εκείνο. Και η μάνα μου, σκατολοίδια. Αυτά τα σκατολοίδια είναι ωραία όμως τώρα. Ναι, ναι. Γιατί τώρα δεν πάμε στα παζάρια ή στις λαϊκές, στη λαϊκή. Εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ νωρίς να πάω στη λαϊκή. Κάποτε πήγαινα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως τις κάναν τώρα. Σου θυμίζει παζάρι παλιά. Βρίσκεις από χαλιά μέχρι παντόφλες. Μόνο που σε αργιανάει το μάτι σου και χαζεύεις, είναι εξαιρετικά. Και να έχει και τη μουσική, εγώ νομίζω ότι για να έρθουμε έτσι στο καλλιτεχνικό κομμάτι, νομίζω ότι είναι καιρός να γραφτούν τραγούδια και επίσημα δημοτικά τραγούδια. Δηλαδή, ο Παντελής ο Θανασινός, τον θαυμάζω και τον αγαπάω πάρα πολύ, σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο. Το φέρνω σαν παράδειγμα, όχι ότι δεν κάνουν κι άλλοι, αλλά για να μην φάμε πολύ ραδιοφωνικό χρόνο.
0: Όχι, όσο θέλει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αφού έχουμε σένα εδώ, έχουμε και όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε.
1: Μα ξέρω και σένα. Ακούω και τις εκπομπές σου, ξέρω αυτό τον αέρα. αυτή τη φυσική διάθεση που έχεις και μεταφέρεις, γιατί είναι μεγάλο πράγμα αυτό το ανθρώπινο, που δεν είναι όμως, δεν είναι λαϊκίστικο, είναι πραγματικά λαϊκό και ανθρώπινο.
0: Έλεγες για τον Παντελή πάντως.
1: Έχει γράψει τραγούδια δηλαδή, τα οποία μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς εξαιρετικά υπέροχα δημοτικά τραγούδια, σημερινά. Ο Πασχαλίδης έχει πει τραγούδια και έχει γράψει. Θέλω να πω, υπάρχουν τραγούδια, αλλά αν βγουν με την ετικέτα, με κάποια πρόφαση, με κάτι χαριτωμένο, να φαίνονται ότι είναι δημοτικά.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και κοντεύει μία. Η φωνή που ακούγατε είναι της Ελένης Βιτάλη. Της τραγουδίστριας Ελένης Βιτάλη. Το λέω για σένα Μαρία που μας ακούσε από το Σίδνεϊ τώρα και που αναρωτήθηκες ποια είναι η κυρία που μιλάει. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα μπούμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Θα σας περιμένουμε εννοείται στον αριθμό το τηλεφωνικό, αλλά στα ενδιάμεσα θα ακούμε και την Ελένη Βιτάλη από το αρχείο της εκπομπής και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Η καινούργια μέρα έχει αρχίσει να μετράει την πρώτη ώρα της, όπου να είναι θα είναι μία. Χαιρετίσματα και πάλι στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή και δημιουργό του σταθμού. Τα λέμε σε λίγο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
2: Τις νύχτες.
3: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
1: Η ώρα είναι μία.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Να είμαστε λοιπόν στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, μία και ένα πρώτο λεπτό, και επιστρέφουμε στο 211-10-80-880, εννοείται, αλλά ξαναγυρνάμε στην κουβέντα μας με την Ελένη Βιτάλη.
4: Στην Πελοπόννησο που πήγα τελευταία ενώ πριν 4 χρόνια, όπου και να πήγα, γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους, γι' αυτό και πήγα, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους εκεί και έκανα και καινούργιους φίλους και γνωστούς. Αυτό που με στεναχώρησε, Μάνο μου, είναι ότι δεν άκουσα τίποτα άλλο παρά σκυλάδικα τραγούδια. Σκυλάδικα, να μην τα λέω σκυλάδικα. Άτεχνα τραγούδια, παρμένα από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από πάρα πολύ μεγάλες μουσικά κύτταρα στον πλανήτη μας. Και τα έχουν περάσει, ας πούμε, από ένα τσούπου τσούπου τσούπου τσούπου, αυτούς τους Ιαπωνέζους που λέμε τώρα, τα ηλεκτρονικά. Αυτό το πράγμα δηλαδή, το είδα και το έζησα μέσα μου, μη μπορώντας να καθίσω παραπάνω από μισή ώρα. Δηλαδή αυτό το μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου μπούντου, κοντεύα να σκάσω. Αυτή η κοπέλα, η Τσαμπά, καλά τη λέω,
2: ναι, ναι.
4: Είναι άλλη μία που λέγεται Βέρα.
2: Είναι Χαρά Βέρα.
4: Χαρά Βέρα. Είναι απαράδεκτες. Πρέπει να το πω αυτό. Μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, μπορεί να είναι υπέροχες, μπορεί να τραγουδήσουν ένα άλλο πράγμα, αλλιώς, με έναν άλλον σκηνοθέτη φωνής, πώς να το πω, με έναν άλλον παραγωγό, σωστό, μουσικό, μουσικάρα, να έχει ένστικτο, να έχει τα πάντα, να τις πάει σε έναν δρόμο. Ο δρόμος που πήρανε όμως, και είναι μικρές κοπέλες, και είπα τη Χαρά Βέρα και τη... Ναι.
2: Τη Γογό Τσαμπά.
4: Αυτή την κοπέλα, ναι. Πέρα από την περσόνα, το στυλ αυτό, νιώθω ότι, δηλαδή, υπάρχει πάντα στις νότες τους, αντί να κάνουν αυτό το πράγμα εκφυλίζει και το αυτή. Και εκφυλίζει και την αίσθηση του έρωτα, δηλαδή. Είναι καψουροτράγουδα. Εστιάζουν πολύ στο καψουροτράγουδο. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ δεν υπάρχει έρωτας. Υπάρχει ένας σεξισμός. Ένας σεξισμός ρηχός, φτηνιάρικος, που χτυπάει κατευθείαν στο σεξουαλικό αίσθηκτο και που νεκρώνει τον έρωτα. Νεκρώνει τη λίμπητο, πώς θα το πω. Βγάζει μια άλλη κλωνοποιημένη λίμπητο. Δεν είναι αυτό που έλεγε η μάνα μου, Θεός χωρέστηνε, και οι μανάδες μας, να γεράσω, να πενεύομαι. Εμείς δεν τα κάναμε ποτέ, εμείς εκείνο. Όχι. Ανέκαθεν ήμουν ερωτευμένη με τον έρωτα, με τη ζωή, με το θάνατο, που χωρίς αυτόν δεν γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και όλο αυτό το πακέτο.

0: Το τραγούδι έρχεται πολύ πιο εύκολα στο υποσυνείδητό μας. Γι' αυτό είναι και μια τέχνη που είναι πολύ λατρευτή και πολύ...
1: Συνδεδεμένη με οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή.
0: Πραγματικά, πραγματικά συνδεδεμένη.
1: Δηλαδή σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, μας συνοδεύει ένα τραγούδι. Για σκέψου το.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Ίσως είναι αυτά που λέει, πώς το λέει ο Άντωνι Κουίν στο Ζορμπά. Αυτά που δεν μπορώ να σου πω θα στα χορέψω. Άντε που λέει και ο Σαββόπουλος, άντε να σου εξηγώ στον Κοεμτζή. Και πού να σου εξηγώ, και λέει ο Τσιτσάνης, πού να σου εξηγώ. Αυτό είναι ότι συνοπτικά σε τρία λεπτά έχεις πάρει συνέστημα, έχεις πάρει επικοινωνία, έχεις πάρει εικόνα. Εντάξει, και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα, σκέτη.
1: Πάντως, επειδή είπες πρωτήτερα για το δημοτικό τραγούδι και το λαϊκό,
0: ναι,
1: θα σε ρωτήσω κάτι. Σε ποιο όργανο θα απέδιδες το χαρακτηρισμό γλυκόλαλο, πιο πολύ στο μπουζούκι ή πιο πολύ στο κλαρίνο? Ποιο είναι από τα δύο πιο γλυκόλαλο όργανο?
0: Εγώ νομίζω το μπουζούκι, το τρίχορδο, καμιά φορά που σχολιάζει και δεν παίζει ακριβώς, κάνει σχόλια, είναι πάρα πολύ γλυκό. Γλυκό, γλυκό. Δεν λέμε για καλό ή κακό, ή όχι τόσο καλό. Το κλαρίνο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όταν είναι μεγάλος ο οργανοπαίχτης, είναι από τα γλυκότερα όργανα του κόσμου. Και μπορώ να αναφερθώ σε κάποιους μουσικούς, όπως είναι ο Βασίλης Αλέας, όπως είναι ο Αχαλινοτόπουλος, ο Μάνος, όπως είναι η γενιά των Βασιλοπουλέων. Έχει βγάλει και ένα παιδάκι αυτή η γενιά, που είναι εξαιρετικός μουσικός. Αλλά τι γίνεται, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το λέω επειδή είμαι λίγο γνώστης των πραγμάτων. Δεν είμαι ειδήμονας, αλλά είμαι λίγο γνώστης μέσα στην ψυχή μου πιο πολύ τόσα χρόνια, το έχω νιώσει. Θέλει πολύ προσοχή η φύσα που λένε, πώς θα φυσήξεις. Γιατί το κλαρίνο μπορεί να βγει πολύ σκληρό και εκνευριστικό μερικές φορές. Μερικά τραγούδια το θέλουν αυτό. Όπως είναι τα καμπίσα, ας πούμε. Θέλουν το κλαρίνο στα κάτω, το θέλουν αυτό. Μερικά μέρη, μερικές περιοχές. Μετά έγινε αυτό η συγχώνευση, να το πω, πώς θα το πω. Μπήκε τον αμένα στα άλλο, καλά το λέω. Και έγινε ένα υπέροχο πράγμα. Α, σήμερα ακούμε, ας πούμε, τους Τακίμ. Αυτά τα παιδιά είναι εξαιρετική μουσική. Είναι ένα υπέροχο πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το πεις ούτε σμυρναϊκό μόνο, ούτε καριώτικο, ούτε από τα Επτάνησα, ούτε από τα Δωδεκάνησα, ούτε από τις Σποράδες, ούτε από τη Σμύρνη. Είναι ένα πράγμα που έχει όλη την Ελλάδα μέσα. Όλη την Ελλάδα μέσα. Ακόμα και το ρεμπέτικο ήταν βασισμένο, ειδικά ο Τσιτσάνης αυτό το έκανε, σε πολλούς δρόμους. Πάρα πολλούς δρόμους. Ο Τσιτσάνης, είπα για το Τσιτσάνη τώρα. Και μιλάγαμε για το δημοτικό τραγούδι που δεν έχει, ας πούμε, άμεσα καμία σχέση ο Τσιτσάνης με το δημοτικό τραγούδι. Είχαν ρωτήσει κάποτε τον Τσιτσάνη, δεν θυμάμαι μάνο μου, τι είναι λαϊκό τραγούδι. Είχε πει ότι έχει να έχει σχέση με τις ρίζες, με το κύτταρο, να μην χάσουμε το κύτταρο. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Γιατί και το DNA γίνεται επίκτητο, μάνο. Επίκτητο. Δηλαδή, εγώ κάνω παρέα πολύ με σένα, εισπράττω πολύ εσένα, είμαι υπηρεπής, πως όλοι μας είμαστε ανοιχτοί.
1: Εννοείς ότι αντιγράφουμε.
0: Ναι, αλλά γίνεται ένας τρόπος ζωής σιγά-σιγά. Ναι. Αυτό. Ναι. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, ο Βασίλης Τσιτσάνης είχε τονίσει πάρα πολύ τις ρίζες μας. Αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, τα μεγάλα μυαλά, που έχουν ανοιχτό αγωγό από πάνω, που είναι φωτισμένοι άνθρωποι, είναι, πώς να το πω, διατεταγμένα σώματα, ήρθαν να κάνουν κάτι μεγάλο. Είτε είναι ο Τσιτσάνης, είτε είναι κάποιος λογιστής που είναι στο γραφείο του και κάνει τίμια τη δουλειά του. Το ίδιο μεγάλο είναι και τα δύο. Αλλά ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που θα εκτεθούν παραπάνω έχουν κάποια, ας το πούμε, όχι διέστηση, αυτό που λένε, ξέρω εγώ, βλέπω μπροστά. Θέμα εξυπνάδας είναι αυτό. Είναι πιο μπροστά αυτοί οι άνθρωποι. Που είχε τονίσει τόσο πολύ το DNA και τη ρίζα της μουσικής μας. Της ηθαγένειας του κάθε μέρους, του κάθε λαού. Ο δικός μας λαός έχει μια τέτοια. Μας έχουν παραδοθεί τέτοια πράγματα σε σχέση με τον πολιτισμό, που τελικά δεν υπάρχει και τίποτα άλλο από τον πολιτισμό. Παιδεία, αυτό είναι. Εκεί θα αλλάξει ο κόσμος σε μία μέρα, αυτό νομίζω. Είμαι βέβαια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες το 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μπορείς να μου πεις αν έχεις εντοπίσει ποιο στοιχείο του χαρακτήρα σου έσπαγε τα νεύρα των ανδρών που σε αγάπησαν?
3: Με αγαπήσανε? Ναι.
2: Τι δεν αντέχανε σε σένα?
3: Για να θυμηθώ. Να τους μετρήσω. Αχ, πλάκα. Λοιπόν, ο άντρας μου, ο Βαγγέλης Οξύδης, η πρώτη μου αγάπη, αυτό που δεν άντεχε σε μένα, όχι που δεν άντεξε, γιατί το λέμε χαρά, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό που δεν άντεχε σε μένα ήταν η αργοπορία μου. Α, και σήμερα άργησα λίγο, ότι αργούσα πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αυτό δεν το έλεγε κάθε γυναίκα, αλλά εμένα αρχίζει να μου γίνεται πια εκνευριστικό, δηλαδή προσπαθώ να το αλλάξω και έχω κερδίσει, άντε να κερδίσω μια μισή ώρα, ξέρω εγώ. Η αργοπορία μου τον εκνεύριζε πάρα πολύ και τον εκνεύριζε πολύ το γεγονός ότι είμαι πολύ εκδηλωτική με τους ανθρώπους. Θα φιλήσω, θα αγκαλιαστώ, θα γελάσω.
2: Ζήλευε.
3: Θα βαμολογήσω και λίγο καμιά φορά. Μάλλον ζήλευε, ναι, πολύ. Ναι, κι εγώ βέβαια πολύ. Καλά, εκείνος δεν έκανε τίποτα. Αφού μου λέγει καμιά φορά, γιατί κάνεις αυτό και εκείνο? Εγώ έτσι είμαι, του λέγα. Αφού ξέρεις ότι έτσι είμαι, δεν το κάνω, ας πούμε, σε κάποιον συγκεκριμένα, είμαι έτσι. Μια μέρα λοιπόν μου έκανε κάτι τέτοιο και μου λέει, γιατί, του λέω, εσύ δεν είσαι έτσι όμως.
2: Α, ναι.
3: Δηλαδή, αν ήσουν έτσι, θα το καταλάβαινε, αυτό εννοούσα εγώ. Ναι, ναι, πολύ πλάκα είχαμε. Δεν έχω κάνει πολλές σχέσεις στη ζωή μου. Πάντως, αυτό που νομίζω ότι μάλλον τους ενοχλεί, τους άντρες της ζωής μου, τους ενοχλούσε, είναι. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Ότι είμαι λίγο σύμφωνας, λίγο παιδάκι, ας πούμε. Και δεν νιώθω την ασφάλεια με την έννοια ότι μπορεί. Προφτάστε, θα πέσει, θα κάνει χαζομάρα, θα κάνει κοτσάνα. Αυτό. Το γεγονός όμως ότι η Ελένη δεν είναι δική μου. Κανείς από τους άντρες που είχα, όχι τους πολλούς, δεν μπορούσε να το πει. Γιατί πραγματικά μπορεί να είμαι παιδάκι, να παιδιαρίζω, αλλά στον έρωτα είμαι πιστή και πολύ, πολύ Ελληνίδα μάνα γυναίκα.
2: Δηλαδή, ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το πιο ασυγχώρητο πράγμα που μπορεί να συμβεί μεταξύ δύο ανθρώπων σε μία σχέση?
3: Να χαθεί η εμπιστοσύνη. Εκεί δεν συγχωρείς ούτε τον εαυτό σου πια. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αλλά το ασυγχώρητο με την έννοια τη λίγο πιο καλαμπουρτζίδικη το λες. Ε?
2: Όπως θέλεις.
3: Και το ασυγχώρητο αυτό, ναι. Το θέμα της εμπιστοσύνης είναι το Α και το Ω. Αλλά επειδή αυτό είναι γενικό, να το πω έτσι πιο. Το ασυγχώρητο είναι η απάτη. Να ξεκινήσεις δηλαδή να είσαι σύντροφος με κάποιον, να πάτε στο βουνό, να πάτε να ψαρέψετε και να πάτε στα ανοιχτά της θάλασσας και κάτι να γίνει και να την κοπανίσει. Και να μείνεις μόνος στη θάλασσα. Να μείνεις μόνος στο βουνό, γιατί πήγε, ας πούμε, βρήκε ότι κάνουν καλή φασολάδα στο πύλιο και πήγε να φάει φασολάδα ενώ εσύ ήσουν να ξέρεις το κρύο και κάπως έτσι. Εγώ έτσι τη βλέπω.
2: Την εγκατάλειψη δηλαδή. Την προδοσία.
3: Ωραία το είπες, δεν το είχα σκεφτεί. Λες να είναι αυτό, να έχω το αίσθημα της εγκατάλειψης, γιατί ανέκαθεν το είχα αυτό. Ήθελα με τον άνθρωπό μου να είμαι, τον άνθρωπό μου εννοώ, τον σύντροφό μου,

0: Ναι. Τώρα ρωτάμε να είμαι, αν είναι δυνατόν 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Αλλά αυτό το εισέπλατα κιόλα, δεν το επέβαλα. Ούτε είμαι χειριστική να το κάνω χειριστικά. Ναι, μεγάλο πράγμα αυτό που λες.
1: Μου είπε κάποτε μια μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου του παλιού. Η Άννα Ιφόνσου.
0: Η Ανούλα μου, πω, ναι. μεγάλη καλλιτέχνη. Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Μου είπε κάποτε, τον άφησα για έναν άντρα που ήξερα ότι τον αγαπούσε. Μου έλεγε δηλαδή, γιατί είμαστε φίλοι. Και λέει, τον άφησα. Λέω, γιατί τον άφησες? Μου λέει, γιατί δεν αντέχω την αγωνία, μήπως με αφήσει αυτός.
0: Καλά, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει. Στέλνω φιλιά από εδώ και λέω και στους ακροατές μας ότι αυτή η γυναίκα είναι μέσα στην καρδιά μου. Με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα χρόνια που ταλαιπωρήθηκα με τα ηρεμιστικά χάπια. Αυτό βέβαια δεν το ξέρει ο κόσμος, οι νέοι. Και δεν τονίζω καθόλου αυτό, αλλά πρέπει να το πω ότι στη δυσκολία σου βλέπεις τους ανθρώπους. Αυτή η κοπέλα, η Άννα Ιφόνσου, αυτή η εξαιρετική γυναίκα που έχει κάνει το σπίτι του ηθοποιού, έτρεξε τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Τι να πω. Και πολύ ευφυής, πολύ καλλιτέχνης. Αυτό που σου είπε, δηλαδή, να φύγω πρώτη, όλες οι γυναίκες το νιώθουν. Δεν υπάρχει γυναίκα που με το νιώθει, εκτός αν δεν είναι γυναίκα, ας πούμε. Και έχει άλλες προτιμήσεις. Αλλά τι γίνεται, δεν το λέμε. Δεν το λέμε, δεν έρχεται στο μυαλό σου.
1: Ή και να έρχεται, δεν το παραδέχεσαι.
0: Αυτό είναι σουξέ, αυτό να το κάνουμε σουξέ, ναι, ναι.

0: Ισχύει ότι ο άνθρωπος, εάν προσπαθήσει, μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του, ή είμαστε δεσμότες του τυχαίου σε αυτή τη ζωή?
1: Αρχίζω να ψυχανεμίζομαι, που έλεγε και ο Καζαντζάκης, ότι όσο μεγαλώνω, γιατί βλέπω την ίδια μου τη ζωή και από εκεί μπορώ να πάρω παράδειγμα και από τον ανθρώπο φυσικά που γνωρίζω και που ξέρω, αλλά που γνωρίζω περισσότερο. Είμαι σχεδόν βέβαια ότι μέχρι κάποια ηλικία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μέχρι τα 18 να πούμε, γιατί είμαστε παιδιά. Από τη στιγμή που θα βγούμε υγιείς από το περιβάλλοντα χώρο των γονέων μας και της του σογιού, του κοντινού σογιού, αλλά του γονέων μας πάνω απ' όλα, γιατί είναι μεγάλη τραγωδία και μεγάλη ευλογία να κάνεις παιδί. Για το παιδί, για τον άνθρωπο που έρχεται στη ζωή. Είναι μεγάλη ευλογία για το παιδάκι, αλλά έρχεται ένας καινούριος άνθρωπος που αποφασίζουμε να το φέρουμε στη ζωή χωρίς να το ρωτήσουμε. Και είναι πάρα πολύ τραγικό να μην έχουμε τουλάχιστον επίγνωση του δώρου του Θεού, του δώρου του σύμπαντος, το δώρο του Βούδα, ας το πάρω καθένας, το δώρο της ζωής, της φύσης. Και αρχίζουμε και κάνουμε τις κουταμάρες μας. Είτε φωνάζουμε μέσα στο αυτοκίνητο και κορνάρουμε, είτε βρίζουμε τη γυναίκα μας, είτε μας βρίζει η γυναίκα μας, είτε μας απαξιώνει, είτε... Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πληγές που δημιουργούνται σε ένα παιδάκι. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα τη βγάλει καθαρή από αυτή την οδύσσια ένα παιδί, κορίτσι, αγόρι.
0: Την οδύσσια της οικογένειάς του.
1: Βεβαίως. Από μωρό μέχρι να πάει, ξέρω εγώ, να αντέξει το πουλάκι μου, 18 χρονών. Από εκεί πέρα, η ευλογία είναι θέμα επιλογής. Δεν υπάρχει μοίρα, κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαστε δηλαδή θεατές. Νομίζω λοιπόν ότι τη μοίρα μας, ας το πούμε έτσι, απλά φτιάχνουμε μόνοι μας, αυτό που λένε μερικοί άνθρωποι. Τελικά, ξέρουμε βαθιά μέσα μας τι γίνεται. Το παν μέτρων άριστον δεν το είπε κανένας, είναι του λαού μας.
0: Μπορείς να μου πεις ένα χάρισμα που είχε ο ελληνικός λαός και δεν το έχει πια?
1: Από τις λίγες γνώσεις που έχω, γιατί κακά τα ψέματα, στα 62 χρόνια που ζω, έχω αποκομίσει μερικά πράγματα, αλλά δεν έχω πολλές ιστορικές γνώσεις. Εγώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, είμαστε ανεξέλεκτοι, γιατί είμαστε πολύ ελεύθεροι. Είμαστε πολύ τρελοί, αλλά καθόλου ηλίθιοι, καθόλου χαζοί. Αν όμως μας αφήσεις ελεύθερους, κάνουμε σαν τα παιδάκια. Τα μεγάλα παιδάκια είναι πιο επικίνδυνα. Μας δώσανε τώρα, ας πούμε, δάνεια και πήγαμε όλοι και πήραμε σπίτι με πισίνα, ο άλλος αυτό. Πάρε ένα δάνειο να κάνεις τη δουλειά σου, άνθρωπε. Δεν στα χαρίζουνε. Φερθήκαμε λίγο παιδικά. Να μην πω πολύ. Λοιπόν, με τον κοινό νου δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει το μικρό πολυτεχνείο. Λίγο να καθίσεις, σκεφτείς και να πεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί μου δίνεις? Αυτό μου το έλεγε ο πατέρας μου. Επειδή ο φουκαράς είχε φάει τη ζωή με το κουτάλι, θα ρωτάς, παιδάκι μου, επειδή είσαι γυναίκα, μου λέγε κιόλας, και είσαι και μπάνικια, γιατί ήταν αυτοί οι τύποι, δεν θέλανε το κόριτσι, θα το πειράξουν, αυτό θα πειράζει τις άλλες. Λοιπόν, θα ρωτάς γιατί μου δίνεις, όχι γιατί δίνεις εσύ. Εσύ ξέρεις γιατί δίνεις, μου λέει. Είσαι και φιλότιμη, είσαι και. Τι λέει ο κάθε πατέρας. Γιατί μου δίνεις, με αγαπάς τόσο πολύ και μου δίνεις? Ίσως αυτό έχει λειτουργήσει μέσα μου. Καμιά φορά το σχολείο είναι παντού. Σε κάθε βλέμμα, σε κάθε... Αρκεί να είσαι καμιά φορά και ανοιχτός να τα αναδεχτείς.

0: Εάν σου ανέθετε η ΕΡΤ να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τον εαυτό σου, μπορείς να μου πεις με ποια σκηνή θα ξεκίναγε αυτό το έργο, αυτή η ταινία?
1: Είναι πάρα πολλές στιγμές. Οι μεγάλες, τις οποίες δεν μπορώ να τις θυμηθώ και καθόλου. Εγώ μια στιγμή θυμάμαι μόνο τη ζωή μου, που γέννησα το γιο μου. Αυτές οι ώρες ήταν οι πιο σημαντικές της ζωής μου. Όλα τα άλλα δεν τα θυμάμαι, όσο και να σου φανεί παράξενο. Αν έπρεπε να κάνω σκηνοθεσία ή να πω στο σκηνοθέτη τη γνώμη μου για τη ζωή μου να ξεκινήσει μια ταινία, θα το ξεκίναγα μάλλον με πολύ χιούμορ. Πολύ χιούμορ. Δεν θα μπορούσα να γράψω τη ζωή μου εκτός από με χιούμορ. Και μάλλον δεν μπορούσα να τη γράψω εγώ. Όταν συζητάμε έτσι καλή ώρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά να καθίσω να γράψω, βαριέμαι πάρα πολύ τον εαυτό μου σε αυτά.
0: Τότε πρέπει να γράψουμε μαζί, δηλαδή να
1: πολύ
0: μου τα
1: ωραίο θα ήταν αυτό. Ωραίο αυτό. Να λέει κάποιος, ο άλλος να γράφει, γιατί μέσα στη ροή του λόγου βγαίνουν πράγματα τα οποία δεν θα βγαίνανε μετά. Γιατί στο χαρτί πάντα θα σε παίρνει το σοβαρό σου και πας να γράψεις κάτι.
0: Πες μου, μία συμβουλή που θα ήθελες να σου την είχαν δώσει εγκαίρως.
1: Υπάρχει πονηριά στη ζωή. Και να το καταλάβεις, Ελένη.
0: Δηλαδή, η μαμά σου δεν σε προετοίμαζε, ο μπαμπάς?
1: Μάλλον όχι. Δεν θυμάμαι, γιατί από τότε που ήμουν μικρή εγώ έχουν περάσει 100 χρόνια. Αλλά πέρα από πλάκα, όχι. Γιατί δεν ήταν πονηρή. Με ο μικρογιώτα. Κανείς από το σόι μου δεν ήταν πονηρός. Με το σόι που μεγάλωσα δεν ήταν κανείς πονηρός. Της μαμάς μου το σόι είναι χωριάτες οι άνθρωποι, έχουν χωράφια στην Κατερίνη, στο Αιγίνιο Πιερίας, και έχουν άλλη ζωή. Αλλά πάλι και αυτοί, η γιαγιά μου και η θείοι μου και τα ξεδέρφια μου και αυτά, τα παιδιά τους, είναι πράοι άνθρωποι οι Μακεδόνες. Δεν είναι πονηροί. Την πονηριά δεν την έζησα. Μου είχαν κάνει μια ερώτηση κάποτε αν έχω εχθρούς. Πρέπει να ήμουν 35 χρονών. Και απαντάω τελείως αυθόρμητα όχι. Και στα 50 μου ήταν. Και λέω, έχω εχθρούς. Δεν το ήξερα. Μάλλον με έχουν εχθρό και δεν το ήξερα. Την πονηριά με νικάει, δεν ξέρω. Με νικάει. Γιατί σπάω και σε έναν άνθρωπο, λέω αμάν, είναι δυνατόν. Και γίνομαι. Χάνω το μπούσουλα.

0: Και λέει ο άλλος, βέβαια, εκεί θα πρέπει να είναι, μαζί με τα ξωτικά και τις νεράιδες.
1: Ας το καλό.
0: Ναι. Δεν είναι αλήθεια εκεί δίπλα στο νερό το σπίτι σου?
1: Για του λόγου του αληθές, όταν παντρεύτηκα και πήγαμε γαμήλιο ταξίδι με το Βαγγέλη, γιατί ο πεθερός μου ήταν στα τρένα, αλλά τα αδέρφια της πεθεράς μου ήταν μηχανοδηγοί. Και επειδή ο Βαγγέλης, ο άντρας μου και ο πατέρας του παιδιού μου, πήγαινε μικρός εκεί, μου λέει, θες να πάμε εκεί να σου το κάνω δώρο? Να σου κάνω δώρο δηλαδή αυτό το μέρος. Αισθανόμουν ότι από κάποιου θα βγει ο Ντόναλντ Ντακ. Από κάπου θα βγει, από ένα ριάκι θα βγει ο Σκρούτζ. Από κάπου θα βγει. Πραγματικά παραμύθι. Η χιονάτικη φτάνει. Έμεινα έτσι. Την έχω κάνει τη διαδρομή και 15 φορές. Διακοφτώ Ζαχλωρού. Ναι. Με τα πόδια. Μα είναι εξαιρετικό.
0: Όχι, με τα πόδια.
1: Με τα πόδια και έγκυος.
0: Δηλαδή στη γραμμή του.
1: Στη γραμμή. Και όταν ξέραμε και τις. Παιδιά. Ξέραμε με τον άντρα μου και τις διαδρομές ακριβώς. Και μερικές φορές που μας έπιανε μέσα στο τούνελ, πηγαίναμε ακριβώς στην καμάρα, την ανοιχτή, και παίρναγε ξυστά. Εν τω μεταξύ, όταν ήμουν Ζαχλωρού, περνάγανε, γιατί ήταν χρόνια τώρα, περνάγαν όλοι και μου κορνάνε. Κάθε φορά παίρναγε το τρενάκι, και όπως είναι στα χωριά που γίνεται κάτι, ξέρω εγώ, ένα τρακάρισμα. Και λένε, αμάν, πάμε, γιατί δεν έχουν ενδιαφέροντα πολλά, βαριούνται.
0: Ναι.
1: Και εκεί εγώ έβγαινα, πει το τρένο και έβγαινα και χαιρέταγα αυτό. Ήταν τόσο όμορφο αυτό το χωριό. Μέσα στη ψυχή μου, τώρα δεν ξέρω πώς έχει γίνει, γιατί έχω να πάω χρόνια.
0: Ζαχλωρού, δεν είναι το σπίτι πια εκεί?
1: Βεβαίως είναι εκεί το σπίτι. Είχαν πάει τα παιδιά, ο γιος μου, ο Νίκος, η Βαλερία, το μικρό, αλλά και αυτοί τώρα με τις δουλειές το έχουμε αφήσει το σπίτι λίγο. Βέβαια δεν το έχουμε παρατήσει.
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά το έχουμε αφήσει λιγάκι και πρέπει λίγο να το. Είναι εξαιρετικό μέρος. Ο λόγος που δεν οδηγώ είναι και ο λόγος που δεν πηγαίνω πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που λες ότι κατεβαίνατε με τα πόδια και από το Ζαχλωρού κάτω, δεν ανεβαίνατε όμως κιόλας?
1: Όχι, ανεβαίναμε.
0: Κιόλας.
1: Α, Καλάβρυτα, εννοείς μέχρι Καλάβρυτα με τα πόδια?
0: Όχι, μέχρι τη Ζαχλωρού.
1: Όχι, ανεβαίναμε. Δηλαδή, τι κάναμε? Αφήναμε το αυτοκίνητο διακοφτό, από Ακράτα μπαίναμε μέσα, διακοφτό, αφήναμε το αυτοκίνητο και φεύγαμε με το τρενάκι. Και κατεβαίναμε νωρίτερα, να μας πάει λίγο πιο πέρα, και πήγαμε τα πόδια. Και γυρίζαμε με το επόμενο αν θέλαμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας να πάμε με Καλάβρυτα. Αλλά δεν υπήρχε λόγος με το τρένο να πας Καλάβρυτα.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, όχι το λέω για τους ακροατές που δεν ξέρουν. Ναι.
0: Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε ένα σημείο κόβεται η χαράδρα και έχει από εδώ μια στοά και άλλη μια απέναντι. Και ενώνονται με μια μετέωρη γραμμή.
1: Εξαιρετικό αυτή η γέφυρα, ε.
0: Ναι. Εκεί περνάγατε με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Παναγία.
1: Με τα πόδια και εγκαστρωμένοι.
0: Πω, πω.
1: Θα σου δείξω και φωτογραφίες έχω.
0: Σε πιστεύω.
1: Θα σου δείξω, όχι, για να γελάσεις. Με την κοιλιά και τσατισμένη. Κάποια στιγμή κοιτάω το Βαγγέλη νευριασμένη γιατί είχα φοβηθεί. Πολύ πλάκα. Φοβόμουν πάρα πολύ μετά για το γιο μου πολύ. Γιατί πραγματικά εκεί το, που έχουν ένα πολύ ωραίο εστιατόριο και αυτά, είναι η γέφυρα η μεγάλη και περνάγανε τα παιδάκια και αυτά. Με το γιο μου φοβόμουν πάρα πολύ. Και του έλεγα, δεν θα πας καθόλου εκεί. Δεν είχα δηλαδή μάτια για να κοιτάξω χωριό. Αν ήμασταν εκεί, φοβόμουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αυτή η άγρια ομορφιά. Όταν πήγα Ζαχλωρού, και εγώ έχω γυρίσει αρκετά στον κόσμο, ας πούμε, δεν έχω δει τέτοιο μέρος.
0: Δηλαδή, εσύ εκεί βρήκες το ιδανικό για σένα σημείο της Ελλάδος?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι αισθάνθηκες την πρώτη φορά που το είδες το μέρος? Γιατί κατάλαβες ότι ανήκεις σε αυτό το μέρος?
1: Υπάρχει πανσπερμία πουλιών, τι να σου πω τώρα, πεταλούδες, πράσινο νερό, παράδεισος, χρωμάτων. Το χειμώνα μπουμπονίζει και είναι από πάνω τα βουνά. Η Αγία Λαύρα από εδώ. Και είσαι κάτω και νομίζεις ότι είσαι τόσο μικρούλης, γιατί είναι αυτό το μεγάλο. Κοιτάντας ψηλά, νομίζεις το που έλεγε η Ιορδανίδου για την Λοξάνδρα, νομίζω, για την Αγία Σοφιά. Και όταν κοιτάς ψηλά, νιώθεις ότι είσαι ένα με το σύμπαν, τόσο μεγάλος. Αυτό το μέρος να μπουμπονίζει. Είχαμε ραδιόφωνο, δεν είχαμε βάλει τηλεόραση, ούτε τηλέφωνο. Και έπιανα το Αίγιο με παράσιτα. Μ' άρεσε με λάμπα. Πάρα πολύ ωραία πράσινα. Πηγαίναμε όλοι μαζί μετά από τις συναυλίες. Κάναμε πλάκα. Έχουμε γυρίσει ταινίες εκεί με βιντεοτενίες. Καλαμπούρια. Εγώ ντυμένη άντρας. Ο άντρας μου ντυμένος γυναίκα. Με το παιδί. Καλαμπούρια. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, γιατί στο βουνό και όχι στη θάλασσα?
1: Να σου πω, αν είχε θάλασσα και ήταν και έτσι, εντάξει, θα έμενα μόνιμα.

0: αληθινός καλλιτέχνης από τι αποτελείται?
1: Ο ορισμός του αληθινού καλλιτέχνη είναι πάρα πολύ δύσκολος. Μπορώ να το προσεγγίσω λίγο και όχι παίρνοντας από τον εαυτό μου. Ο αληθινός καλλιτέχνης, ο αληθινός, γιατί πραγματικά πολλοί δηλώνουμε καλλιτέχνες, είναι σχετικό λιγάκι λοιπόν. Τι σημαίνει? Ο μεγάλος καλλιτέχνης είναι ανασφαλής. Έχει την εντύπωση ότι δεν ξέρει τίποτα, ενώ συνήθως τα ξέρει όλα. Ή ξέρει πάρα πολλά. Όχι ότι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά είναι παιδάκι. Όσο χρόνο έχει να πάει. Βλέπω καλλιτέχνες που είναι τώρα και 70 χρονών. Μεγάλους καλλιτέχνες που παραμένει αυτή η παιδικότητα.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει ο Σαββόπουλος. Όταν σου είπα πριν για τη γλύκα του πανηγυριού, αυτό δεν μου έλειψε ποτέ, το αίσθημα του πανηγυριού, αλλά του λαμπρού πανηγυριού, έτσι. Από τις παραστάσεις και τα μουσικά θεάματα του Διονύση.
1: Ναι, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, μας έχει κάνει καλύτερους ανθρώπους, τουλάχιστον στη δική μας γενιά. Αυτός ο άνθρωπος είναι μάγος. Είναι ο ευφιέστερος άνθρωπος που κάνει πράξη το όνειρό του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει εξαιρετική οξυδέρκεια, εξυπνάδα και οξυδέρκεια γρήγορη. Έχει φως και βαθιά επίγνωση της ανθρώπινης ψυχής και του μυαλού των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παίρνουν αποφάσεις για τις χώρες και να ασχολούνται πραγματικά με την Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπεις ανθρώπους σαν τον Σαββόπουλο, και δεν γνέφουμε τα γένια μας τώρα, δεν χρειάζεται εμάς ο Σαββόπουλος για να... Βλέπεις ότι το όριο είναι στο 1000, μπορώ να το φτάσω. Βάζεις δηλαδή ένα όριο στη ζωή σου. Εγώ μετά από τη συναυλία, από αυτά που κάναμε τις παραστάσεις με τον Διονύση κάθε βράδυ, ένιωθα την ώρα που γινόταν διάλειμμα, ένιωθα κουρασμένη σωματικά και μεγάλη ανάταση ψυχής. Όχι κουρασμένη, πώς χτυπάει η καρδιά μας, πώς συντρώνουμε. Στο τέλος της παράστασης, πηγαίνοντας στο σπίτι, ένιωθα πραγματικά τόσο γεμάτη, έβγαινα και ήμουν άλλος άνθρωπος. Δεν παίζει λοιπόν ρόλο η ενέργεια που εκπέμπει ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι?

0: Αγαπητοί φίλοι, όσοι εδώ ήταν το δρομολόγιο, να είστε καλά πάντοτε, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να μείνετε συντονισμένοι και να την απολαύσετε. Ευχαριστώ τη Θησαυρούλα και την κυρία Αγγελάκη εδώ, τη φίλη μας, και όλους που ήσασταν στην παρέα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια...

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
4: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
6: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
7: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
8: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
9: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
10: Αλητία! Αλητία!
11: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
13: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο, πείτε την κουμπί.
14: Ψάρια πουλάω!
15: Και ωραία, μάγκα, ποιος όπως το έλεγε, δηλαδή ότι τα ψάρια θα γίνουν σαν το μαύρο, σαν να πουλάμε φούντα, δηλαδή στους γονείς. Έχω ένα πολύ καλό...
16: Γρυβάδι.
15: Γρυβάδι, να την ακούσετε πόσα άτομα είστε. Ας σας πιάσει όλους.
16: Αδερφέ, είσαι μια τσιπούρα. Εδώ την έχω.
15: Έχω ένα ψημένο σκουμπρί. Σκέτο λάδι. Έγιναν τα ψάρια πρέζα. Πουλούσαν όλα μαζί. Φούντα, πρέζα, σαρδέλα. Στη μούχτη, πάντα έτσι. Γίναμε σαρδελοεξαρτώμενοι, παιδιά. Θα πάμε και στην απεξάρτηση για να κόψουμε τα καλαμαράκια σε λίγο. Εντάξει, όλοι, όχι, και τι θα γίνει αυτή η δουλειά και πότε θα φάμε ένα ψαράκι σαν άνθρωποι. Θα ρίξει και τρώγεται κάθε μέρα. Μια ζωή γύρω περνάτε. Τώρα σε έπεισε ο καγγελίας, θα πάει να φάτε υγιεινά. Και είπαμε στην τελική, φάει ένα ψαρονέφρι, άμα τόσο κόλλησες δηλαδή ότι θες ψάρι, δεν έχει κόκαλο. Και είμαι να σκάσω, πιάσανε τον καμπούρι, ρε παιδιά. Αυτό τον Ελληναρά, να πούμε, που ήταν αρχηγός κόμματος, που ήταν τύπους και υπογραμμός. Δηλαδή, από εκεί που δεν το περιμένεις έρχεται. Αυτός δεν είναι που είχε καταγγείλει ότι τον κάνανε απόπειρα δολοφονίας?
16: Αυτό το θυμάμαι σε κάτι πάνελ. Μέχρι εκεί.
15: Ναι, μετά έκανε καριέρα, ανοίχτη, κύριε μου. Γιατί ανάλογα με τον κόσμο προκύπτουν και τα κόμματα, οι ιδεολογίες. Εγώ το διαπίστωσα τώρα τελευταία που έχω κάνει κάτι αναρτήσεις στο Facebook. Έκανα μια στο ένα, μια στο άλλο. Δεν μπορώ να σε περιγράψω ότι αίσθηση χιούμορ καμία. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Και συνειδητοποιήσω ότι η νέα αγάπη είναι το μίσος. Έχει τόση ανάγκη ο κόσμος να δώσει συνέστημα. Και τον γυρνάει σε πινελίκι. Βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
16: Ας είναι εκτονοθυμωρό ο κόσμος.
15: Όχι, αλίμονο. Εγώ γιατί το κάνω νομίζω. Έκανε καμιά 10.000 το ένα, καμιά 300.000 το άλλο. Και αρχίζουν μετά από έτσι. Δεν κάνει τίποτα. Μαλώνουν μεταξύ του. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έχω μια τακτική. Ξέρω, εντάξει, ότι θα προκαλέσει αυτό, ξέρω ότι θα προκαλέσει. Αλλά δεν γράφω κάτι σημαντικό από πάνω. Αυτοί το ερμηνεύουν ο καθένα όπω θέλει και αρχίζει ο καυγά.
16: Ξέρει τι είσαι.
15: Είμαι.
16: Είσαι.
15: Yeah.
16: Σαν να σε μια ήσυχη γειτονιά είσαι αυτό που βγαίνει στο μπαλκόνι και λέει: ποιος πήγε τον κάδο απέναντι και γίνεται μακελιό.
15: Να σε πω ποιος είμαι. Το κάνατε αυτό παλιά?
16: Ποιο?
15: Που βαρώσει τα κουδούνια και φεύγετε.
16: Εμείς το κάναμε, το είχαμε κάνει επιστήμη.
15: Ε, καλά, αυτό σε λέω.
16: Βάζαμε το κουδούνι και βάζαμε και μαστίκα για να μην σταματάει.
15: Εννοείται. Ή χαζαπλάστ. Τώρα δεν πεις που να βρούμε χαζαπλάστ. Τότε η μαστίκα μια χαρά και τη δουλειά και έβγαινε ανέψηκα τη γερόνια με τη Μινέρβα τη Φερελίτσα και. Ξέρω τη μάνα σου, ρε! Τη μάνα σου θα την αύριο το πρωί θα ήμουν να σε κάνω. Και το έλεγε στη μάνα σου και η μάνα σου βέβαια από την άλλη. Αχ, διαγυρίζουν μπαμπά από τη δουλειά. Αυτό ο μπαμπά πάντα γυρνούσε από τη δουλειά. Χαμάρι δεν παίρνει. Έτρωγε και κοιμόταν και τη δουλειά. Ποτέ δεν πήγε μάλλον ο μπαμπά. Μια ζωή ξύλο από τη μάνα με τρώγα. Μια φορά να γυρίσει ο μπαμπά μου και να με πει κάτι. Άσε μα, Μαρίκα, την έλεγε τη γυρίσα. Τη μάνα με.
16: Άσε μα, τώρα να δείτε τον
15: καλό. Καλά, καλά. Θα ξυπνήσω και θα δει αυτό. Και δεν, το ξεχνούσε. Έτσι κάπως έτσι μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε αντί να παράμε κουδούνια. Κάνουμε καμιά ανάρτηση και μπαίνουμε. Παιδιά, μην πιάσεις την κορόιδα. Το Facebook είναι για να γελάμε. Σοβαρευτείτε λίγο. Άμα είναι να βγάλετε τόση χολή, τόσο πράγμα, άμα είστε μάγκες στη γυναίκα.
1: του Σμιτ.
16: Εκεί λες.
1: Εκεί δεν είναι μαγκές όμως.
16: Πριτς.
1: Είμαι ο Dr. Πριτς. Πριτς.
16: Δεν υπάρχει.
1: Γιατί όλοι αυτοί που βρίζουν στους στόλους έχουν κάτι προφίλ που είναι ένας σκύλος που τον έριξες βιτριόλι στη μάπα, κάτι μυστήριο, και λέγεται ο Dr. Πριτς. Και γράφει τα άντερα του μέσα. Βάλε ρε μάγκα, βάλε τη μουράκλα σου την κανονική, βάλε και το όνομά σου.
16: Και δείξε το και στη γυναίκα σου.
1: Ναι, και δες τι τον έκανα. Κατέβασ' το. Κατέβασ' το τώρα, είπα. Θα το δουν εκεί του, θα γίνει με ρεζίλια. Άρχισε πάει τα χατζά. Σουρωμένο το έγραψε. Λέγε, τι ώρα, θα δω τι ώρα μπήκε και το έγραψε.
16: Εμβέβαια. Τι πιες πάλι.
1: Μετά τα τσίπουρα μπαίνετε στο Facebook και γράφετε την άλλη. Λοιπόν, τι φταίω ρε που με πιάγει γιατί και μου λένε άντρα τσχάζιψε. Και του λέω, άσο με ρε με τι να σχολείτε, να τσχάζει το κεφάλι μας. Άσο να εκεί, τακ τακ τακ τακ τακ τακ κάθε μέρα να πούμε το Facebook. Μια χαρά είσαι στο κεφάλι μας. Κάπως έτσι είναι η κοινωνία. Μια χαρτογράφηση λέει για να ξέρουμε και πώς θα ψηφίσω κανένας ανάλογα. Γιατί σε όλα αυτά υπολογίζει ποιος. Ποιος υπολογίζει.
16: Ο Αλέξης.
1: Αυτή που από χαροκαμένη μάνα έγινε χαροκαμένη πολιτικός. Δεν βάζω και μεγάλο και δύσκολο ερώτημα.
16: Εντάξει, το αρχικό της το όνομα είναι, το επίθετό της μάλλον είναι και τέτοιο, όπως το λένε. Θα πας και ρίχνεις πάνω.
1: Τι, τριμμένο τυρί.
16: Όχι ρε παιδί μου, μπαχάρι, μπαχάρι. Μπαχαρικό είναι το.
1: Ναι, σωστά. Όχι βρε, δεν είναι τζίντζερ.
16: Δεν είναι τζίντζερ.
1: Όχι, δεν είναι τζίντζερ. Όχι, δεν είναι κουρκουμάς.
16: Ούτε κουρκουμάς.
1: Ούτε.
16: Μπουκουμό.
1: Κάρι. Ναι, κάρι Μπράνσον. Ναι, το βρήκα. Αλλά αυτοί άμα νομίζουν ότι έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το είχε πει αυτό ο Λουίτζ Μπιραντέλο, δηλαδή. Δεν είναι εκεί θεατρικό. Δεν είναι να πεις ότι τα βγάλω από το μυαλό μου, από την κοιλιά μου που έλεγε η γιαγιά μου. Αυτά από την κοιλιά σου τα βγάζεις. Απορώ δηλαδή η μύθη του Εσώπου. Τι κοιλιά έχει αυτός ο Εσώπος, δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να τον συναντήσω. Έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε την αυτοκράτηρα της αυτοδυναμίας για να ξέρουμε λίγο και τι μας γίνεται. Παιδιά, μην μας σκίζετε, δεν χρειάζεται ούτε κόμματα. Σαμαρά, ακούς, μην τυχόν και μπει στα έξοδα και κάνεις κόμμα. Έτσι κι αλλιώς η Καρισκιανού θα βγει πρώτη.
16: Αυτοδύναμη.
1: Τετραδύναμη, όχι αυτοδύναμη.
5: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
10: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βουλγαρή, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
5: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
10: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
5: Εσείς στο πρόγραμμά σας που δίνετε περισσότερη βαρύτητα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το δυνατό σας χαρτί?
10: Η δικαιοσύνη σίγουρα. Γιατί οι αλλαγές προτείνουμε στη δικαιοσύνη είναι ρηξικέλευθες, είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση. Γιατί εμείς γι' αυτό δημιουργηθήκαμε, έτσι, για την κάθαρση. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι σε όλα τους φοιτητές μέσα από το στεγαστικό και την οικογένεια,
1: έτσι, να μπορεί να βγάλει το μήνα,
10: είναι και επίσης πολύ δυνατό πρόγραμμα.
17: Η σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων αλλάζει. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές του προγράμματος θα σημαίνονται με διαφορετικό τρόπο. Τα οπτικά σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας θα χαρακτηρίζουν στο εξής τις 5 κατηγορίες περιεχομένου. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του το γράμμα K σημαίνει «κατάλληλο για όλους». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει «κατάλληλο για άνω των 8 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει «κατάλληλο για άνω των 12 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 16 σημαίνει «κατάλληλο για άνω των 16 ετών». Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 18 σημαίνει «κατάλληλο για άνω των 18 ετών».
1: Ρωτάει ο Λεοντής τι είναι αυτό που παίρνει. Είναι το πρόγραμμα της Καρισιανού. Βάλαμε όλα τα προγράμματα για κάθε τομέα. Δηλαδή να μην βάλουμε τα προγράμματα της κυρίας Καρισιανού. Τι είμαστε εμείς? Οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όπως και για το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού σχήματος.
16: Αναλόγως στην ηλικία είναι και το πρόγραμμα.
1: Έτσι, και κυρίως όταν μιλάει η ίδια.
16: Το υποπρόγραμμα.
1: Το είπα, όπως λέμε, υποκάμισο.
16: Μπράβο.
1: Ναι.
16: Υπόκαμπος.
1: Υπόκαμπος, ναι. Υποπόταμος.
16: Κουκουλόπουλος.
1: Πού ακούγα μία μυθιεμένη στον Κοκολόπουλο. Ο Κοκολόπουλος θα μιλάει. Δεν είναι πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από την τηλεόραση. Γιατί φοβούνται μη φύγει το Βιτάλιο και το φάς του κεφάλι. Άρα, δημοκρατικές δυνάμεις. Πάντως, Κοκολόπουλος βγαίνει και είναι σαν να βλέπεις μπροστά σου το ζύγδι του Παπελικούρα. Δηλαδή και ποιον είναι.
16: Το Τσαλδάρι.
1: Ναι, το μαύρο.

0: ότι γελίγα. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ο Μεζάια. Ο Μεζάια.
1: Τι είναι ο Μέση για την Αργεντινή?
0: Τι είναι?
1: Αυτό.
0: Τι είναι η Μέση σε μένα? Άγνωστος τόπος.
1: Αυτό ίδιο είναι και ο Τσίπρας για την πολιτική σκηνή.
0: Εγώ Μέση δεν έχω. Οι ειδικές μεταλλογίες είναι η 90-90-90. Αυτό. Έτσι λοιπόν ο Μεζάια. Μην γελάς. Κοιτάει το σώμα μου. Αυτό είναι body shaming. Και γελάει με το σώμα.
1: Κοίτα, είναι, αυτό θέλει τέχνη όμως. 90-90-90 για να μην ξεχνιέσαι. Να μην πω ζυγά τώρα. Τακ ένα.
0: Είμαι η μαγέ. Και φροντίζω γι' αυτό.
1: Εμάγε, τι
0: θυμίζει. Καλά, τι τώρα ρε. Εσύ, ήταν η εποχή που ήταν τη μάνα πολύ ο Καπλαμάς. Τότε που περιέγραφαν τον αγώνα και έκανε ένα φανταστικό μπλουζόν.
1: Ο Λάιτσμαν.
0: Ο Λάιτσμαν, ναι. Που μπορούσε με όλη τη Σιλβιέλη. Εκεί την εποχή λοιπόν. Αχ, έτσι λοιπόν έρχεται ο Μεζάια και θα δώσει μια χλάτς στη θάλασσα και θα ανοίξει τα δυο και θα περάσει ο ίδιος. Και από πίσω ο πριούσιος λαός. Ποιος? Εμείς. Πρέπει να πάρουμε και ένα φράγκο από τον καινούργιο. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Εσά να δώσει αυτά τα χρήματα στην αντλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα ας τελειώσει το αστείο που θα βρείτε τα λεφτά, ας τελειώσει αυτό το αστείο που θα έχει βρει στα ταμεία τα δημόσια από το ΦΠΑ που παραμένει υψηλός ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 3 και με 4%. Και εδώ για να απαντήσω και σε ερωτήματα που είναι τα 4 τελευταία χρόνια. Την περίοδο των μνημονίων η λογική των πλονασμάτων στήριζε ένα αστικό στόχο.
3: Βλέπεις απάνω τη διάφορα του ποτέ σε κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά, μπήκαν πάρα πολλά άτομα μέσα στο ποτάμι. Τα λεφτά δεν ήταν πλαστά, ήταν κανονικά τα λεφτά.
4: Δεν
3: ήταν πλαστά τα λεφτά, ήταν κανονικά τα λεφτά, 50 καρτάρκα, κανονικά. Και όλο το ποτάμι έχει ζουμίσει κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν, ήταν ένα τελάρο λεφτά.
0: Φυσικά που είναι ποτάμι στα Τρίκαλα είναι αυτό, που είχε γεμίσει λεφτά και δράτουμε τις ευκαιρίες, να αναφερθώ στην εμφάνιση του Μόνη Κονιέντη στα Τρίκαλα 18 του μηνός Κυριακή.
1: Οκτώβρη.
0: Βεβαίως τώρα 18, όσοι θέλετε.
1: Κάτσε. Οκτώβρη ή Οκτωβρίου?
0: Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, είναι εκεί.
0: Ναι, γι' αυτό. Άμα ήταν για το φεστιβάλ της ΚΝΕ πάλι στα Τρίκαλα, θα έλεγα Οκτώβρη.
1: Ναι,
0: όχι, όμως είναι για το φεστιβάλ που ξεκινάει στα Τρίκαλα.
1: Ανοίγει το κόκκινο Οκτώβρη.
0: Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο. Πα φωτιά είσαι, λέμε. Τι θυμήθηκες, μέχρι και τον Γκαού Ταρζάν. Πρόλαβες Γκαού Ταρζάν?
1: Ναι.
0: Σινεμασκόπ.
1: Ναι.
0: Σε Μπαλταφάν πήγαινε στα καρταβάκια. Έχει λέει Μπαλταφάν. Τι τραβήξαμε. Τι ήταν αυτό. Επίσης το επίσημο τραπέζι τότε του Κυριακάτου ήταν με ροζμπίφ. Αυτά ήταν στη Χρύσα Παραδείσης, εκείνη τα βιβλία της Παγκυριακής. Τώρα μιλάμε, αλλά ο καλύτερος παραμένει, ο καλύτερος οδηγός μαγειρικής, ο Τσελεμεντές. Ακόμα και τα φασουλάκια, άμα δεις συνταγή, με βούτυρο τα κάνει. Όλα νόστιμα, πεντανόστιμα. Τώρα βέβαια οι αρτηρίες είχαν κάποια αντίρρηση, αλλά αυτά δεν είχε καμιά σημασία. Αλλά αυτά τα φτιάξω όλα. Η Τσίπρας, άμα θα έρθει η Τσίπρας. Και εδώ μπορείτε να χαρείτε την ευληγησία, το flexible του δημοσιογράφου, ο οποίος ως γλίφτερμαν προσπαθεί να παντρέψει το αρνητικό με το θετικό για να εξυψώσει, ενώ με κάποιες μελανές πινελιές, μελανιές πινελιές, χαρακτηρίζει και τον προηγούμενο αμφισβητήσιμο βίο του πολιτικού ανδρός.
1: Όσοι δεν καταλάβατε, θα καταλάβετε τώρα.
0: Τι θα πει, δεν κατάλαβα. Έτσι που τα είπα.
1: Σαφέστατο.
0: Σε παρακαλώ.
5: Είδαμε στο Άγιο Όρος χθες. Και σήμερα και είναι ακόμα.
6: Σιμωνόπετρα, ωραία μονή.
5: Ωραία μονή.
6: Και φοβερή θεά. Και...
7: Καλά, άμα πάει κάποιος στο Άγιο Όρος είναι συστημικός.
5: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τώρα έχεις ένα Τσίπρα που δηλώνει άθεος. Που δηλώνει έτσι αλλιώς και ξαφνικά το βλέπεις στο Άγιο Όρος. Δεν σου κάνει μια εντύπωση αυτό?
0: Το ντουέτο του καταλαβαίνει.
6: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
5: Και εμένα μ' άρεσε ως εικόνα, δεν το συζητώ, αλλά γενικά.
0: Ο ένας θα παίρνει αριστερά, άλλος δεξιά.
6: Αντιδράσεις.
5: Το πρώην κόμμα του, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τον Πολάκη να γίνεται έξαλλος.
6: Προφανώς. Κάποιοι άνθρωποι. Νομίζω ότι, κοίτα, μην διαβάζεις μόνο αυτό το γεγονός. Ο Τσίπρας, που έχει ένα καινούριο λόγο. Όχι σε όλους τους τομείς, αλλά έχει ένα καινούριο λόγο. έχει κάνει τις μεγάλες υποχωρήσεις στην Εκκλησία.

0: Θυμάσαι ότι έλειψε τον Φίλη.
1: Ο Φίλη τον
0: μετά από ένα ραντεβού με τον, τον Αρχιεπίσκοπο.
2: Δεν έχει ξαναγυρνάει.
0: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μια δήλωση που έχει κάνει κάποτε ότι έτσι θα πορευθεί. Έχει τη δύναμη
1: να αλλάζει.
0: Να αλλάζει.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι καλό. Εμείς θέλουμε τους πολιτικούς να αλλάζουν έτσι, βέβαια, και να πηγαίνουν όχι με τα ρεύματα της κοινωνίας, με τις ανάγκες του λαού. Το θέλουμε αυτό. Έτσι. Τώρα, πόσο γίνεται στην πραγματικότητα και πόσο είναι βιτρίνα, αυτό δεν είναι του παρόντος, μάλλον και δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε.
1: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
3: Ακουστεί στον Άδη.
1: Μα υποχρέωσε. Άκουσε τη φράση, ήταν φοβερή που είπε.
3: Σε Έλληνες στη Σιμωνόπετρα.
0: Ναι, αυτό το λένε οι μοναχοί.
1: Και εγώ και τον Πάπα Κωνσταντίνο
0: το λένε.
1: Α, το πήρα από εκεί από τους μοναχούς.
0: Ναι, το πήρα από τους μοναχούς. Ένα σεβαστικός λόγος. Μοναχός.

0: Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι, μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Έτσι, γιατί ξεκινάει ο Θεοδωράκης. Ναι, μεν, αλλά εφόσον δηλαδή ιδιώτη, ποταμίσιος. Μια ζωή, μια φορά ποτάμι, για πάντα ποτάμι. Άμα τα πάρει το ποτάμι. Αλλά το έλεγε ο Ανδρέας, γιατί σφορά του Ανδρέα είναι. Το ρεύμα δεν γυρίζει πίσω. Και από εκεί, τάκ, καρφουτήρα σου, ποτήρα. Ο Σιμίτης που δεν του λύθηκε κανονικά, μας έλεγε, λέει, τα εξηριλιάνα, αυτή η Ιλιάνη, η Παπαδρέα, αυτά τα έλεγε, δεν του λύθηκε, τι δεν του λύθηκε. Αλλά, τι αν κάνεις που πέθανε. Πέθανε και ανέλαβε άλλους και ήθελε άλλους να πάνε εκεί στους Φουγκοκουλάριους και βρήκε το Θεοδωράκη και μετά έγινε Πασόκ και αναγκάστηκε να γίνει και λίγο Νέα Δημοκρατία. Έτσι θέλουμε τον πολιτικό να αλλάζει. Τον θέλουμε και να γελούμε, να έχουμε και εκπομπές, δηλαδή πώς θα γίνει. Άμα δεν αλλάζει, τι θα κάνουμε εμείς. Τι να παίζουμε εδώ, έναν που είναι σταθερός. Για σταθερό πολιτικό άμα ήταν, πέραμε έναν μπιτόν αρμέ. Θέλουμε να είναι flexibility. Άντε μην αρχίσω τα στεριώτικα, τόσο δεν θέλω πολύ. Και βγαίνει ξαφνικά, τάκ τάκ, σαν την κουστηρίτσα από τη γωνία, σατ σατ σατ, ουσαΐ τσοτσο, τάκ, καρφωτήρα του καμιά και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ο μοναδικός από τους πολιτικούς αρχηγούς που σηκώνεται 6 το πρωί.
2: Ναι.
1: Ούτε άλλος.
3: Γιατί άλλοι ήταν κοιμούνται.
2: Α, μας βλέπει.
1: 6-10. Εγώ άκουσα τον κύριο Κάμερον να λέει το εξής. Τι ώρα είναι, 11 παρά 20, δεν ξύπνησε ακόμα, Αλέξη. Το είπε στην κάμερα.
3: Εσάς τόσο πολύ σας πείραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει. Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος. Και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μ' αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη.
2: Άρα εσεί
1: τι ερμηνεύετε. Πώ
2: την ερμηνεύετε την επίσκεψη.
1: Το Λιοβασίλεμα τη Σαντορίνη. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
3: Εσεί πώ το ερμηνεύετε.
1: Ηρωνικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία τη Μακεδονία, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρία, να πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο. Μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιο, του πληστηριασμού, να πάει για του παρόχου ενέργεια. Μπορεί να κάνει τα πάντα.
3: Πώ σα ενοχλεί που εδώ και 4 μήνες έχει κάνει επανεμφάνιση και έχει καταφέρει να
1: κάνει. Με ενοχλεί η υποκρισία, σα είπα.
3: Ποια δεύτερη. Μην μιλάμε ενό πάνω στον άλλο.
1: Με 17 έφυγε, 14 έχει.

0: άσε με ζωή τσουτσού, θα ρισκύψει καμιά ξυπνάδα. Εμείς δεν τα θυμούμαστε αυτά, τι είμαστε, τίποτα δηλαδή να ήπιαμε μπλάνκο, να μας άρχισε το Αλτσχάιμερ νωρίς. Δεν θυμούμαστε. Όχι, λέει, όταν τον δούμε, λέει και συλλαλητήριο, λέει και τη Μακεδονία. Που καταλάβει ότι μπούλει στη Μακεδονία, τώρα βγαίνει την πυροσυστή, δηλαδή. Σαν τώρα δεν ήταν, ρε, που κατέβηκε στην διαδήλωση. Με τη, αυτό, 17 Νοεμβρίου που ήταν στην πρεσβεία μέσα που πήγαινε κατά της Αμερικής, που έκανε τις χειριτούρες με το... Βράσε τώρα πρώτη φορά τον δούμε. Ο άνθρωπος είναι ευέλικτος και τον ζηλεύς. Δεν μπορείς να τα κάνεις γυριστριλίκια, γιατί τώρα ξέρω ο κόσμος ότι είσαι τσικίτσι κεφαλής, να πω.
1: Τι είναι?
0: Τσικίτσι κεφαλής.
1: Αργύριστο καινούργιο είναι αυτό.
0: Αργύριστο κεφάλι. Αυτά τα πολύ παλιά δεν είναι καινούργια. Αυτά είναι σαν τη μόδα. Πώς θα ξαναρθεί το σκαρπίν στη μόδα.
1: Και σαν να πες το λίγο.
0: Τσικίτς κεφαλής.
1: Τι είναι αυτά?
0: Είναι ο Σερσερί Μποντόης. Πώς θα το πούμε δηλαδή.
1: Σερσερίς Μποντόης, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Αυτό τώρα άμα το πάρεις λίγο πιο εξειδικευμένα, αυτός που δεν πρόκειται να γυρίσει κεφάλι είναι τσικίτς κεφαλής. Ο κόσμος αυτό το ξέρει. Ότι είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν αλλάζει εύκολα γνώμη σε μετάφραση. Έχει γκαζνάκα πουντιακή. Ό,τι γκαζνάκα ξέρουμε τι είναι. Πώς θα συνεχίσουμε? Πώς θα συνεχίσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες? Πρέπει να προηγηθεί μάθημα
1: ιδιαίτερο,
0: ιδιαίτερο
1: σε ταβέρνα.
0: Πάντα μετά από αγωνιστική κινητοποίηση, πείσουμε τους άλλους που είναι καλύτεροι στον αγώνα να πάμε εμείς εκεί που είμαστε καλύτεροι εμείς. Στην ταβέρνα. Αχ, να ανοιχτώσει και να πάω στην ταβέρνα που έχει το τραγούδι. Και βέβαια θα δεις, καθισμένος είναι πάντα στην ίδια καρέκλα, στην ίδια τη θέση που έλεγε πόσο μου αρέσει. Κουτσούμπα στη μία μεριά, Καραμαλής, ο καλός. Πώς ήταν η Παπαρίγα η καλή, ναι. Έτσι, ο Καραμαλής ο καλός. Απ' την άλλη μεριά, μπαραχτάρες. Α, εκεί ήταν τα κεντρικά. Εκεί, άμα δεν βρίσκεις, ας πούμε, τον πρόεδρο, σου λέει, πάνε στον μπαραχτάρι και θα έχει. Πώς είναι πάλι σου λέει, και λέει, στο Δήμο πήγε μέχρι την Ομαρχία. Πώς στην Ομαρχία πετάχτηκε μέχρι το Δήμο. Το ίδιο είναι με ταβέρνα, το κάνουν αυτοί κατάλληλοι οι πολιτικοί άντρες. Αυτό το βρεις. Το Τζίπρα ποτέ, μα ποτέ δεν θα τον δει σε ταβέρνα. Τρώει κρυφά νύχτα. Έχει αυτό που πρέπει να βάζει κλειδαριά στο ψυγείο. Είναι αυτό για να μην τον βλέπουν. Επειδή είναι υποκριτής χοντρός. Όλη την ημέρα μπορεί να ψηφίσει τη δίαιτα. Κάνει αυτή την 24ωρη, 48ωρη τι είναι. Και το βράδυ μάγκα, τι κρέμ καραμελέτη, αυτά τα τσακίζει όλα. Και τη μέρα κάνει τον αγωνιστή. Πάει να ενδιαφερθεί για τα ψάρια, τα προβλήματα. Του την είπε ένας όμως, γι' αυτό από το πουθενά, λέει: Άσε μας ρε, μεγάλη, εσύ δεν είσαι που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύντομα. Ας αυτά, ρε, λέει, δεξιέ, προβοκάτορα. Η απάντηση υπογλώσσιο, γι' αυτό μου αρέσει. Ο αρχηγός είναι ευέλικτος. Δες τον πώς στάθηκε, αίξ.
1: Πώς?
0: Αίξ. Όρθιος δηλαδή. Καλά, άμα δεν μιλάμε και πέντε Τούρκοι, και πώς θα συνοηθούμε όταν θα μπουν νύχτα να μας πάρουν. Δηλαδή να τους πούμε, αγγιν, δύο-τρεις λέξεις πρέπει να τις ξέρουμε. Έλα, Αλέξη, χώσε.
2: Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και το ξέρουμε.
3: Τέσσερα μίλια που λιτός, βεβαίως. Εδώ έδρε έχετε και εσείς το μεγαλύτερο σας. Έχει θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
4: Έλα τώρα, ποια σύνορα.
2: Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και το ξέρουμε.
0: Σε καταλάβαμε τι θα είσαι, ψαράς άνθρωπος Μικαήκη. Νέα Δημοκρατία θα είσαι, δεν μπορεί. Βαλτέ, ο Διογέννης έστειλε.
1: Από τώρα το προφίλ.
0: Τώρα, σε παρακαλώ, εντάξει, τώρα έπρεπε να πω για αυτό το μαγκαζί. Τώρα, σε λίγο θα πω και για τ' άλλο. Είναι νωρίς για να αποφασίσω από πού θα τα πάρω.
1: Άρη, είναι πρέπει... νωρίς για δάκρυα, Στέλλα.
0: Κάτσε και γέλα. Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπα, το σκέφτηκα. Κάτσε στην. Μου και γέλα. Όχι, θα αποφασίσω. Σε δίνω το λόγο μου. Ξέρεις πότε θα αποφασίσω?
1: Πότε?
0: Άμα τη απαγγελία, αναγγελία, έναρξη, θέσπιση και εγγένεια του κόμματος του Αντωνίου Σαμαρά, του Μεγαλοπρεπή, του Τιμωρού, του Αλφα. Με το που θα πει κάνω, κάνω, έκαμα το κόμμα και λέγεται Μπαγιάδικη Σαρδέλης για φρέσκο χαβιάρι, πώς θα το πει και εγώ δεν ξέρω. Τάκ, θα τοποθετηθώ κατευθείαν. Γιατί είναι ο τελευταίος που θα τον απειλήσω. Λέγε. Γιατί άμα δεν σε στηρίξω εγώ, ξέρεις τι θα πάθεις.
1: Τι θα πάθεις?
0: Ό,τι πάθαν και οι προηγούμενοι. Βγήκαν οι προηγούμενοι.
1: Του έπαγε μαρμάγκα.
0: Με στοιχεία ομιλώ.
1: Βέβαια.
0: Θα το κάνω και στον Αλέξη, γιατί πολλά μην τα ακούει. Και η ζωή, τώρα τελευταία εξισαλώς που είχε, ας τραγουδάει, κάνει κάτι κουφτά, φοράμε κάτι σκυμπέδες έξω, κάτι. Πού πας, Μαρή Βαρκαρόλα, πού πας. Χαρισμένος στη ζωή. Ζωή να έχουμε.

0: και με σουβλάκια.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status.
3: Τάκης,

0: Βλέπω την επικαιρότητα και δεν με εμπνέει. Δηλαδή τώρα, ποιο Άντσεφ. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Σπανόφ.
0: Δεν ξέρω να μιλάνε αυτοί. Έχουν δύο σίγμα και στο τέλο βάζει θήτα. Δεν το βάζει. Βάλτε και αυτό σίγμα. Τι, δηλαδή, ή Μπεθ Άντσεφ.
1: Αφού είναι κατά... έτσι στην Ισπανία, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Έτσι η Ισπανία, αλλά θεόλου τα θεού. Όχι σε μερικά θεού και μερικά έτσι. Δηλαδή, εκεί ακόμη και αυτό που δεν είναι ψευδό έχει πρόβλημα.
1: Για να μην παραπλανηθεί. Θα σου πω ότι στο ελεύθερο τύπο πρέπει να το διαβάσει όλο για να βρει αυτό που θες να βρει.
0: Και άμα το βρω με τη μία τάκ.
1: Εφού πα στο πρωτοσέλιδο, κατευθείαν πα στο κεντρικό εσύ.
0: Όλο όταν λες να ανοίξω μέσα
1: όχι,
0: και.
1: Όχι, όχι, στο πρωτοσέλιδο.
0: Α, είναι στο πρωτοσέλιδο.
1: Ναι, άμα είναι δω, και καλό.
0: Άμα δω εγώ προσλήψει και με μικρά σε σα κριτικά να είναι, έχω εκπαιδευμένη όραση. Σαν τα γερόντια στο περίπτερο που έχουν τα κλειδιά πίσω από την πλάτη. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ και διαβάζουν. Και, φτύνει τα δάχτυλα, αλλάζει και το φύλλο. Που δεν θα την πάρει την εφημερίδα. Απλά θέλει να κολλήσει το DNA του στον επόμενο. Ωραία πράγματα, γεράματα. Κάνει ό,τι γουστάρει, ο άλλος λέει: αν δεν κάνει την γέρωση, τι να τον πιστώ. Και δεν σε πρέσει κανένα. Κάνει ό,τι θες. Καθημερινή. Η επίμονη μαφία τη τηλεφωνική απάτη. Είναι αυτός με τον, αυτόν τον. Α, όχι, άλλο είναι αυτό το κύκλωμα με τις γριές που τις ξεγελνάνε, που τις λένε βάλτε τα χρυσαυγικά στο πιάτο. Να. Και αυτές τα βάζουν.
1: Να.
0: Παναγία μου, τι θα ταΐσεις κότες με τα χρυσαυγικά, τι τα βγάζετε. Ό,τι σε πούμε πας και το κάνεις αυτό.
1: Αυτό πάλι.
0: Εντάξει. Τις λένε τα παιδιά της, όταν θα βλέπεις φανάρια να περάσει.
2: Πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά, μάτιες να ρίχνεις και σε μας. Παραμυθάκι χαλί μας. Αυτό είναι το καινούργιο μου τραγούδι που θα πολύ το βρείτε από την Alpha Records. Σας το αφιερώνω και καλή ακρόαση. Θέλω να σας πω φίλοι μου.
1: Το παλιό είναι, ο άλλος το λέγε.
2: Είμαι πολύ στεναχωρημένη με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Με την ακρίβεια. Ακρίβεια. Τόσο πολύ ακρίβεια στο φαγητό. Δεν είχε καμία κυβέρνηση. Μόνο αλλά τρως
0: και πολύ.
2: Μόνο αυτό το κόμμα μας έχει γονατίσει. Όλος ο κόσμος πεινάει, δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν τα λεφτά τους. Και καμία και δεν κάνουν τίποτα για να ελαφρύνουν τον κόσμο από τα βάρη αυτά. Η βενζίνη στο Θεό, το σούπερ μάρκετ απλησίαστο, τα φρούτα και τα λαχανικά απλησίαστα, όλα ακρίβεια. Πώς θα ζήσει ο κόσμος, πώς θα βγάλουμε χειμώνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Αρχόμαστε να σε βλέπουμε.
2: Εύχομαι σε αυτή την κοινή, σε αυτούς που κυβερνάνε, να σκύψουν στα προβλήματα του κόσμου, αλλιώς να φύγουν και να πάνε στα τσακίδια, στον αγύριστο. Φιλάκια φίλοι μου και καλό κουράγιο, σας αγαπώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και εμείς αγαπάμε, τώρα δεν θέλω τίποτα υπόνοιες ότι τα παίρνει από κόμμα η Εφηθόδη και λέει την αλήθεια, αυτό όλοι το ξέρουμε να πούμε, έτσι. Βαριά τα γεμιστά γράφει, μην ξέρεις.
1: Έχει και άλλα, περίμενε. Θα πω μετά.
0: Φαντάζομαι. Έστειλε πράγμα.
1: Δεν θα.
3: Γιατρέ, έχω πρόβλημα.
4: Τι πρόβλημα?
3: Όποτε βλέπω λεφτά, θέλω να τα ξοδέψω.
4: Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
3: Τότε γιατί δεν έχω λεφτά? Γιατρέ.
0: Απάντηση δεν βλέπω. Από εξυπνάδες ξέρουμε. Απάντηση υπάρχει.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά η δουλειά δεν γίνεται. Όλη η νέα λίστα λέει αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Τι δικαιώματα επιβατών που πέφτουν ένα μετά τ' άλλο, ρε. Συμμαζευτείτε λίγο, βλέπεις τι γίνεται με τα αεροπλάνα. Τώρα δεν σου πω για αυτό που την έπαιζε μέσα. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τον ακράτη του έχεις. Πού θα πήγες, στο Τορόντο, θα πήγες, δηλαδή δεν κρατήσει.
1: Που άνοιξε το κινητό, του βγήκε μπροστά το αυτό. Το αυτό το κινητό που έβλεπε, που ήταν ερεθιστικών.
0: Δηλαδή, άμα ανοίξω εγώ το κινητό και με βγει γύρω, θα παραγγείλω γύρω πάνω.
1: Είναι.
0: Έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν πει, δεν είναι το ίδιο, αυτό αυτοεξυπηρετήθηκε ο άνθρωπος. Δεν είναι. Κατάλαβε. Τώρα, φαντάζεσαι τώρα να έχει ένα παπλιόκι δίπλα σε τέτοιο. Παπλιόκι, ξέρει τι είναι.
1: Ξέρω, το έχει πει, εντάξει.
0: Εντάξει. Και βλέπει το παπλιόκι τώρα να βγάλει τη ζελατίνα έξω και να αρχίσει να κατατούγκα. Παππού, θε βοήθεια, τα καταφέρει.
1: Εγώ. Ψυχή, ζυγόνι.
0: Βέβαια, ναι. Σαν αυτά που λες στα καφενεία, εγώ λέει με την. Λέει με αυτήν, δύο καρθάρες γάλα λέει από τη μια και από την άλλη, κουβαλάω. Δεν μπορώ τέτοια. Δεν μπορώ. Πρωί-πρωί. Βλακίες. Έχει εδώ πολλές διαφημίσεις για φτηνά τζίνανση.
1: Έχει
4: δείξει πολλές φορές ποιον ακριβώς πιστεύει και τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν εδώ κόσμο.
0: Η Βύση.
4: Οπότε, αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω. Ξέρεις ότι η μα παύλα γη και η μα παύλα γήσες, η αγαπημένη τους μέρα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο και άλλα πολλά στοιχεία αρνητικά τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε αυτοί που το διοργανώσανε 5-6 μήνες πριν ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Και όπως είπα, στις τέλε παύλα τουργίες η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος. Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες, υπήρχαν και περίεργα τέλε παύλα τουργικά χορευτικά όπως αυτό εδώ πέρα. Παύλα, μονικές φιγούρες να χορεύουν γύρω-γύρω από έναν κύκλο που οι ίδια μετέπειτα εισήλθε σε αυτόν τον κύκλο και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτόν τον κύκλο. Και πάντα εννοείται διμένοι στο αγαπημένο του χρώμα το οποίο είναι το κόκκινο. Και εφόσον όλα κυλήσαν όμορφα και ανέβασε όλο τον κόσμο θετικά,
0: μήπως είναι γιο τη κερατίνα.
4: 100.000 κόσμοι είχαν συνδεθεί συλλογικά με τη συχνότητα τη φωνή του αγαπημένου του καλλιτέχνη αλλά και τα αγαπημένα του τραγούδια με τα οποία έχουν δημιουργήσει συναισθηματικό δέσιμο, ήρθε η στιγμή που η πόλη έπρεπε να γυρίσουν αντίστροφα γιατί βλέπει μάνα μου. Το θετικό δεν το γουσάρει το αόρατο δίκτυο. Γι' αυτό οι πόλοι πάντα γυρνάνε ανάποδα και από θετικό σε αρνητικό.
0: Η πόλη πουλά
4: και υποχθόνια, έτσι ώστε ένα αόρατο δίκτυο να μπορεί να τρέφεται. Και όχι απλά να τρέφεται, αλλά όλη αυτή την ενέργεια από όλες αυτές τις μπαταρίες μαζεμένες μαζί να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για το δικό του σκοπό.
0: Μπορεί, μα τι, τώρα μην είσαι καθαρίσει.
1: Καλά τώρα.
0: Καλά, εγώ αυτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το φυλάξουμε με το πετάξει.
1: Το έχω κρατημένο, όχι.
0: Γιατί έχω και παράσταση να ετοιμάσω.
1: Αυτά δεν ξεχνείτε.
0: Όχι, δεν ξεχνιούνται και πρέπει να μένουν. Γιατί οι άνθρωποι μετά ξεκινούνται από άλλους Παύλα Αλάκης και έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, αλλά έχουμε τραγούδια για τους κροκόδηλους.
0: Για τους υιοφοφόρους.
5: Ο Τις και ο Τζοπάπας αφιερώνουν σε όλες τις γυναίκες κροκόδηλους το επόμενο κομμάτι που λέει «Ήσουν κροκόδηλος». 1, 2, 3,

0: Ναι, καλά.
1: Όχι,
0: ναι, καλά. Ναι.
1: Για όλα τα μπότοξ είναι. Μη με πεις.
0: Είσαι ο κροκόδηλος. Μέχρι να πας να αγωνιστείς.
1: Όχι, τι να, μπροστά μου το έχω, ό,τι θέλεις.
0: Δευτερόλεπτα και αγωνίζεσαι.
2: Μου φάγες το λάθη δαχτυλίδιε. Με ζήσε τσιμάμε, τσιμάμε στη σανίδιε. Μου φάγες το λάθη δαχτυλίδιε. Με ζήσε τσιμάμε, τσιμάμε στη σανίδιε.
1: Αν μ' αρπάξω τη σανίδια. Θα δεις εσύ, κοροϊδεύεις αγωνιστές, ανθρώπους.
0: Με να λες.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Πάντα.
1: Αν επιθυμείτε το ορόπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα, φωτιά. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας είπα. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Δεν θα με ρωτήσεις που είναι τα συλλαλητήρια.
0: Ναι.
1: Δεν με ρωτήσεις που είναι τα συλλαλητήρια, λέω.
0: Εγώ τα διάβασα το πρωί, τα ξέρω.
1: Αν τα ξέρω, και τι επειδή τα ξέρεις, τα θυμάσαι.
0: Στον κόσμο πες. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ένα και ένα.
1: Θεσσαλονίκη, τι ώρα να ξέρω ότι ετοιμαζόμαστε.
0: Τι θα κάνεις δηλαδή.
1: Αθήνα 7.30 μετά βρία στο Σύνταγμα. Νταν. Και Θεσσαλονίκη 7.30 βρία στο Άγαλμα Βενιζέλο. Παιδιά, σε μισή ώρα δεν προλαβαίνουμε απόσταση τέτοια.
0: Όχι, δεν γίνεται. Πάμε σε ένα.
1: Δηλαδή, μισή ώρα μόνο το αεροπλάνο με δουλεύει ο παππούς. Δηλαδή,
0: πάμε σε ένα.
1: Δεν γίνεται. Διαλέξτε σε ποιο θα είστε η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Και έχει ένα γκρεμισμένο σπίτι. Γκρεμισμένο σπίτι. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού, η υπεράσπιση της ευθύνης απέναντι στις σάπιες αξίες του συστήματος. Ξέρεις ότι σήμερα είναι η μέρα μου, παγκόσμια. Μέρα δασκάλου.
0: Το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις, αλλά γελάς.
0: Όχι, πολλά δεν λες.
1: Ναι, ηρωνικά. Ούτε ένα χρόνο θα με πεις δεν έφερες και γλυκό και ξεχάστηκα.
0: Τι.
1: Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο. Σταθερότητα στη φορολογία και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που προκαλούν απειθαρχία στην ΕΕ.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καλά, τώρα αυτό όλοι το ξέρουν. Τι χρειάζεται από μένα.
0: Λοιπόν.
3: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα έχω ένα ωραίο ντόπιο παραδοσιακό φαγητό της Πρέσπας, πάρα πολύ νόστιμο. Οι περιές είναι πράσινες όπως τις βλέπετε εδώ.
0: Πασόκ.
3: Με κόκκινες σας έχω δείξει άλλη
1: μελουκάνικα.
3: Φορά. Σήμερα το έκανα με πράσινες τηγανιτές πιπεριές, με μπόλικη σάλτσα ντομάτας και με λουκάνικα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν σ' άρεσε.
3: Αυτό το έχω φτιάξει το συγκεκριμένο στην κατσαρόλα, αφού τα τηγάνισα πρώτα όλα τα υλικά.
1: Μπράβο.
3: Τα λουκάνικα και έτσι. Τις πιπεριές.
1: Να μην
3: κανένα. Ετοίμασα τη σάλτσα και τα έβαλα μέσα στη σάλτσα περίπου 20 λεπτά. Να πήξει η σάλτσα και έγινε
0: 300% χοληστερίνη.
3: Ενώ εκείνο το άλλο
1: που δεν μπορείς να τρως.
3: Αλλά και αυτό είναι ένα είδος σπεντζοφάι. Επειδή τις πιπεριές τις λέμε σπέντζες, γι' αυτό λέγεται σπεντζοφάι το φαγητό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο καλοκαιρινό φαγητό.
1: Νόμιζα από τα νησιά, από τις σπέτσες.
3: Όλες οι νοικοκυρές.
1: Νόμιζα στις σπέτσες βγήκε αυτό στο όχι. Νησί. Και λέω πρέπει να πάει.
0: Λοιπόν, για
1: να...
0: Ναι. Πάμε ακροατές.
1: Μην μιλάς, 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο το βρήκα.
0: Το βρήκες.
1: 4.703, αυτοί οι τρεις ποιοι είναι. Δεν ξέρω, αυτοί είναι τα βίσματα. Τελευταία ώρα δηλαδή, λέει, θα πάρουμε καμιά 4.500, λέει, 4.700, το 500 άσχημα χτυπάει. Να πλησιάσει προς τα 5, κατάλαβες. Ναι. Λέει, το έκανα. Βάλε και τρεις δικούς μου που έχω.
0: Για να μείνουμε την απορία.
1: Λέει, έτσι δείχνει ότι είναι... Αμερόληπτο.
0: Έτσι.
1: Ναι, κατά, με το 3. Ποιο θα σε πει κάτι.
0: Όχι.
1: Σοφή κυβέρνηση. 5. Αυτό ο πρωθυπουργό είναι αυτό. Καλά, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο.
0: Πάμε, χαιρετίζω στην Ελένη.
1: Δεν θα με αφήσει να πάρω δραχμή από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Το υπέλεια. Γεια σου, Ελένη.
0: Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
0: 18 Οκτώβρη είναι ο αριστερό Οκτώβριο.
1: Μπράβο.
0: Καλησπέρα Διογέννη, Άρη Διογέννη.
1: Γεια σας.
0: Να ξέρετε πως κανονικά έτρωγα στη μία, επειδή όμως κατά της επικίνδυνη αυτή η διαδικασία για μένα λόγω γέλιου, τώρα πλέον τρώω στις δύο τα τελειώσετε.
1: Λοιπόν, είναι σοφό αυτό που κάνεις. Μία η ώρα δεν τώρα και είναι και λίγο νωρίς, αν θες συγγνώμη.
0: Κανονικά λέει να ρωτήσω κάτι. Ο Μιχάλης δεν θα έπρεπε να κάνει μήνυση στον Αλέξη πως άλλος φετεριστής οικειοποιήθηκε το όνομα Ελλάς.
1: Κοίταξε, ο Μιχάλης δεν είναι δικό του το όνομα, είναι διαχειριστής του ονόματος. Οπότε δεν ξέρω νομικά αν μπορεί να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Θα το ρωτήσουμε και έχετε δίκιο πάντως.
0: Πάμε στα δικά σας εδώ, τα ντόπια σας.
1: Και, όταν λες must...
0: Πατσούκας, πες το. Πατσούκας τι είναι αυτό?
1: Πατσούκα είναι η κοιλιά.
0: Αυτό προφανώς.
1: Θέλει προφορά.
0: Μπορείς λέει και ντεκεφαλής.
1: Ντεκεφαλής τι είναι?
0: Ντε. Μπορείς και ξίκ να τον πεις λέει.
1: Α, ο ξίκ. Ναι, θέλει προ... Παιδιά μην τα γράφετε. Αυτά θέλουν προφορά. Επειδή δεν τα διαβάζω εγώ και τα διαβάζω άρες, τζάμπα μπερδευόμαστε. Άμα είναι, ελάτε μια μέρα, όσοι είστε δηλαδή βαθείς γνώστες της γλώσσας, γιατί πρέπει να έχουμε μια εκτεταμένη συζήτηση, πολύ ευχαρίστως να ανταλλάξουμε χρήσιμες ελληνικές πληροφορίες.
0: Λοιπόν, με ενεξές, έβγαλε τα γεμιστά.
1: Γεμιστά, σκέτα.
0: Περίμενε, πάνω έχει βράζει κρέας και έχει πατάτες έτοιμες για τη γάνη.
1: Πώς θα συνδυάζει όλα αυτά? Κάτι, θα κάνει βραστό.
0: Δεν ξέρω. Πάνω πάντως βράζει κάτι γατσαρόλα κρέας πρέπει να είναι. Κάτσε να το ξαναδώ.
1: Εκτός και αν κάνει βραστό.
0: Ναι, κρέας είναι. Και δίπλα έχει πατάτες έτοιμες για τη γάνη.
1: Μπράβο. Αυτό είναι από τα my favorite που λέμε στα σεριώτικα. Επίσης μου αρέσει γιουβαρλάκια με τηγανιτές πατάτες και φέτα κατσικίσια.
0: Στο Λεωνίδα χαιρετίσματα.
1: Πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μου.
0: Στον Αργύρι.
1: Γεια σου Αργύρι.
0: Στην Έλενα.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Στον Ιωάννη.
1: Ιωάννη.
0: Στην Αθανασία.
1: Γεια σου Αθανασία.
0: Και στην Ελευθερία.
1: Γεια σου Ελευθερία. Και εγώ, εντάξει, ξέρεις
0: τι?
1: Εγώ είμαι έτοιμος.
0: Έτοιμος είσαι, αλλά έχουμε ακόμα.
1: Εντάξει, έχουμε και φλιδιασμό στο μαξίνο από το like της Guilfoil στο Σαμάρα.
4: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 5 Δεκάτου του 2020, 6 ώρα είναι 11 και 10, με τα δικά μου ρολόγια, Expert 31, 9 Τρίτου του 2025, με συν. Έρχεται το νέο μου γνήσιο, αυτεξουσιό μου, λόγο, λογότυπο και λοιπά, Expert 31, και στα αγγλικά και στα ελληνικά, με συν. Ότι αγόρας είναι ένα ζυγολό μεγάλης κλίμακας. Είναι πλέον μεσήλικας και έχει αποκτήσει μετά κόπων και βασάνων φάρμα εκτροφής τάβρων. Κρατάει καλά τα ηνία της αρενοπότητας. Έχει αυτό που λέμε ήρθε ο τριχοτούλης. Σε μια βόλτα του θα γνωρίσει την θελκτική ανηρία.
1: Η ανηρία.
4: Είναι επιζητού υψηλού επίπεδου. Θα ερωτευτούν και θα γίνει ο χαμός των χαμών. Περιπέτεια δράση, μυτοπλασία, Παγκράτιο και αστήρευτη κομμωδία. Και ακολουθεί μια αριστούργηματική.
1: Και κομμωδία και δράση. Και τσόντα, έτσι.
0: Όχι, δεν το πω αυτό.
1: Όλα αυτά δηλαδή σε τι συμφέρει στο μυαλό, αν τα βάλει όλα αυτά? Αυτό είναι το διήγημά του.
0: Ναι.
5: Καλημέρα, Έλληνες και Ελληνίδες.
1: Η πρωταγωνίστρια.
5: Δεν είμαι όμορφη σήμερα, δεν είμαι μόλις πάθηκα από τον Νύπρο. Κοιτάξτε εδώ.
1: Κούκλα.
5: Τα μάτια μου, σακούλες, δεν είμαι χάλασε επιδερμίδα μου. Έφαγα όλα τα παγωτά. Έφκεσα παγωτά πέρα από το σούπερ μάρκετ και άλλο κι εγώ. Πώς θα πάω στη θάλασσα.
1: Πριν
5: και μέσα. Γιατί κατηγοράσεις τις χοντρές? Και λέω, εγώ. Εγώ κατηγοράω τις χοντρές του εαυτό μου. Και εγώ χοντρή, μιλάω κοινωνική στο Facebook. Και εγώ χοντρή, με τον εαυτό μου κατηγοράω. Τον εαυτό μου συντηρίζω. Δεν έχω κόμπλεξη εγώ. Κόμπλεξη έχω να πάω να βγάλω να βγω στη θάλασσα. Του πρώτη εντύπωση, μετά θα με περάσει. Κόμπλεξη δεν έχω εγώ. Πέστε με όσο χοντρή θέλετε. Δεν έχω κανένα κόμπλεξη. Γιατί εσείς έχετε αυτό το κόμπλεξη? Άμα σας λένε χοντρή, σκόντε επανάσταση. Ίσως γιατί εγώ την περισσότερη ζωή μου, τον περισσότερο καιρό, άμα δεν δίνατε, ήμαν μοντιάλο, ήμαν κορμάρα. Τώρα δεν πάχαινα, εντάξει.
1: Αργατάκια. Αχ, τα ίδια με μένα και εγώ τόσα χρόνια.
0: Κορμάρα,
1: κορμάρα τώρα δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά έχεις κλάψει ποτέ στον δρόμο?
1: Στον δρόμο, ναι, από δακρυγόνα.
0: Όχι. Κανονικά, έτσι να αισθανθείς κάτι και να κλάψεις.
1: Ναι, από μέσα μου.
0: Απ' έξω σου.
1: Απ' έξω μου να κλάψω.
6: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή, να συνδέομαι πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη. Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα, που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου που έχουμε τόσο δυσκολία να αποδεχτούμε.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι δέχτηκα και καταγγελίες, ναι, στα αυτά που ανέβησαν στο Facebook και με γράφανε για τη Φέη.
0: Αφού είναι super puma.
1: Αυτή λέει, άμα δεν την ακουμπάς, λέει, άμα στρεπείς τη μύτη, γι' αυτό τη βάζεις, λέει, συνέχεια. Λέω, καλά, εντάξει.
0: Ο Βασίλης στέλνει μήνυμα.
1: Για Βασίλη, τι?
0: Μπάμιες, λέει η Άρη. Με τρολάρι, τώρα γιατί ξέρω ότι μπάμιες δεν τις τρώω.
1: Καλά, τώρα, δηλαδή, σε παρακαλώ, μην με τον ανατριχιάζεις τον άνθρωπο.
0: Στο Γιαννακάκη στείλε χαιρετίσματα.
1: Γεια σου, Γιαννακάκη.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Είμανε σίγουρος.
0: Ήσανε.
1: Είμανε.
0: Αφού είδες το χρόνο.
1: Ποιο χρόνο. Ρε, τα μάτια.
0: Ένα λεπτό έχεις.
1: Σε ξέρω σαν κάλπικη λίρα.
0: Ένα λεπτό. Ξαναλέω και για τα δύο.
1: Δες όμως πώς θα πω. Τη μάσκα. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης. Τεινάζεις στον αέρα τον προσωπικό αριθμό. Ο... Σαΐτσουτσο. Ναι, τι όχι, θα κάθεται. Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του ΠΑ.
0: ΠΑ.
1: ΠΑ.
0: ΠΑ. ΠΑ. ΠΑ.
1: Με μια τηλίτσα.
0: Εσύ με μιλήσεις. Εσύ με... Λεωνίν, βγάλεις άκρη. Ξέρω τι θα πεις.
1: Του προσωπικού αριθμού θα πει.
0: Όχι, άλλο θα πει.
1: Ξέρω και εγώ τι θα πει, γι' αυτό καλύτερα ας μην γυρεύουμε τον παιδιά μας.
0: Ένα στη
1: Όχι, ναι, έρχομαι γρήγορα, πυθύνια, με ηρεμία. Την έκλεισα, εξαφανίστηκε.
0: Μα την έκλεισες, πάει.
1: Αυτό ήταν.
0: Πέρα στο
1: πουλάκι. Πάει, παιδιά, αυτό ήταν. Ο άνθρωπος μπροστά στην τεχνολογία. Ναι, ναι. Απ' εμένα, πουφ. Θα χαρείτε το Λεοντή όμως.
0: Ναι. Status update.
1: Δώσε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σοσχόλιξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.